παρακαλούσα να μου δώσετε την ευχή σας να φωτίσει ο Θεός το σκότος μου για να μπορέσω να σας μιλήσω δύο λόγια. Θα σας διαβάσω μία μικρή περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου μας. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνον εξελθούσα εκράβγασεν αυτό λέγουσα ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ η θυγάτης μου κακός δαιμονίζεται ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον και προσελθόντες οι μαθητές αυτού οι ρώτησαν αυτόν λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπε ουκ απεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου εις δρέη. Η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθής είπε ουκ αστί καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κυναρίης. Η δε είπε ναι Κύριε και γάρτα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιντώντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή ω γίνε μεγάλη σου η πίστης γεννηθήτωση ως θέλεις και η άφηθη γάτερ αυτής από τις ώρας εκείνης. Εδώ βλέπουμε μία γυναίκα Χαναναία, εννοείται, ειδωλολάτρησα, η οποία είχε μία κόρη, η οποία ήταν δαιμονισμένη και πάρα πολύ φυσικό ήταν να υποφέρει αυτή η μητέρα, μαζί με την κόρη βέβαια. Εκείνη σαν δαιμονισμένη βέβαια δεν καταλάβαινε όταν το δαιμόνιο την τυραννούσε και την έθλιβε, αλλά η μητέρα βλέποντα το παιδί της σε αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα ήταν άρρωστη για πολλά χρόνια, η πληγή της μητέρας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φλέγουσα και οπωσδήποτε θα πήγε σε γιατρούς, θα έτρεξε εδώ εκεί. Θεραπεία μηδέν. Ήκουσε ότι στο Ισραήλ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προφήτης ο οποίος κάνει θαύματα και δαιμόνια βγάζει και ασθένειες θεραπεύει, αμαρτωλούς συγχωρεί, τους πάντας δέχεται, κανέναν δεν διώχνει. Πήρε το θάρρος, σου λέει αυτός είναι ο σωτήρας μου, σε αυτό θα τρέξω. Το βλέπω στην πράξη, να κάνει τόσες θεραπείες, τόσα καλά. Και ήρθε με πολύ πίστη. Ήρθε και τον προσκύνησε τον Χριστό μας και του λέει Κύριε η θυγάτη μου λέει κακός, δηλαδή πολύ δαιμονίζεται και υποφέρει τρομερά και θεραπεία από ποθηνά. Παρακαλώ σε εικαιτεύω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, κάνε τη θεραπεία, κάνε το θαύμα σου και στο δικό μου κορίτσι. Και φαίνεται ότι τον πίεζε τον Χριστό, τον έθλιβε, τον κούραζε, αλλά δεν κουράζει το Κύριος. Και στη συνέχεια οι μαθητές βλέποντας την Χαναναία να
ακολουθεί με τόση επιμονή και νομίζοντας ότι τον Κύριο τον στεναχωρεί και τον κάνει κακό, τον παρεκάλεσε να την απολύσει, να τη διώξει, να μην τη δεχθεί, να τελειώσει το θέμα της με το να τη διώξει. Αυτή όμως ήρθε περισσότερο, με περισσότερη επιμονή και τον παρακαλούσε, έπεφτε στα πόδια του, του έλεγε «Κάνε έλεος». Είπε στους Αποστόλους του ότι «Δεν ήρθα εγώ εδώ κάτω στη γη να θεραπεύσω αλλοτρίους ή μη μόνον τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ», επειδή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν νομίζονται ότι ήταν τα παιδιά τα αποκλειστικά και τα κατεξοχήν του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι δεν ήταν τίποτε. Μόλις είδε ότι είπε αυτά ο Κύριος στους Αποστόλους, μα ο Κύριος είχε το σκοπό του που του είπε αυτό, το ότι εγώ ήρθα μόνο για τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ και δεν ήρθα για σας, το έκανε αυτό για να προκαλέσει περισσότερο τη γυναίκα να πέσει με περισσότερη θερμότητα, να αναπτύξει την μεγάλη της πίστη, να θεατρήσει τους γραμματείς και φαρισαίους που νομίζονται ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν παιδιά του Θεού και οι νομομαθείς και οι υπάκουοι του Θεού. Και όταν ο Κύριος είπε αυτά τα πράγματα, ότι για τα πολλολότα του οίκου το ήλθω και ουκέστη καλόν, δηλαδή λέει τον άρτον τον τέκνο και βαλήν της Κιναρίης, δηλαδή δεν δυνατόν λέει τώρα να πάρω τη θεραπεία την οποία έχω να δώσω στα παιδιά του Ισραήλ και να το δώσω στα κοινάρια τα οποία ελογίζονται οι αλότροι, οι έξω από την πίστη του Ισραήλ, οι ειδωλολάτρες. Όταν αυτή ήκουσε τον Κύριο να λέει αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι πόνεσε πολύ και με τον φόβο μήπως αποτύχει της μεγάλης αυτής θεραπείας, αυτού του μεγάλου καλού, αυτή τη λύτρωση που προσδοκούσε να τύχει από τον Κύριο, έπεσε κάτω στα πόδια του και είπε «Ναι Κύριε, πράγματι ότι εμείς είμαστε κοινάρια και ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά τα κοινάρια πολλές φορές τρώγουν, λέει, τα ψυχία, λέει, αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών», σαν έλεγε ότι «Ψίχολα δώσε και μένα, μια και λογίζομαι κοινάριο και ότι δεν είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά αυτά του Ισραήλ, τα διαλεχτά». Και όταν είδε ο Κύριος ότι έχει τόση μεγάλη πίστη, αμέσως της είπε να γίνει ό,τι επιθυμείς. Και από τη στιγμή εκείνη το κορίτσι της έγινε καλά. Εθριάμβευσε η πίστη. Έχουμε επίσης και την αιμορροούσα γυνή. Και αυτή, όπως βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι και αυτή έπασχε από χρόνια αιμορραγία. Δεν έβρισκε πουθενά θεραπεία. Ξόδεψε πάρα πολλά σε γιατρούς και λοιπά, σε φάρμα και θεραπεία μηδέν. Και με την πίστη στο Χριστό μας τον πλησίασε και πίστευε ακράδαντα ότι αν τον ακουμπήσω τον Ιησού θα γίνω καλά. Και δεν απέτυχε το αιτήματος της καρδιάς της. Ο Χριστός, για να δείξει τη μεγάλη της πίστη και τη θεραπεία συγχρόνως, είπε στους μαθητές του, λέει, κάποιος με
Με ακούμπησε, λέει. Ποιος είναι? Μα λένε οι Απόστολοι ότι... Κύριε, τόσος κόσμος είναι εδώ και όλοι σε ακουμπούνε. Και λες τώρα ποιος σε ακούμπησε ιδιαίτερα? Ναι, λέει. Εγώ εγνώρισα ότι από μένα βγήκε κάποια δύναμη, λέει. Και επομένως, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Βλέποντας η γυναίκα αυτή ότι δεν λανθάνει του Χριστού αυτό που έκανε, τον πλησίασε και ομολόγησε το θαύμα. Ότι από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε η αιμορραγία και εθεραπεύτη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπουμε το μεγάλο θαύμα της πίστεως. Πώς θα κατορθώνει η πίστη. Ο Απόστολος Παύλος, σε μία από τις επιστολές του λέει ότι δια πίστεως οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαντο και επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, ετυμπανίστησαν και τόσα άλλα έπαθαν και όλα αυτά τα κατόρθωσαν τα μεγάλα δια της πίστεως. Και χωρίς την πίστη τη δυνατή δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε κανέναν αγώνα πνευματικό. Βέβαια και οι μάρτυρες δια της πίστεως αγωνίστησαν εναντίον βασιλέων, εναντίον τυράννων, εναντίον βασάνων, εναντίον του πυρός και τόσων άλλων δεινών και εθριάμβευσαν και στεφανώθησαν και υγείασαν. Βέβαια περιμένουμε πολλά να μας συμβούν σύμφωνα με τις προφητείες των Αγίων, ότι εις τους εσχάτους χρόνους θα γίνουν μεγάλα γεγονότα. Οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία η Εκκλησία θα καρποφορεί Αγίους. Αλλά λέμε, δεν βλέπουμε αρετή, πώς θα αναδειχθούν αυτοί οι Άγιοι. Μάρτυρες δεν έχουμε τώρα. Ασκητάς όπως τα παλιά χρόνια που αγίαζαν στα σερήμους, δεν έχουμε. Ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων όταν θα εκλείψει κάθε αρετή, που η πίστη θα κλονιστεί μέχρι τα θεμέλια? Πόθεν οι Άγιοι? Ο λόγος του Θεού και των Αγίων είναι αλήθεια. Το άθλημα το οποίο περιμένουμε να δώσουμε είναι η πίστη εις την θεανθρωπία του Ιησού. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος και ότι κατέβηκε στη γη να δώσει τη λύτρωση, να μας διώξει το σκοτάδι της απιστίας και της αθείας. Τα δεινά χρόνια πλησιάζουν. Όταν δούμε πολέμους και σεισμούς και διάφορα γεγονότα, εγγύς το τέλος. Και επομένως αναμένουμε όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει σαν στρατιώτες του Χριστού να οπλιστούμε. Πώς ένα κράτος όταν αντιληφθεί ότι κάποιο άλλο κράτος ετοιμάζει επίθεση, αρχίζει την προετοιμασία της άμυνας και της επιθέσεως. Ούτω πώς και εμείς που αποτελούμε
το στράτευμα του Χριστού μας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Και η προετοιμασία είναι γνωστή. Πρώτα πρέπει να διορθώσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ορθόδοξη, από απόψεως αρετών και αγωνισμάτων, για να έχουμε, για να αισθανθούμε, να γευθούμε, να πιστέψουμε πραγματικά το Θεό, να νιώσουμε την ύπαρξή Του μέσα μας ζωντανή, όπως την ένιωσαν οι μάρτυρες. Και όταν πιστέψουμε ότι ο Χριστός εις τον καιρό των μαρτύρων, εις τον καιρό των μαρτυρίων, έκανε θαύματα στους Αγίους και τους ενίσχυε στον αγώνα, μην νομίζετε ότι με τις προσωπικές και τις ανθρώπινες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουμε η ανδήποτε μαρτυρική επέμβαση του διαβόλου και των συνεργατών του. Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι ασθενικός. Δεν έχει καμία δύναμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δεινά. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον ιστορικό, άγιο ιστορικό, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να πιστέψουμε ότι όταν ο Θεός καλέσει, μας καλέσει σε αυτό το μαρτύριο, να πιστέψουμε όμως τη σύντοπη ερασμό και η έμβαση, ότι θα τύχουμε όταν εν ταπεινώσει δεχθούμε αυτή τη μαρτυρία να δώσουμε, θα πάρουμε τη χάρη του Θεού και θα νικήσουμε τον πονηρό και θα στεφανωθούμε. Εις τον καιρό του Ηλιανού του Παραβάτου, ο Ηλιανός του Παραβάτης είχε μητέρα χριστιανή ορθόδοξη και αυτός ήτο, αλλά μετά απελάπτησε της πίστεως και έγινε ο Παραβάτης Ιουλιανός. Αυτός κάποτε θα σύναπτε έναν πόλεμο με κάποιον εχθρό και ζήτησε από το μαντίο να πάρει πληροφορία εάν θα νικήσει ή όχι και ανάλογα να πράξει. Όταν πήγε και ζήτησε την πληροφορία, το μαντίο απήντησε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε την πληροφορία εάν δεν βγάλεις τα λείψανα των μαρτύρων Βαβύλα και των τριών παιδών εκ της πόλεως. Το μόνο εύκολο, είπε με το λογισμό του. Διατάσσει αμέσως τους χριστιανούς να σηκώσουν τα λείψανα των Αγίων και να τα βγάλουν έξω από την πόλη. Οι χριστιανοί τα πήρανε και με ψαλμοδία τα έβγαζαν και έψαλαν ένα ψαλμό από το ψαλτήρι. Τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, ο ψαλμούς έχωση και ουκαι βλέπωσιν, ότα και ουκαι ακούσιν και τα λοιπά. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ αλήθεια. Ο δε Παραβάτης αυτό το σκέφτηκε, μάλλον το πήρε στα νύβρη και αμέσως διέταξε την σύλληψη των χριστιανών. Μεταξύ των συλληφθέντων συνέλαβε και ένα παλικάρι 18 ετών, το όνομα Θεόδωρος. Το παιδάρι αυτό το κρέμασε και διέταξε αμέσως στρατιώτες με σιδηρένες χειράγρες να αυλακώνουν το σώμα του, να το ξεσκίζουν και στις σχισμάδες να ρίχνει ξύδι και αλάτι. Και αυτό το έκανε από πρωίας μέχρι απόγευμα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλο το σώμα του μάρτυρος είχε γίνει, είχαν φανεί τα οστά του, τα αίματα κάτω, ποτάμι και κρέατα πέφτανε και όλα αυτά, και τελικά έδειξε ότι το παιδί λίγο θύμισε και ότι σε λίγο θα πεθάνει και το παρέδωσε στους γονείς του.
Το πήραν οι γονείς, το πήραν οι χριστιανοί μας, το πήγαν στο σπίτι, το δώσανε περίθαλψη. Και το παιδί ανέλαβε. Και αφού συνήλθε, το ρώτησε η μητέρα του, παιδί μου λέει, Θεόδωρε, πώς έκανες αυτή τη μεγάλη υπομονή. Δεν πονούσες. Κι αν πονούσες, τι σκεφτόσουτα. Πώς τόσες ώρες δεν έβγαλες ένα λόγο, ένα παράπονο, έναν στεναγμό. Πού ήσουνα. Τότε άνοιξε το στόμα του ο Άγιος Μάρτης και ομολογητής και είπε ότι όταν ήμουνα επάνω στο ξύλο κρεμασμένος και με έξενον οι στρατιώτες και πονούσα τρομερά και ένιωθα την κόλαση από τον πόνο της καρδιάς μου. Εσκέφθηκα ότι εάν δεν κάνω υπομονή θα πάω στην κόλαση. Ταπεινέ Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτή την κόλαση να γλιτώσεις την άλλη. Και όταν έβαλα αυτόν τον θεμέλιο λίθο και θεμελίωσα έτσι την ψυχή μου σε αυτή την υπομονή, τότε βλέπω και έρχονται τρεις νεαροί. Τρεις άγγελοι. Ο ένας ο άγγελος είχε μία λεκάνη με ουράνιο μύρον. Ο άλλος είχε πετσετάκια το ένα πάνω στο άλλο. Ήρθαν και οι τρεις κοντά μου και ο τρίτος έπαιρνε ένα πετσετάκι και το βουτούσε μέσα στη λεκάνη με το ουράνιο αυτό μύρον και, και μου το έβαζε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία αυτή την ουράνια δεν αισθανόμουν κανένα πλέον πόνο. Και εστεναχωρέθηκα πάρα πολύ το ότι με κατέβασαν από το ξύλο. Θα ήθελα να έμενα εκεί. Διότι κατεβάζοντάς με από το ξύλο οι άγγελοι φύγανε. Και από τη περίπτωση αυτή και από το μαρτύριο αυτού του Αγίου βλέπουμε ότι εις τα μαρτύρια, χωρίς οι ζώντες να το αντιλαμβάνονται, οι μάρτυρες δέχονται επίσκεψη θεϊκή και επέμβαση χάριτος και έτσι ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες. Όπως γνωρίζουμε και από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβελάντου, όταν προσήφθηκε το κάποια νύχτα, ολόκληρη τη νύχτα, με τα χέρια σηκωμένα σε προσευχή, σε κάποια στιγμή ο δαίμονας από την πολύ του κακία και από τον πολύ του φθόνο της έδωσε φωτιά να την κάψει. Αλλά εκείνη την ώρα ο άγγελος ετοιμάζει το να της βάλει στο κεφάλι της το μεγάλο στεφάνι που έπλεκε. Και βλέπουμε και στους ασκητάς και στους Αγίους και στους μάρτυρες να δέχονται οπτασίες, να δέχονται οράματα θεία, τα οποία όλα αυτά βοηθούσαν και ξεπερνούσαν την μαρτυρική δυσκολία και έτσι ετελειώνονται εν Κύριο. Ας ελπίσουμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού, εάν αξιωθούμε, αν έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή, που το θεωρώ τιμή, όποιος θα αξιωθεί να δώσει αυτή την μαρτυρία στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι τα χρόνια τα τελευταία και τα ένδοξα. Διότι ο μάρτης αυτών των χρόνων θα είναι 10 φορές λαμπρότερος στην Βασιλεία των Ουρανών από τους μάρτυρες που εορτάζει η Εκκλησία μας. Διότι τώρα έχουμε βαθύ σκότος αμαρτίας και απιστίας και ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που μας συνέχουν όλες οι θρησκείες, όλες οι θυλές, όλα τα χρώματα.
τυχαία οι σατανιστές έχουν την μεγάλη τους ισχύ και τόσες άλλες δοξασίες και βλασφημίες και όλες αυτές οι αιρέσεις προσβάλλουν την πίστη, την ορθόδοξη. Και τα χρόνια μας θα είναι πολύ κοντινά και ότι περιμένουμε αυτή την μεγάλη μαρτυρία να δώσουμε. Οφείλουμε δε εμείς οι γονείς να ενισχύουμε συνεχώς, έστω και με τα λίγα, τα ολίγα που γνωρίζουμε, τα παιδιά μας, να τα τονώνουμε στην πίστη, στην ορθόδοξη πίστη, στο μαρτύριο, όπως κάποια πρεσβυτέρα και διδασκάλισσα, τα παιδάκια τα οποία νουθετεί, τα οποία έχει στο καθηγητικό της σχολείο, εδώ στο εξωτερικό βέβαια, τα νουθετεί και τα διαβάζει από διάφορα μαρτύρια των Αγίων και τα αλήθει και τα γυμνάζει για το ενδεχόμενο μεγάλο μαρτύριο με τον Αντίχριστο κλπ. Και με τους πολλούς Αντιχριστούς. Εμείς δε ας μιμηθούμε την γενναία αυτή Χαναναία, να προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε στην πίστη που είχε στον Κύριο και να υποπιάζουμε τον Κύριο, να τον κουράζουμε που λέμε, έως ότου πάρουμε το αίτημά μας. Και σε μια άλλη παραβολή του Ευαγγελίου βλέπουμε έναν κριτή χωρίς φόβο Θεού, χωρίς εντροπή ανθρώπων να έχει, να τον υποπιάζει κάποια χείρα, να την διεκδικήσει από κάτι που ειδικεί το στην κόρη του, στην κόρη της. Μετά από πολλή θλίψη που του έκανε, είπε ότι για να μην με κουράζει και να μην με θλίβει αυτή η γυναίκα, θα την διεκδικήσω. Δηλαδή θα της κάνω το αίτημά της να την ξεφορτωθώ. Είδατε, λέει ο κριτής της αδικίας, τι είδα? Για να την ξεφορτωθεί, της έκανε το αίτημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να ετούμεθα, να παρακαλούμε, να κρούμε την πόρτα, την θύρα του ελέος του Κυρίου και θα τύχουν απαντήσεις. Εάν αυτός, λέω, ο κριτής, ο αθεόφοβος, τελικά κατέληξε να κάνει το αίτημα της χείρας, γιατί τον κοπίαζε, πολλό μάλλον ο ουράνιος πατέρας θα κάνει τα αιτήματα, λέει, των τέκνων του, των δούλων του. Γι' αυτό να πάρουμε το θάρρος, να δεχθούμε την πίστη, και να μην σταματήσουμε ποτέ να ετούμεθα δια της προσευχής τα όσα μας απασχολούν, τόσο σαν αμαρτήματα, τόσο σαν πάθη, αλλά και σαν υποθέσεις της ζωής. Έχουμε την προσευχή, η οποία τόσα πολλά επιφέρει καλά εις τον προσευχόμενο, όταν πιστεύει ακράδαντα ότι θα τύχει της απαντήσεως. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι ως επίστευσας γεννηθήτωση, δηλαδή καθώς πιστεύει, όπως και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού, όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, από την προσευχή που έκανε, ανέβηκε αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε παιδί και αυτός ελληνιαζόμενο, και προσέθεσε στα πόδια του Χριστού μας και του είπε: Κύριε, λέει, το παιδί μου, λέει, σε ελληνιάζει και κακώς πάσει κλπ. Το οδήγησα στους μαθητές, αλλά δεν κάμωνε τίποτε. Βοήθησέ με ό,τι μπορείς να μου κάνεις. Ό,τι δίνασαι, βοήθησέ με. Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να σε βοηθήσω? Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου? Αν το πιστεύεις. Φοβούμενος ο φτωχός, μην τυχόν και δεν πιστεύει
όπως χρειάζεται και όσο χρειάζεται για να γίνει το παιδί του καλά, λέγει στον Κύριο, Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Ενίσχυσέ μου την απιστία να γίνει πίστης δυνατή, ώστε το παιδί μου να γίνει καλά, εφόσον η πίστη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να γίνει καλά. Και τότε ο Κύριος του είπε ότι πήγαινε και καθώς πιστεύεις να σου γίνει. Και από τη στιγμή εκείνη το παιδί κάτω στην πόλη είχε γίνει καλά. Κι εμείς όταν έχουμε τα αιτήματά μας, όταν έχουμε τις ανάγκες μας, όταν μας προσβάλλει η αμαρτία,

ψυχής μου, ας έρθουν στα αυτιά σου και κάνε μου τα αιτήματά μου. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, λέει, ως τη μία μα ενώπιόν σου. Και πράγματι, μια τέτοια προσευχή είναι αδύνατον να μην τύχει απαντήσεως. Αλλά οι προσευχές μας, και ιδιαίτερα οι δικές μου, είναι αυτές που δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί? Γιατί όταν προσευχόμεθα, ο νους μας δεν είναι εκεί. Κάποιος ειδωλολάτρης παπάς, ιερεύς, είπε σε κάτι μοναχούς, όταν εσείς προσεύχεστε στο Θεό σας, απαντάει, σας απαντά ο Θεός σας. Λένε οι μοναχοί, όχι. Εμένα μου απαντά, λέει ο Θεός μου. Για να μην σας απαντάει, λέει ο Θεός σας, σημαίνει ότι έχετε κακούς λογισμούς. Είπανε οι πατέρες, όντως, έτσι έχει αλήθεια. Βέβαια αυτόν τον απαντούσε ο διάβολος. Αλλά οι πατέρες το πήραν και είδαν ότι πράγματι είναι αλήθεια. Όταν προσευχόμεθα και ο νους μας, η διάνοιά μας σκορπάει εδώ και εκεί και δεν ξέρουμε τι λέμε, τότε αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, πώς θα καταλάβει ο Θεός την προσευχή μας? Γι' αυτό χρειάζεται όταν προσευχόμεθα να τοποθετούμεθα με ταπείνωση, με συντριβή καρδίας, να προηγουμένως να συλλάβουμε την αμαρτωλότητά μας και να την κάνουμε αίσθηση. Και όταν γίνει αίσθηση η αμαρτωλότητα μέσα στην καρδιά μας, τότε γίνεται καταστολή του μετεωρισμού. Η καταστολή του μετεωρισμού θα δημιουργήσει την διάθεση και το αμετεώριστο της προσευχής. Και τότε τα λόγια μας θα έχουν απήχηση. Επίσης, βλέπουμε τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος έκαμε προσευχή και πολύ περισσότερη από τον τελώνη. Και έλεγε εκεί ότι νηστεύω από 100 και τόσα άλλα και δεν είμαι σαν και τούτον εδώ, τον τελώνη, τον άδικο, ο οποίος κάνει καταχρήσεις και τόσα άλλα. Ο τελώνης δεν έκανε πολύ προσευχή. Τι είπε? Ηλάστητη μη Κύριε το αμαρτωλό. Δεν είπε πολλά πράγματα. Αλλά τι είχε η προσευχή του? Είχε το μυστήριο μέσα. Το μυστήριο ποιο ήταν? Η αναγνώριση ότι πράγματι ότι ήταν τελώνης και οι τελώνες τότε είχαν την κατηγορία του αμαρτωλού και του τελευταίου ανθρώπου, γιατί κλέβανε και θεωρούνται άδικοι, και επομένως αισθανόμενος ο καημένος ο τελώνης τις αδικίες του, πως μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και να πει ότι από 10 ως 8 με, και ότι νηστεύω δεις το Σαββάτου και ότι κάνω καλές πράξεις και τόσα άλλα. Πού να τα δει ο φτωχός? Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και μάτι να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Αυτός έβλεπε τη μαυρίλα της αδικίας και της αμαρτίας του και έπεσε χάμω και δεν σήκωνε τα μάτια του να κοιτάξει ψηλά, διότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον πιο τελευταίον άνθρωπο, τον πιο τελευταίον αμαρτωλό. Και όμως αυτό το σκύψιμο, αυτό το ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει ψηλά, όλα αυτά ήταν προσευχή. Όλα αυτά ταρακουνούσανε τον θρόνο του Θείου Ελέους. Και εκατέβηκε, λέει, ο τελώνης δε δικαιωμένος και ο Φαρισαίος καταδικασμένος. Ο μεν ήταν δίκαιος, βέβαια, ο Φαρισαίος είχε τη δικαιοσύνη, έκανε πράξεις εξωτερικά βέβαια καλές, νίσταυε, αγρυπνούσε, έκανε και για το Θεαθήνιο ελεημοσύνη, έκανε προσευχές στα σταυροδρόμια, σήκωνε ψηλά τα χέρια, ένιπτε τα χέρια του πριν φάγει και όλα τα τυπικά του νόμου, και ενομίζεται το κατά τη συνείδησή του ότι ήταν πολύ εντάξει. Αντίστροφα δε ο τελώνης έβλεπε στον εαυτό του ότι δεν είχε τίποτε από όλα αυτά τα καλά έργα παρά μόνο τις αδικίες του.

Και με την ταπείνωση αυτή, με το σκύψιμο, με τα μάτια χαμηλά, με την τροπή που είχε, με τον έλεγχο της συνειδήσεως που τον έτρωγε, όλα αυτά μίλησαν και κατέβηκε δεδικαιωμένος, δηλαδή συγχωρημένος από τον Θεό. Το παράδειγμα ιδιαίτερα αυτού του τελώνου μας δίνει το δικαίωμα, μας δίνει την ευκαιρία, μας ανοίγει το φως να δούμε πώς εισακούγεται η προσευχή του προσευχομένου. Όταν και εμείς έτσι προσευχόμεθα, γονατισμένοι, με δάκρυα, με ταπείνωση, με αυτογνωσία, να πιστεύουμε ότι οι προσευχές μας θα έχουν απάντηση. Το γνωρίζουμε και από την πράξη. Ας ελέγξουμε λίγο τον εαυτό μας και ας δώσουμε μία παρατήρηση. Όταν προσευχόμαστε και το μυαλό μας, ο νους μας έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν καταλάβαμε τι είπαμε, νιώθουμε καμία αλλίωση μέσα μας, νιώθουμε ξηρασία, σαν να μην κάναμε προσευχή. Αυτή είναι η απάντηση την οποία πήραμε. Όταν η Άννα η προφήτης, η μητέρα του Σαμουήλ του προφήτου, του μεγάλου προφήτου, ήταν στήρα, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, και δεν είχε παιδιά καθόλου. Η άλλη γυναίκα του αντρός της είχε πολλά παιδιά. Και σαν στήρα η γυναίκα φωνούσε. Ήθελε και αυτή ένα παιδάκι να έχει. Και ο πόνος αυτός της ψυχής του την οδήγησε στον ναό του Θεού. Ο Ηλίο, ο ιερεύσιτος στο ιερό, στα Άγια των Αγίων και ο υπηρέτης. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, γονατισμένη μέσα στον ναό του Θεού, γοερός, έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό και από την πολλή προσευχή της και από την πολλή της δόση προς τον Θεό, Δεν καταλάβαινε τίποτε γύρω της. Ήταν εξ ολοκλήρω ψυχή και σώματι δοσμένη στο αίτημα. Τα δάκρυα ποτάμι, η καρδιά της πλέγουσα, η φωνή της να φωνάζει, γοερός. Και ο υπηρέτης πήγε μέσα στον ιερέα τον Ήλι και του λέει, τι γίνεται με αυτή τη μεθυσμένη έξω, να τη βγάλουμε από τον ναό? Όχι, του λέει, δεν θα τη βγάλουμε, διότι αυτή η ψυχή της είναι κατώδυνος, λέει, πονάει πάρα πολύ, και άφησε την εκεί να χαίει την ψυχή της ενώπιον Κυρίου, λέει. Και όμως αυτή η προσευχή της έφερε τον καρπόν, τον Άγιο, μέσα στην κοιλία της και γέννησε τον μεγάλον προφήτη Σαμουήλ. Βλέπετε τι προσευχές χρειάζονται για να πάρουμε τα αιτήματά μας από το Θεό, και ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά τα αιτήματα. Τόσα προβλήματα μας απασχολούν. Οικογενειακά, οικονομικά, ασθένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία όλοι οι γονείς έχουν τρομερή αγωνία, εντός του δικαίου βέβαια, διότι έξω από το σπίτι καιροφυλακτούν λύκοι και λέοντες να τα καταβροχθήσουν. Και επομένως η αγωνία αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη, και βλέπουμε πως ακριβώς ο σατανάς τα περιπλέκει και τα τραβάει με το δίχτυ του, τα αγκιστρώνει και τα βγάζει έξω από τη θάλασσα και δημιουργείται όλη αυτή η σύψη και ο ψυχικός θάνατος των παιδιών. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσευχή. Έχουμε βέβαια παραδείγματα. Έχουμε την Αγία Μόνικα, όπως γνωρίζετε, που ήταν η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου, ο Ιερός Αυγουστίνος,
πριν γίνει ιερός Αυγουστίνος, ήταν ο άσωτος Αυγουστίνος. Ένας από τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς. Αλλά η Αγία αυτή μητέρα δεν γονάτισε πρώτου μεγάλου, πρώτου μεγίστου κινδύνου. Πρώτης μεγάλης απώλειας του παιδιού της. Δεν δηλίασε. Το έβλεπε στην ασωτεία. Μα καταραίει συνέχεια. Αλλά το θάρρος της μεγάλος και η πίστη της μεγάλη. Και αγωνιζόταν αντάξια. Και τα δάκρυά της και ο πόνος της το έφερε εις μετάνοια. Και μετανόησε ο ιερός Αυγουστίνος. Αλλά μετά έπεσε σε αίρεση. Άλλος αγώνας της μητέρας να το φέρει στην ορθόδοξη πίστη. Όταν έφτασε στα Μεβιόλανα και συνάντησε τον Ιερόν Αμβρόσιο, τον Άγιον Αμβρόσιο, και του μίλησε για το παιδί της, πριν ακόμη βέβαια φτάσει στη μετάνοια και στην επιστροφή, και έκλαιγε και θρυνούσε μπροστά του και ανακυκλούσε τα όσα το παιδί της είχε στη ζωή του, βλέποντας ο Άγιος τα δάκρυα, βλέποντας τον πόνο και την πίστη της, της είπε: «Γίνε», λέει, «αυτά τα δάκρυα που χύνεις δεν θα μείνουν έτσι, θα φέρουν καρπό. Πίστευε ότι το παιδί σου θα αλλάξει». Και άλλαξε. Και έγινε ο ιερός Αυγουστίνος και ορτάζεται την Εκκλησία μας. Βλέπετε των μεγάλων μητέρων τα κατορθώματα. Δεν εδηλίασαν όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να καταστρέφονται. Δεν απελπίστηκαν. Ποτέ απελπισία. Απελπισία είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γι' αυτό πρέπει να τα ενισχύουμε τα παιδιά, να τα σπέρνουμε το σπόρο της ευσεβίας και να μην χάνουμε το θάρρος ότι αυτά, ό,τι σπέρνουμε, χάνεται. Εισέρχεται ο σπόρος μέσα στην ψυχή τους. Ας φαίνεται ότι τώρα που είναι στην νεανική τους ηλικία ότι δεν παίρνουν τίποτε, με το να αντιλογούνε, με το ότι να βγαίνουν προς τα έξω, να δείχνουν ανυπακοή, να μην έρχονται λίγο στην εκκλησία, να κάνουν ορισμένα λάθη. Αλλά στο βάθος έχουν πίστη. Στο βάθος έχουν έναν πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο. Γι' αυτό ο σπόρος θα βλαστήσει. Θα έρθει ο καιρός που θα δώσει ο Θεός ούριον άνεμο. Θα βρέξει και θα ανατύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και τα παιδιά αυτά θα καρποφορήσουν. Θα καρποφορήσουν καρπών εκατοντοπλασίωνα. Και αν ο Θεός το καλέσει όπως περιμένουμε να γίνει και αξιωθούν του μαρτυρίου, τότε θα δείτε ότι τίποτε δεν χάθηκε. Διότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Και επομένως, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οποία στη σημερινή μας εποχή κινδυνεύουν άμεσα. Και εμείς οι γονείς και η Εκκλησία ολόκληρη, και ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί, οι οποίοι βλέπουμε τα βαθύτερα του κάθε παιδιού και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει, πρέπει να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε το Θεό νύχτα μέρα, και ιδιαίτερα και για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πίστη, για εκείνα που είναι γεννημένα στις αιρέσεις και για εκείνα τα παιδιά τα οποία τα έχει πάρει το ναρκωτικό και τα έχει καταστρέψει και γυρίζουν σε έρημα μέσα στους δρόμους χωρίς καμιά προστασία, χωρίς κανένας να λαμβάνει την σχετική πρόνοια. Εμείς όμως οι χριστιανοί, οι οποίοι γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, θα πρέπει να προσευχόμεθα για κάθε πλάσμα πάνω στον κόσμο, πάνω στη γη, διότι όλοι έχουν ανάγκη από ανακούφιση και από τον πόνο και από την ασθένεια και από τα προβλήματα τα ψυχολογικά, τα οποία
είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον στον ελληνικό κόσμο. Και η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί, να μην περιορίζεται μόνο στην δική μας οικογένεια ή στην διπλανή μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ακόμα και στα κτίνη είχαν σπλαχνία και εκτιρμούς. Λυπότουσαν ακόμα, όχι ότι τα λυπούν σήμερα υπό την έννοια της, που αγαπούν τα ζώα διαφορετικά, αλλά οι πατέρες τα αγαπούσαν από την αγιότητα της ψυχής των. Γι' αυτό πρέπει στις προσευχές μας να μην αφήσουμε και ένα μέρος να προσευχόμεθα για όλο τον κόσμο, για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για κάθε πονεμένη ψυχή, για κάθε χαμένον άνθρωπο, γιατί τότε θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο Θεό, γιατί ο Θεός έτσι κάνει. Ο Θεός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο, άσχετα αν τον βλαστημούν οι άνθρωποι, αν ασεβούν, εάν διαφορετικά τον έχουν ξεχάσει ή δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Ο Θεός τους γνωρίζει όλους και όλους τους βοηθά. Γι' αυτό η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί και τότε θα είμαι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Αμήν. Σώσον Κύριε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κύριλου Κωστοπούλου.

Αν σε ένα δέντρο δοθεί έφορη γη, δροσιά και φως, τότε αυξάνει και καρποφορεί. Γίνεται ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον άξιο πνευματικό, ο οποίος τροφοδοτείται από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε ψυχή που φλογίζεται από την αμαρτία σπέβδει κοντά του για να δροσιστεί. Είναι μάλιστα μεγαλύτερη η αναψυχή και η ανάπαυση του εξομολογουμένου όταν ο πνευματικός ζει αγία ζωή, έχει γνωρίσει την αλήθεια και έχει ελαμφθεί από το Πανάγιο Πνεύμα. Ένας τέτοιος άξιος και φωτισμένος πνευματικός ήταν και ο Άγιος Γερβάσιος. Όσοι από μας αξιωθήκαμε να σκύβουμε κάτω από το αγιασμένο πετραχύλι του, είναι αδύνατο να λησμονήσουμε τις ιερές εκείνες και ουράνιες στιγμές. Το εξομολογητήριο θύμιζε μικρή κατακόμβη. Ο υποβλητικός εσταυρωμένος, με το πάντοτε αναμένο καντιλάκι δίπλα στον Άγιο Γέροντα, ο οποίος με τα κατάλευκα μαλλιά του και το χρυσοήφαντο πεπαλαιωμένο πετραχύλι του, κοιμήλιο του αημνήστου Μητροπολίτου Πατρών, Ιεροθέου Μητροπούλου, στεκόταν ως άλλος Μωυσής, έτοιμος να σε βγάλει από τη δουλεία των παθών στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η στάση του και το βλέμμα του σε καθήλωναν και αμέσως ο νους αναβιβαζόταν από τον άνθρωπο εξομολόγο στον θεάνθρωπο φιλάνθρωπο κριτή. Καταλάβαινες ότι εδώ ή θα αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό ή χάνεις τα πάντα. Η σοβαρότητα με την οποία άκουε ακόμη και τα νήπια, η νυφαλιότητα και η αυτοσυγκράτηση κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με σοβαρά αμαρτήματα, η δικαιοσύνη η οποία πλημμύριζε τα λόγια του, αλλά κυρίως η απέραντη πηγαία πατρική του αγάπη, έκαμαν όσους προσέτρεχαν στο αγιασμένο πετραχύλι του να γεύονται στιγμές ουράνιας αγαλιάσεως και οντολογικής ειρήνης. Η εξομολόγηση κατήχε την πρώτη θέση ανάμεσα στα ποιμαντικά καθήκοντα του Αγίου Γερβασίου. Τόνιζε συνεχώς ότι ήταν απαραίτητη. Χαρακτηριστικά έγραφε ο ίδιος: «Το μυστήριον της μετανοίας και εξομολογήσεως μας έχει δοθεί αντί του μνήστη τίμου Κύριε, το οποίον είπε ο ληστής επί του Σταυρού, ως κλειδί, το οποίον ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ, όπου κανείς ακάθαρτος ή αμαρτωλός δεν μπορεί να διέλθει». Θυμάμαι ότι όλα τα μαθήματα των κατηχητικών είχαν σαν κατακλείδα το αιώνιο σύνθημα «Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία». Τόσο πολύ αναλωνόταν στο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ώστε υπήρχαν περιπτώσεις όπου αμέσως μετά το μεσονύκτιο από το εξομολογητήριο περνούσε κατευθείαν στο ναό για το μεσονυκτικό, τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. «Πάντοτε παρότρινε σε μετάνοια ο Άγιος Πατήρ. Κανέναν δεν έδιωχνε απελπισμένο και διακήρυτε ότι η Εκκλησία είναι όντως το αμεσότερο λιμάνι σωτηρίας, βοήθειας, παρηγοριάς, ανακουφίσεως των ταλαιπωρημένων. Είναι για κάθε άνθρωπο γενικό και κοινό θεραπευτήριο, μέσα στο οποίο δέχεται ο Χριστός και θεραπεύει κάθε είδους πληγή και κάθε ανάγκη. Θεραπεύει και ελεεί. Βοηθεί και ανακουφίζει. Συγχωρεί και προσδέχεται όλους τους προσερχομένους αμαρτωλούς και σε όλους εκχέει το πλούσιό του έλεος».

Ο Άγιος Πατήρ υποστήριζε επίσης ότι η συμμετοχή στο μυστήριο της εξομολογήσεως είναι απαραίτητη από την ηλικία των 6 ετών, όταν ο άνθρωπος έχει πλέον σχηματίσει την πρώτη αντίληψη περί διακρίσεως αρετής και αμαρτίας. Μάλιστα, τόνιζε τα εξής. Τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, πρέπει να συνηθίζουν να εξαγορεύονται τα παραπτώματά τους, διότι κατά τον προφήτη, αγαθόν ανδρεί, όταν άρει ζυγών, εν νεότητη αυτού. Επομένως, και τα παιδιά των 6 ετών, αμφωτέρων των φίλων, πρέπει να αποστέλλονται για εξομολόγηση. Μία φορά εξομολογούσε ο παππούλης ένα μικρό κοριτσάκι και ενώ περίμενε να ακούσει τις αμαρτίες του, εκείνο του είπε «Δεν μπορώ, παππούλη, γιατί φοβάμαι». «Γιατί φοβάσαι, παιδί μου? Δεν θα σε μαλώσω ό,τι κι αν έχεις κάνει», της απάντησε ο Άγιος. Τότε το κοριτσάκι εξήγησε ότι φοβάται γιατί βλέπει πάνω από το κεφάλι του παππούλη ένα άσπρο περιστέρι. «Δεν πρέπει να το φοβάσαι αυτό το πουλάκι, παιδί μου», λέγει ο Άγιος Γερβάσιος, «γιατί αυτό στέκεται εδώ για να μας βοηθήσει να τα πούμε όλα και μετά να μας συγχωρήσει». Τα καθαρά μάτια του παιδιού έβλεπαν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ως πνευματικός πατέρας διακρινόταν αφενός μεν για την αυστηρότητά του απέναντι στους αμετανόητους εξομολογουμένους, αφετέρου δε για την συγκαταβατικότητά του προς όσους επιθυμούσαν σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ωστόσο θεωρούσε τα επιτήμια και τον αφορισμό όχι ως τιμωρητικά μέσα της Εκκλησίας, αλλά ως έκφραση της αγάπης της. Για να γίνω περισσότερο αντιληπτός σχετικά με όσα ελέγχθησαν, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος νέος από την Πάτρα, Δημήτριος Θεοδωρόπουλος το όνομά του, αφού επισκέφθηκε πολλές πόλεις του εξωτερικού και ρούφηξε ως το τέλος το ποτήρι της ανηθικότητος και της αμαρτίας, επέστρεψε στην πατρίδα του σε ηλικία 40 περίπου ετών. Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος. Άνοιξε όμως ένα κουρίο. Την τέχνη την γνώριζε από μικρό παιδί. Όχι για να κερδίσει χρήματα, αλλά για να αποκτήσει καινούριους φίλους και να συνεχίσει με αυτούς την αμαρτωλή και ανήθικη ζωή του. Ο Θεός όμως, ο οποίος ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός, ευδόκησε να γίνει πελάτης του Τζίμι, έτσι ήθελε να τον αποκαλούν, μια και γύρισε από την Αμερική, και ένα πιστό πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Πολλές φορές θέλησε να οδηγήσει τον Τζίμι στα απογευματινά κηρύγματα του πνευματικού του πατρός, αλλά μάταια. Ο Τζίμι δεν ήθελε ούτε να ακούει γι' αυτόν. Μια Κυριακή συμφώνησαν να βγουν περίπατο. Ο φίλος του όμως, με τρόπο, τον παρέσυρε και τον έφερε έξω από τον ναό, όπου μιλούσε εκείνη την ώρα ο Άγιος Γερβάσιος. Μετά από πολλές παρακλήσεις και τις ανάλογες αντιρρήσεις του Τζίμι, τελικά πίστηκε να μπουν στο ναό, έστω και από περιέργεια. Κατά θεία πρόνοια, το κήρυγμα

Μετά το κήρυγμα είχαν ένα διάλογο τόσο επικοδομητικό που πίστηκε ο Τζίμι να επισκεφθεί μια μέρα αυτόν τον ιεροκήρυκα, να του πει τα βάσανά του όπως του υπέδειξε ο φίλος του. Αφού πέρασαν λίγες ημέρες, ο Τζίμι βρέθηκε έξω από το εξομολογητήριο του Αγίου Δημητρίου, όπου εξομολογούσε ο Άγιος. Πριν από το εξομολογητήριο υπήρχε ένας μικρός χώρος, ένας προθάλαμος. Όταν ήλθε η σειρά του Τζίμι να μπει στο εξομολογητήριο, του συνέβη κάτι φοβερό. Εμφανίστηκε μπροστά του ένα κεφάλι τέρατος, το οποίο τον απειλούσε. Αυτός έμεινε ακίνητος και άφωνος στον προθάλαμο. Ο Άγιος που είχε ακούσει τα βήματα, φώναξε από το εξομολογητήριο. «Έλα, παιδί μου, ποιος είσαι?» Αμέσως εξαφανίστηκε το κεφάλι του τέρατος και παίρνοντας θάρρος ο Τζίμι, μπήκε στο εξομολογητήριο. Αφού γονάτισε, τον ρώτησε ο Άγιος τι είχε να πει. Και ξαφνικά ο αγέροχος Τζίμι, αυτός που είχε σκληρινθεί τόσο από την αμαρτία, ώστε και το τραγικότερο συμβάν της ζωής του δεν ήταν ικανό να του φέρει ούτε ένα δάκρυ στα μάτια, βρίσκεται πεσμένος στα πόδια του Αγίου Γερβασίου και κλαίει. Κλαίει γοερά. Ο διακριτικός πνευματικός τον άφησε έτσι για λίγο και έπειτα του είπε: «Σήκω, παιδί μου, και πες μου τι έχεις». Αυτός με λιγμούς απάντησε: «Εχάλασα, πάτερ μου, τις 10 εντολές και κάτι περισσότερο». Τότε ο φωτισμένος γέροντας, ο καλοκάγαθος και γεμάτος αγάπη ποιμένας, ακουμπώντας τα χέρια του στους ώμους του παραστρατημένου προβάτου, του λέει: «Σήκω, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μου πεις τι ακριβώς έκανες και γιατί λείπησες στο Θεό. Αρκεί η μετάνοιά σου. Πήγαινε σπίτι σου, ετοιμάσου και την Κυριακή να προσέλθεις για να λάβεις τη Θεία Κοινωνία. Είσαι με δε να έλθεις μετά από μίαν εβδομάδα». Κατάπληκτος αυτός, επειδή του ήταν απίστευτο αυτό που άκουσε, τον ρώτησε: «Εγώ θα κοινωνήσω αυτή την Κυριακή, πάτερ μου?» «Ναι, εσύ», του απάντησε ο Άγιος Γερβάσιος. Ο Τζίμι βγήκε συγκινημένος από το ιερό εξομολογητήριο. Τώρα δεν είναι ο Τζίμι, αλλά το πιστό και μετανοημένο τέκνο του Θεού. Κοινώνησε την Κυριακή όπως του είχε πει ο πνευματικός του πατέρας, ξαναπήγε, εξομολογήθηκε τα πάντα, πήρε ένα μικρό κανόνα και έγινε πλέον διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο Δημήτριος εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου με το όνομα Αμφιλόχιος, όπου έγινε γνωστός κυρίως στον εγγύς προσφυγικό συνοικισμό για το κατηχητικό του έργο στην νεολαία. Μετά από 30 χρόνια μοναχικής ζωής, εκοιμήθη το 1973. Το περιστατικό αυτό είναι νομίζω αρκετό ώστε να μας πείσει για την διακριτικότητα, την μακροθυμία και την στοργή του πνευματικού πατρός προς τα αμαρτωλά τέκνα της Εκκλησίας.

Το ίδιο διακριτικός φάνηκε και σε μια άλλη περίπτωση που αφορούσε μια κοινή γυναίκα. Με τις κατηχήτριες οι οποίες την επεσήμαναν, την τροφοδοτούσε με χρήματα και ρουχισμό, γιατί αφήτου δικαιολογήθηκε ότι ακολουθεί το δρόμο της ανηθικότητος λόγω οικονομικής ανέχειας. Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσε να τη σταματήσει από τον κατήφορο που ακολουθούσε και να την επαναφέρει στην εκκλησία. Μάλιστα,

τόσο πολύ άλλαξε η αμαρτωλή καρδιά της, ώστε πούλησε όλα τα χρυσαφικά της, αποχωρίστηκε από όλους και έγινε μοναχή. Ο Άγιος Γερβάσιος, όπως διηγούνται όσοι εξομολογήθηκαν σε αυτόν, έδινε πολλές φορές δακρυσμένους τις απαραίτητες συμβουλές. Ακολουθούσε μάλιστα και την εξής τακτική. Κανόνιζε αυστηρά τα μικρά αμαρτήματα, για να μην φτάσουμε, όπως έλεγε ο ίδιος, στα μεγάλα. Αυτό που γνώριζε επίσης πολύ καλά ο Άγιος Γερβάσιος ήταν η παιδαγωγική και θεραπευτική αξία που κρύβεται μέσα σε ένα επιτυχημένο επιτήμιο. Και όπως αποδεικνύουν τα παρακάτω παραδείγματα, υπήρξε ασυναγώνιστος στην επιλογή επιτημίων. Πήγε κάποτε ένας συνταξιούχος να εξομολογηθεί. Όταν τον ρώτησε ο Άγιος γιατί παίρνει δύο συντάξεις, του ομολόγησε ότι παίρνει τη δεύτερη σύνταξη χάρη σε μια μικρή απάτη. Τότε ο Άγιος Γερβάσιος του έβαλε τον εξής κανόνα. «Θα αγοράσεις», του είπε, «από το δημόσιο τόσα χαρτόσημα, όσα μπορούν να καλύψουν τα χρήματα τα οποία έχεις λάβει από την δεύτερη σύνταξη, την οποία παίρνεις με απάτη». Είχε περάσει λίγος χρόνος που έπαιρνε αυτή τη δεύτερη σύνταξη. Κατόπιν τα αγορασμένα χαρτόσημα θα τα κάψεις για να επιστραφούν τα αδίκως ληφθέντα χρήματα του δημοσίου, μιας και αυτό θεωρείται κλοπή. Όσο ασήμαντο και να θεωρούσε αυτό το παράπτωμα ο εξομολογούμενος, πάντως για τον Άγιο Γερβάσιο ήταν πνευματική πτώση που είχε μέσα της ριζωμένη το πάθος του δόλου και της απάτης. Κάποτε δύο μικρά φτωχά παιδιά, ο ΧΚ και ο ΑΚ, τα οποία εργάζονταν ως μητροπολιτές για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τα οποία ποτέ δεν είχαν γευθεί γλυκίσματα, σκέφτηκαν να καθίσουν σε κάποιο ζαχαροπλαστείο και να παραγγείλουν από ένα υποβρύχιο βανίλια, αλλά να μην το πληρώσουν, αφού ήσαν πανφτωχά. Πράγματι, εφάρμοσαν το σχέδιό τους και καθώς ο σερβιτόρος ήταν απασχολημένος κάπου αλλού, έφυγαν. Ο πρώτος από τους δύο, πνευματικό τέκνο του Αγίου Γερβασίου, δεν μπορούσε να ησυχάσει και έτρεξε ως έλαφος στον πνευματικό του πατέρα για να αποθέσει το βάρος της ψυχής του στο ιερό επιτραχύλιό του. Όταν ανέφερε το περιστατικό στον παππούλη, εκείνος, πλήρης πατρικής αγάπης και στοργής, αφού ήξερε την αγνή ψυχή του παιδιού του, τον αγκάλιασε σφιχτά πάνω στην καρδιά του λέγοντας «Παιδάκι μου, παιδάκι μου». Πτωχός και ο ίδιος ως μικρό παιδί, κατάλαβε ότι η στέρηση των παιδικών αναγκών, μία από τις οποίες και τα γλυκίσματα, ανάγκασε το παιδάκι εκείνο να προβεί στην κλοπή του γλυκίσματος. Ωστόσο, επειδή ήξερε ο Άγιος Γερβάσιος ότι από την παιδική ηλικία ριζώνουν τα πάθη στην καρδιά του ανθρώπου, προχωρεί στην παιδαγωγική θεραπευτική επέμβαση, ώστε να μην καρπίσει ο σπόρος της αμαρτίας. Σκέφτηκε λοιπόν το εξής επιτήμιο. «Άκουσε, παιδάκι μου, τι θα κάνεις. Θα μαζέψεις σιγά σιγά τα χρήματα και θα πας στο ζαχαροπλαστείο, να βρεις το σερβιτόρο εκείνον για να του δώσεις το αντίτιμο του γλυκού. Γιατί, παιδάκι μου, θα αναγκάστηκε να το πληρώσει από δικά του χρήματα. Και αν δεν τον βρεις, τότε να δώσεις το αντίτιμο του γλυκού σε κάποιον πτωχό». Πράγματι, ο μικρός με ζήλο και απόλυτη υπακοή εφάρμοσε την εντολή του αγαπημένου του πνευματικού πατέρα. Με πολλή δυσκολία και στερήσεις, μάζεψε το χρηματικό ποσό και έτρεξε να το αποδώσει στον αδικηθέντα. Φανταστείτε την απορία των σερβιτόρων όταν είδαν ένα 12χρονο παιδί να ζητεί ένα συνάδελφό τους για να ξεπληρώσει ένα χρέος. Και επειδή ο συγκεκριμένος σερβιτόρος είχε φύγει, έδωσε ο μικρός τα χρήματα σε κάποιον πτωχό. Μεγάλος στην ηλικία τώρα, θυμάται έντακρης το περιστατικό και μακαρίζει τον σεβάσμιο γέροντά του, τόσο για την άπειρη πατρική αγάπη του,
όσο και για τη θεραπευτική του φροντίδα. Πόσες φορές άκερες ή υπερβολικές επιπλήξεις, δήθεν στο όνομα της ακριβίας, δεν απομακρύνουν τον εξομολογούμενο από τον Θεό. Ο Άγιος Γερβάσιος ήξερε να εφαρμόζει τις θείες επιταγές, χωρίς να προβάλλει την ατομική του άποψη. Ταύτιζε πάντοτε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αγαπά τον εξομολογούμενο εν αληθεία. Ούτε χαριζόταν στην αμαρτία, ούτε εξουθένωνε τον αμαρτωλό. Αυτό το κατορθώνει μόνον εκείνος ο οποίος αγάπησε απολύτως τον Θεό, και απόρρια τούτου είναι και η αυθεντική αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.

Άγιος Γερβάσιος ήταν πολύ αυστηρός στο θέμα της θανατώσεως των εμβρίων, γιατί είχε ενστερνιστεί την αλήθεια της Εκκλησίας ότι το έμβριο είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος άμα τη συλλήψει. Αυτό διαφαίνεται και από το εξής περιστατικό. Κάποτε ένας κυνηγός άθελά του σκότωσε μία γυναίκα έγκυο την ώρα που κυνηγούσε. Ενώ είχε εξομολογηθεί το αμάρτημά του, δεν μπορούσε να ησυχάσει για το αν η αμαρτία του συγχωρέθηκε. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος είχε τη φήμη έμπειρου και διακριτικού πνευματικού, για να εξομολογηθεί και σε αυτόν το βάρος της ψυχής του. Ο παππούλης δεν απάντησε αμέσως, αλλά του είπε να ξαναπάει σε 3 μέρες. Ήθελε ο ασκητικός πνευματικός να προσευχηθεί για να λάβει τον φωτισμό του Θεού πριν απαντήσει. Πράγματι επανήλθε και έλαβε την εξής απάντηση. «Παιδί μου, για τον φόνο της γυναίκας σου δίνω αυτόν τον κανόνα τον οποίο θα τηρήσεις εφόρου ζωής και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Για τον φόνο του εμβρίου όμως είναι στην κρίση του Θεού αν θα συγχωρεθείς». Επιπλέον διακρινόταν ο Άγιος Γερβάσιος και για την εκμεευτική του επιδεξιότητα κατά την εξομολόγηση. Είχε επίσης και την ικανότητα να παρηγορεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί με σοφία οποιονδήποτε ερχόταν προς αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η διήγηση της σεβασμίας ηγουμένης μοναχής Φη, πνευματικού τέκνου του Αγίου Γερβασίου, από την μικρή της ηλικία. Ήμουνα 15 ετών και είχα να εξομολογηθώ κάτι που με βάραινε, αλλά ντρεπόμουν να πάω να το πω στον παππούλη. Τι να κάνω όμως, έπρεπε να πάω. Πράγματι, πήγα στο εξομολογητήριο. Είχε, θυμάμαι, έναν μεγάλο σταυρό, το σκαμνάκι για τον εξομολογούμενο και την καρεκλίτσα για τον ίδιο. Λοιπόν, μου λέει, τι έχεις? Είπα εγώ διάφορα και μου λέει, πρέπει να έχεις και κάτι άλλο. Ναι, έχω, απαντώ εγώ, αλλά δεν σας το λέω. Γιατί, παιδί μου? Ντρέπομαι να το πω. Ο παππούλης όμως επέμενε. Το ίδιο όμως επέμενα κι εγώ, επικαλούμενη την ντροπή. Αμέσως σηκώνεται από την καρεκλίτσα του, γονατίζει μπροστά στον εσταυρωμένο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, όταν είδα τον παππούλη να κλαίει έτσι και να λέει «Χριστέ μου, εσταυρωμένε μου, βοήθησε αυτό το παιδάκι να μου πει τον πόνο του», φώναξα. «Σταμάτα, παππούλη μου, σταμάτα. Θα σας το πω». Και το είπα. Τότε χαμογέλασε και μου λέει, «Βρε παιδάκι μου, αυτόν τον λογισμό τον έχω κι εγώ. Μη σε στενοχωρεί καθόλου. Να προσέχεις βέβαια να μην τον ξαναβάλεις αυτόν τον λογισμό, αυτό το πάθος, γιατί είναι πάθος». Και μου είπε την κατάλληλη διδασκαλία. Διηγείται η κυρία Νικολίτσα Χ, πνευματικό παιδί του παππούλη, από την παιδική της ηλικία. Σε μια προσφυγική οικογένεια με 2 μικρά κοριτσάκια, μπαίνει μια μέρα η μητέρα στο δωμάτιο και αντικρίζει την μία κόρη της να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες. Στην απορία της τι κάνει εκεί, η μικρή απάντησε, «Μητέρα, πήγα να εξομολογηθώ και ο παππούλης μου έβαλε κανόνα να κάνω 100 μετάνοιες επειδή βλαστημάει ο πατέρας». Η μητέρα έμεινε εμπρόντιτη με όσα άκουσε και κάλεσε τον σύζυγό της να δει τι κάνει η κόρη τους. Εκείνος, όταν αντίκρισε το παιδί του να κάνει μετάνοιες και έμαθε από την σύζυγό του τον λόγο, συγκλονίστηκε τόσο, ώστε έκτοτε δεν ξαναβλασφήμισε. Είχε ακόμη ένα χάρισμα ο φωτισμένος γέροντας, το οποίο λίγοι πνευματικοί αξιώνονται να αποκτήσουν. Το χάρισμα της διαγνωστικής ικανότητος. Μπορούσε με βεβαιότητα να υποδείξει στον εξομολογούμενο τι τον ωφελούσε και τι όχι. Όταν ένας νέος ή μια νέα έλεγαν στον Άγιο «Γέροντα,
θέλω να γίνω μοναχός ή μοναχή. Εκείνος γνώριζε αν έπρεπε ή όχι. Έτσι, σε άλλον έλεγε να γίνει, σε άλλον όχι. Και σε άλλον να φροντίσει να πάει στο μοναστήρι το συντομότερο. Άλλοτε απέτρεπε και άλλοτε ενέκρινε τη σύναψη γάμου μεταξύ δύο νέων. Γι' αυτό και ο εξομολογούμενος μπορούσε να είναι βέβαιος ότι η γνώμη του πατρός είναι η σωστή. Αυτό μπορούμε με μεταβεβαιότητος να το επικυρώσουμε, αφού είδαμε η δις όμαση την ευλογημένη κατάληξη όσων έκαμαν υπακοή και την ικτρή αποτυχία όσων θέλησαν να ακολουθήσουν το δικό τους θέλημα και όχι τη φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα υπόδειξη του Αγίου Πνευματικού τους Πατρός. Μαρτυρεί η κυρία Ουρανία Κάπα, πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, ότι ενθυμείται ακόμη το διεισδυτικό βλέμμα του πνευματικού της όταν εκείνος ήθελε να δώσει κάποια απάντηση. «Σου διαπερνούσε την ψυχή», λέγει χαρακτηριστικά. Όταν τη σε προτάθη ο μελλοντικός σύζυγός της, τη ζήτησε ο παππούλης να έλθουν μαζί για να τον δει. Πράγματι, ενέκρινε την επιλογή και έφτιαξαν μια ευλογημένη οικογένεια. Επίσης, ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε πολύ τους νέους που εξομολογούνταν. Κυριολεκτικά εφρενόταν να τους εξομολογεί. Γι' αυτό και είχε δώσει εντολή, όταν πήγαιναν νέοι για εξομολόγηση, να έχουν προτεραιότητα, πράγμα που δυσαρεστούσε τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Η αγάπη όμως την οποία επέδειξε προς την νεότητα, βρήκε ανταπόκριση και είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα μέγιστη πνευματική καρποφορία. Ήταν συγκινητικό και συγχρόνως παρήγορο για την τότε εποχή να βλέπει κανείς εκατοντάδες νέων και νεανίδων να κατακλείζουν τα εξομολογητήρια για να εξομολογηθούν. Έμπλεος θείας αγάπης για τα πνευματικά του παιδιά και αγωνιώντας πατρικά και θυσιαστικά για τη σωτηρία τους, ανεκράβγαζε εκβαθέων προς τον Κύριόν του Ιησού Χριστό. «Ω Ιησού μου, σύ που τόσο πλούσια αμείβει στο θάρρος κάθε ερχομένου προσέ αμαρτωλού για τη σωτηρία του, σύ που φιλόστοργα δέχεσαι τον πλανεμένο, ο οποίος τολμά να προσεγγίσει το άπειρο και αμέτρητό σου έλεος και την πολύ σου αγάπη, σύ, ω Ικτήρμον και ελεήμον Ιησού μου, ενίσχυσε και ενθάρρυνε τις πεπιθήσεις μας στην πίστη μας, ότι ήλθες ζητήσε και σώσε το απολωλός. Σύ, ω Θεία και καθολική αγάπη, αξίωσε όλους και τον καθένα από εμάς, ώστε σε κάθε μας έγερση, μετά από ακούσια ή εκούσια αλεξιναρπαγής πτώση μας, να ακούμε, θάρση τέκνων, αφέοντε εσύ, αμαρτίες σου». Στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε σε λίγες γραμμές το έργο του φωτισμένου και διακριτικού πνευματικού Αγίου Γερβασίου, δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να τον μειώσουμε. Εμείς παρουσιάσαμε με τη βοήθεια του Αγίου Θεού λίγα και πτωχά. Σε εσάς τους αναγνώστες εναπομένει να φανταστείτε τα υπόλοιπα, γιατί πράγματι ο Άγιος Γερβάσιος υπήρξε ένας κολοσσός, όμοιος με τους σπουδαίους πνευματικούς πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του πατρός του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τον τόμο «Γονείς και παιδιά», το πρώτο μέρος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Για όσους ρωτάτε, πρόκειται για μία έκδοση του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ στα χέρια μου κρατάω την πρώτη έκδοση του Δεκεμβρίου 2001. Λοιπόν, είναι μία θεολογική αναφορά του πατρός Σημεών πάνω στο θέμα γονείς και παιδιά, αλλά βέβαια δεν διστάζει σαν γνήσιος ορθόδοξος κληρικός να συμβουλεύεται και πηγές από το δυτικό χώρο αν έχουν να μας πούν κάτι, διότι οι πατέρες μας έτσι εκκινούνται προσληπτικά. Δεν διέγραφαν δίκην αλαθήτων, παπών, έτσι, αλλά ότι ήταν έτσι από τον γύρω χώρο, τον εκτός Ορθοδοξίας, ας μας επιτραπεί, το έπαιρναν οι ίδιοι και το αφομοίωναν, οπότε τα καυσούμενα τίκεται και το πενταπόσταγμα μένει. Αλλά χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό για να μπορέσει κανείς να κινηθεί έτσι, και πολύ ταπείνωση επίσης. Το ένα βιβλίο, η πρώτη δυτική πηγή που συμβουλεύεται, είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, με τίτλο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, εκτόσεις δίπτυχο στην Αθήνα το 1965». Και το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Τράικορς, «Το παιδί, μια νέα προσέγγιση, μια νέα αντιμετώπιση, εκτόσεις Ερμής, Αθήνα 1964». Συχνά αναφερόμαστε και σε αποσπάσματα από αυτά τα βιβλία. Είμαστε στο κεφάλαιο «Έχουν οι σημερινοί γονείς ικανότητα να ανατρέφουν παιδιά?» Ερώτηση, είναι τίτλος υποκεφαλαίου μάλλον. Είναι βέβαια λίγο βαρύ, αλλά πρέπει όμως λίγο διστακτικά, με κάποια αμφιβολία, να διερωτηθούμε μήπως είναι αλήθεια. Όχι ότι οι γονείς οι σημερινοί δεν είναι όπως ήταν άλλοτε οι γονείς. Το θέμα είναι ότι βρέθηκαν σε αυτή την αλλαγή και ακόμη δεν δημιουργήθηκαν οι σταθεροί εκείνοι νόμοι, όχι νόμοι των κυβερνήσεων, αλλά νόμοι κοινωνικοί, μέσα στους οποίους θα μπορέσουν με μια σιγουριά να τακτοποιήσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Τα παλιά χρόνια, κάθε γονέας ήξερε ότι θα φερθεί αυταρχικά στο παιδί του. Δεν χωρούσε αμφιβολία και το παιδί λίγο πολύ συνήθιζε σε αυτή την κατάσταση και ανατρεφόταν κάτω από αυτή την αλήθεια, κάτω από αυτή την πραγματικότητα. Αλλά η όλη κοινωνική κατάσταση ήταν τέτοια, το όλο πνεύμα της οικογενείας και το όλο πνεύμα της κοινωνίας ήταν τέτοιο, που οι μεγαλύτεροι επιβάλλονταν στα παιδιά, διότι ήταν μεγαλύτεροι. Εσύ είσαι μικρός και θα κάνεις αυτό. Εγώ είμαι μεγάλος και σε διατάζω να κάνεις αυτό. Τώρα όμως πάει αυτό, πέταξε. Όσο και αν θέλουμε να το εφαρμόσουμε, να το τηρήσουμε, είναι κάτι που αν το πετύχουν, πολύ ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα το πετύχουν και θα είναι εξαιρέσεις από τις πιο σπάνιες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή με αυταρχικό τρόπο να επιβληθεί κανείς σήμερα. Χρειάζεται άλλο μυστικό, άλλη νόμη, άλλο πνεύμα, άλλη νοοτροπία. Από αυτής της απόψεως, η ικανότητα των γονέων να ανατρέφουν παιδιά φαίνεται να έχει εκλείψει, έως ότου να μπορέσουμε να βρούμε μέσα στη νέα πραγματικότητα που υπάρχει τους νέους νόμους. Οι περασμένες γενιές, αναφέρει στο άρθρο του ο γιατρός, δεν είχαν ανάγκη από εκπαίδευση για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τι έχει συμβεί? Τον παλιό καιρό υπήρχαν παραδόσεις για την ανατροφή των παιδιών, τις οποίες τηρούσε η κοινωνία στην ολότητά της. Κάθε οικογένεια ακολουθούσε ένα κοινό πρόγραμμα. Μόνο στον καιρό μας έχει γίνει απαραίτητο να αναπτύξουμε ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα της κοινωνίας που δημιουργείται, οφείλουν οι σημερινοί γονείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους. Τι να κάνουμε? Ο Θεός τα οικονόμησε να είναι γονείς αυτή την εποχή μέσα στην αλλαγή και να μην είναι πριν από 30 χρόνια ή ύστερα από 30 χρόνια που τα πράγματα πάλι θα φορμαριστούν, πάλι θα μπουν σε μια φόρμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα που δημιουργείται, μέσα στη νέα αυτή νοοτροπία και στη νέα αυτή κατάσταση που δημιουργείται και που θέλουμε δεν θέλουμε το παιδί ζει, αλλά ζούμε κι εμείς, οφείλουν οι γονείς και τους εαυτούς τους να βρουν και το παιδί τους να καταλάβουν και ανάλογα να του φερθούν και ανάλογα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του. Οι γονείς διερωτώνται συχνά γιατί το παιδί τους κάνει αυτό που κάνει. Θα σας διαβάσω ένα μικρό παράδειγμα, λέει ο πατήρ Σιμεών, αναφερόμενο σε παράδειγμα γραμμένο στο βιβλίο που προείπαμε. Ο Πέτρος, 6 χρόνων, ζωγραφίζει καθισμένο στο τραπέζι, ενώ η μαμά σημειώνει τα φαγητά της εβδομάδος. Σε μια στιγμή ο Πέτρος αρχίζει να χτυπά το πόδι του στο πάτωμα. «Σταμάτα, Πέτρο», λέει η μαμά θυμωμένη. Ο Πέτρος σταματά σηκώνοντας τους ώμους, ξαναρχίζει όμως σε λίγο. «Πέτρο, σου είπα να σταματήσεις αυτό το θόρυβο». Ο Πέτρος πάλι σταματά. Επαναλαμβάνει όμως πάλι το ίδιο σε λίγο. Η μαμά πετάει το μολύβι της, πιάνει τον Πέτρο και του δίνει μια φωνάζοντας: «Σου είπα να σταματήσεις. Γιατί κάνεις κάτι που με ενοχλεί? Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις φρόνημα και να κάνεις ησυχία?» Δεν ξέρω αν υπάρχει γονέας που να μην έχει αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μητέρα που να μην αντιμετώπισε κάτι τέτοιο. Να λέει δηλαδή στο παιδί σταμάτα και καταρχήν να σταματάει, αλλά πάλι να αρχίζει. Τι γίνεται? Η μητέρα στην προκειμένη περίπτωση, αντί να λέει απλώς το γιο της σταμάτα και εκείνος να σταματάει και ύστερα να ξαναρχίζει, και πάλι να του το λέει και να σταματάει, αλλά πάλι να αρχίζει, και τελικά να φαίνεται σαν να το κάνει το παιδί επίτηδες, αντί λοιπόν απλώς να λέει σταμάτα ή και να σηκώνεται αφού θυμώσει για να δει το παιδί, καλό θα ήταν να εξετάσει να δει γιατί το παιδί χτυπάει το πόδι. Καταρχήν να εξετάσει να δει εάν το παιδί έχει συνείδηση αυτού του πράγματος που κάνει. Χτυπάει το πόδι του. Θέλει και το χτυπάει. Το χτυπάει μηχανικά? Ή μήπως αρχίσει το πόδι του τρόπον την μόνο του να κουνιέται? Και έπειτα να διερωτηθεί, γιατί χτυπάει το πόδι? Οπωσδήποτε τις πιο πολλές φορές, όπως στην περίπτωση αυτού του μικρού, το παιδί χτυπάει το πόδι χωρίς να θέλει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Βέβαια κάτι το παρακινεί από μέσα του. Κάτι το σπρώχνει να χτυπήσει το πόδι. Πάντως δεν σκέπτεται, τώρα θα χτυπήσω το πόδι. Εμπρός, αρχίζω να χτυπώ το πόδι. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, το παιδί δεν χτυπάει το πόδι θέλοντας, αλλά μη θέλοντας. Γι' αυτό και μόλις του πει μαμά να σταματήσει, σταματάει. Χρειάζεται λοιπόν η μητέρα να εξετάσει, να δει γιατί το παιδί χτυπάει το πόδι. Όταν το παιδί χτυπάει το πόδι, η μητέρα ενοχλείται. Ξαναχτυπάει το πόδι και ενοχλείται πιο πολύ. Ξαναχτυπάει το πόδι και ακόμη πιο πολύ ενοχλείται, μέχρι σημείου που του λέει κιόλας: «Γιατί με ενοχλείς?» Και σηκώνεται και το δέρνει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιδί χτυπάει το πόδι κατά βάθος γιατί θέλει να ενοχλήσει τη μητέρα του. Άσχετα αν αυτό το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, το συνειδητοποιεί ή δεν το συνειδητοποιεί. Η παρόρμηση αυτή, αυτό το κάτι από μέσα του που το σπρώχνει να εκδηλωθεί έτσι, να χτυπήσει δηλαδή το πόδι, κατά βάθος είναι σαν να του λέει: «Χτύπα το πόδι για να ενοχλήσεις τη μητέρα σου». Όχι βέβαια διότι αρέσκεται να ενοχλεί τη μητέρα. Ας μην αποδώσουμε τόσο σαδισμό στα παιδιά. Ο απότερος σκοπός είναι άλλος. Το να ενοχλήσει τη μητέρα του είναι ο άμεσος σκοπός. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι άλλος. Είναι να κάνει τη μητέρα να το προσέξει. Γι' αυτό συχνά λέμε και στις σχολές γονέων: προσέχετε τα παιδιά σας, μιλάτε με τα παιδιά σας. Παρατήστε επιτέλους τα κομπιούτερ και τα κινητά και ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Τα παιδιά κάνουν φασαρία. Όταν κάνουν φασαρία, μάλλον είναι σαν να χτυπάει ένα καμπανάκι και να σου λέει: «Μαμά, μπαμπά, εδώ είμαι. Πρόσεξέ με». Σαν να λέει στη μητέρα του: «Σκυμμένη στο τετράδιό σου με το μολύβι στα χέρια, γράφεις και ξαναγράφεις και αφοσιώθηκες εκεί και εμένα δεν με κοιτάς λίγο εδώ που παίζω, να μου πεις κάποιο λόγο. Να δείξεις λίγο τι αισθάνεσαι και τη δική μου παρουσία, ότι υπάρχω κι εγώ».

Η τάση του παιδιού να επιβεβαιώνει την ύπαρξή του. Αυτά τα πράγματα, όσο μπορούμε, πρέπει να τα δούμε όχι επιφανειακά και απλώς να πούμε έτσι να γίνει, αλλιώς να γίνει, αλλά λίγο ρεαλιστικά να μπούμε βαθύτερα. Θυμάστε, λέγαμε στις πρώτες συνάξεις που κάναμε ότι κάθε άνθρωπος θέλει να είναι κάτι. Ένα μικρό παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από την ώρα που γεννιέται και μπαίνει στην κούνια που το βάζουνε, άσχετα αν αυτό ακόμη δεν καταλαβαίνει τίποτε, θέλει να φερθεί και να εκδηλωθεί η όλη ύπαρξή του, έτσι που να πει «Και εγώ υπάρχω, και εγώ είμαι κάτι». Και ενώ ίσως μπορεί να το παρεξηγήσει κανείς αυτό και να πει «Πω εγωισμό που έχει, καθόλου δεν είναι θέμα εγωισμού». Άλλο τώρα ότι μπερδεύεται μέσα και ο εγωισμός, που αργότερα, καθώς βοηθάμε και εμείς λίγο, εξελίσσεται σε θρασίτατο εγωισμό. Κατά βάθος είναι αυτή η ύπαρξη καθεαυτήν που εκφράζεται έτσι. Όταν το αγνοούν αυτό οι γονείς, όχι αγνοούν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά με το φέρσιμό τους, με τη στάση τους, αγνοούν την τάση που έχει το παιδί να υπάρχει, την τάση που έχει να θέλει να υπάρχει, να θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του, να θέλει να εκδηλώσει την ύπαρξή του. Όταν λοιπόν αυτό το αγνοούν, με την άνοια ότι δεν του δίνουν σημασία, είναι σαν να λένε «Άφησε το, τι ξέρει αυτό». Τότε διαπράττουν ένα είδος φόνου. Όταν κανείς με τη στάση του, με τα έργα του, νεκρώνει την ύπαρξη ενός όντος, ενός παιδιού, αυτό είναι ένα είδος φόνου. Το παιδί λοιπόν από την πρώτη στιγμή θέλει ακριβώς αυτό να κάνει. Και το πρώτο γέλιο του παιδιού είναι μια προσπάθεια, γιατί βρέθηκε στο άγνωστο, να έρθει σε μια επικοινωνία, σε έναν διάλογο, σε μια επαφή με το περιβάλλον, με τους γύρω του, με τη μητέρα του φυσικά. Εάν το γέλιο το δικό μας, το χαμόγελο το δικό μας, η ανταπόκριση η δική μας είναι τέτοια που να βεβαιώνει τη δική του ύπαρξη, το βοηθάμε να αναπτυχθεί κανονικά. Εάν όμως η δική μας στάση είναι τέτοια που τρόπον την αγνοούμε την ύπαρξή του, και σένα του λέμε τώρα είσαι και εσύ τίποτε, αυτό είναι θάνατος. Ο Πέτρος χτυπάει το πόδι και του λέει η μητέρα «Σταμάτα το πόδι». Αυτό σταματάει και το ξαναχτυπάει έως ότου να τον χτυπήσει η μητέρα και βέβαια κλαίει, συμμαζεύεται κάπου και φαίνεται τελικά ότι σαν να λέει η μητέρα και ίσως του το λέει καμιά φορά «Τα ήθελες, καλά να πάθεις». Ο Πέτρος όμως από το βάθος ίσως να λέει «Καλά να πάθεις, μαμά». Δηλαδή μπορεί σε τελευταία ανάλυση να είναι ο Πέτρος νικητής και όχι η μητέρα. Όταν χτυπάει ο Πέτρος το πόδι, μπορεί να το κάνει αυτό ακριβώς διότι η μητέρα αγνοεί την ύπαρξή του. Όπως θα δούμε σε άλλο παράδειγμα, κάθονται και τρώνε οι γονείς και έχουν και το παιδάκι δίπλα τους. Καθώς αρχίζουν την κουβέντα οι δυο τους και το παιδάκι σαν να μην υπάρχει, αυτό θα βρει τρόπο να τους πειράξει. Αν δεν καταλάβουν γιατί τους πειράζει, όσο μαλακά και αν του φερθούν, όσο καλότροπα και αν του φερθούν, εφόσον συνεχίσουν οι δυο τους να συζητούν και να αγνοούν το παιδί θα επανέλθει. Μάλιστα αυτό, δηλαδή το πείραγμα του παιδιού με την ευκαιρία το λέμε, εκδηλώνεται πιο πολύ με το να μην τρώει το παιδί. Παιδί αγνοημένο, αν δεν μπορεί κατά άλλο τρόπο να αντιδράσει, καθώς τρώνε οι γονείς και κουβεντιάζουν οι δυο τους σαν να μην είναι και εκείνο παρόν ή σαν να λένε «Εσύ το μωρουδάκι κάτσε εκεί και φάει το φαΐ σου», δεν θα έχει όρεξη. Θα του κόβεται πραγματικά η όρεξη. Είναι οι εσωτερικές παρορμήσεις, οι ανασταλτικές αυτές δυνάμεις που βγαίνουν από μέσα του. Του μιλούν λιγάκι και μπορεί να αρχίζει να τρώει. Και καθώς το αφήνουν, το εγκαταλείπουν, πάλι σταματάει το φαγητό. Ο Πέτρος λοιπόν χτυπάει το πόδι για να εξαναγκάσει τη μητέρα του να τον προσέξει. Για να εξαναγκάσει τη μητέρα του να ασχοληθεί τελικά με αυτόν, έστω και με το να τον δείρει. Για να τα τοποθετήσουμε αυτά μέσα σε χριστιανικό πλαίσιο, σε χριστιανική ατμόσφαιρα, χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ταπεινός και να έχει πολύ υπομονή και πολύ αγάπη για τους γονείς, το λέει αυτό ο γέροντας. Είτε μητέρα είναι κανείς, είτε πατέρας είναι, είτε όποιος άλλος, ταπεινός για να σεβαστεί αυτή τη μικρή ύπαρξη που είναι κοντά του, που είναι πλάι του, για να αποδώσει δηλαδή την εκτίμηση και το σεβασμό που χρειάζεται η ύπαρξη αυτή και για να τη φροντίσει τόσο που χρειάζεται. Αντί λοιπόν η μητέρα να λέει στον Πέτρο «Σταμάτα», αντί η μητέρα τελικά να σηκωθεί να τον χτυπήσει, να ψάξει να δει γιατί το κάνει ο Πέτρος αυτό, μόλις ο Πέτρος θα πάψει να έχει ανάγκη από αυτόν τον λόγο που τον κάνει να χτυπάει το πόδι, δεν θα το χτυπάει. Γιατί λοιπόν να μην βρει και να μην δώσει στον Πέτρο αυτό ακριβώς το οποίο θέλει για να μην χτυπάει το πόδι? Εάν δηλαδή η μητέρα
την ώρα που παίζει ο γιος. Βρει τον τρόπο να του πει κανένα λόγο, βρει τον τρόπο να δείξει ότι τον προσέχει, ότι τον σκέπτεται. Προσέξτε, όχι ως κτήμα, είναι παιδί που είναι κτήμα μου, όχι απλώς ως αγαπημένο παιδί που το αγαπάει πιο πολύ από τα άλλα, όχι ως παιχνίδι της μητέρας, αλλά ότι τον σκέπτεται πραγματικά, τον εκτιμάει ως μια προσωπικότητα, τον Πέτρο, ως μια οντότητα και τον ενθαρρύνει. Τι ωραία που το έκανες αυτό, λίγο κουράγιο ακόμη και θα κάνεις και εκείνο εκεί και τα λοιπά. Εάν λοιπόν η μητέρα βρει τρόπο να δείξει ότι τον σκέπτεται, τότε δεν θα έχει ανάγκη ο Πέτρος να χτυπήσει το πόδι, διότι εκείνο που ήθελε να πετύχει, το πετυχαίνει κατ' άλλον τρόπο.

Πώς θα είμαι κάτι όταν με αγνοούν, επιγράφεται το επόμενο υποκεφάλαιο. Ένα άλλο παράδειγμα από το ίδιο βιβλίο που είπαμε. Η Ελισάβετ ήταν ένα χαριτωμένο, χαρούμενο παιδί. Είχε μια γρήγορη ανάπτυξη και ήταν η χαρά των γονιών της. Περπάτησε πριν ακόμη χρονίζει και από 18 μηνών ήξερε να μένει καθαρή. Ώσπου να κλείσει τα δύο, μιλούσε καθαρά και με καλοφτιαγμένες φράσεις. Κατακτούσε όλους τους μεγάλους με τους χαριτωμένους τρόπους της και με την αξιοσύνη που είχε για το κάθε τι. Ξαφνικά όμως άρχισε να ψευτοκλαίει και να γκρινιάζει όταν ήθελε κάτι. Συστηματικά άρχισε πάλι να βρέχεται και να λερώνεται σαν μωρό. Ένα πισωγύρισμα δηλαδή. 2 μήνες πριν από αυτήν την αναχρονιστική συμπεριφορά είχε κάνει την εμφάνισή του ένας μικρός αδελφός. Τις 3 πρώτες εβδομάδες η Ελισάβετ είχε ιδιαίτερα ενδιαφερθεί για το μωρό. Παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον τη μητέρα που το έκανε μπάνιο, το άλλαζε και το τάιζε. Κάθε φορά που η Ελισάβετ παρακαλούσε να τη βοηθήσει, η μαμά της αρνιόταν με καλοσύνη και σταθερότητα. Τότε η Ελισάβετ φάνηκε σιγά σιγά να χάρει το ενδιαφέρον της και δεν ξαναμπήκε πια στο δωμάτιο του παιδιού. Μετά από λίγο άρχισε την ενοχλητική της συμπεριφορά να γκρινιάζει κτλ. Η Ελισάβετ είχε παρατηρήσει πόσο ο μικρός αδελφός είχε συγκεντρώσει την προσοχή όλων. Βέβαια, γιατί πριν έρθει το δεύτερο παιδάκι, η Ελισάβετ είναι το κέντρο του σύμπαντος. Τώρα στο ίδιο σύμπαν εμφανίζεται κάποιος άλλος να το διεκδικήσει ή αντιδρά. Και αυτό εκφράζεται και σωματικά, βέβαια. Κατάλαβε ξαφνικά πως το μωρό που περίμεναν με τόση ανυπομονησία της είχε πάρει τη μαμά που έδινε τώρα την προσοχή της εκεί. Οι παρατηρήσεις της Ελισάβετ είναι σωστές. Η μητέρα αφιερώνει πολύ καιρό στο αδύναμο μωρό. Η Ελισάβετ όμως έκανε ένα σφάλμα όταν προσπάθησε να εξηγήσει για ποιο λόγο είχε χάσει τη θέση της. Ότι δηλαδή η αδυναμία και τα βρεμένα εσώρουχα μπορούν να κάνουν ένα πρόσωπο σημαντικό. Μέχρι τώρα, λέει ο πατήρ Σιμεών, αυτήν πρόσεχαν. Γεννήθηκε το άλλο παιδί και σχεδόν την ξέχασαν αυτήν και όλες οι φροντίδες έπεσαν στο μωρό. Συνέχεια η μητέρα εκεί, να τον ντύσει, να το καθαρίσει κτλ. Οπότε η Ελισάβετ, χωρίς να το σκεφτεί, κατάλαβε ότι για να μπορεί κανείς να έχει τις φροντίδες των άλλων, φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να λερώνει το στρώμα του. Παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά. Ένα παιδί που είναι πλέον καθαρό και μπορεί και μόνο του να τακτοποιηθεί, αρχίζει σαν να είναι πάλι μωρό παιδί να βρέχει το κρεβάτι του όταν παρουσιαστεί ένα αδελφάκι. Όχι βέβαια ότι το παιδί αυτό κάθεται και σκέπτεται και αποφασίζει και λέει «Τώρα θα σας δείξω εγώ, θα κάνω αυτό το πράγμα». Ούτε έχει συνείδηση αυτού του πράγματος, αλλά είναι αυτή η αντίδραση εσωτερική. «Και εγώ είμαι κάτι. Πώς θα είμαι κάτι τώρα που αρχίζουν να αγνοούν αυτό το κάτι μου, τώρα που θέλουν να με θανατώσουν?» Έτσι νιώθει το παιδί. Η δομή του η εσωτερική, η ύπαρξή του η εσωτερική, έτσι νιώθει ότι χάνεται, ότι πεθαίνει και σαν να λέει πρέπει να αντιδράσω. Πώς θα αντιδράσω? Με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς το παιδί, επαναλαμβάνω, να έχει συνείδηση αυτών των ενεργειών και αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες συμβαίνουν υποσυνειδήτως. Σε αυτή την περίπτωση, οι γονείς, αντί να διαιρωτώνται, αντί να απορούν, να παραπονούνται, αντί καμιά φορά να τα βάζουν και με το παιδί, τι έπαθες, γιατί κάνεις έτσι, θα σε τιμωρήσουμε. Θα πρέπει να φροντίσουν να καταλάβουν γιατί γίνεται αυτό και να δώσουν στο παιδί εκείνο το οποίο του έδιναν και τώρα του το αφαίρεσαν. Ή πιθανόν να του το είχαν δώσει σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί γίνεται και αυτό το πράγμα? Γίνεται. Παίρνει κανείς δηλαδή το άκρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν από το ένα άκρο να πάνε στο άλλο. Πρέπει να βρουν εκείνο το οποίο είναι το σωστό και αυτό να δώσουν στο παιδί. Το παιδί δηλαδή με τις αντιδράσεις του είναι σαν να λέει, σαν να σας λέει στους γονείς υπάρχω κι εγώ εδώ. Άλλη ιστορία. Ο Μάνος, 5 χρόνων και η μητέρα του μάλωναν συνεχώς. Ο Μάνος έφερνε αντιρρήσεις για κάθε τι που του ζητούσε η μητέρα του να κάνει. Ό,τι και να του ζητούσε εκείνος αρνιόταν. Συχνά ξεσπούσε σε θυμούς και έσπαζε πιάτα, παιχνίδια ή έπιπλα. Τα κατάφερνε μια χαρά να γλιτώνει ορισμένες δουλειές μέσα στο σπίτι που του είχε αναθέσει η μητέρα του και εκείνη αναγκαζόταν να μεταχειριστεί τη βία και να τον τιμωρήσει.
Η μητέρα του βρισκόταν σε αμηχανία, γιατί το παράδειγμα που του έδινε ήταν καλό, αφού συνήθιζε να τελειώνει πάντα τις δουλειές της πριν ασχοληθεί με κάτι πιο ευχάριστο. Καλό παράδειγμα δείχνω στο παιδί μου. Γιατί τέλος πάντων φέρεται έτσι? Ο Μάνος δεν είχε αργήσει να ανακαλύψει πως οτιδήποτε λέγε η μητέρα του ήταν για τον πατέρα νόμος, που υποχωρούσε στην επιθετική πίεση της μητέρας για να έχει την ησυχία του. Η μητέρα ενεργούσε μέσα στο σπίτι κατά τέτοιο τρόπο που ό,τι έλεγε ήταν νόμος για τον πατέρα. Ο άνθρωπος φαίνεται είχε μπλέξει, με συγχωρείτε, και για να έχει την ησυχία του, άλλο τώρα κατά πόσο εκείνος έπαιρνε τη σωστή στάση, υποχωρούσε. Έτσι, έτσι κυρά μου. Εσύ μη με ενοχλείς δηλαδή από αυτά στα οποία έχω μπλέξει. Τι ήταν αυτά τώρα, δεν ξέρουμε. Ο Μάνος λοιπόν, ο γιος, ο μικρούλης, 5 χρόνων, το είχε προσέξει αυτό. Πως ό,τι λέει η μητέρα για τον πατέρα είναι νόμος. Είχε καταλάβει το παιδί δηλαδή ότι κουμάντο στο σπίτι κάνει η μαμά και όχι ο μπαμπάς. Γιατί τα παιδιά και έξυπνα είναι, αλλά και έχουν και πιο καθαρή καρδιά από μας και μας καταλαβαίνουν. Πρόσεξε λοιπόν ο Μάνος ότι η μητέρα φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στον πατέρα και ο πατέρας ησυχάζει, δεν λέει τίποτε σιωπά και κάνει ό,τι λέει η μητέρα, και αυτός έβγαλε το συμπέρασμα. Μήπως κάθισε κάτω και έκανε λογαριασμούς και σκέφτηκε? Όχι, αλλά είναι η εσωτερική αντίδραση. Έβγαλε το συμπέρασμα. Και εγώ για να επιβληθώ μέσα σε αυτό το σπίτι πρέπει να είμαι καπετάνιος. Ας πούμε φωνές από εδώ, φωνές από εκεί, τσιρίδες από εδώ, τσιρίδες από εκεί, σπάσε τούτο, σπάσε εκείνο για να φοβηθούν. Τι θα κάνουν? Να, ο πατέρας, ολόκληρος πατέρας, και είναι συμμαζεμένος. Ο Μάνος είχε παρατηρήσει και θαύμασε τη δύναμη της μητέρας του. Είχε την εντύπωση πως όταν έχει κανείς δύναμη, έχει μια εξέχουσα θέση. Έτσι, έψαχνε και αυτός να βρει μια τέτοια θέση. Εμμύτω τη μητέρα του χρησιμοποιώντας τον θυμό για να κερδίσει τη δύναμη. Στην πραγματικότητα, η μητέρα του δεν μπορούσε να εξασκήσει έλεγχο επάνω του. Εκείνος το διαισθανόταν αυτό, ενώ εκείνη καθόλου. Πίστευε πως όταν τον τιμωρούσε, η νικήτρια ήταν αυτή, χωρίς να καταλαβαίνει πως η επόμενη επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς ήταν η εκδίκηση και ένας ακόμη γύρος στην ανταγωνιστική πάλι ανάμεσά τους.

Η μητέρα νόμιζε πως νικούσε το γιο της κάθε φορά που τον χτυπούσε και τον μάλωνε, αλλά ο γιος δεν είχε καθόλου αυτή την εντύπωση και περίμενε να έρθει πάλι η κατάλληλη ευκαιρία και εκδικητικό το τρόπο να ξανακάνει επίθεση. Στην πραγματικότητα, κερδισμένος ήταν ο Μάνος, αφού το σύστημα που μεταχειριζόταν για να αποκτήσει κάποια σημασία με μια επίδειξη δύναμης είχε τέτοια επιτυχία που βρισκόταν το κακό. Μέσα του το παιδί τακτοποιείται κιόλας. Τι κακό κάνω, κάνω τίποτε. Άσχετα αν η μητέρα του έλεγε ή σαν να έλεγε «Μα τι παιδί είσαι εσύ, τι είναι αυτά, τι φωνές, τι χτυπήματα, δεν βλέπεις τα άλλα παιδιά». Όσο και αν μας φαίνονται παράδοξα, έτσι είναι. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Το παιδί μέσα στο βαθύτερο εργαστήρι του, το οποίο και το ίδιο δεν μπορούσε να το ελέγξει, όπως η τραγική πλειοψηφία των ανθρώπων πλην των Αγίων, των τεθεωμένων, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον ασυνείδητο κόσμο μας. Έτσι θα τα τακτοποιούσε τα πράγματα. Αφού επιτυγχάνω αυτό το καλό πράγμα, λέει ο Μάνος, και αποκτώ και εγώ δύναμη και επιβάλλομαι, όπως η μάνα μου έχει δύναμη πάνω στον πατέρα μου, τι το κακό κάνω, που φωνάζω και χτυπώ, δεν κάνω τίποτε. Άσχετα αν, επαναλαμβάνω, οι άλλοι είχαν αντίθετη γνώμη. Γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να μαλώνετε ένα παιδί, να το χτυπάτε και σαν να μην καταλαβαίνει τίποτε. Αυτό κάνει πάλι τα ίδια. Κάτι συμβαίνει βαθύτερα στο παιδί και ακριβώς βαθύτερα κανείς πρέπει να προσπαθήσει να το καταλάβει. Μπορεί να θεωρήσει κανείς το Μάνο, λέει το κείμενο, σαν ένα ευτυχισμένο παιδί. Μπορεί ο Μάνος να μάθει να συμπεριφέρεται μέσα σε μια ομάδα με τις αναγκαστικές συναλλαγές. Θα μπορεί ο Μάνος να χειριστεί όλες τις καταστάσεις επιδεικνύοντας τη δύναμή του. Θα μπορεί πάντα να κρατά τα πρωτεία. Θέτει διάφορα ερωτήματα ο συγγραφέας του βιβλίου. Ασφαλώς βέβαια δεν θα μπορεί. Είναι στραβή η λύση που έδωσε το παιδί. Το παιδί καταρχήν, επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό και συναντά δυσκολίες, ο ένας με τη συμπεριφορά του, ο άλλος με τα λόγια του, ο άλλος με τις εκδηλώσεις του, το δυσκολεύουν, νιώθει σαν να πάει να θανατωθεί η ύπαρξή του και γι' αυτό αντιδρά και σαν να λέει «Υπάρχω κι εγώ». Αλλά όμως δίνει εσφαλμένες ερμηνείες το παιδί στις διάφορες εκδηλώσεις των γονέων και επομένως παίρνει εσφαλμένους δρόμους και εκδηλώνεται εσφαλμένα, λανθασμένα και γίνεται τελικά αυτό που γίνεται. Όχι ότι τα παιδιά δικαιολογούνται. Τα λάθη είναι λάθη και τα σφάλματα είναι σφάλματα και το παιδί φυσικά δεν μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ο γονέας να μην είναι δικαιολογημένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί είναι παιδί και δεν είναι εκείνο που θα βοηθήσει τους γονείς να πάρουν καλή αγωγή. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα βοηθήσουν το παιδί να πάρει καλή αγωγή και να εξελιχθεί κανονικά. Πολλές φορές κι εμείς εκδηλώνουμε εγωισμό απέναντι στα παιδιά. Υπάρχει περίπτωση, πάρα πολύ συχνά συμβαίνει, τι υπάρχει περίπτωση, το περιβάλλον να αντιστραφτεύεται το παιδί. Είπαμε επανειλημμένος ότι το παιδί έρχεται στον κόσμο αδύναμο από όλες τις απόψεις. Ωστόσο όμως είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια ξεχωριστή ύπαρξη, μια ξεχωριστή οντότητα και έτσι πρέπει να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Και ακριβώς επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή το παιδί δεν είναι κτήμα των γονέων, αλλά είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ύπαρξη, αισθάνεται την ανάγκη, αυτά φυσικά γίνονται υποσυνείδητα και ενστικτοδός, να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Να μπει τροποντινά στο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρέθηκε και μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένο να ζήσει. Υπάρχω κι εγώ και μου ανήκει μια θέση ανάμεσα στους άλλους, μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Είμαι κι εγώ κάτι. Το παιδί σε αυτό ακριβώς το σημείο προσβάλλεται από το περιβάλλον. Λέτε και όλοι οι παράγοντες του περιβάλλοντος, μη εξαιρουμένων και αυτών των γονέων, κάνουν ό,τι μπορούν για να το πείσουν τροποντινά ότι δεν είναι τίποτε. Κάνουν ό,τι μπορούν, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουν, να εξουδετερώσουν την τάση που υπάρχει μέσα στο παιδί να θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του, να στερεώσει την ύπαρξή του, να θέλει να αναπτύξει την προσωπικότητά του και την οντότητά του. Το περιβάλλον λοιπόν αντιστρατεύεται το παιδί. Ίσως βέβαια τις πιο πολλές φορές άθελα, αλλά πάντως αντιστρατεύεται. Και σε αυτό το σημείο είναι που δημιουργούνται, θα έλεγε κανείς, όλα τα τραύματα στο παιδί, όλες οι πληγές και το παιδί αποθαρρύνεται και την αποθάρρυνση αυτή την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Έχουμε πει μερικά πράγματα, αλλά θα πούμε και άλλα πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα. Από αυτά βγαίνει η αλήθεια ότι το πρώτο και κύριο μέλημα των γονέων είναι να βρίσκουν τρόπο να ενθαρρύνουν το παιδί, να βρίσκουν διάβλους επικοινωνίας, λέμε εμείς. Απαρατήστε τα κομπιούτερ και τα κινητά συνέχεια
και ασχοληθείτε με τα παιδιά σας που σας φωνάζουν με τη συμπεριφορά τους, ακούστε μας, δέστε μας, ασχοληθείτε μαζί μας. Αν δεν ασχοληθείτε εσείς, θα τα προλάβουν και οι πονηροί του αιώνος τούτου. Και συνήθως οδηγούμαστε σε άσχημα αποτελέσματα. Ένα παιδάκι δεν γίνεται ναρκωμανή στα 15, αλλά στα 5. Ο τρόπος συμπεριφοράς των γονέων είναι αυτός, είναι αιτία να διώκεται το παιδί από τους γονείς, να απομακρύνεται. Και φυσικά θα αναζητήσει αλλού την ευτυχία. Και υπάρχουν πρόθυμοι ένα γύρο να προσφέρουν τέτοιους ψεύτικους παραδείσους στα παιδιά. Είδατε τι ακούμε τώρα τελευταία. Όχι μόνο ναρκωτικά, αλλά και άλλα πολλά. Όσο χρήσιμος είναι ο αέρας που αναπνέει το παιδί για να ζήσει, όσο χρήσιμο είναι το νερό που απορροφούν τα φυτά για να ζήσουν, τόσο χρήσιμη είναι η ενθάρρυνση, τόσο απαραίτητη είναι η ενθάρρυνση που χρειάζεται το κάθε παιδί. Όσο και αν φαίνεται μερικές φορές ότι δεν έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο, του χρειάζεται η ενθάρρυνση για να μπορέσει να ζήσει, για να μπορέσει να σταθεί πρώτα στα πόδια του και εν συνεχεία να αναπτυχθεί κανονικά. Χρειάζεται αυτή η ενθάρρυνση. Και ίσως αυτό το σημείο είναι που χωλαίνουν πάρα πολύ οι μεγαλύτεροι απέναντι των μικρών παιδιών και πιο συγκεκριμένα οι γονείς. Αντί να ενθαρρύνουν τα παιδιά, κάνουν ό,τι μπορούν, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουν, για να τα αποθαρρύνουν. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τα ταπεινώσουν, για να τα πληγώσουν, για να τα εξουθενώσουν. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι όχι να ταπεινωθεί το παιδί, αλλά να θεριέψει μέσα του ο εγωισμός. Και αυτός ο εγωισμός εκδηλώνεται με φιλαυτία, πείσματα, γκρίνιες, χαλαρότητα, ακεφιά.

Η Άννα κάνει να πιάσει το χαρτόνι γιατί θέλει να τακτοποιήσει τα αυγά στο δοχείο του ψυγείου. «Όχι, Άννα», φωνάζει η μαμά, «θα τα σπάσεις. Καλύτερα άφησε εμένα, χρυσή μου. Περίμενε να μεγαλώσεις λιγάκι». Χωρίς να το θέλει η μαμά, έριξε το καταπέλτη της αποθάρρυνσης πάνω στην Άννα. Πόσο συντριπτικά της απέδειξε πως είναι πολύ μικρή. Είπατε, και η αλήθεια θέλει τρόπο να υποθεί. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός ο Άγιος Παΐσιος ότι καμιά φορά και εμείς οι πνευματικοί χρησιμοποιούμε τους κανόνες ως κανόνια, λέγοντας την αλήθεια, αλλά με τρόπο που δεν χρειάζεται ψυχή που έχω απέναντί μας και δημιουργούνται πνευματικά εγκλήματα. Αυτό θανατώνει τα παιδιά. Βέβαια, είναι μικρά και το καταλαβαίνουν, όμως αυτός είναι ο καημός τους. Πότε θα πάψουν να είναι μικρά? Όταν οι μεγάλοι τους λένε κάθε τόσο «είστε μικρά», θα θανατώνουν. Μπορεί κανείς να λάβει τα μέτρα του και να προλάβει ορισμένα πράγματα, ορισμένες ζημιές που θα κάνει το παιδί, χωρίς όμως να πληγώσει το παιδί. Χωρίς όμως να πληγώσει το παιδί με αυτόν τον τρόπο. Τι αντίκτυπο είχε αυτό στην εικόνα που η Άννα σχηματίζει για τον εαυτό της, ρωτάει το άρθρο. Ξέρετε όμως πως ακόμη και ένα παιδάκι 2 χρόνων μπορεί να μεταφέρει αυγά με προσοχή? Η Άννα ήταν 4 χρόνων. Άρα δεν ήταν πολύ μικρή, θέλει να πει το άρθρο, για να μεταφέρει αυγά. Ίσως βιάστηκε πολύ η μητέρα να πει «αφήσε τα, θα τα σπάσεις, είσαι μικρή». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να σπάσουν μερικά αυγά παρά να σπάσει η ψυχούρα του παιδιού. Ακόμη και παιδάκι 2 χρόνων, λέει ο συγγραφέας, μπορεί να μεταφέρει αυγά με προσοχή. «Είδα κάποιο», λέει ο συγγραφέας του άρθρου, «να τα τοποθετεί το ένα μετά το άλλο στις θήκες του χαρτονιού με κατάνοιξη. Και πως από υπερηφάνεια φωτίστηκε ολόκληρο όταν τελείωσε αυτή την εργασία». Τη λέξη υπερηφάνεια τη χρησιμοποιεί εδώ φυσικά με την καλή έννοια. Και πόσο η μητέρα ήταν ευτυχισμένη με αυτή την επιτυχία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είναι κανείς γονέας. Χρειάζεται ο γονέας να είναι ταπεινός. Αυτό που λείπει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και απορούμε εμείς πώς τα καταφέρνουν οι γονείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι μόνο γιατί πρέπει να δουλέψει κανείς σκληρά, για να φέρει το φαγητό στα παιδιά και να τα ντύσει και να τα εξασφαλίσει και μια στέγη, αλλά επίσης και κυρίως δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι πρέπει να ανατρέψει κανείς τα παιδιά. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου, οι γονείς δεν γίνονται γονείς απλώς διότι γεννούν παιδιά, αλλά διότι ανατρέφουν παιδιά. Τα ανατρέφουν εν κυρίω. Προσέχουμε μερικοί που έχουμε κάνει την πολυτεχνία ή την ρουλετρία. Έχεις πολλά παιδιά, εντάξει. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για πολυτεχνία, μιλάμε για καλλιτεχνία που θέλει ο ταπεινός γονιός να εμπνέεται από το μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ο Χριστός μας. Ναι. Άλλο η παιδοτροφία και άλλο η καλλιτεχνία. Και άλλο η πολυτεχνία. Έτσι απλά και μόνο επιφανειακά. Και αυτό θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ κόπο και χρειάζεται, αν θέλετε να πούμε έτσι, να παίρνει στροφές και το μυαλό. Δεν είναι λοιπόν τόσο εύκολο να είναι κανείς γονέας. Δεν είναι τόσο εύκολο να ανατρέφει κανείς παιδιά. Και όταν αποφασίζει κανείς να δημιουργήσει οικογένεια, δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να σκέπτεται και αυτό το μεγάλο θέμα της ανατροφής των παιδιών. Να μην σκέπτεται δηλαδή απλώς εάν έχει τα προς το ζήν, εάν έχει μια καλή δουλειά, όπως πολλοί νομίζουν ότι αυτά αρκούν. Δουλειά έχει, σπίτι έχει, καλή γυναίκα βρήκε ή καλό άντρα βρήκε, θα δημιουργήσει μια καλή οικογένεια. Άραγε είναι έτοιμοι ως γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά τους? Είναι έτοιμοι, προσέξτε να δείτε από την πλευρά, αν θέλουν καθημερινώς και ανα πάσα στιγμή να σηκώνουν αυτό το σταυρό και να μην θέλουν να ξεγλιτώνουν. Όσο φτωχό μυαλό και αν έχει κανείς και όσο λίγα γράμματα και αν ξέρει, νομίζω πως όταν τον τρώει με την καλή έννοια αυτός ο καημός, τι θα κάνει για το παιδί του, θα μπορέσει να βρει τι θα κάνει. Και βέβαια να ενεργεί κανείς με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να χάνει την ψυχραιμία του, χωρίς να καταλαμβάνεται από μια φοβία, από μια ανησυχία. Γιατί είναι ενδεχόμενο, μετά από όσα λέμε εδώ, να κυριευτείτε ορισμένες από έναν

φόβου, από μια ανησυχία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τώρα τι θα γίνει, και να μπερδευτείτε και να μην ξέρετε τελικά τι να κάνετε. Όχι. Δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στο Θεό. Από την ανθρώπινη όμως πλευρά, να μην θέλει κανείς να ξεγλιτώσει με μια λέξη ή με μια πράξη, αλλά να έχει το κουράγιο να υπομείνει, να κοπιάσει, να συνεργαστεί με τα παιδιά, να τα προσέξει και από εδώ, να τα προσέξει και από εκεί, να ρωτήσει, να διαβάσει, να προσευχηθεί. Είναι λοιπόν δύσκολο πράγμα να είναι κανείς γονέας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και φυσικά προσέχουμε την τελευταία λέξη. Να προσευχηθεί ο γονιός. Και να προσέχει και να προσεύχει.

0: Μήπως με τη στάση σου δείχνεις στο παιδί ότι το θεωρείς κατώτερό σου? Άλλο παράδειγμα. Ο Παύλος 3 ετών έβαζε τα πιο χοντρά του ρούχα για να πάει έξω στο κρύο με τη μητέρα του. «Έλα εδώ Παύλο, άσε με να σε κουμπώσω, είσαι πολύ αργός». Στο άλλο παράδειγμα, η Άννα ήταν πολύ μικρή για να μεταφέρει τα αυγά. Εδώ ο Παύλος είναι πολύ αργός. Ο Παύλος αποκτά το συνέστημα πως είναι ανίκανος μπροστά στη μαγική ικανότητα της μητέρας του να κάνει γρήγορα τα πράγματα. Πρέπει να έλθουμε στη θέση των παιδιών. Ας θυμηθούμε λίγο τα χρόνια που ήμασταν πολύ μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά βλέπουν τους μεγάλους να τα καταφέρνουν, τους βλέπουν σαν γίγαντες και, όπως λέει εδώ, σαν να έχουν μαγική ικανότητα, σαν να έχουν μια θεϊκή, θα έλεγε κανείς, ικανότητα. Και όσο τους βλέπουν έτσι, τόσο τα παιδιά αισθάνονται τη μικρότητά τους. Προπαντός στην εποχή μας, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, που έχουν αλλάξει τα πράγματα, που έχει αλλάξει γενικά η νοοτροπία και ο όλος τρόπος του σκέπτεσθε της σημερινής κοινωνίας, το παιδί έχει περισσότερο από άλλοτε μέσα του την τάση, η ίδια η κοινωνία το βοηθάει να έχει αυτή την τάση, να μην αισθάνεται αυτή τη μικρότητα, αυτή την ανικανότητα εν σχέση με τους μεγάλους. Βεβαίως, αργά ή γρήγορα, το βλέπει αυτό, το καταλαβαίνει, ότι δεν μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, χρειάζεται οι γονείς να προσέξουν και να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην τονίζουν ακριβώς αυτό που τόσο πολύ βαριά και κουραστικά το ζουν και το ακούν τα παιδιά. Θα θυμόμαστε όλοι ότι τα χρόνια που άρχισαν να περάσουν είναι τα παιδικά. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε πότε περνούν τα χρόνια μας. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε 69 και έρχεται το 70, το 71. Ενώ τα χρόνια τα παιδικά είναι απέραντα, ατέλειωτα. Γιατί? Γιατί το παιδί ζει με αυτή την αναμονή. Πότε θα μεγαλώσει? Και όταν κανείς ζει μέσα σε μια αναμονή, νομίζει πως αργεί πολύ ο χρόνος να περάσει. Τώρα όμως, επειδή ζούμε με την επιθυμία να μην περάσουν τα χρόνια, παίρνουν γρηγορότερα. Ο Παύλος αποκτά το συνέστημα πως είναι ανίκανος μπροστά στη μαγική ικανότητα της μητέρας να κάνει γρήγορα τα πράγματα. Αποθαρρυμένος εγκαταλείπει τον αγώνα και αφήνει τη μητέρα να τον ντύσει. Με χιλιάδες αδιόρατους τρόπους, με τον τόνο της φωνής και με τις πράξεις, δείχνουμε στο παιδί πως το θεωρούμε ανίκανο, ανάξιο και γενικά κατώτερο. Παρόλο που έχει τόσα να αντιμετωπίσει, προσπαθεί ακόμη να βρει τη θέση του και κάπου να σταθεί. Προσπαθεί κάπου να σταθεί, γιατί είναι ένα πλασματάκι που ούτε ξέρει πώς και πού έρχεται. Πάντως έρχεται σε έναν άγνωστο κόσμο. Και ως οντότητα ξεχωριστή που είναι, ως ύπαρξη ξεχωριστή, θέλει να βρει τη θέση του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια, αλλά να μην έχει βρει ακόμη τη θέση του και να μην αισθάνεται άνετα εκεί μέσα. Μπορεί να αισθάνεται σαν ξένο, σαν απόβλητο, σαν ανίκανο. Ίσως να μην έχει μπορέσει ακόμη να βρει μέσα στο όλο κοινωνικό σώμα και καταρχήν μέσα στο οικογενειακό σώμα τη θέση του. Είδατε, ορολογία, οικογενειακό σώμα, κοινωνικό σώμα, οικογενειακό σώμα. Να μην αισθάνεται δηλαδή απόβλητο του σώματος. Όπως δηλαδή σε ένα σώμα το χέρι ξέρει ότι είναι χέρι και δεν νοιάζεται καθόλου γιατί δεν είναι πόδι. Ξέρει ότι και αυτό κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει μέσα στο όλο σώμα. Το πόδι με τη σειρά του έχει και αυτό τη δική του θέση. Ας υποθέσουμε είχαν συνείδηση και θα μας έλεγαν ότι αισθάνονται πολύ άνετα το χέρι και το πόδι. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, επειδή ακριβώς είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, ξεχωριστή ύπαρξη, ξεχωριστή οντότητα, αισθάνεται την ανάγκη, αλλιώς θα ζει σαν κρεμασμένος, σαν να είναι σε μια συνεχή εκκρεμότητα, σαν να είναι μετέωρος. Αισθάνεται την ανάγκη κάπου να τοποθετηθεί και να μπορεί π.χ. να πει «Είμαι το τρίτο παιδί μέσα στην οικογένεια, είμαι το δεύτερο παιδί, είμαι το πρώτο παιδί, με δέχονται οι άλλοι, τους δέχομαι». Υποσυνείδητα πιο πολύ αυτά γίνονται που σας λέω, έτσι, τα πιο πολλά από αυτά που λέει ο πατήρ Σιμεών, ότι σκέπτονται τα παιδιά, έτσι συμβαίνουν μέσα τους. Και για πολλά από αυτά μάλλον τα παιδιά δεν είναι ενήμερα, διότι υποσυνειδήτως διαδραματίζεται η παράσταση. Όπως και σε εμάς τους μεγάλους επίσης. Με δέχονται οι άλλοι, τους δέχομαι. Με αγαπούν, τους αγαπώ. Με φροντίζουν, αλλά και εγώ με την ύπαρξή μου προσφέρω στο όλο αυτό σώμα, στο όλο οικοδόμημα. Και έχω τη θέση μου. Έχω και εγώ τη λειτουργία μου. Αυτό συμβαίνει και στο εκκλησιαστικό σώμα. Άλλοι είναι κληρικοί ανώτατοι, κληρικοί κατώτατοι, κατώτεροι μάλλον. Άλλοι είναι ψάλτες, άλλοι είναι νεοκόροι, άλλοι είναι λαϊκοί συνεργάτες, άλλοι είναι έγγαμοι, άλλοι είναι άγαμοι, καθώς τα χαρίσματα τα μοιράζει ο Θεός στους ανθρώπους. Δεν τα μοιράζει τα χαρίσματα ο Θεός αυτονοπάροχα για να ζηλεύουμε ένας τον άλλον και να αλληλοδιαξηφιζόμαστε, αλλά για να συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Αυτό που έχω εγώ δεν το έχεις εσύ, και αυτό που έχεις εσύ δεν το έχω εγώ. Και έτσι αλληλοσυμπληρωνόμαστε ώστε να κτίζεται το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όταν δεν βοηθάμε το παιδί να το ζήσει αυτό, ότι είναι δηλαδή μέλος ενός σώματος, να το νιώσει, αλλά ίσα ίσα με τις παρατηρήσεις μας, τα λόγια, τη στάση μας, το βοηθάμε να θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο, ανάξιο και γενικά κατώτερο, τότε αυτό είναι θάνατος για το παιδί. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένισουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψη. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν διευδοκίω τη Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιών δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύνε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψη με ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσυσ με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότη τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με στην. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμοι παράνομοι αδολεσχίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα το νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε με την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσεις των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς με ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφή ημίν τις οφειλέτες ημών και ημίς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτω του σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ιστοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσα τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σκύπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιότεν και ακούσιον. Ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίους σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Τη αναξία εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: Λέησον. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέισον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέ...

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδής κι σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούση έπειτα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμί φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μου.

0: σύμπτωσου σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός στην βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτο σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπός σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο με τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίω και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέ μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχω μέση, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστής άντων. Αμήν.
0: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εις έλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προς

0: εξελθούσα με τα δακρύα να πέφυγε. Ουδέ τελώνει να πεβάλουμε τα νοήσαντα. Ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν. Αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίνων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε. Νυν και ει του απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος. Και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης ευφυΐαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνα στον αιώνων αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέσου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, τη πνοή μου, τη ζωή μου, του αγαλιάματό μου. Τη του κόσμου σωτηρία, δια τούτο η προσήθων. Ω ορά, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω. ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσει σε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέμι φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορωτας ήρεμα. Όσα εξθέω και ποιος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσω σε νέ στο στόμα μου. Η εμνημόνευσό σου επί της τρομής μου εν τη όρθισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθόν μου και τη σκέπτομαι τα λίγο σου αγαλιάσω. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου την τελάβε τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινεσαι σαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο μαλλούν τον άδικα. Εν τη όρψε μελέτων εισέ ότι γεννήθη βοηθός μου και εν τη σκέπτομαι τα λίγο σου αγαλιάσου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρεσε και έτρεξε νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιό σου, προσευχή μου κλείνω το ούσου εις τη δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα πόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυση. Προσελογήσει μετά των κατεβαινών των μυσλάκων. Εγεννήθη ως οι άνθρωπος αβοήθως ενεκλής ελεύθερος. Ως οι τραυματίες καθεύγονται εντάφω. Πολλού πενείς διέθηκε αυτή εκ του σειρός του απόσπιτα. Εθεντώμε ελάβοντα το θάτρο σκοτεινή στη σκιά θανάτου. Επενέτε στη ρήφη ο τιμό σου και πάνω στου μετεωρισμού σου επίγαγε σε εμέ. Εμάθυνα στου γνωστού μα θεμού εθεντώμε τέτοιμα οι αυτοί. Παρεδόθη και ούτω ξεπορευόμου, οι οφθαλμοί μου στένησαν από φτωχία. Εκέτρεξα προ τα κύριε όλη την ημέρα, διεπέτρεσα προ τα κύριε. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσει η ιατρία να στήσουν και εξομολογήσοντε. Μη διηγήστε φύσεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου με διαπολία. Μη γνωστήσετε εντός κόστα θαυμάσια σου τη δικαιοσύνη σου και διευλυγμένη. Καγώ προσεκύριε και έκραξα το πρωί προσευχή μου το τάση. Είναι τη κύριε αποθήση τη δική μου. Αποστρέψω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Το φως είναι εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου. Υψωθείς με ταπεινώθηκε και εξεπορήθηκε. Επεμένει ήρθουν νεογές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν και κύκλωσαν με ως ίδωρο την ημέρα περιέσκομαι άμα. Εμάθυνα σαν το μου φύλλο του θυσίου και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεός, ο κυρία μου ημέρα, σε χέτρεξε νυχτή εναντίον σου. Εισελπέτω ενώπιό σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέηση μου. Ευλόγησε την τον κύριο και πάντα θα ενδώσουν το όνομα του Άγιο αυτού. Ευλόγησε τον Κύριο και μη επιλαντάν πάστησαν τα ποδόστα του, τον ευηλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα γνώση, τον λυτρούμενο εκτορά τη ζωή σου, τον στεφανούντο σε ενελέη και ειλικρινή, τον ευηγλώντα εναγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαινηθήσετε όσα έχουν είναι όλοι. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάστη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σώματα αυτού του Μωυσή τη Ιη, Ισραήλ τα θεμήματα αυτού. Ιχθύρμων και λέιμων ο κύριο μακρόχρονο του Ιωγέντε, ο Κριστέλο ο Χριστίσε και ουδέη στον αιώνα μηνύ, ο κατασταλωμία ημών επίση ημί, ο δέκατη αναμία αμαρτία ημών τα πέδα μηνύ. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκραθέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς ο απέχους η ανατολέα από τις μόν, εμάχνουν αφημώντας ανομίες ημών. Καθώς η κύριοι πατήρι μου σοφίρισε κύριος τους προηγουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνήσει ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσο φόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι που ακούν ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα δημιουργεί ένα αυτό, και ούπου υπάρξει και ο κατοσμός εκέτει τον τόπο αυτού. Το δέλεος του Κυρίου όπως του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί της λύσιών σου φυλάσσου τη διατήρηση αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού που φυλίσσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό κλίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού. Που ακούσε τη φωνή των λόγων του. Ευλογείτε τον Κύριο Πάσχα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι θυμούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγηση θύμου τον Κύριο. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγηση θύμου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου εν διαλυπίας σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του νου σου, ότι ούδη και ότι είσαι ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την δική μου, και ταπείνωσε εις γύρω τη ζωή μου, και κάθε σέμε σκοτεινήσουν με τους αιώνους, και η κυρία σε φεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράκτη καρδία μου. Εμείς τιμερών αρχαίων μελέτησα εν πάση της έργης σου, εμπίμας το χειρό σου μελέτη, διεπέτασε προς τέτας χείρας μου η ψυχή μου ως μία νηρός. Ταχύς άκουσον μου κύριε ξένη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και ομοιοδήσω με τις καταβαίνουσες λάβω. Ακουστών πληστών το πρωί το λέω σου, ότι αντισύρθησε, γνώρισον μου κύριο το ενηπορέψα, ό,τι προς ήρα την δική μου, εξελούμε τον εχθρό μου. Κύριε, προσέκατε έπινε, δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαπώ μου, εσύ με υγεία ευθεία, δικαιοσύνη σου εξάρτησε θλίψεως την δική μου και εν το ελέγξω ξολοτρέψεις εχθρούς μου και απολύς πάντα τους κρύβοντας την δική μου ότι εγώ δεν είμαι. Εις άκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαπώνω τη δύση με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι. Και νυν και αλήθεια στους αιώνας των αιώνων θα μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αλεξάνδρου, την ειρήνη και ζωτρία των ηχών ημών, Κυρίου Βεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Έλεξη ειρήνη σου ημανούς κόσμου, ευσταθία των Αγίων Θεού Εκκλησιών.

0: πάσεων και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αρχιεπισκόπη ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμφυμιστώ Διακονίας,

0: συγκλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Κράνου υπερευλογημένης εν λόγω σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου μια υπαρθένου Μαρίας

0: Λέει στον με Θεός κατά το μέγαλεό σου, κατά το πλήθος των ηχηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πείνομαι από τις ανομίες της αμαρτίας μου καθάρισον. Ό,τι είναι ανομία με εγώ γυμνοσκοτή, αμαρτία με ενώπιόν μου αστήθεια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως άντου και ότι είσαι με τον. Κιν είσαι εντοκρίνες θες, ειδούγαρα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτρη. Ειδούγαρα ηλίθεια νηγάμισαν στα άδυλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσά του. Ραντίς με ισόμο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπεθειώνα λεφταμπτήσω με. Αποτείς με αγαλίες και προσκύνη αγαλιάσουν και ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα νομίες του εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κρίσε με μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησο εν της εγκάτοικου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου, το πνεύμα σου το Άγιο μη εντανέλθεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία σου κυρίου σου και πνεύμα της μονικών στήριξό με. Διδάξω ο νόμος το σωρού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκουσα το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου. Ό,τι η θέληση αισθησία ανέδωκαν άνολο καυτώματα ούτε ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένο, καρδία συνδεδρυμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου καψενός. Αγάπη μου Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομητή τα θήκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους σκέπτω το θυσιαστήριος μόσου.
1: Σου η τροπεούχος δεξιά Θεόπρεπος εν ισχύ δε δόξαστε. Αυτή γαραθάνα Θεός πανσθενής υπεναντίους έφρασε τους Ισραηλίτας οδοποιηθούν καινουργήσασα.
2: Δόξασή ο Θεός, ημοδόξασή των αμαρτιών μου την πλήθη κατά το πλήθος του Ιστέ του Ελέου.

ο Θεός ημών δόξασι, ο Χριστίας πλάχνανι θυρμών, επίγει σωματούμενος άνθρωπος, ο θρύπε άνθρωπε λόγια Θεού.

0: Ραγία Θεότο και πρέσβευε υπέρ ημών, τάξησε σωμάτος ημιμήν, εσέ ανυμνούς υπαρθέν επανήμητε, το βάρα περίληπτο, εν διγαστρή σωματοθέντα τέτοκας, μήνασες παρθένος, ως προς του τόπου Θεόν ήρθε.
1: Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβευσατε υπέρ ημών, Θεοφάνους ο πρώτος αγγέλος ύμνος, θρόνο παρισταμένη φεδρός, και του Δεσπότου Παναγίου Αγγελή, το Πατρί συνάναρχον και τι αυτού μεγάλης βουλής αγγελών λόγω μη εμπνεύσε, ημάς υμνούν τι πρεσβεύσατε.
2: Άγγελοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, έστω τρόπον το θεακικό και τη ηλίου λαμπάδου την έλαμψη, πάσαν ειδεχόμενα όσα φυτώντα των αγγελών τάγματα, πρώτο εννοείσαι στον νου σου Θείος υπέστησε.
0: Υπεραγία Θεότο και πρέσβευε υπέρ ημών, ο διακοσμήσας ο Θεός ταξιαρχίας των άνων δυνάμεων, μήτρα να πυρούγα μόν το σεραφείν υψηλό

Υπέρ ημών, ημών της τρυφής, ως Χριστού στρατιώτης επαξίως εν τρυφών, και τες αγγελικές συγχωρεύον δυνάμεση, έλαμψη μη φωτοφόρον δωρηθήν εδισόπισον,

Έλας των αιώνων να μην πληστέντε στο σεπτό. Τόκο σου Παρθένε, τον του Άκου και Θράς, δεσμών και κοσμικής κατακρίσεως άχραντε.

ανάψον δεύρον ο ψυχή και βόησον το πίστη σου. Το τα κρυπτά σου πάντα γίνος που σύχε μετανοίας καρπούς επιδείξε.

0: μόνε αγαθέ, η λάστη τη και σώσον με, όσο τελόγης φόβο καρβάζωση. Εσ μόρτεσματον επισυρώμενος και κατακαμπτώμενος, βάρη παραπτώσεων και σκηνήσα μέτρου πληρούμενος.
1: Μάρτυρες του Χριστού πρέσβευσα δε είπε ημάς, σοφία και λάθη αλήθη, οι μάρτυροι πληρούμενοι, ευγενική σοφία εμόρανα, να σοφιστείτε

και πρέσβη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μονάδα με φύση αθλητέ τριάδα της προσώπης δε. Ομολογούντες πλάνη πολύ θεών, εθεοπίστη εξυφανίσατε και φωστήρες όχθητε. Πάντο καταβγάζονται στα σκαρδία σε φύση της χάρης.

Υιόν και Λόγον Πατρίς συνάναρχον, τον καθαγιάζοντα εν Αγίω Πνεύματι, τους αυτόν ευσεβώς αγιάζοντας.

ποιότητα συνή, προθήμως εφεμένη, την αυτόν Θεόθεν βοήθεια, χορηγουμένη πιστή, ετισόμεθα, νοός καθαρότητη και πανάγνη στόμαση και τεψόμεθα.

0: τον ευρουμενό της πολυθεΐας την ασθένεια ανέλυσας του Χριστού δε προαιώνων διετράνωσας θεότητα.
1: Γεννήθεα ήγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Ιησούς το Πατρί και Πνεύματι,

0: Μαρίας, Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκάριο βασιλεύς της ειρήνης, εξωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την όξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και άει, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τηρήθε η κόφλευτή στην καρδία σου, το πυρ των παθών εις τέλος κατέπρωσαν, αθλητών εδραίωμα, θεοφόρε μάρτης λαβρέντιε, και αθλών εγώας πιστός, ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
1: Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
2: Τον διαλάψαν τα νός, φωστήρα απλανή εν το κόσμο, συνελθόντες πιστοί, εν οδές ασμάτων τιμήσομε, λαβρέντιον των αθλοφόρων και μίστη των απορρίτων, όπως τις αυτού πρεσβείες ληστώ με πτεσμάτων δεινών, του νου δε πάσαν κοιλίδα καθαρθέντες, κατηδίωμεν Χριστόν, τον τούτο υπερδοξάσαντα, κρατεώς εναρθούντα και λέγοντα, ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
1: Ουδείς με χωρίσει της αγάπης Χριστού.
2: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Λαβρεντίου Αρχιδιακώνου, Ξύστου Πάπα Ρώμης και Υπολίτου, των Λαβρέντιων, Λαύρακα Χριστού λέγω, επεσχάρας άνθραξ εξοπτημένων, τέλους αθλητών και κλαίος τυχή θέλων, ήθλησας άλθων, σύλληστε των διαξύφους, των υπόλοιτων υποδέσμιων βλέπω, εναντίο πάσχοντα τη κλίση πάθος, όπτισαν δεκάτη λαβρέντιον, ήλτε ηθήν, ο όσιος ήρων ο φιλόσοφος εν ειρήνη τελειούται, και στον Αγίο σου πρεσβεί.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Κράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων του Αγίου.

γεννήτεντα ο Χριστέντα ο Όσιο το Πατρίδιο τα πάντα γέντο. Το δίημα στους ανθρώπους και γέννη μετέρα σωτηρία. Κατελθόντα εκ των ουρανών και στα ποτέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία ασκαλδένια να ανθρωπίσαντα. Στα πρωτέντα τα ειδικών επί Ποντίου Πιλάτου και Παρτώντα και τα πέντα. Κι ανεστάντα την τρίτη ημέρα κατέλθερα πας. Κι ανεπιπώντα εκ τους ουρανούς και κατεζόμενον δεξιόν του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου πέστεται. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώδιον, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλί σας δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

kommen. Θυσιαστήριον της οσμήν εποδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την θείαν χάρη και την δωρεάν του

γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και την πληγής, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και

δόξα, πιστεύω Θεό σου, ελπίσιμο κύριε δόξα. Ο εντόρυτο φαβόρο μεταμορφωθεί σε δόξα ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων Χριστό ο αληθινό Θεό Σιμών, στι πρεσβείε των Αφράντων και των Ομαγία του Πεντρό, τη αδυνάμει του μήκου του οποίου σταυρό προστασία στον τιμίο νεπρονίου δυνάμενο σου.

0: του Αρχιδιακόνου, τη μνήμη επιτελούμεν και του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, εσωστό μου τη Θεία Μισθαγωγήν επιτελέσαν του Πάντους των Αγίων, ελέησι και σώσου ημάς ο Θεός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κυρίε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαυρεντίου, Αρχιδιακόνου Σίξτου Πάπα Ρώμης και Ιπολίτου. Ο Άγιος Σίξτος ήταν ελληνικής καταγωγής και είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα πριν έλθει να εγκατασταθεί στη Ρώμη κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Βαλεριανού και της πατριαρχίας του Πάπα Αγίου Στεφάνου Πρώτου. Ευνοϊκός απέναντι στους χριστιανούς αρχικά, ο αυτοκράτορας κάτω από την επιρροή των Αιγυπτίων μάγων και μάνταιων, μετά από μια ατυχή εκστρατεία στην Ανατολή, εξέδωσε ένα διάταγμα που απαγόρευε τη δημόσια λατρεία και ανάγκαζε τους κληρικούς να θυσιάσουν στους θεούς επί ποινή εξορίας. Ένα από τα πρώτα θύματα του διωγμού αυτού ήταν ο Άγιος Στέφανος, οπότε ο Σίξτος χειροτονήθηκε διάδοχός του. Ο διωγμός εντάθηκε την εποχή εκείνη και με αυτοκρατορικό διάταγμα οι επίσκοποι, οι ιερείς και διάκονοι θα μπορούσαν να εκτελούνται με απλή εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, ενώ οι λαϊκοί θα καταδικάζονταν σε καθαίρεση και καταναγκαστικά έργα. Ο Άγιος Σίξτος συνελήφθη και οδηγήθηκε μετά από μια πρώτη ανάκριση στη διαβόητη φυλακή Μαμερτίνη. Στο δρόμο τον συνάντησε ο αρχιδιάκονος του Λαυρέντιος και με δάκρυα στα μάτια του είπε «Πού πας πατέρα δίχως το γιο σου, ποια θυσία ετοιμάζεσαι να τελέσεις δίχως τον διάκονό σου, με κρίνεις λοιπόν ανάξιο για αυτήν, θα αρνηθείς εκείνον που έκανες δεκτόν στα άχραδα μυστήρια να είναι ο συναθλητής σου για να χύσει το αίμα του». Ο επίσκοπος του απάντησε «Όχι, όχι τέκνο μου, δεν σε εγκαταλείπω, αλλά εσύ προορίζεσαι για μεγαλύτερους αγώνες. Εμείς, σαν γέροι που είμαστε, δίνουμε αγώνα πιο έλαφρη. Εσένα όμως, νέος και γεμάτος σφρίγος καθώς είσαι, σε περιμένει ένας ενδοξότερος θρίαμβος επί του τυράννου. Σταμάτα να κλαις. Σε 3 ημέρες ο διάκονος θα ακολουθήσει τον ιερέα». Και πριν του δώσει τον ειρηνικό ασπασμό, του εμπιστεύθηκε την φροντίδα να διαχειριστεί εξ ονόματός του τα υπάρχοντα της Εκκλησίας. Ο Λαυρέντιος εκτέλεσε αμέσως το καθήκον του κατά Θεόν, μοιράζοντας τον πλούτο της Εκκλησίας στους κληρικούς και στους φτωχούς. Στον Κέλιο Λόφο συνάντησε μια χείρα ονόματι Κυριακή που έκρυβε στο σπίτι της πολλούς χριστιανούς. Εποφελούμενος τη νύχτα, τους έφερε χρήματα και ρούχα και κατόπιν πέρασε από διάφορα σπίτια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και νύβοντας τα πόδια των πιστών κατά μίμηση του Κυρίου. Αφού ο Πάπας καταδικάστηκε να αποκεφαλιστεί στην Απία Οδό, ο Άγιος Λαυρέντιος πήγε να τον δει καθώς περνούσε και του φώναξε. «Μην με αφήνεις, Άγιε Πατέρα, γιατί ήδη μοίρασα τους θησαυρούς που μου εμπιστεύτηκες». Ακούγοντάς τον να κάνει λόγο για θησαυρούς, οι στρατιώτες έπιασαν αμέσως τον Λαυρέντιο και τον οδήγησαν στον τριβούνο Παρθένιο, ο οποίος ειδοποίησε τον αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λαυρέντιος ρίχθηκε στη φυλακή και η φύλαξή του ανατέθηκε στον τριβούνο Ιπόλιτο. Εκεί θεράπευσε με την προσευχή του και μετέστρεψε στην πίστη έναν τυφλό ονόματι Λούκυλο. Το νέο μαθεύτηκε και πολλοί τυφλοί προσέτρεξαν και θεραπεύτηκαν από τον Άγιο, που βάπτισε εξάλλου τον Ιπόλιτο μαζί με 19 πρόσωπα του οίκου του. Κληθείς από τον Βαλεριανό και πιεζόμενος να παραδώσει τους θησαυρούς του, ο Λαυρέντιος ζήτησε να του δώσουν μετά από προθεσμία 3 ημερών πολλά αμάξια. Εν τω μεταξύ κάλεσε στο σπίτι του Ιπόλιτου τυφλούς, χολούς, αρρώστους και δυστυχισμένους κάθε είδους και αφού τους ανέβασε στα αμάξια ήλθε να τους παρουσιάσει στο παλάτι αναγγέλλοντας. «Ιδού οι αιώνιοι θησαυροί της Εκκλησίας που δεν ελαττώνονται και πάντα αυξάνονται, που μοιράζονται στον καθένα και βρίσκονται σε όλους». Ο Βαλεριανός έξαλλος φώναξε «Θυσίασε στους θεούς και ξέχνα τη μαγική τέχνη την οποία εμπιστεύεσαι». Ο Άγιος Λαυρέντιος απάντησε ότι τίποτε δεν θα τον έκανε να προτιμήσει τη λατρεία των δαιμόνων από τον δημιουργό του παντός. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια και κατόπιν τον φυλάκισαν. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση στο παλάτι του Τιβέριου, στον Παλατίνο Λόφο, έβαλαν πάνω στο κορμί του πυρακτωμένα σίδερα και τον μαστίγωσαν με μαστίγια, με βαρύδια και αλυσίδες με άγκιστρα στις άκρες. Μπροστά στην υπερφυσική καρτερία του, ένας στρατιώτης, ο Ρωμανός, μεταστράφηκε και εκτελέστηκε επί τόπου. Μια τρίτη ανάκριση έλαβε χώρα στα λουτρά που βρίσκονταν στο παλάτι του Σαλούστιου. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συντρίψουν τα σαγόνια του Αγίου με πέτρες και κατόπιν να τον γδύσουν και να τον ξαπλώσουν σε ένα κρεβάτι σε σχήμα σχάρας, τοποθετημένο πάνω από μια θράκα. Πιεζόμενος για τελευταία φορά να θυσιάσει στους θεούς, ο Λαυρέντιος αποκρίθηκε.
Προσφέρομαι εγώ, θυσία ευώδη στον μόνο αληθινό Θεό, διότι θυσία το Θεό, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Καθώς οι Δήμοι ετοίμαζαν τη φωτιά, είπε στον τύρανο: «Μάθε δύστυχε ότι η θράκα αυτή φέρει σε μένα δροσιά, αλλά σε σένα αιώνιο μαρτύριο. Τώρα λοιπόν που έχω ψηθεί από τη μια πλευρά, γύρισέ με και από την άλλη». Όταν πράγματι τον γύρισαν, ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή: «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι αξιώθηκα να περάσω τις πύλες της βασιλείας σου». Και τότε παρέδωσε το πνεύμα. Ο Ιπόλυτος πήγε να τον θάψει κρυφά στο κτήμα της χείρας Κυριακής μαζί με τον ιερέα Ιουστίνο. Καταδόθηκε και σύντομα συνελήφθη, αλλά ένας άγγελος ήλθε να τον ελευθερώσει και τον μετέφερε στο σπίτι του, όπου αποχαιρέτησε συγκινητικά τους γονείς και τους υπηρέτες του και τους παρέθεσε συμπόσιο. Βρίσκονταν όλοι στο τραπέζι όταν εισέβαλαν οι στρατιώτες για να τον οδηγήσουν στον αυτοκράτορα. Με την ελπίδα να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο ηγεμόνας είπε να του φορέσουν τα στρατιωτικά του κοσμήματα και του υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερες τιμές. Ο Άγιος όμως παρέμεινε ακλόνητος και δήλωσε ότι μία μόνο τιμή επιθυμούσε: να υπηρετήσει στη στρατιά του Χριστού. Αφού μαστιγώθηκε με αλυσίδες που έφεραν στα άκρα του σάγκιστρα, δέθηκε πίσω από άγρια άλογα που έσυραν τον Ανδρείο Μάρτυρα σε μεγάλη απόσταση. Με τον τρόπο αυτό έλαβε τον Καλίνικο Στέφανο, ενώ μόλις είχαν προηγηθεί αυτού η τροφός του Κονκορδία και τα μέλη του οίκου του που είχαν μεταστραφεί. Λέγεται ότι 7 ημέρες μετά το μαρτύριό του, ο Άγιος Ιπόλυτος εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα και τον γιο του, που μετέβαιναν στο αμφιθέατρο και τους τιμώρησε με αόρατες πύρινες αλυσίδες.

τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ήρωνος του Φιλοσόφου. Καταγόμενος από χριστιανική οικογένεια της Αλεξάνδρειας που είχε προσφέρει μάρτυρες, ο Ήρων περιφρόνησε τη δόξα και τα πλούτη για να ασκήσει τη φιλοσοφία προκειμένου να δολαγωγήσει τα πάθη και να ανοίξει δρόμο προς την αρετή δια της καταφρονήσεως των αισθητών και εφήμερων πραγμάτων. Παρόλο που έφερε τον τρίβωνα των εθνικών φιλοσόφων, ζούσε σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη και θεωρώντας ουτιδανές στις έρηδες των φιλοσοφικών σχολών, είχε ως στόχο την αναγωγή του στο ύψος των ευαγγελικών εντολών. Δεν κατατριβόταν σε μάταιες θεωρητικές οικοτολογίες, αλλά κύριο μέλημά του ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης ενώπιον των ισχυρών, ο κατευνασμός των λαϊκών αναταραχών, η καταστολή της ασυδοσίας των τρανών, η ειρήνευση των διαλυμένων οικογενειών, η διόρθωση της κοιότητας των αδαών, ο μετριασμός της αλαζονίας των πεπαιδευμένων και της επίδειξης των πλουσίων, η απάλυνση των ορμών οργής και μίσους στους φτωχούς και η εμφύσιση σε όλους της αγάπης και της αρετής. Εκτιμούνταν για τη σιωπή του, τη σεμνότητά του, την εγκράτεια και πραότητα, καθώς και για όλες τις αρετές που τον έκαναν να ξεχωρίζει από τον κοινό άνθρωπο. Όταν για συμφέροντα πολιτικά αναζωογονήθηκε το ύπουλο δηλητήριο της αίρεσης του Αρίου, η Αλεξάνδρεια γνώρισε εκ νέου διωγμούς, σκάνδαλα και κάθε είδους συμφορά. Τα ιερότερα πράγματα ποδοπατήθηκαν. Οι αφιερωμένες στον Θεό Παρθένες εμιάνθηκαν, το αίμα έτρεχε στις εκκλησίες, όπου οι ιερείς ήρωνταν με την βία μακριά από το θυσιαστήριο. Ο φιλόσοφος Ήρων έγινε τότε φλογερός υπερασπιστής του ενσαρκωμένου λόγου, παίρνοντας τον λόγο δημόσια και επιτιμώντας τους ισχυρούς δίχως να φοβάται τον κίνδυνο. Οι αιρετικοί που είχαν πάρει όρκο να τον εξοντώσουν τον συνέλαβαν και τον μαστίγωσαν. Εκείνος όμως παρέμεινε ανέστητος σαν να βασανιζόταν κάποιος άλλος και ανίκανος να μιλήσει έδινε με την ευγενή σιωπή του την πιο ατράνταχτη απόδειξη για την απροσμάχητη σταθερότητα που χορηγεί η αλήθεια. Οι εχθροί του δεν σταμάτησαν εκεί αλλά τον καταδίκασαν σε εξορία σε μια όαση της ερήμου την οποία ο Άγιος μετέτρεψε σε άμβωνα από όπου το κήρυγμά του έφτανε στις εσχατιές της Οικουμένης. Όταν επέστρεψε από την εξορία μετά από 4 χρόνια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος του απίφθινε φλογερό εγκόμιο και τον ενεθάρρυνε να συνεχίσει να δίνει μαρτυρία για την αληθινή φιλοσοφία κατά των εθνικών και αιρετικών. Σαν το σίδερο που αφού περάσει από τη φωτιά εμβαπτίζεται στο κρύο νερό για να σκληρύνει, έτσι και ο Ήρων ο φιλόσοφος, ατσαλωμένος από τις δοκιμασίες, συνέχισε να διδάσκει ότι η αληθινή ενότητα βρίσκεται στην τριαδικότητα των θείων προσώπων.

Την αυτή ημέρα οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες, οι εν Λιβύοι, τα οστά θλαστέντες και τα σάρκας ξεσθέντες τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λαυρεντίου, του Εναντιοχία και των Συναυτών.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Λαυρεντίου, του διαχριστών Σαλού εν Καλούγκα. Τεστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1519, ξεκινούν από τη Σεβίλη τα 5 πλοία του Φερδινάνδου Μαγκελάνου για τον περίπλου της γης.
1: Το 1675 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του βασιλικού αστεροσκοπίου του Greenwich στο Λονδίνο.
0: Το 1793 ανοίγει επίσημα τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
1: Σαν σήμερα το 1881 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Τζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός, φιλόλογος και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, οι οποίοι αντιμετώπισαν με επιστημονικά επιχειρήματα τη θεωρία του αυστριακού ιστορικού Γιάκομπ Φάλμεράγερ περί φυλετικής ασυνέχειας των νεοελλήνων.
0: Το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας και λύγει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη είναι η Βουλγαρία καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα.
1: Στις 10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφουν στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σεύρων. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Η συνθήκη είναι άκρος καταδικαστική για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που ουσιαστικά διαλύεται και χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη και μεγάλες περιοχές της Δυτικής, της Βόρειας και της Νότιας Μικράς Ασίας. Η Ελλάδα ενσωματώνει την Ανατολική Θράκη και νομιμοποιεί την παρουσία της στη Μικρά Ασία, ενώ παράλληλα δείχνει να κερδίζει τη μάχη για τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είναι πια πραγματικότητα και το έθνος πανηγυρίζει. Η συνθήκη όμως θα αποδειχθεί εφήμερη και οδυνηρή, αφού ο Μουσταφά Κεμάλ κατάφερε με τις νίκες του στρατού του την ακύρωση της συνθήκης στην πράξη.
0: Το 1945, μετά τις ρήψεις των δύο βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από πλευράς Αμερικανών, η Ιαπωνία υπογράφει τη συνθήκη του Πότσνταμ και συμφωνεί στην παράδοση άνευ φόρων, τερματίζοντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίκτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή.
0: Το 1961 η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η Ιατρική Στρατιωτική Σχολή θεωρούνται ισότιμες με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μετά την έγκριση από την Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως των σχετικών τροπολογιών.
1: Το 1969, σαν σήμερα, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
0: Το 1990, το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
1: Σε Σαν σήμερα το 2014, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας με το 53,5% των ψήφων. Αυτές θα είναι οι πρώτες άμεσες προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη γειτονική χώρα.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σαραντισμό του παιδιού και το ρόλο του ιερέα στη ζωή των παιδιών και τη δική μας. Όλα πρέπει να δείχνει στο παιδί μας την πορεία του προς την αιωνιότητα. Όλα πρέπει να δείχνει στο παιδί μας τον δρόμο για την αγιότητα. Και να ευχόμαστε να γίνει άγιο το παιδί μας. Και να του λέμε, παιδί μου, σου εύχομαι να γίνεις άγιος. Δεν γεννήθηκες μόνο για να ζήσεις 80 ή 100 χρόνια, αλλά από τον θάνατο να περάσεις στη ζωή, στην αιωνιότητα. Πήρες ένα όνομα Αγίου που τον γιορτάζουμε τη μέρα που πέθανε. Είτε με φυσικό και ήρεμο θάνατο, ή με φοβερά μαρτύρια και βασανιστήρια. Και αυτή η μέρα είναι η μέρα χαράς, η μέρα γιορτής, η μέρα πανηγύριος. Και αυτό το παιδί μας πήρε το όνομά του την 8η ημέρα, η οποία είπαμε ήδη ότι είναι η αρχή ενός άλλου κόσμου, και αφού περάσουν 40 ημέρες από τη γέννησή του, έρχεται η ευλογημένη ώρα να κάνει τον πρώτο του εκκλησιασμό. Η ακολουθία αυτή στηρίζεται στην Παλιά Διαθήκη και μας θυμίζει την Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο, που τηρώντας τον νόμο προσέφερε το 40 ημερών βρέφος Ιησού στο ναό και το παρέδωσε στον πρεσβύτη Σιμεών, το γνωστό σε όλους μας γεγονός, ως η Παπαντή του Κυρίου. Οι γονείς και ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με το παιδί έρχονται λοιπόν στην εκκλησία. Στέκονται έξω από τις πύλες του ναού ή στον προναό και εκεί ο ιερέας με το πεκταχύλι του τελεί την ακολουθία του εκκλησιασμού του παιδιού ή του σαραντισμού, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Αυτό το γεγονός και οι σχετικές ευχές μετά την πλήρη ανάρρωσή της από την εγκυμοσύνη της επιτρέπουν πλέον στη μητέρα να εκκλησιάζεται και να μετέχει πλήρως στα ιερά μυστήρια. Ο ιερέας βάζει το χέρι του στο κεφάλι της μητέρας, τη σταυρώνει και αρχίζει να διαβάζει τις πρώτες ευχές, πρώτα προς εκείνη και έπειτα προς το παιδί. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη όλων προς το Θεό και τη χάρισε στη μητέρα το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της και τη διέσωσε από τους κινδύνους του τοκετού. Η μητέρα προσέφερε τον εαυτό της στο Δημιουργό για να γεννηθεί το παιδί. Ο Θεός την τίμησε γι' αυτό και την ευλόγησε. Αλλά και δέχεται συγχώρεση από το Θεό για ό,τι τυχόν δεν έκανε σύμφωνο με το θέλημά του στο ύψιστο έργο της συνδημιουργίας. Έτσι έρχεται στο ναό να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει το Θεό. Γι' αυτό και σκύβει το κεφάλι της και δέχεται και εκείνη και το βρέφος την ευλογία του Θεού. Έρχεται και για ένα άλλο λόγο, για να αναθέσει το παιδί της στην κοινή μητέρα όλων μας, την Εκκλησία, και για να παρακαλέσει το Θεό. «Κύριε, ευλόγησε το παιδί που μου χάρισες. Αύξησέ το, αγίασέ το, σοφρόνησέ το, καλοφώτιζέ το. Τον δρόμο σου να ακολουθεί. Και αφού το αξίωσες να αντικρίσει το φως το αισθητό, αξίωσέ το να αντικρίσει εσένα, που είσαι το φως το αληθινό. Και βάλε το μαζί με τα παιδιά της Αγίας σου Εκκλησίας». Μετά ευλογεί το βρέφος και τους γονείς ο ιερέας. Παρακαλεί το Θεό να διαφυλάξει σώο το παιδί μέχρι τη βάφτισή του και να το αξιώσει να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τότε παίρνει το παιδί στην αγκαλιά του ιερέας, σημειώνει με το παιδί τον τύπο του Τιμίου Σταυρού μπροστά στις πόρτες και εισέρχεται στο ναό λέγοντας «Εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε ή η δούλη του Θεού τάδε», λέει το όνομά τους, «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Προχωρά στη μέση του ναού, στο κέντρο, λέγοντας το ίδιο και πάλι το ίδιο για τρίτη φορά μπροστά στην ωραία πύλη τώρα, στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τα αγόρια έχουν και άλλη ευλογία και τα κορίτσια κατάλληλος. Τα εισάγει και στο Άγιο Θυσιαστήριο και μαζί με το βρέφος πάντοτε στην αγκαλιά του προσκυνά την Αγία Τράπεζα για να δηλώσει ότι το νεογέννητο παιδί προσφέρεται στο Θεό και προσκυνά τον Δημιουργό του. Η ακολουθία τελειώνει λέγοντας ο ιερέας τα λόγια του δικαίου και Αγίου Σιμεών, «Νίνα πολλής,
τον δούλο του δέσποτα κτλ. Και ακολουθεί μια ακόμα συμβολική πράξη. Αφήνει ο ιερέας το βρέφος κάτω στο πλατήσκαλο, μπροστά στις πύλες του θυσιαστηρίου. Και το παίρνει η μητέρα από εκεί, κατανοώντας ότι ο ίδιος ο Χριστός από την αγκαλιά του βάζει στην αγκαλιά της το παιδί για να το αναθρέψει ή να το ετοιμάσει να γίνει ένας Άγιος. Αυτή η τελετή του πρώτου πλησιασμού ή του σαραντισμού του παιδιού μας μας δίνει την αφορμή να πούμε δύο λόγια για τη σημαντική σχέση που έχει το κάθε παιδί και ο καθένας μας με τα χέρια του ιερέα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν έμπαινε στο ναό της Ιερουσαλήμ η Παναγία μας, κρατώντας την αγκαλιά της βρέφος 40 ημερών τον Ιησού, μαζί με τις άλλες μητέρες που έρχονταν εκεί για να καθαριστούν μετά τον τοκετό και να παρουσιάσουν τα πρωτότοκά τους παιδιά, κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το παιδί. Μόνο ένας, ο πρεσβύτης Σιμεών, ειδοποιημένος από το Άγιο Πνεύμα, έτρεξε να υποδεχτεί εκείνον που τόσα χρόνια περίμενε πρώτα να δει με τα σωματικά του μάτια και έπειτα να πεθάνει. Η πολυπόθητη στιγμή είχε φτάσει. Πήρε στα χέρια του το βρέφος τον Ιησού και ζήτησε από το Θεό τώρα πια να πεθάνει, αφού είδαν τα μάτια του το σωτήρα όλου του κόσμου, τον Χριστό. Και αυτή η συγκλονιστική στιγμή ζωντανεύει στο διάβα των αιώνων κάθε φορά που ένα αντρόγινο φέρνει στο ναό τον νεογέννητο παιδί τους για να σαραντήσει, όπως λέμε, για να διαβάσει δηλαδή ο ιερέας ειδικές ευχές στη μητέρα και στο παιδί για να το πιάσει στα χέρια του, όπως και τότε έκανε ο πρεσβύτης Σιμεών. Στα χέρια του ιερέα. Αλήθεια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί, αδελφοί, πόσο μεγάλη σχέση έχει η ζωή μας με τα χέρια του ιερέα? Η πρώτη επίσημη έξοδος του νεογέννητου παιδιού από το σπίτι του γίνεται την ημέρα του σαραντισμού. Το παιδί μας κάνει την πρώτη επίσκεψή του στο σπίτι του ουράνιου πατέρα του. Εκεί θα το πρωτοπιάσει ο ιερέας στα χέρια του ή θα το οδηγήσει στον πρώτο του εκκλησιασμό. Θα το βάλει μέσα στο ναό, θα το οδηγήσει μπροστά στις εικόνες του τέμπλου, μετά μέσα στο ιερό βήμα. Θα εκφωνήσει τα λόγια του δικαίου Σιμεών και θα του παραδώσει στη μητέρα του. Αργότερα πάλι θα φέρει η μητέρα το παιδί στο ναό, τώρα για την βάφτισή του. Τη δεύτερη γέννητρο από την κολυμβήθρα, την κοιλιά της άλλης κοινής μας μάνας, της εκκλησίας. Πάλι θα πιάσει τα χέρια του το παιδί ο ιερέας, να το αλείψει με λάδι αρχικά, να το βαφτίσει στο νερό, να το ντύσει, να το κουρέψει, να το χρήσει τέλος με το Άγιο Χρίσμα, δίνοντάς του τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αναδεικνύοντάς το γνήσιο παιδί της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, και όχι μόνο τρεις φορές, όπως πολύ ανθασμένα πιστεύουν κάποιοι, και κάνουν κιόλας δυστυχώς, αλλά πολλές φορές, πάλι έχοντας στο χέρι του τη λαβίδα, θα του μεταδίδει τη θεϊκή τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όχι το μελάκι ή το χρυσό δοντάκι, όπως πάλι εντελώς άστοχα λένε κάποιοι στα παιδιά, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, όλο ζώντανο. Θα βάζει με το τίμιο χέρι του ο ιερέας στο στόμα του παιδιού για να συγχωρούνται οι αμαρτίες του και να ζει αιώνια. Γιατί τέτοια είναι αυτή η ζωή, η νέα ζωή που πήρε με τον βάπτισμα, αιώνια, χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξεως. Και όσο θα μεγαλώνει, θα το μάθει ο νονός ή η νονά του ότι όταν θα λερώσει με τις αμαρτίες, τις κακίες, τις ζήλες, τις αστοχίες, τα ψέματα, τις κλεψιές της ψυχής του το λευκό φόρεμα, το φόρεμα που απέκτησε με την βάφτισή του, τότε πάλι θα τρέξει στον ιερέα για να του ομολογήσει τα σφάλματά του με ειλικρίνεια και μετάνοια πραγματική, για να πλώσει πάλι και εκείνος μετά με το χέρι του το πετραχύλι πάνω του, να τον διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, να τον σκεπάσει ολόκληρο η χάρη του Θεού. Όταν έρθει η ευλογημένη ώρα του γάμου, πάλι ο ιερέας θα πιάσει τα χέρια των νέων πια και όριμων παιδιών μας, να τα ευλογήσει εξ ονόματος του ίδιου του Χριστού, εκείνου που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά
και ενώνει τα διαιρεμένα και θα τα ενώσει σφιχτά, τόσο σφιχτά, ώστε κανένας να μην μπορεί να μπει ανάμεσά τους. Κανένας και τίποτα να μην μπορεί να χωρίσει αυτό το αντρόγυνο. Με τα χέρια του πάλι θα στεφανώσει το γαμπρό και την ύφη για τον αγώνα που έκαναν να φτάσουν αγνοί μέχρι το γάμο. Να τους δώσει αργότερα να πιούν κρασί από το κοινό ποτήρι. Και με τα χέρια του πάλι ύστερα θα τους σύρει στο χορό του Ισαΐα, στο χορό της γαμήλιας χαράς. Και λίγο πριν τελειώσει το μυστήριο του γάμου, πάλι με τα χέρια του θα αναλάβει τα στέφανά τους και θα χωρίσει τα χέρια τους, βάζοντας ανάμεσά τους το Ευαγγέλιο, δείχνοντάς τους ταυτοχρόνως ότι μόνο αν ο Χριστός παραμένει ανάμεσά τους και αγωνιστούν για να εφαρμόζουν όλες τις μέρες της ζωής τους τις εντολές του, θα αξιωθούν να πάρουν και τα στεφάνια του Παραδείσου, τη μεγάλη εκείνη ημέρα και την επιφανή. Και αν το παιδί μας δεν πάρει το δρόμο του γάμου και αποφασίσει να αφιερωθεί ψυχήτε και σώματι στο Θεό, τότε πάλι στα χέρια του ιερέα θα δώσει τρεις φορές το ψαλίδι για να τον κύρει μοναχό ή μοναχή. Τα χέρια του ιερέα θα τον ντύσουν τα μοναχικά ενδύματα. Και αν προχωρήσει και στην ιεροσύνη, τα χέρια του αρχιερέα τώρα θα του μεταδώσουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που θεραπεύει τα ασθενή και τα ελείποντα αναπληρώνει. Θα τον ντύσουν τα ιερατικά άμφια, θα του παραδώσουν στα δικά του χέρια την καλή παρακαταθήκη, το σώμα του Χριστού, που θα του ζητήσει ο ίδιος ο Κύριος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Τέλος, όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε και εμείς και εκείνο τα μάτια μας εδώ στη γη και να τα ανοίξουμε στην άλλη ζωή, στην παθηνή μας πατρίδα, πάλι ο ιερέας θα πάρει με τα χέρια του το χώμα να ραντήσει το άψυχο πια σώμα μας, λέγοντας τα λόγια του ίδιου του Θεού, γη και εις γη να πελέψει. Χώμα είσαι δηλαδή, και πάλι στο χώμα γυρνάς, θα ρίξει πάνω μας το λάδι ή το κρασί και θα βάλει στο στόμα μας έναν κέρινο μικρό σταυρό για να βρεθεί στα χείλη μας η καλή απολογία όταν θα συναντήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πόσο μεγάλη στα αλήθεια, αδελφοί, σημασία δεν έχουν για τη ζωή μας και την εδώ και την πέρα του τάφου τα χέρια του ιερέα. Γι' αυτό να τα φιλούμε ευλακά, να τα σπαζόμαστε, αναλογιζόμενοι κάθε φορά τα πάρα πολλά που χρωστούμε σε αυτά τα χέρια. Και έτσι να μάθουμε και το παιδί μας να κάνει. Και να προσευχόμαστε για τους ιερείς μας και τους αρχιερείς μας, αδελφοί. Όπως και εκείνοι υψώνουν νύχτα και μέρα τα χέρια τους στις δικές μας προσευχές και μεταφέρουν τις προσευχές μας στο Θεό, τα αιτήματά μας, τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας, το κάθε τι που μας απασχολεί. Έτσι και εμείς να μην ξεχνάμε να ζητάμε για αυτούς το φωτισμό, τη δύναμη, τη χάρη, την προστασία του Θεού. Γιατί μεγάλο έργο και ευαρύ αναλογεί στον καθένα μας. Και ακόμα να προσευχόμαστε να αναδεικνύει και άλλους εργάτες στον αμπελώνα του ο Κύριος μας. Και γιατί όχι και για το παιδί μας να το ευχηθούμε. Να αξιωθεί να γίνει ιερέας του υψίστου ή πρεσβυτέρα ή μοναχός ή μοναχή. Μεγάλη ευλογία στο σπιτικό μας. Αδελφοί, ο θερισμός είναι πολλής. Οι εργάτες ολίγοι. Οι χώρες είναι έτοιμες για θερισμό. Υψάνει οι ψυχές των ανθρώπων για Χριστό. Και άλλα πρόβατα έχει που δεν έχουν ακόμα ποιμένα. Και είναι έτοιμο το δείπνο του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πρέπει να γεμίσουν όλες οι θέσεις. Μακάρι και το παιδί σας, και εσείς και εγώ, να μην στερηθούμε αυτή τη μεγίστη χαρά. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα άλλη μια. Διηγείται ο πανηρότητος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Όταν ήμουν στο Αγιονόρος, μας λέει, στη Νέα Σκήτη, ήταν αρχές Νοεμβρίου, όπου ένα βράδυ, περασμένη λίγο η ώρα, χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Και ανοίξαμε να δούμε ποιος ήταν. Ήταν τρία παιδιά, τα οποία χάθηκαν στον δρόμο και δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν βέβαια στο μοναστήρι, γιατί είχε κλείσει τέτοια ώρα, ούτε πουθενά άλλου. Και έπρεπε να φιλοξενήσουμε εμείς στη δική μας καλύβη. Δεν υπήρχε βέβαια πρόβλημα,
προσπαθήσαμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους ετοιμάσουμε κάτι να φάνε. Ένας εξ αυτών όμως ήταν πολύ αρνητικός. Εγώ κάθισα λίγο μαζί τους να τους μιλήσω μέχρι να φάνε τα παιδιά, να μην τους αφήσουμε μόνους τους. Είπαμε κάποια πράγματα. Το ένα παιδί ήταν αρνητικός, ήταν δύσκολος. Χαμογελούσε ειρωνικά, με έβλεπε έτσι παράξενα. Καταλάβαινα ότι δεν του άρεσα κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Αφού φάγανε το φαγητό τους, πήγαν να τους δείξουν τα δωμάτια. Ήμουν υπεύθυνος αρχοντάρης. Τους λέει, μου λέει ο ένας, «Πάτερ, μπορώ να δώσω στο Θεό την τελευταία ευκαιρία να μου μιλήσει?» Ωραία σκέψη. Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή πώς θα δώσεις του Θεού την τελευταία ευκαιρία να σου μιλήσει? «Θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας», είπε το παιδί. Πήρε ευλογή από τον γέροντα και πήγα, κάθισα εκεί σε ένα παρεκκλήσι που είχαμε και μιλούσαμε από 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί, που χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία. Μιλούσε βέβαια ο ίδιος. Δεν άφησε το Θεό να του μιλήσει, γιατί ήθελε ο ίδιος να πει όλα αυτά που είχε μέσα του. Πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ διαβασμένος, πολύ μορφωμένος, ήταν τότε στο πτυχίο της νομικής σχολής. «Λοιπόν», μου λέει, «κοίταξε πάτερ, εγώ μεγάλωσα στα κατηχητικά, στις αδερφότητες, κοντά σε πολύ καλούς πνευματικούς. Ξέρω τα πάντα. Όταν σου λέω κάτι, ξέρω από τον προτέρων τι θα μου απαντήσεις». Και πράγματι, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα κάτι να του απαντήσω, διότι όντως τα ήξερε όλα. Και έτσι όπως ήταν έξυπνος και λαλίστατος και ευφυής και με επιχειρήματα, δικηγόρος βέβαια ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, εγώ αισθανόμουν στριμωγμένος σε εκείνη τη γωνιά του στασιδιού. Τον άκουγα απλώς και έλεγα, «Ο Θεός να μας βοηθήσει, να βγάλουμε άκρη εδώ απόψε. Τι θα γίνει, πού θα βγούμε με αυτόν τον άνθρωπο?» Τέλος πάντων, είπε κάμποσα. Πήγαινε και εγώ να πω καμιά κουβέντα, δεν μάθουν. Μου έλεγε, «Ξέρω τι θα πεις, ξέρω». Και πράγματι ήξερε, δηλαδή δεν έλεγε ψέματα. Όταν ήρθε η ώρα να τελειώσουμε, μου λέει, «Πάτρε μου, ξέρεις, όλα τα νίκησα μέσα μου, όλα τα νίκησα, όλα τα επιχειρήματα της Εκκλησίας, όλη τη διδασκαλία των κατηχητικών, των ομαδαρχών, των κατασκηνώσεων, των ομάδων, των πνευματικών, τα πάντα, τα έχω διαλύσει, τα έχω νικήσει, έχω απόψεις, έχω επιχειρήματα, έχω μου μέσα μου ισχυρά ερίσματα για να μην πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το νικήσω, δεν μπορώ να το νικήσω». «Και τι είναι αυτό που δεν μπορείς να νικήσεις?» «Η μάνα μου. Δεν μπορώ να νικήσω την μάνα μου». «Δηλαδή, έχει γλώσσα, μιλάει πολύ?» «Όχι, αντιθέτως, δεν μιλάει καθόλου η μάνα μου». «Τότε τι κάνει?» «Δεν μπορώ, πάτερ, όταν σηκώνομαι το βράδυ, γιατί βλέπω να είναι γονατιστή και να προσεύχεται. Δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από μέσα». «Όλα τα άλλα τα διέλυσα, και τους πνευματικούς και τις εκκλησίες και τις κατασκηνώσεις και τα πάντα. Αλλά αυτή την εικόνα της μάνας μου δεν μπορώ να την νικήσω». Για να μην σας το πολυλογώ, τελικά τον νίκησε η εικόνα της μάνας του. Πράγματι, αυτό το παιδί πάλεψε πολύ με τον εαυτό του στη συνέχεια. Πήγαινε ερχόταν στο

Το όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Όντως ο Χριστός, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, την οποία πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε, το ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε αυτά τα πνευματικά χάλια και σε αυτή τη μεγάλη αποστασία, ένας από τους κυρίους λόγους που φτάσαμε στη μεγάλη αποστασία είναι το ότι δεν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος που διαβάζει Καινή Διαθήκη καθημερινά βρίσκει το δρόμο της ζωής του, το σκοπό της ζωής του και τη σωτηρία του. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα Καινή Διαθήκη είναι αμάρτημα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος και πρέπει να τον τύπτει η συνείδησή του, διότι περιφρόνει

Άρνησε έστω και μία μέρα να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Περιφρονεί το Θεό, ενώ θα κοιτάξει τηλεόραση, ενώ θα διαβάσει εφημερίδες, ενώ θα κάνει άλλες συζητήσεις, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό αποτελεί αμαρτία και πρέπει κάθε μέρα να μελετάμε. Έστω και ένα κεφάλαιο, από την αρχή και τη φτάνουμε μέχρι το τέλος. Καθημερινή παρακαλώ λοιπόν μελέτη της Καινής Διαθήκης. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριός μας επάνω εις όρος υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρών για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε, δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και για να μην τον δαχτυλοδεικτήσει, με διάκριση ο Κύριος είπε θα πάρω μόνο τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και έτσι ανέβηκε εις όρος υψηλών. Και εκεί, λέει, στο όρος του υψηλών που ανέβηκε, τι συνέβηκε? Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό? Είναι αείδωση τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως, διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και επάνω στο Σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του, αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς, διότι είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλή που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Όσο οι μαθητές ήταν κάτω από τα σύννεφα της αμαρτίας, τα πνευματικά τους μάτια αλλά και τα υλικά τους μάτια δεν μπορούσαν να δουν τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν έβλεπαν αυτή τη λάμψη του Χριστού. Την βλέπουν όμως όσοι καθαρίσουν τις ψυχές τους. Όπως ακριβώς όταν έχει σύννεφα, τα σύννεφα είναι οι αμαρτίες, οι δικές μας οι προσωπικές, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Χάνεται ο ήλιος, σκοτεινιάζει. Δεν βλέπουμε ούτε τη δόξα του, ούτε τη λάμψη του. Ενώ ο ήλιος υπάρχει, είναι πίσω από τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και το νου του ανθρώπου και την καρδιά. Και τα μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούν να δουν τη λάμψη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Θεού. Δείχνει λοιπόν τη θεότητά του, ότι πάντοτε λάμπει. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός, γιατί πάντοτε λάμπει. Αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που είμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά
και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη, στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, όχι προς το χειρότερο αλλά προς το καλύτερο. Σε αυτό που σας είπα μας βοηθάει και η μελέτη η καθημερινή της Καινής Διαθήκης. Και κάτι άλλο, πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης, για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός ουχή νεκρών αλλά ζώντων, ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό, έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης, για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο, και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κλείνοντας, θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος σε όρος υψηλών. Άρα και εμείς για να μεταμορφώσουμε έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας, να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό, έναν αγώνα που πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές, να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτής του φωτός. Πρέπει να καθαρθώμεν από τις αμαρτίες μας, όπως λένε η Καινή Διαθήκη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε τη δόξα του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο Χριστός πάντα λάμπει. Οι αμαρτίες οι δικές μας είναι εκείνες που εμποδίζουν. Γι' αυτό συχνή εξομολόγηση. Όπως συχνά πλένουμε το κορμί μας, όπως συχνά πλένουμε τα ρούχα μας για να είναι καθαρά, έτσι συχνά πρέπει να πλένω την ψυχή μου, ώστε να καθαρθεί, να είναι πεντακάθαρη, για να δούμε και εμείς από εδώ, ετούτη τη ζωή, τη δόξα του Θεού, όπως την είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν επέτρεψε, είπαμε, στον Ιούδα να τη δει, διότι θα έβλεπε τη θεότητά του. Έτσι οι μαθητές είδαν, και όπως ψάλουμε στο τροπάριο, επέτρεψε να δουν τη δόξα του, αυτό που πάντοτε είναι, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, για να κατανοήσουν ότι τα όσα ο Χριστός μετά από λίγες μέρες παθαίνει στη σταύρωσή του είναι εκούσια, με τη θέλησή του το κάνει για τη σωτηρία τη δικιά μας. Αδέλφια μου, να τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, να τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων που μας στέλνει η Καινή Διαθήκη. Ας μεταμορφώσουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ας κάνουμε το σπίτι μας παραδεισένιο, μέσα στο άκτιστο φως. Ας κάνουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας να λάμπει. Φεύγετε εκ των αμαρτημάτων, όπως φεύγετε μακριά και από τα φίδια, όπως φεύγετε μακριά από κάθε κακό. Ήρθε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να λάμψει και η ζωή μας και η δική μας, και να μεταμορφωθεί και η δική μας ψυχή και να λάμψει ως ο ήλιος. Και θα γίνουμε εκείνη την ημέρα, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πολύφωτοι αστέρες του ουρανίου στερεώματος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης με τόσιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κεράς Ελεούσης.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της τιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της Υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλεις και τις μαθητές αυτού λέγον. Επί της Μωσέως καθέδρασε κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα ούνος αεάν ύπωσιν ημίν τηρήν, τηρείτε και ποιείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγουσι γάρ και ού ποιούσι. Δεσμεύουσι γάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Το δε δακτύλο αυτόν ου θέλου συγκινεί σε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατίνουσι γάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Ημείς δε μη κληθείτε ραβί, εις γαριμόνες την ο διδάσκαλος ο Χριστός. Πάντες δε ημείς αδελφοί έστε, και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης. Εις γαρέστην ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαριμόνες την ο καθηγητής, ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών, έστε ημών διάκονος. Ώστις δε υψώσει αυτόν ταπεινωθήσετε και ώστις ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ουέ δε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστίετε τας οικίας των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκες έρχεστε, ουδέτος εισερχομένους αφίεται εις ελθύν. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγεται την θάλασσαν και την ξηράν ποιείσαι ένα προσήλυτον, και όταν γέννητε, ποιείται αυτόν ιών γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες, ως ανομώσει εν το ναό ουδέν έστειν, ως δανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τις γαρμίζον εστίν, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών. Και, ως ανομώσει εν το θυσιαστήριο ουδέν εστίν, ως δανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τι γαρμίζον το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρον. Όου νομώσας εν το θυσιαστήριο ομνίεν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ομώσασεν το ναό ομνίεν αυτό και εν το κατοικήσαν δι' αυτόν. Και ομώσασεν το ουρανό ομνίεν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην. Ταύτα δε εδιποιήσε, κακή να μη αφιένε. Οδηγεί τυφλή, οι διηλίζοντες τον κόνο πατι δεν κάμιλον καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθαν δε γέμους είναι εξερπαγής και αδικίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζετε τάφης και κονιαμένης, ή την εσ έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμους είναι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και ημείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ή ήμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ήμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε εαυτής, ότι ήεστε των φωνευσάντων τους προφήτας. Και ημείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς φύγετε από τις κρίσεως της γέννης. Δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς
και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τις συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει αφημάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης, από το αίμα του Σάβελ του δικαίου έως το αίμα του Ζαχαρίου ιού Βαραχίου, όνε φωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκταίνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Λέγω γαριμήν, ου μη με είδητε απάρτη έως ανήπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσίου δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σ' όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δυο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονός σας οδηγεί τυφλή που λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα: «Όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο και το κείμενο, και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ,
Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι προγονείς σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε. Κι άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και το θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ιρήνη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάνουμε μία ακόμα συνάντηση για να μπούμε σήμερα στα πολύ σημαντικά, στο πιο σημαντικό μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι αυτά ακριβώς τα λόγια που είχαμε κάνει ένα προλογικό την προηγούμενη φορά, είχαμε πει προλογικά, αυτά ακριβώς τα λόγια του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντε. Σε αυτό το σημείο είμαστε, στην ερμηνεία προσέγγιση της Θείας Ευχαριστίας. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά πρώτα από το έργο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Υπάρχει μεταφρασμένη η πατερική αυτή ομιλία, δεν είναι μία ομιλία, το έργο αυτό του πατρός, και από εκεί, διαβάζοντας μερικά πράγματα, θα κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Αφού λοιπόν, λέει το κείμενο, η πιστή μας βάζει στο κλίμα. Οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών. Άλλωστε, μιμείται ο ιερέας τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Πότε το παρέδωσε αυτό, θυμάστε, το είχαμε πει. Είστε και καινούργοι τώρα μερικοί. Μπράβο. Στο μυστικό δείπνο το έκανε αυτό. Έτσι και ο ιερέας, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζεται τη μία δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα Ιησού Χριστού, και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θυμάστε που είχαμε πει, ευχαριστήσουμε το Κυρίο, λέει. Βγαίνει έξω ο ιερέας, λέει, ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνούν άξιον και δίκαιον, ο ιερέας προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού το δοξολογήσει και τον υμνήσει, Άγιος, Άγιος, Άγιος, είχαμε πει σε προηγούμενη φορά, μαζί με τους αγγέλους, και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευδιεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία, αφού κάνει λόγο για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα, για τη σωτηρία μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Και με ποιο τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος στους Αγίους του μαθητές, και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο, και πώς πήρε άρτο, και αφού ευχαρίστησε το αγίασε, και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, γονατίζει. Έχετε δει, ότι ο ιερέας εκείνη την ώρα συνήθως γονατίζει και οικετεύει. Τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του, να μεταβληθούν, ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δεϊνός σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε. Εγώ το παρατηρώ και σε ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία, ότι εκεί έχουν μια αμφιβολία πίστης, αν όντως αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σας το, δεν ξέρω αν το είχα πει κι άλλη φορά, το είχα δει σε μια μητέρα η οποία πήρε το παιδιά της, είχε καθυστερήσει στη Θεία Κοινωνία, στη σειρά αυτή που περίμενε ο κόσμος για να μεταλάβει, πήρε τα παιδιά της από το πίσω μέρος και γρήγορα έτρεξε και τα έβαλε μπροστά από τους μεγάλους για να κοινωνήσουν, και είπε ότι μα τα παιδιά πρώτα. Εγώ εννόησα, γιατί τα παιδιά πρέπει να κοινωνούν πρώτα. Αλλά γιατί να κοινωνούν πρώτα? Γιατί είναι αγνά παιδάκια. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά αυτή δεν το είπε γι' αυτό. Το καταλάβατε γιατί το είπε? Γιατί λέει είναι μεγάλοι άνθρωποι, λέει, οι άλλοι. Και μετά θα κοινωνήσουν, λέει, τα παιδιά. Αυτό τι δηλώνει? Ότι δεν πιστεύει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί αν αυτό το δηλώνεις, αν αυτό το πιστεύεις, δεν θα έλεγες κάτι, δεν θα έκανες κάτι τέτοιο. Εγώ το λέω απλά. Ό,τι μείνει
1: ότι παραμένει μέσα στο Άγιο Ποτήριο αφού κοινωνήσετε εσείς, το καταλήγουμε εμείς. Και όσοι είστε από τα αγόρια, το έχετε δει μέσα στο ιερό. Ό,τι μείνει από στο Άγιο Ποτήριο, μετά τη Θεία Κοινωνία των Πιστών, το καταλήγουμε εμείς. Αν αυτό δεν ήταν σώμα και αίμα Χριστού, τότε ο ιερέας οπωσδήποτε θα αρρώστενε με πάρα πολλά, με πάρα πολλές ασθένειες. Κι όμως, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Σε όλους αυτούς ανά τους αιώνες, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Θυμάμαι τους ιερείς που έχουμε διαβάσει στις κλινικές που είναι με τα φυματίωση και τα λοιπά, που έλεγαν οι γιατροί στους ιερείς, χρησιμοποιήστε, λέει, πλαστικά, λέει, βάλτε πλαστικά για να είστε εξασφαλισμένοι. Δεν καταλάβαιναν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι όντως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λίγο πριν κοινωνήσουμε πάλι το λέμε. Πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το τίμιον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Πιστεύω, λέμε. Όπως και όταν ξεκινάμε το πιστεύω, πάλι με το πιστεύω ξεκινάμε. Έτσι, η πρώτη λέξη είναι πιστεύω. Το έχουμε πει σε προηγούμενες συναντήσεις. Είσαι ένα Θεό. Το πιστεύεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να λες πιστεύω και να το εννοώ και να το εννοείς. Πιστεύω. Και πολύ περισσότερο για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Δεν συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, η Θεία Κοινωνία έρχεται με έναν τρόπο που να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Έρχεται ο Χριστός στη δικιά μας τροφή. Για να είναι πολύ από τις πιο συνηθισμένες και αγαπητά πράγματα στον άνθρωπο, ποιο είναι? Το ψωμί και το κρασί. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουν τι είναι αυτό. Και είναι και πολύ κοντά τους αυτό. Όλοι το αγαπούν. Όλοι τα αγαπούν. Και είναι ωραίο αυτό. Έτσι. Άρα. Και κοιτάξτε, παιδιά, συγγνώμη για το ρήμα. Πώς καταδέχεται να έρχεται ο Χριστός, με κάτι που έχουμε εντελώς καθημερινό, δίνοντάς του όμως μια άλλη δυναμική, θεώνοντας τον άνθρωπο μέσα από αυτό. Έρχεται και γίνεται κάτι από την ύλη. Ο Θεός δημιουργεί την ύλη και έρχεται και γίνεται κάτι από την ύλη για να θεοποιήσει την ύλη, τον άνθρωπο. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε. Συνεχίζω λίγο. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία ίνιστε και τετέλεστε. Έγινε και ολοκληρώθηκε. Τα δώρα έχουν αγιαστεί. Η θυσία έχει ολοκληρωθεί. Και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μακάρι, μακάρια, ευλογημένα, άγια τα μάτια που το βλέπουν. Γιατί οι περισσότεροι βλέπουμε άρτο και ίνο. Ενώ εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός.
2: Υπάρχουν πατέρες που έχουν δει σάρκα και αίμα, δηλαδή.
1: Υπάρχουν άγιοι, φτασμένοι πνευματικά άνθρωποι που έχουν δει τον ίδιο τον Χριστό. Και όχι έχουν δει και βλέπουν. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο. Είναι το ίδιο το Πανάγιο σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας. Το ίδιο σώμα το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχτηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν εσφάζεται το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο που θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία, μεγάλα και θαυμαστά έτσι τα μυστήρια του Θεού. Και αυτό το κορυφαίο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που γευόμαστε εμείς σε κάθε Θεία Λειτουργία, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ο ίδιος μυστικός δείπνος που παρέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του. Ο ίδιος δείπνος, ο οποίος τι έχει γίνει, παρατείνεται στους αιώνες. Αυτό το σώμα και αυτό το αίμα παρατείνεται στους αιώνες και κοινωνούμε και εμείς από αυτό το ίδιο. Και αυτό δηλαδή που κάνει ένας ιερέας στη Θεία Λειτουργία, σε ένα ξοκλήσι, σε ένα χωριό απομακρυσμένο, ή και ένας άλλος που κάνει σε μια μεγάλη πόλη με πολύ κόσμο, ή ένα άλλο που κάνει ένας ιερέας με δύο ανθρώπους, είναι το ίδιο το αίμα και το ίδιο το σώμα αυτού του μυστικού δείπνου. Άρα ο μυστικός δείπνος παρατείνεται μέχρι και τις μέρες μας και θα γίνεται αυτό μέχρι να τελειώσει αυτός ο κόσμος. Συνεχίζεται λοιπόν ο μυστικός δείπνος και δεν επαναλαμβάνεται, ακούστε λεπτομέρεια, συνεχίζεται και δεν επαναλαμβάνεται, δεν είναι μια επανάληψη. Έχουμε μια αναφορά σχετικά με αυτό από τον Απόστολο Παύλο. Παιδιά, να σας πω κάτι, ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος. Έβλεπε την Εκκλησία με έναν τρόπο. Έβλεπε με έναν τρόπο πολύ ανοιχτό. Έβλεπε την οικουμένη, μου αρέσει για αυτό το σκοπό. Ότι ο Απόστολος Παύλος έβλεπε όλο τον κόσμο. Δίνεται το Ευαγγέλιο κάπου εκεί στους Αγίους Τόπους. Αλλά αυτό δεν είναι να μείνει εκεί. Πρέπει αυτό να μεταλαμπαδευτεί, να πάει παντού. Έτσι. Και αυτό ποιος θα το κάνει? Αυτοί που έχουν οριστεί να το κάνουν, οι Απόστολοι. Μου αρέσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, θα περάσω τη Μεσόγειο, θα περάσω τη Μικρασία, θα μπω στην Ευρώπη, θα φτάσω μέχρι τη Ρώμη, την τότε Μεγάλη Ρώμη, να κηρύξω παντού το Ευαγγέλιο. Και τι έλεγε άλλο, τώρα παρένθεση είναι αυτό, έλεγε ότι πρέπει να κερδίσουμε τα κέντρα, Ρώμη, κέντρο. Αν θα δώσουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο κέντρο, εύκολο μετά είναι να διαδοθεί παντού. Ήθελε τα μεγάλα κέντρα.
3: Είχε ένα καθολική όμως.
1: Ήθελε τα μεγάλα κέντρα. Μεγάλη υπόθεση. Το πόσο ψηλά έβλεπε τη διακονία αυτή ο Απόστολος. Έτσι. Λέει μεταξύ των άλλων, θα σας το διαβάσω τώρα, τι λέει. Λέει κάτι που αποδεικνύει αυτό που σας λέω, ότι το ίδιο ήταν το δείπνο το τότε και αυτό όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα περισσότερο δεν λέει η ευχή που διαβάζεται εκείνη τη στιγμή παρά ότι παραδίδει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή και οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Γράφοντας για το μυστικό δείπνο του Κυρίου και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Απόστολος λέει, «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Αυτό θα πει πως ό,τι κάνει η Εκκλησία, αυτή η ζωή της Εκκλησίας, είναι μία παραλαβή και μία παράδοση από Θεία Λόγια και γεγονότα. Μια συνέχεια δηλαδή, χωρίς διακοπή. Εδώ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει, «Πώς δε φυσί παρά Κυρίου παριληφαίνε, ουδέ γαρ παρήν τότε, ή να μάθεις ότι ουδέν πλέον έχει εκείνη η τράπεζα, τράπεζά της μεταταύτ». Τι εννοεί? Πώς γράφει ο Απόστολος ότι έχει παραλάβει από τον Κύριο? Λέει, εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέλαβα από σένα, παρέλαβα από τον Κύριο. Γιατί βέβαια ο ίδιος δεν ήταν παρόν. Λέει, παρέλαβα από τον Κύριο, αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν από τους 12 Αποστόλους. Και μάλιστα του το χρέωναν όπου πήγαινε οι άλλοι, οι αιρετικοί. Πήγαινε και μίλαγε ωραία, και όταν έφευγε λέγανε οι άλλοι, μην τον ακούτε, δεν είναι από τους 12. Οι 12 γνώρισαν τον Χριστό. Και εκείνος αντέτεινε σε αυτό. Και πολλές φορές έλεγε και ακραίες εκφράσεις για να... Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι αυτό, αυτό που μου είπε ο Χριστός. Μα εσύ το Χριστό δεν το γνώρισες. Ναι, αλλά εγώ τον ζω, τον Χριστό. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Και αφού ζει ο Χριστός μέσα μου, αυτά που λέω είναι σαν να τα λέει ο ίδιος. Είναι αυτό που λέει και ο προφήτης. Πώς ξεκινάει το λόγο του προφήτης? Τα δε λέγει Κύριος, αυτά είπε ο Θεός. Μα, τι μα, εγώ που είμαι προφήτης μπορώ να σας μεταφέρω το τι θέλει ο Θεός από σας. Τα δε λέγει Κύριος. Άρα, τι λέει, παραλαμβάνει το μυστήριο. Ξεκινά από το μυστικό δείπνο, πηγαίνει στους μαθητές, οι μαθητές στους δικούς τους

μπορούσε να γράφει «Εγώ γάρ παρέλαβαν από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Είδατε πως είναι μια παράδοση είναι αυτό που ζούμε. Είναι μια παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Και κοιτάξτε, λέω για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Σε πολύ δύσκολες εποχές, σε τουρκοκρατία, σε γερμανική κατοχή, σε διάφορες δύσκολες περιόδους, δεν σταμάτησε ποτέ η Θεία Λειτουργία. Ποτέ. Μπορεί να μην έγινε στο ναό, μπορεί να γινόταν μέσα σε ένα υψηλό μέρος ενός σπιτιού, σε ένα υψηλό δώμα, σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο, κάπου, στο δάσος, στην καρδιά κάποιου χριστιανού. Θυμάστε που σας το είχα πει. Όταν δεν υπάρχει Αγία Τράπεζα, τότε πού θα κάνουμε τη λειτουργία? Δεν υπάρχει ναός, τίποτα, πουθενά. Πού θα κάνουμε τη λειτουργία? Ένας χριστιανός θα καθίσει κάτω και πάνω στη δικιά του καρδιά θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου δίνει μια αφορμή να σας πω κάτι άλλο το οποίο θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα, γιατί σας βλέπω λίγο κουρασμένους. Θα σας διαβάσω κάτι πάνω ακριβώς αυτό. Στο ότι... στο σημείο που γίνεται η Θεία Λειτουργία, ξέρετε, όταν περνάτε μέσα από εκκλησία, όταν περνάτε από εκκλησία, κάνετε το σταυρό σας. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Γιατί το κάνουμε αυτό το σταυρό? Εντάξει, δεν είναι ένας λόγος και υπάρχουν πολλοί για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά είναι κάτι ιερό. Είναι κάτι ιερό ο ναός. Και αυθόρμητα έτσι θέλω να εκφραστώ κάνοντας το σταυρό. Βέβαια από μέσα μας κάνω μια προσευχή εκείνη την ώρα για μένα και για κάποιον άλλον που έχει κάποια δυσκολία. Όλα αυτά είναι δεκτά. Αλλά κατά βάση είναι κάτι, βλέπουμε κάτι ιερό και εκείνη την ώρα αυθόρμητα μας βγαίνει να κάνουμε το σταυρό μας. Πόσο μάλλον όταν είσαι μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ιερό βήμα, και για παράδειγμα περνάς γύρω γύρω από την Αγία Τράπεζα, λέω για τα αγόρια έτσι, γύρω γύρω από την Αγία Τράπεζα, τι κάνεις το σταυρό σου, είναι τόπος ιερός. Βέβαια φανταστείτε, έχουμε πει και άλλες φορές, στην Αγία Τράπεζα τι έχει απάνω? Εκτός του Ευαγγελίου υπάρχει το ίδιο το σώμα του Χριστού, γιατί υπάρχει το αρτοφόριο που έχουμε τη μέρα, έχουμε Θεία Κοινωνία πάντοτε, έτσι. Είναι τόπος ιερός. Και κορυφή και το κέντρο όλου του ναού ποιο είναι? Η Αγία Τράπεζα, το θυσιαστήριο. Γι' αυτό θέλω να σας πω μια ιστορία. Το λέει το Λιμονάριον. Κάποτε, όπως μας διηγείται το Λιμονάριο, δύο παιδιά, αγόρια, 10 και 12 ετών, από τον πόθο που είχαν να γίνουν ιερείς, βλέπετε μερικοί από πότε ήθελαν να γίνουν ιερείς. Λέει, πότε πάτερ, λέει, αποφάσισες να γίνεις ιερέας? Υπάρχουν άλλοι που αποφάσισαν από την παιδική τους ηλικία. Ντύνεται, βάζει ένα πανί επάνω του, βάζει ένα καπέλο και κάνει τον παπά, κάνει τον ιερέα. Λέει και κάποια λόγια εκεί, το παιδάκι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και πάει ο παππούς και λέει, σαν να δεν βλέπω καλά το παιδί. Βλέπω κάνει κάτι πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Και δεν λέει, δόξα τω Θεώ, να έχουμε τέτοια ευλογία από το δικό μας σπίτι, να βγει ένας κληρικός, ένας λειτουργός του Θεού. Λοιπόν, 10 και 12 ετών δύο παιδιά, λέει το Λιμονάριο, από τον πόθο που είχαν να γίνουν ιερείς, είχαν μάθει από μνήμης όλα όσα λέγονται και γίνονται στη Θεία Λειτουργία. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν απ' έξω, από τις πολλές φορές που πάει στην εκκλησία, ξέρουν απ' έξω σχεδόν όλη τη Θεία Λειτουργία, όλα τα λόγια. Τι έκαναν λοιπόν μια μέρα? Αποφάσισαν παίζοντας να κάνουν τους ιερείς και να τελέσουν και λειτουργία, αφού έτσι κι αλλιώς την ήξεραν απ' έξω.
πήραν ένα καρβέλι ψωμί

και κρασί και βγήκαν έξω από το χωριό τους. Βρήκαν δύο μεγάλες επίπεδες πέτρες. Τη μία τη χρησιμοποίησαν για πρόθεση. Την άλλη για Αγία Τράπεζα. Έκαναν από χαρτιά τα πετραχίλια τους, φτιάξανε χάρτινα πετραχίλια και για φελόνι φόρεσαν τσουβάλια. Και άρχισαν κανονικά τη Θεία Λειτουργία. Έφτασαν στο σημείο που είμαστε εμείς. Έφτασαν στο σημείο να επαναλάβουν τα συστατικά λόγια της Θείας Ευχαριστίας. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Λέγοντας τις φράσεις «το υπερημών και πολλών ατυχινόμενων», ενώ ο ουρανός ήταν καταγάλανος, έπεσε ένα φοβερό αστροπελέκι με τρομερή βροντί και κατέκαψε τα πάντα, κάνοντας στάχτη και τις δυο μεγάλες πέτρες και τα είδη που είχαν πάνω σε αυτές και το γύρω-γύρω. Συνεχίζω και το γύρω χώρο. Τα παιδιά, φανταστείτε, παρέμειναν άθικτα. Δεν έπαθαν κάτι. Καψαλίστηκαν και κάηκαν τα χάρτινα πετραχίλια τους και τα δύο τσουβάλια από το πάνω μέρος και όχι από το κάτω, γιατί ήθελε ο Θεός να αποδειχθεί η αλήθεια του θαύματος που γίνεται εκείνη την ώρα. Τα δε παιδιά από τον τρόμο τους παρέλυσαν και βουβάθηκαν. Δεν μπορούσαν ούτε να κουνηθούν ούτε να μιλήσουν. Πέρασε όλη η ημέρα και τα παιδιά δεν γύρισαν πίσω. Ανησύχησαν οι γονείς και άρχισαν να τα ψάχνουν, να τα βρουν. Τελικά τα βρήκαν. Τα βρήκαν στην κατάσταση που ήταν. Σιγά σιγά συνήλθαν τα παιδιά και διηγήθηκαν με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν. Οι γονείς κατόπιν όλα αυτά τα γνωστοποίησαν στον ιερέα του χωριού και εκείνος τα είπε στο δεσπότη. Ήρθε ο δεσπότης, ήρθε ο επίσκοπος και μαζί με τα παιδιά και τον ευλαβή ιερέα του χωριού, τους γονείς και άλλους χωριανούς πήγαν στον τόπο που συνέβησαν αυτά. Ο επίσκοπος είδε και θαύμασε. Και επειδή ήταν άγιος άνθρωπος, μέσα του πληροφορήθηκε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και ότι πρόκειται πράγματι για θαύμα. Εκεί, στο ίδιο μέρος, αποφάσισε και έκτισε εκκλησία. Μεγαλοπρεπέστατο ναό. Και στο σημείο που έγινε το θαύμα και κάηκαν οι δύο πέτρες, εκεί ακριβώς τοποθέτησε την Αγία Τράπεζα. Αργότερα, γύρω από την εκκλησία είδαν κελιά και δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Και τα δύο παιδιά αυτά γίνανε οι πρώτοι μοναχοί αυτού του μοναστηριού.

0: βλέπουμε ότι ούτε για αστείο δεν είναι να τα λέμε αυτά, δηλαδή κάποια πράγματα, έτσι. Μου θύμισε αυτό κάτι άλλο που άκουσα από έναν ιερέα στην επαρχία, το οποίο είναι αληθινό. Έχετε δει το δισκάριο, έτσι, έχουμε το ποτήριο, το άγιο ποτήριο που μέσα έχει τον ίνο, και έχουμε και το δισκάριο, ένα δίσκο που πάνω είναι ο αμνός, το σώμα του Χριστού. Παρατηρεί ένας ιερέας την ώρα που γίνεται ο καθαγιασμός και πάει να πάρει, τι κάνουμε μετά, κάνουμε ένωση. Παίρνουμε το σώμα και το βάζουμε μέσα στο άγιο ποτήριο, κάνουμε ένωση σώματος και αίματος. Από κάτω καμένο. Καμένο το δισκάριο εννοώ. Τόσο πολύ εντύπωση του έκανε που το φωτογράφησε. Καταλαβαίνετε. Καμένο. Είναι σαν να σου λέει, είναι ζωντανά αυτά. Δεν είναι ψωμί. Ήταν ψωμί. Δεν είναι κρασί. Ήταν κρασί. Και ένα άλλο που θέλω να πω για το ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λόγια αυτά. Ας πούμε, δεν έχουμε πάει εκκλησία και έχουμε μείνει στο σπίτι μας και έχουμε ανοίξει τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να γίνεται, να λέγεται στην τηλεόραση, λάβετε, φάγετε και εμείς να πίνουμε καφέ εκείνη την ώρα. Δεν πάνε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι παράτερο, πώς να το πω. Δεν πάει. Εκείνη την ώρα τι να πω. Καταρχήν, γιατί δεν έχεις πάει εκκλησία. Να το πιάσουμε από εκεί. Γιατί δεν έχεις πάει. Αν είσαι ασθενής, και το βλέπω κάποιες φορές σε νοσοκομεία που είναι κάποιοι κλινήρεις και ανοίγουν την τηλεόραση γιατί έχουν μεγάλο πόθο για να δουν τη Θεία Λειτουργία, καταλαβαίνω, εκεί υπάρχει ένας σοβαρός λόγος υγείας. Αλλά τώρα το να είμαστε, το να ακούγεται, να ακούγονται αυτά τα λόγια και μόνο να ακούγονται, λάβετε, φάγετε, πίετε και εμείς να κάνουμε κουβέντα στο σπίτι για αλότρια πράγματα, νομίζω είναι εκτός κλίματος, έτσι. Και επίσης κάτι άλλο που γίνεται όταν γίνεται αυτό το μέγα μυστήριο εδώ, αυτή η μεταβολή που είπαμε, το κάνουν κάποιοι ευσεβείς ίσως χριστιανοί σε εκδρομές που πάνε, λέω, μέσα στο πούλμαν, έστω και για ένα προσκύνημα. Ξέρετε τι ακούγεται την ώρα εκείνη στη μεταβολή? Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών. Και το λένε αυτό σαν ένα, ας πούμε, μορφή ψαλτοτράγουδου μέσα, ας πούμε, στο πούλμαν και τα λοιπά. Καλύτερα να το αποφεύγουμε. Έτσι, έχω ρωτήσει και άλλους ανθρώπους και ιερείς μεγαλύτερους και ευλαβείς, καλύτερα αυτό να το αποφεύγουμε. Έχουμε τόσα πράγματα ωραία να πούμε, ύμνους, άλλους ψαλτικά, ας πούμε, ψαλτοτράγουδα όμορφα, για να περάσουμε μια ωραία πορεία μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, αλλά όχι αυτό τον ύμνο. Αυτό να τον αποφεύγουμε. Το σε υμνούμε συνδέεται πάρα πολύ με την φρικτή αυτή ώρα του μυστηρίου. Καλύτερα να το αποφεύγουμε. Αυτά ήθελα να πω εν πρώτης και να συμπληρώσω μόνο μερικά πραγματάκια, μια που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Θέλω να σας πω πρώτα για αυτό το αμήν που λέει ο χορός. Δηλαδή σήμερα το λέει ο ψάλτης, ο οποίος, έχουμε πει, δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, δεν εκπροσωπεί τον εαυτό σου Ανδρέα, αλλά εκπροσωπεί το λαό. Και όταν εκεί στο βιβλίο το εγκόλπιο λέει ότι πρέπει να πεις εσύ κάτι, τι λέει, ψάλτης?
1: Χορός.
0: Ο χορός. Ο χορός. Χορός όλοι. Άρα, λάβετε, φάγετε και τα λοιπά. Και ο λαός αμήν. Πείτε εξ αυτού πάντες αμήν. Έτσι. Αυτό το αμήν είναι αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά. Τι είναι αυτό το αμήν? Επικυρώνει το λόγο του ιερέα. Είναι η σφραγίδα. Είναι η στρογγυλή επίσημη σφραγίδα, η οποία μπαίνει στο έγγραφο επάνω, συγγνώμη το λέω με μια εικόνα, και του δίνει αξία. Έχει αξία από μόνο του, αλλά επικυρώνει την αξία. Έτσι. Το αμήν του ιερέα, και μπορείτε να το λέτε κι εσείς. Αυτό το αμήν είναι ότι ταυτιζόμαστε κλήρος και λαός αυτή την ώρα, είμαστε ένα πράγμα. Και προσέξτε, όταν γίνεται αυτό, δεν χρειάζεται να κάποιοι απομονώνονται εκείνη την ώρα στην προσευχή τους. Δεν απομονώνουμε την προσευχή μας. Δεν απομονωνόμαστε στην προσευχή μας. Αλλά τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Δηλαδή, συμμετέχουμε σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχει ο καθένας μια ξεχωριστή πράξη. Ακούστε, κάποιους τους βλέπω που κρατάνε, ας πούμε, κομποσκίνη. Το κομποσκίνη δεν είναι για εκείνη την ώρα. Το κομποσκίνη έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες να το κάνεις. Από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ προτού κοιμηθείς, να το έχεις μαζί σου και να το χρησιμοποιείς το κομποσκίνη. Όχι όμως εκείνες τις ώρες. Εκείνη την ώρα είμαστε πάνω από αυτό. Μάλλον εκείνη την ώρα είμαστε όλοι ταυτισμένοι σε αυτό που γίνεται. Σε αυτό που εύχεται ο ιερέας. Συμμετέχουμε όλοι ενεργά σε αυτό που λέει ο ιερέας. Συμφωνεί? Εκείνη την ώρα δεν είναι για κατηδίαν προσευχή. Η κατηδίαν προσευχή ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί και έπεται. Μετά από λίγο θα δείτε, όταν λέει της Παναγίας Αχράντου, που λέει που σηκωνόμαστε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα μνημονεύουμε ψυχές, ζώντες και κοιμημένους, ασθενείς, δυσκολεμένους ανθρώπους. Εκείνη την ώρα έχουμε πολλή ώρα να προσευχηθούμε για όλους αυτούς. Αλλά πριν είμαστε όλοι επί το αυτό. Όλοι με μία φωνή συμμετέχουμε. Η αλήθεια είναι, και μία άλλη, τώρα συγγνώμη, σκέφτομαι και κάποια πράγματα έτσι σχετικά όμως με το θέμα. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Εκείνη την ώρα που ακούγονται αυτά τα λόγια και γίνεται αυτό το θαύμα, πρέπει να γονατίζουμε?
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να γονατίζουμε εκείνη την ώρα. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε, ειδικά την Κυριακή. Είναι, λέει, η μέρα Ανάστασης. Δεν γονατίζουμε. Και στο Άγιον Όρος γίνεται αυτό. Δεν γονατίζουν μοναχοί.
1: Ναι,
0: είναι η μέρα, την Κυριακή. Είναι η μέρα Ανάστασης. Γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε?
1: Δεν όταν μπορούμε. Τα σάνικ των Σών.
0: Ναι, εκείνη την ώρα.
1: Θυμάμαι ότι είχατε πει σε ένα μοναστήρι πώς θα γονάτισε. Θυμάμαι.
0: Λοιπόν, εγώ γονατίζω εκείνη την ώρα. Έτσι, γι' αυτό και λέω και στους άλλους να γονατίσουν. Είχε γίνει κάποτε πριν χρόνια ένας θεολογικός διάλογος σε λειτουργικά θέματα και είχε γίνει αυτός, είχε γίνει αυτή η κουβέντα. Και υπήρξε αυτός ο διάλογος. Υπήρξε αυτή η, όχι αντιπαλότητα, αυτή η κουβέντα.
2: Ο διάλογος.
0: Η προβληματική, έτσι, περί του θέματος. Γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε? Κοιτάξτε. Και απάντησε κάποιος, επίσκοπος, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε πολύ ορθά. Λέει, γιατί γονατίζουμε εκείνη την ώρα? Γιατί εκείνη την ώρα έχουμε θεοφάνεια. Εμφανίζεται ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και λέει, αν έβλεπες τον Χριστό, τι θα έκανες?
1: Θα γονάτιζα.
0: Και αν ήταν Κυριακή, τι θα έλεγες? Δεν μπορώ να γονατίσω σήμερα, αφού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και τη Δευτέρα και την Παρασκευή και την Κυριακή και τις γιορτές είναι ο ίδιος Χριστός. Άρα, χωρίς να θέλουμε να πούμε τι πρέπει να γίνεται, ας κάνει ο καθένας όπως το νιώθει. Όπως το νιώθει. Ας μην κατηγορούμε κάποιον ο οποίος γονατίζει και ας μην κατηγορούμε κάποιον που δεν γονατίζει. Το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Εγώ, λέει, όταν δω το Θεό μου, θέλω να σταθώ απέναντί του. Και ο άλλος λέει, όταν δω τον Θεό μου, θέλω να πέσω στα γόνατα.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Ανάλογα. Δεν έχουμε πιο ωραίο ή πιο... Ο καθένας είναι όπως το νιώθει και δεν το νιώθουμε και πάντα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Το είπα αυτό σαν μία παρένθεση, αλλά απασχολεί έτσι πολλούς ανθρώπους. Ή επίσης, να σας πω και ένα άλλο. Βλέπω κάποιοι ότι έχουν ένα σκανδαλισμό όταν βλέπουν κάποιον να γονατίζει ή να κάνει μετάνοιες μέσα στην εκκλησία. Και λέει, κοίτα τώρα πώς κάνει έτσι. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία της κριτικής. Δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Ο άλλος, εγώ δεν ξέρω γιατί το κάνει. Μπορεί να το κάνει και να μην το πιστεύει. Μπορεί να το κάνει όμως και να το πιστεύει. Θα μπω εγώ στη διαδικασία να τον κρίνω γι' αυτό. Μπορεί κάποιος να αισθάνεται καλά να κάνει τρεις φορές το σταυρό του. Και ο άλλος θέλει να το κάνει μία φορά. Δεν θα μπούμε εμείς στη διαδικασία να κρίνουμε γιατί ο ένας κάνει το ένα ή το άλλο. Ή πολύ περισσότερο. Αυτό μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν, πάτερ, αυτή η κοπέλα κάθε Κυριακή να κοινωνάει. Μα λέω, εσένα τι σε πειράζει. Ποιος έβαλε κριτή της οικουμένης, ας πούμε, για να κρίνεις αν πρέπει ή δεν πρέπει. Μπορεί να της έχει πει ο πνευματικός της, έχει την άδειά του να κοινωνάει. Και σε πληροφορώ να μην κοινωνάει μόνο την Κυριακή, αλλά να κοινωνάει και σε μια λειτουργία που θα πέφτει μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί το κάνει. Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του και το πώς ο ίδιος το νιώθει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι κάποιος λέει, μα γιατί να πάω στην εκκλησία. Εγώ προσεύχομαι στο σπίτι μου. Και προσεύχομαι και καλύτερα από την εκκλησία. Δεν έχω κανέναν ούτε να με σκουντίξει, ούτε να με στεναχωρήσει, ούτε να με σκανδαλίσει, ας πούμε. Κάθομαι στην εκκλησία. Όχι. Πολύ καλά κάνεις προσεύχεσαι στο σπίτι σου, αλλά άλλο η προσευχή και άλλο η Θεία Ευχαριστία.
1: Βέβαια, και στο ναό είναι το σώμα του Χριστού.
0: Και άλλο Θεία Λειτουργία, έτσι. Μέσα στο ναό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι ο Χριστός εκεί.
0: Είναι ο ίδιος ο Χριστός με το σώμα του και το αίμα του. Έχουμε πει ότι ο Χριστός είναι παντού. Είναι και στο αεροπλάνο που ταξιδεύεις και στο καράβι και στη δουλειά σου και στο νοσοκομείο και στη χαρά και στη λύπη παντού ως πνεύμα αλλά ως σώμα και αίμα σωματικά είναι μόνο μέσα στο ναό. Άρα είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι εμείς διαλέγουμε ένα δικό μας δρόμο. Εγώ μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο να προσεύχομαι και δεν πλησιάζω, ας πούμε, στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό που λένε οι Άγιοι. Γιατί εμείς τα βήματα των Αγίων ακολουθούμε. Συμφωνεί. Θα το κάνουμε όπως μας το λέει η Ιερά Παράδοσή μας. Όπως μας τα έχουν παραδώσει οι Άγιοι μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ζούμε κάτι το διαφορετικό.
1: Πάτερ, οι ερημίτες
0: το που μοναδικό.
1: Είναι στο Άγιο Όρος, στα βράχια, αυτοί πάνε και κοινωνάνε στα μοναστήρια.
0: Οι ερημίτες που είναι στα βράχια, στο Άγιον Όρος και σε πολλά άλλα βράχια και σε μοναστήρια, όταν δεν έχουν ιερέα για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, όταν δεν υπάρχει εκεί ή ναός, υπάρχει το λεγόμενο Κυριακό. Το Κυριακό είναι ένας κεντρικός ναός που μαζεύονται από όλες, είδες εκεί στη σκή της Αγίας Άννας που πήγες, μαζεύονται από όλα τα γύρω κελιά και τουλάχιστον την Κυριακή όλοι μαζί πάνε και κοινωνάνε στο σημείο αυτό. Παλαιότερα έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία αυτή, τους το εμπιστευόντουσαν, το έπαιρναν ας πούμε σε ένα κουτάκι θα λέγαμε σήμερα, ένα μικρό αρτοφόρο, το έπαιρναν μαζί που στο σκητήριό τους, μέσα στη σπηλιά. Και σηκωνόντουσαν το πρωί, κάναν την προετοιμασία, την προσευχή τους, διαβάζαν τη Θεία Μετάληψη και κοινωνούσαν μόνοι τους.
1: Κάνει να μεταφέρεται η κοινωνία.
0: Ναι, κάνει. Τότε γινόταν. Σε παλαιότερα χρόνια λέω. Ναι, έτσι γινότανε. Και κοινωνούσαν μόνοι τους. Αλλά φανταστείτε με τι ευλάβεια και τι προσοχή μετέφεραν τη Θεία Κοινωνία. Σήμερα αυτό πού βρίσκει μια εφαρμογή λειτουργική. Στην εμπρογιασμένη Θεία Λειτουργία. Όταν έχουμε, σε Σαρακοστή δεν επιτρέπεται να γίνει λειτουργία την στις μεσοβδόμαδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πότε επιτρέπεται λειτουργία? Μόνο Σάββατο και Κυριακή. Ναι, αλλά εμείς που θέλουμε να κοινωνάμε και μέσα στην εβδομάδα, την Κυριακή, αντί να ευλογήσουμε έναν άρτο, ευλογούμε δύο ή τρεις. Και τους έχουμε ήδη προαγιασμένους από την Κυριακή και πάμε την Τετάρτη και αφού είναι ήδη Θεία Κοινωνία, κοινωνάμε από αυτό. Αλλά προσέξτε τι έχει μείνει αυτό για να θυμόμαστε αυτό που σας λέω για τους ασκητές. Θυμηθείτε, όταν βγαίνει ο ιερέας στην ωραία στην είσοδο, τι λέει, θυμάσαι, τι λέει όταν βγαίνει ο ιερέας με την προαγιασμένη? «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη ο Χριστός εν ημάς». Πάλι, «Διευχών των Αγίων», «Διευχών των Αγίων». Δηλαδή, με τις ευχές των Αγίων, εννοούσαν των ιερέων, να μεταφερθεί. Και αυτό δήλωνε τι, αυτό που σας λέω τώρα, ότι έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία και την πήγαιναν με την ευχή των ιερέων στο ασκητήριό τους. Και αυτό το έχουμε εμείς, παρέμεινε σαν
1: παράδοση
0: και μέρος της λατρείας στην προαγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ωραία πράγματα μαθαίνουμε, νομίζω, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία πράγματα μαθαίνουμε και να τα μαθαίνουμε. Γιατί να τα ξέρουμε, να ξέρουμε όλα τα άλλα? Αν σας πω τώρα για ένα θέμα, να αναπτύξουμε το θέμα κρίσης, έχουμε κρίση. Όλοι θα έχετε να πείτε πράγματα. Μα τη βιώνουμε την κρίση.
1: Παναχωθούμε, πάτε. Όχι.
0: Ναι. Πολλά πράγματα έχετε να πείτε. Το ίδιο, να έχουμε να λέμε όμως και για βασικά πράγματα και κατά βάση για την πίστη. Να έχουμε να λέμε πράγματα. Όχι για να έχουμε να λέμε, αλλά επειδή τα νιώθουμε και τα πιστεύουμε και οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, διψάνε. Οι άνθρωποι σήμερα διψάνε να ακούσουν πραγματικό Λόγο Θεού. Διψάνε. Πολλές φορές όμως απογοητεύονται, διότι ο Λόγος μας δεν είναι Λόγος Θεού. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και μεταφέρουμε λάθος πράγματα και οι άνθρωποι λένε όχι. Ενώ όταν εκφράσει κάποιος με το κήρυγμά του το πραγματικό, την ουσία της πίστης μας, είναι τόσο αφοπλιστική και τόσο δυνατή που κανένας δεν μένει ασυγκίνητος. Θα δακρύσει κάποιος όταν ακούσει το Λόγο του Θεού. Θα συγκινηθεί. Όχι με τον έννοια του συναισθηματισμού, αλλά της πραγματικής παρουσίας μέσα στην ψυχή του. Πρέπει να εκφράζουμε Λόγο Θεού. Και για να τον εκφράσει το Λόγο του Θεού, εδώ που λέμε την αλήθεια, πρέπει ο ίδιος να τη ζεις. Ούκα λάβεις παρά του μη έχοντος. Τι να μιλήσεις, τι να πεις, άμα ο ίδιος δεν ζεις κάποια πράγματα. Βάλε ένα κασετόφωνο να σου μιλήσει για το Θεό. Τα λέει αυτό, αλλά είναι άψυχο. Είναι ωραίο να μιλάς μέσα από την καρδιά σου για αυτά που πιστεύεις, στους ανθρώπους που διψάνε. Έτσι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Νομίζουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Τους έχει έτσι, πώς να το πω, καπακώσει η ζωή. Ο τρόπος ζωής τους έχει κουράσει και σκέφτονται μόνο την καθημερινότητα. Πώς θα βγει και η σημερινή μέρα. Και ξέχασαν να κοιτάνε προς τα πάνω. Κοιτάνε μόνο παράλληλα και κάτω.
1: Είμαστε προσκολλημένοι με τη σάρκα.
0: Με τη σάρκα, και όταν λέμε σάρκα είναι πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ δεμένοι με τη γη. Η πορεία μας είναι να είμαστε ουρανοπολίτες.
1: Είναι και λίγο φυσικό όμως.
0: Ουρανοπολίτες.
1: Αυτό γεννηθήκαμε, δεν το έχουμε γνωρίσει ακόμα το άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά. Πάλι θα σας κάνω μια αναφορά για αυτά τα ιδρυτικά λόγια της Θείας Λειτουργίας, γιατί είναι πολλά πράγματα που μπορούμε. Είμαστε τώρα ακριβώς στο κέντρο της Θείας Λειτουργίας, στο ιερότερο, στο υψηλότερο σημείο της, και γι' αυτό θα ασχοληθούμε και στην επόμενη συνάντησή μας με αυτό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη μας εκπομπή για το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι σήμερα ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, για να συζητήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και από κοντά αυτή τη φορά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που επιλέξατε. Mm-hmm.
0: Στην περασμένη εκπομπή μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους θεωρήσατε σκόπιμο να ασχοληθείτε συγγραφικά με το ζήτημα του παλαιοημερολογητικού σχίσματος και τις σχέσεις που είχατε στο παρελθόν με ζηλωτικούς κύκλους. Κάνατε μια ιστορική αναδρομή στο πώς προέκυψε το ζήτημα αυτό που πλήγωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας τονίσατε ότι ο μεγάλος φόβος των παλαιοημερολογητών δεν ήταν τόσο η διόρθωση των 13 ημερών, αλλά κυρίως ο καθορισμός του Πασχαλίου, φόβος που τελικά αποδείχθηκε αβάσιμος, καθώς το Πασχάλιο δεν επηρεάστηκε από τη διόρθωση του ημερολογίου. Και μας είπατε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στην επιχειρηματολογία των κύκλων των γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών, οι οποίοι πλέον έχουν μετατοπίσει την κριτική τους και τις διαμαρτυρίες τους από το ζήτημα της διορθώσεως του ημερολογίου σε άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα του οικουμενισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας έρθουμε στο...
1: στο διατάφτα. Στο διατάφτα.
0: Το οποίο θα ήθελα ακριβώς να σας θέσω στη σημερινή εκπομπή.
1: Έτσι, πώς υπάρχουν σήμερα, έτσι, πώς... ποια είναι τα επιχειρήματα των σημερινών γόρων. Mm-hmm.
0: Και για ποιους λόγους θα ήθελα να δούμε, θεωρείτε ότι οι κύκλοι των ζηλωτών και των γόχ δεν έπρεπε τελικώς να αποσχιστούν από το σώμα της Ελλαδικής Εκκλησίας? Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας προέκυψε μια διαφωνία για ένα θέμα
1: μη δογματικό.
0: Είχαν οι άνθρωποι αυτοί την εκκλησιολογική νομιμοποίηση για να προβούν σε ένα σχίσμα?
1: Έτσι, πολύ σωστά θέτετε το ερώτημα. Θα προσπαθήσω με αυτά που θα πω σήμερα να απαντήσω και στο αν νομιμοποιήθηκε η απόσχεσή τους το 1924 και αν νομιμοποιείται γενικότερα η απόσχεσή τους σήμερα μετά από 100 ολόκληρα χρόνια. Όπως είπαμε, μετά από κάποιες δεκαετίες οι παλαιοημερολογίτες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, πολύ διασπασμένοι σε μικρότερα, σε μεταξύ τους αλληλομισούμενα κομμάτια και αλληλοκαθιερεμένα, προσπάθησαν να βρουν μια πιο δυνατή επιχειρηματολογία, γιατί έβλεπαν ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου, δεν ήταν επαρκής αιτία για απόσχηση από την από την μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Είδαν ότι το σχίσμα τους δεν έγινε αποδεκτό από τους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι έτσι να αποδεχθούν το δικό τους παράδειγμα, οι περισσότεροι, ούτε κληρικοί ούτε επίσκοποι προφανώς. Έψαχναν λοιπόν κάτι πιο δυνατό και αυτό το βρήκαν στην συμμετοχή της Ορθόδοξης, των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην οικουμενική κίνηση. Τι είναι λοιπόν η οικουμενική κίνηση? Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι οι παλαιοημερολογίτες απλοποιούν πάρα πολύ τα πράγματα και λένε το εξής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει στην οικουμενική κίνηση ή οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση και όχι απλή αίρεση, αλλά πανέρεση. Άρα, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την πανέρεση, άρα είναι αιρετική. Και εφόσον είναι αιρετική, τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο 38 επιχείρημα. Δυνατό επιχείρημα για να οθήσουμε τους ανθρώπους να αποσχιστούν από τις τοπικές εκκλησίες και να προσέλθουν στην μία Αγία Καθολική Εκκλησία, που είναι η γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ διασπασμένη σήμερα σε πολλές ιερές συνόδους με προβληματικές χειροτονίες πλέον, και θα το δούμε και αυτό το ζήτημα των χειροτονιών, γιατί εκεί κρύβονται πολλές μεγάλες αλήθειες, και σε πάρα πολλούς ανεξάρτητους, αποτυχισμένους, ενιστάμενους, όπως λέγονται, αντικουμενιστές κτλ., οι οποίοι είναι αυτόνομοι και θεωρούν ότι μόνοι τους αποτελούν τη μία εκκλησία, καθώς δεν δέχονται ούτε τις τοπικές εκκλησίες ούτε τις παλαιοημερολογήτικες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Τι είναι λοιπόν ο οικουμενισμός και η οικουμενική κίνηση? Είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Τι θα απαντήσουμε εδώ? Βεβαίως και είναι αίρεση. Μεγάλη αίρεση. Προσέξτε όμως, τι είναι ο οικουμενισμός? Είπαμε κάποια πράγματα στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Είναι η προσπάθεια επανενώσεως των προτεσταντικών κυρίως κοινοτήτων και άλλων εκκλησιών σε εισαγωγικά, όπως οι μονοφυσίτες, όπως οι παπικοί. Είναι μια προσπάθεια για μια επανένωση όλων αυτών των χριστιανών, δυστυχώς όμως όχι με ορθόδοξο τρόπο, όχι με σωστό τρόπο. Στους Προτεστάντες λοιπόν ο οικουμενισμός, βεβαίως και είναι αίρεση, και θα εξηγήσουμε για την αίρεση, όπως και στους παπικούς. Ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση και είναι εκκλησιολογική και συγκριτιστική αίρεση. Ας δούμε με δύο λογάκια στους Προτεστάντες γιατί η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση. Είναι αίρεση εκκλησιολογική διότι οι Προτεστάντες, σε αντίθεση προφανώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτά που πρεσβεύουμε 2000 χρόνια, διδάσκουν ότι μια Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχει για να ξαναδημιουργηθεί αυτή η μία εκκλησία θα πρέπει να ενωθούν οι πολυδιασπασμένες εκκλησίες κατά την Προτεστάντες είναι αυτή τη στιγμή και αυτοί πάρα πολλές ομολογίες, περίπου 1000 ομολογίες διασπασμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό μιλάνε για τη λεγόμενη branch theory, τη θεωρία των κλάδων δηλαδή, την περιβόητη θεωρία των κλάδων. Και λένε ότι όπως ένα δέντρο, ας πούμε, ένα κλαδί δεν αποτελεί το δέντρο, αλλά πρέπει όλα τα κλαδιά να ενωθούν και να αποτελέσουν μαζί με τον κορμό το δέντρο, έτσι πρέπει να γίνει και με τη μία εκκλησία. Εδώ έχουμε λοιπόν εκκλησιολογική μεγάλη αίρεση και κακοδοξία από τους Προτεστάντες, και αυτή είναι μία, γιατί είναι και άλλες πολλές θεωρίες τους, οι θεωρίες τους περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Είναι και συγκριτιστική αίρεση, διότι τι έκαναν οι Προτεστάντες κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Κινήσεως. Ενώθηκαν μεταξύ τους σε πολλές εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες ενώθηκαν μεταξύ τους τον περασμένο ειδικά αιώνα, χωρίς δογματική συμφωνία. Οπότε, επαναλαμβάνω, ο οικουμενισμός στον Προτεσταντισμό είναι αίρεση, εκκλησιολογική και συγκριτιστική. Λόγω της θεωρίας των κλάδων και άλλων παρόμοιων θεωριών, της αρχής περιεκτικότητας, θεωρίας περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Και λόγω των συγκριτιστικών ενώσεων. Στον παπισμό τώρα. Mm-hmm. Και εκεί η οικουμενική κίνηση έχει αιρετικές βάσεις, κακόδοξες βάσεις. Γιατί οι παπικοί μιλάνε, έχουν την θεωρία περί των αδελφών ή διεισταμένων εκκλησιών. Τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι οι εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την παπική εκκλησία, με τον παπισμό δηλαδή, όπως για παράδειγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούν να έχουν, παρά το ότι βρίσκονται εκτός εκκλησίας, εκτός παπικής εκκλησίας, εκτός καθολικής εκκλησίας, μπορούν, θεωρούν ότι έχουν έγκυρα μυστήρια, έγκυρη ιεροσύνη και μια μερική διακοινωνία δεν απαγορεύεται για αυτούς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο απαγορεύεται γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ανά τους, τα 2000 χρόνια που υπάρχει η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, κάτι τέτοιο το απαγορεύει. Η Εκκλησία, όταν διακηρύττει, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν διακηρύττει ότι αυτή και μόνο κατέχει την αλήθεια, μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχει ιεροσύνη και ακόμα και η σωτηρία κατά κρύβεια βρίσκεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν είναι αυτό μια διακήρυξη αλαζονική, αλλά είναι μια προσπάθεια να προφυλάξει τα μέλη της από τη λίμη, από την καταστροφική λίμη των αιρέσεων, από την φθορά που έκαναν οι αιρέσεις ανά τους αιώνες. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ορθόδοξοι πατέρες, αν έβλεπαν ότι οι αιρετικοί όπως οι Αριανοί, οι Μονοφυσίτες κτλ. Δεν ακολουθούσαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, τους απέκοπταν από το σώμα τους, από το σώμα της Εκκλησίας, και θεωρούσαν ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει πλέον ιεροσύνη, θεία χάρη, έγκυρα μυστήρια κτλ. Αυτά λοιπόν τα πρεσβεύουν οι παπικοί και είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι υπάρχει δηλαδή η θεία χάρη και εκτός Εκκλησίας. Στους παπικούς ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο εκκλησιολογική αίρεση, όπως είπα προηγουμένως, μόλις τώρα, αλλά είναι και συγκριτιστική. Ιουνία. Τι είναι η Ιουνία? Η Ιουνία είναι μια προσπάθεια ενώσεως, μάλλον επαναφοράς των απεσχισμένων εκκλησιών στον παπισμό, προσέξτε, χωρίς δογματική συμφωνία. Εδώ μιλάμε για πραγματικά τρομερά κακόδοξη μέθοδο, διότι η Ιουνία ξεκίνησε ως εξής, πριν 3-4 αιώνες. Ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, και επειδή ήταν δύσκολο, επειδή οι παπικοί το 16ο-17ο αιώνα είχαν πολλές αλλοιώσεις στο τελετουργικό, ακόμα και στα άμφια, ακόμα και δηλαδή, σε απλά πραγματάκια, στον τρόπο με τον οποίο ας πούμε έκαναν τις λειτουργίες τους κτλ. Η Ιωνία εμφανίστηκε ως μία προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, κρατώντας όλα τους τα τυπικά. Ήθελαν μόνο να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως αλάθητο και να τον θεωρούν ως αρχή και κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν επεκτείνεται στις μέρες μας και φανταστείτε ότι οι παπικοί δια της μεθόδου της Ιωνίας έχουν αυτή τη στιγμή ενώσει μαζί τους όχι απλά Ορθοδόξους Χριστιανούς αλλά ακόμα και Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες οι οποίοι είναι δύο αιρέσεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι τι λένε? Ο Χριστός ήταν ένας και είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι Νεστοριανοί ήταν η παλιά αίρεση του 4ου αιώνα που έλεγε ότι όχι, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Άλλος είναι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος και άλλος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Αυτοί μιλούσαν για δύο πρόσωπα και δύο φύσεις. Οι δε μονοφυσίτες πήραν στο άλλο άκρο και είπαν όχι, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, άρα έχει και μία φύση, διότι απορροφήθηκε από τη θεία η ανθρώπινη. Εδώ λοιπόν είναι το φοβερό, ότι πλέον οι παπικοί μέσω της Ιωνίας δέχονται τους χριστιανούς των άλλων δογμάτων χωρίς άνευ καμίας δογματικής συμφωνίας, με μόνη προϋπόθεση να θεωρήσουν τον Πάπα και βαλή της Εκκλησίας και αλάθητο. Και έχουμε δηλαδή, όχι απλά, άστε τους Ορθοδόξους που έχουν ενωθεί, πλέον οι παπικοί δεν επιτρέπουν στους Ιωνίτες να διατηρούν τα έθιμά τους, αλλά και τα πιστεύω τους. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί έχουμε, σας λέω, από τη μια τους Νεστοριανούς να πιστεύουν ότι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος ήταν άνθρωπος, γι' αυτό την αποκαλούσε και ο Νεστόριος Χριστοτόκο και Ανθρωποτόκο, και από την άλλη να έχουν ενωθεί με μονοφυσίτες που πρεσβεύουν τα τελείως αντίθετα. Και προφανώς τα τελείως αντίθετα και από κάθε Ορθόδοξο. Εδώ λοιπόν βεβαίως και είναι συγκριτιστική αίρεση αυτός ο τρόπος και η μέθοδος ενώσεως των χριστιανικών ομολογιών κάτω έτσι από την εξουσία του Πάπα, και προφανώς και στους παπικούς ο οικουμενισμός είναι αίρεση, όπως και στους προτεστάντες. Εμείς λοιπόν, ρωτάω τους αγαπητούς γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς παλαιομερολογίτες, ποια από αυτά που πρεσβεύουν οι παπικοί ή οι προτεστάντες, εμείς τα έχουμε αποδεχθεί ως πιστεύω, ως θεολογία, και τι είδους ενώσεις έχουμε κάνει εμείς αυτά τα 50-60 τελευταία χρόνια, τι ενώσεις με άλλες ομολογίες έχουμε κάνει και δεν το γνωρίζουμε, σαν αυτές που έχουν κάνει οι προτεστάντες και οι παπικοί? Προφανώς τίποτα. Ποιο είναι το επιχείρημά τους? Ότι συμμετέχουμε στους διαλόγους, ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες συμπροσευχές μεταξύ Ορθοδόξων και παπικών ή μονοφυσιτών ή προτεσταντών κτλ. Και επίσης ότι αποδεχόμαστε τέτοιες θεωρίες, όπως ας πούμε η θεωρία των κλάδων. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν αποδέχει ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, καμία από τις 15-16 πόσες είμαστε οι Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, τα Πατριαρχία και οι τοπικές εκκλησίες, δεν έχουν απολέσει, δεν έχουν χάσει την αυτοσυνειδησία τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ότι υπάρχουν μυστήρια εκτός Εκκλησίας κτλ. Και έγκυρες ιεραρχίες κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά μια τέτοια δήλωση. Μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες δηλώσεις ιεραρχών, κατά τόπους που εκφράζουν τον εαυτό τους και μόνο, δεν έχουν γίνει ποτέ αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών εκκλησιών, από καμία εκκλησία τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κάποιες συμπροσευχές, θα σας απαντήσω όμως γι' αυτό. Το να συμπροσευχηθεί κάποιος με ένα αιρετικό δεν σημαίνει ότι γίνεται και αυτός αιρετικός και πρέπει εγώ να του διακόψω την επικοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Σας μας το δείξουν αυτόν τον κανόνα και θα τον κάνουμε εμείς πρώτη εφαρμογή της διακοπής της κοινωνίας. Ούτε επίσης η συμμετοχή στους διαλόγους, όσο και αν παραμένουν αμετανόητοι ή αιρετικοί, μας καθιστά εμάς υπεύθυνους. Και στα βιβλία μου, στις απαντήσεις μου προς τους παλαιομερολογίτες, λέω αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν επί 1000 ολόκληρα χρόνια. Έχουν γίνει επί 1000 χρόνια τρομακτικές προσπάθειες ενώσεως με τους Λατίνους κυρίως, με τους παπικούς. Έχουν γίνει κατά καιρούς συμπροσευχές, έχουν ακουστεί περίεργες δηλώσεις από ιεράρχες, από πατριάρχες, και τα γράφω όλα αυτά στα βιβλία μου. Ποτέ όμως δεν διανοήθηκαν οι πατέρες να δημιουργήσουν τότε εκκλησία εγώ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. αναφέρουν, ας πούμε, οι ίδιοι ζηλωτέ στα βιβλία τους, ότι πριν 2-3 αιώνες, ας πούμε, καλούσαν στις Κυκλάδες οι Μητροπολίτες οι Ορθόδοξοι τους παπικούς καπουτσίνους να εξομολογούν τον κλήρο και το λαό. Φανταστείτε, δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εδώ ένας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ή ο Μητροπολίτης Ρεθύμνος να φωνάξει ένα καπουτσίνο και να πει: αυτός είναι μορφωμένος, καλός πνευματικός, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ ο παπάς, εγώ ο ηγούμενος, ή εσείς, ο πατήρ Δημήτριος, ή ο κλήρος, ή ακόμα και οι ίδιοι επίσκοποι. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, συνέβαιναν πριν 2-3 αιώνες, επί Μακαρίου του Πατμίου, επί Νικοδήμου του Αγιορείτου, και δεν, ενώ τα στυλίτευαν οι πατέρες, δεν έκαναν μια εκκλησία αγώχ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά ξαφνικά γίνονται 50 χρόνια. Οι διάλογοι γίνονται εδώ και 1000 χρόνια και έχουν γίνει πολλές υποχωρήσεις από τους Ορθοδόξους. Διάσπαση έγινε μόνο 2 φορές. Πότε? Έγινε επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και έγινε και στη Σύνοδο της Λεών το 1274 και το 1439, όταν λόγω πιέσεων κάποιοι Ορθόδοξοι προσπάθησαν να υπογράψουν μια συμφωνία άνευ κοινής δογματικής πίστεως. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως ένωση σήμερα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα, σαν αύριο σας είπα προηγουμένως ότι πριν 10 χρόνια είχα κάνει αυτή την ομιλία με τον Πυραιός για τους παλιωμερολογίτες, μια ημερίδα. Και εκεί, συζητώντας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, του έδειχνα τον πρόλογο που έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη σύνοδο αυτή. Τον πρόλογο στην ομιλία του προς τον Πάπα. Αν διαβάσουμε 10 γραμμές από αυτό τον πρόλογο, θα δούμε 6 αιρέσεις. Ποιος? Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που είναι ο φωστήρας της Ορθοδοξίας. Ναι, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα έλεγε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και δεν τα αποδεχόταν, αλλά ήταν έτσι, να το πούμε. Και θα σας πω ποιες ήταν αυτές οι αιρέσεις, να μην νομίζουν ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Λέει: Δεύρω, λέει, Αγιώτατε Πάτερ. Έτσι, σαν να τον έλεγε πατέρα και αγιότατο. Δέξε, λέει, υπόδεξε να υποδεχθείς τα τέκνα σου. Δεν είμαστε εμείς τέκνα ενός αιρετικού, ενός αιρεσιάρχη. Έτσι. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί, λέει, για την ένωση της Εκκλησίας. Έως πότε, λέει, θα είναι τα κομμάτια της Εκκλησίας διασπασμένα και κατακαιρματισμένα και αλληλομισούμενα κτλ. Η Εκκλησία δεν τεμαχίζεται, δεν διαιρείται. Υπάρχει διαίρεση, όπως είπαμε προηγουμένως, των αιρετικών και των κακοδόξων από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός τα έλεγε αυτά, μπας και υπάρξει μια ελπίδα. Δεν μπορούσε να του πει κατευθείαν: είσαι αιρεσιάρχη και τα λοιπά, έλα να μετανοήσεις. Τον πήγαν εκεί πέρα, τον Άγιο Μάρκο, πήγε με τη θέλησή του μαζί με πολλούς ιεράρχες, με πιέσεις των αυτοκρατόρων και τα λοιπά.

0: όντως τη δεκαετία του 1990, ειδικά εκεί φοβήθηκε ο κόσμος και βρήκαν και λίγο καιρό έτσι, οι παλιωμερολογίτες να φωνάξουν, στις προσπάθειες που έγιναν με τους κοντά μας, οι μονοφυσίτες είναι κάπως κοντά μας, έτσι, κάπως, όχι πολύ, έγιναν κάποιες προσπάθειες ενώσεως και εκεί οι θεολογικές επιτροπές υπέγραψαν κάποια κείμενα τα οποία δεν ήταν τόσο σωστά, δηλαδή έλεγαν ότι λίγο μια παρεξήγηση υπήρχε στους πατέρες και τα λοιπά. Εκεί φώναξαν λίγο οι παλιωμερολογίτες με το δίκιο τους, φώναξαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι προς τις ιεραρχίες μας. Κανείς όμως δεν αποδέχθηκε τα πορίσματα των θεολογικών επιτροπών και προφανώς ούτε μια ένωση μπορεί να υπάρξει με τους μονοφυσίτες χωρίς μετάνοια. Πολύ περισσότερο με τους παπικούς, οι οποίοι οι ίδιοι παραδέχονται, μάλιστα διάβαζα προκύρω ένας καρδινάλος, έλεγε ούτε με αστρονομικό τηλεσκόπιο δεν βλέπουμε ένωση παπισμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, αλλά δεν ισχύουν όλα αυτά τα επιχειρήματά τους για σήμερα. Οπότε, να πάμε στο διατάφτα τώρα, για το αν δικαιολογείται η...
1: Ναι, διότι βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να... Δηλαδή, μας είπατε την προηγούμενη φορά ότι είχαν ένα μεγάλο φόβο ότι θα πειραχθεί το Πασχάλιο, το οποίο δεν πειράχθηκε ποτέ.
0: Δεν προσβλήθηκε το Πασχάλιο, έτσι, βέβαια. Δεν συνεορτάζουμε, δηλαδή, όπως οι παπικοί με τους Εβραίους. Βέβαια, όχι. Έτσι αυτό. Mm-hmm.
1: Μας κατηγορούν ότι αποδεχόμαστε τον οικουμενισμό, το οποίο ποτέ δεν συνέβη.
0: Το εξήγησα μόλις τώρα με όσο πιο απλά λόγια μπορούσα.
1: Αυτή η τάση, δηλαδή, μήπως υπάρχει μια γενική τάση, μια ροπή προς το σχίσμα. Μήπως δηλαδή δεν υπάρχει μια έντονη εκκλησιολογική συνοχή, γιατί
0: μας
1: είπατε,
0: ναι,
1: και την προηγούμενη φορά ότι και οι ίδιοι άρχισαν να
0: φάσκουν και να αντιφάσκουν
1: και να προβαίνουν σε διασπάσεις.
0: Ακριβώς. Θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Είναι τα επιχειρήματά τους τα βασικά, είναι δύο. Απ' τη μια μιλάνε, όταν θέλουν να πούνε ότι είμαστε αιρετικοί, μιλάνε για τον περιβόητο κανόνα της 15ης Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου. Mm-hmm. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το παλιό ημερολόγιο και να δικαιολογήσουν την απόσχεσή τους, μιλάνε για τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Τι σχίσματα έκανε ο Άγιος Θεόδωρος και ο γέροντάς του Πλάτων και αργότερα οι μαθητές του Άγιος Ναυκράτιος? Έκαναν σχίσματα για μη λόγους πίστεως και τα προβάλλουν πολύ αυτά και λένε ότι ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους Πατριάρχες, γιατί ανέχθηκαν τότε να γίνει ένας παράνομος γάμος του Αυτοκράτορα, ο οποίος απειλούσε να επαναφέρει την οικονομαχία. Έτσι. Γι' αυτό ο Άγιος τότε Νικηφόρος και οι ιεράρχες Εκκλησίας μας ανέχθηκαν να γίνει αυτός ο γάμος, ο Άγιος Θαράσιος τότε, και μετά ο Άγιος Νικηφόρος ανέχθηκε το να αποκατασταθεί αυτός ο ιερέας που πάντρεψε τέλος πάντων τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Έγινε λοιπόν μια οικονομία από μέρους της Εκκλησίας, όμως αυτή την εκμεταλλεύονται οι παλιωμερολογίτες και λένε αν ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους εκκλησιαστικά προϊσταμένους τους μόνο για ένα παράνομο γάμο, πολύ περισσότερο εμείς για την αλλαγή μιας παραδόσεως που είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι. Και προσέξτε τώρα το φοβερό. Χρησιμοποιούν και το υπόδειγμα του Αγίου Θεοδόρου που είπαμε, όταν θέλουν ειδικά να μιλήσουν για την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και του Αγίου Φωτίου, όταν μας λένε αιρετικούς και λένε, φέρνουν ας πούμε ως επιχείρημα τον κανόνα του Αγίου Φωτίου στην Πρωτοδευτέρα Σύνοδο το 861, που λέει τι, ότι επιτρέπεται η απόσχεση μόνο όταν κηρύξει κάποιος αίρεση. Αυτό λέει ο περιβόητος 15ος κανόνας, ο οποίος είναι σημαία τους. Αυτό τώρα... Έχουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά.
0: Ναι, στα 5 λεπτάκια θα προλάβω. Για 5 λεπτάκια. Γιατί είναι όλο το ζουμί της υποθέσεως. Προσέξτε. Θα σας πω με απλά λόγια. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούν αυτά τα δύο επιχειρήματα. Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Ο Άγιος Φώτιος στη σύνοδό του τι έκανε? Καταδίκασε τους Στουδίτες. Τα Στουδιτικά σχίσματα. Θα το πω με απλά λόγια λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα σχίσματα του 9ου αιώνα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, για μη δογματικούς λόγους, τα οποία ξεκίνησαν επί Ταρασίου με το θείο του Πλάτωνα, έτσι, για το γάμο. Μετά το έκανε ο Αγίος Θεόδωρος επειδή επανέφεραν πάλι τον ιερέα. Μετά έγιναν επί Αγίου Μεθοδίου, όταν ήταν ο ηγούμενος της Μονής των Στουδίου, ήταν

0: ο Άγιος Ναυκράτιος, μαθητής του Αγίου Θεοδόρου. Όλα αυτά ήταν διετή, τριετή, τετραετή σχίσματα. Γιατί πάλι δεν ήθελαν τον Άγιο Μεθόδιο, δεν ήθελαν ο Άγιος Μεθόδιος να δέχεται να είναι μετριοπαθής προς τους μετανοούντας οικονομάγους. Και γίνονται και στο τέλος, επί Αγίου Φωτίου, όταν δεν δέχτηκαν να γίνει πατριάρχης οι Ιγνατιακοί, που ήταν στουδίτες. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Φώτιος και λέει: τέρμα πλέον τα δικαιολόγητα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Απαγορεύεται να αποσχιστούμε από τον πνευματικό μας πατέρα για κανένα λόγο. Δεν επιτρέπεται να αποσχιστούμε. Για να μην φανεί όμως ότι ξέρεις, η απόσχιση είναι γενικά μία αμαρτία, γιατί θα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις, μα επί νεστορίου του αιρετικού, έφυγαν τα πλήθη από την εκκλησία, διέκοψαν τον μνημόσυνο. Βάζει μία υποσημείωση ο Άγιος Φώτιος και λέει τι. Λέει ότι απαγορεύεται να αποσχιστούμε, να διακόψουμε τον μνημόσυνο του επισκόπου μας, εκτός αν υπάρχει μία τρομακτική αίρεση, μία απροκάλυπτη αίρεση. Αυτή λοιπόν την υποσημείωση την παίρνουν αυτοί, την παίρνουν οι παλιωμερολογίτες και την κάνουν σαν ότι ο Άγιος Φώτιος ήρθε, ας πούμε, να μας προτρέψει να διακόπτουμε την κοινωνία από τους αιρετικούς. Βεβαίως και δεν είναι λάθος αυτό, αλλά ο σκοπός του Αγίου Φωτίου δεν ήταν αυτός, να μας προτρέψει σε σχίσματα. Θα έβγαζε ένα κανόνα και θα έλεγε: όποιος δεν αποσχίζεται από τον αιρετικό ποιμένα του είναι ένοχος. Ο Άγιος Φώτιος βγήκε για να καταδικάσει τα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Όλα τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος, προσέξτε, τότε αναθεματίστηκε και προς στιγμή, μετά μετανόησε βέβαια, ακόμα και κάποια συγγράμματά του, επιστολές κατά των Αγίων Πατριαρχών, έχουν ακόμα το ανάθεμα. Υπάρχουν στα κείμενα του Αγίου Φωτίου και είναι αυτά που ακούμε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Αν θέλετε κάποια λεπτομέρεια, θα την πούμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τι εννοώ λοιπόν. Βγαίνει ο Άγιος Φώτιος να καταδικάσει τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, ειδικά των στουδητών, και έχουν τους παλιωμερολογίτες να χρησιμοποιούν και τους δύο. Μα ο ένας βγήκε να καταδικάσει τον άλλο. Ας διαλέξουν λοιπόν, προσέξτε, εδώ τελειώνω. Ας διαλέξουν ποιον θέλουν. Θέλουν τον Άγιο Φώτιο και την σύνοδό του για την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο. Ωραία. Δεν φτάνει όμως το επιχείρημά τους, δεν πέφτουν μέσα, διότι εμείς δεν είμαστε αιρετικοί. Είπε ο Άγιος Φώτιος ότι αν υπάρχει κάποια αίρεση, δεν είναι κακό να αποσχιστείς από τον ποιμένα σου. Εμείς όμως, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουμε στον οικουμενισμό ενεργά, ούτε αποδεχόμαστε θεωρίες τους. Αν πάλι θέλουν επιλέξουν να έχουν ως πρότυπό τους και σημαία τους τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, λυπόμαστε, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης και όλοι οι Στουδίτες καταδικάστηκαν για τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, οπότε και το δικό του σχίσμα είναι καταδικασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί, να μην εκμεταλλευόμαστε την άγνοια των ανθρώπων και να μην πέφτουμε σε τέτοιες αντιφάσεις. Επαναλαμβάνω, δύο πατέρες που ο ένας καταδίκασε τον άλλο, να τους έχουν και τους δύο ως υπόδειγμα. Αυτό δείχνει πραγματικά προσπάθεια παραπλανήσεως του πιστού λαού και είναι κάτι που δεν θα τους συγχωρήσει ούτε ο λαός, ούτε η ιστορία, ούτε ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του.
0: Θα έχουμε άλλη μία για να πούμε τα τελευταία, έτσι, αυτά που έχουν απομείνει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, που ήταν κοντά μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν και εσείς μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είμαι η Χρυσούλα Ζουραράκη, νευροψυχολόγος στην εταιρεία Λεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο Ηράκλειο. Και σήμερα θα σας μιλήσω για το θέμα της νευροψυχολογικής εκτίμησης για την άνοια, που είναι ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους άνω των 65 ετών. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί είναι τόσο σημαντική στη διάγνωση της άνοιας και πώς μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο έναν ασθενή με άνοια, αλλά και την οικογένειά του.

Η λέξη άνοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορεί να σχετίζονται με τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά, αλλά και την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα στην καθημερινότητά του. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα η νόσος Αλτσχάιμερ, η αγκιακή άνοια, η μετωποκροταφική άνοια και πολλές άλλες. Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει με ήπιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ξεχνά ονόματα μακρινών προσώπων ή να ξεχάσει κάποιο ραντεβού σε ένα γιατρό. Μπορεί επίσης να δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη που θέλει να πει όταν συζητάει. Όμως, με τον καιρό, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να γίνουν πιο έντονες και να αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρήματα, να μην θυμάται να μαγειρέψει, να οδηγήσει ή να παραμελεί την προσωπική του φροντίδα. Η έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει την έγκαιρη υποστήριξη, μία ιατρική παρακολούθηση, την παροχή ψυχολογικής βοήθειας και γενικά μία καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή που ζει με άνοια. Και εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ρόλος της νευροψυχολογικής εκτίμησης. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι μια ειδική αξιολόγηση που γίνεται από έναν νευροψυχολόγο, έναν επαγγελματία ψυχολόγο που ειδικεύεται στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο νευροψυχολόγος δεν χρησιμοποιεί μηχανήματα όπως για παράδειγμα έναν μαγνητικό τομογράφο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τεστ. Κάποιες ασκήσεις δηλαδή για να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μέσα από τη συμπεριφορά και τη σκέψη του ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία, η νευροψυχολογία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει στις συσχετίσεις μεταξύ των διανοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών, στην προσωπικότητα και τις συμπεριφορές του ανθρώπου, αλλά και στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Και με τον όρο διανοητικές λειτουργίες, αναφερόμαστε σε λειτουργίες όπως η προσοχή, η μνήμη, η μάθηση, η ομιλία και ο συλλογισμός. Ενώ με τον όρο συναισθηματικές λειτουργίες, εννοούμε τα συναισθήματα και τη διάθεση ενός ανθρώπου. Επομένως, ένας νευροψυχολόγος χορηγεί ειδικά σχεδιασμένα τεστ που μπορούν να ελέγξουν αυτές τις διανοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Υπάρχουν ειδικά τεστ για διαφορετικά είδη μνήμης, τεστ για την προσοχή, τη γλώσσα, τη σκέψη, την κρίση του ανθρώπου, την οπτικοχωρική αντίληψή του και την ταχύτητα επεξεργασίας του, την νοητική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας νευροψυχολογικής εξέτασης, μπορεί να ζητηθεί από έναν εξεταζόμενο να θυμηθεί μερικές λέξεις που άκουσε νωρίτερα, να σχεδιάσει ένα περίπλοκο σχήμα, να κατονομάσει ορισμένα αντικείμενα, να πει λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα ή να λύσει ένα μικρό πρόβλημα. Όλα αυτά γίνονται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς πίεση και συνήθως διαρκούν 1 έως 2 ώρες ανάλογα την περίπτωση. Ουσιαστικά λοιπόν με την νευροψυχολογική εκτίμηση βλέπουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Από την άλλη, με μια μαγνητική τομογραφία βλέπουμε απλά πώς φαίνεται ο εγκέφαλος και αν υπάρχουν τυχόν αλλοιώσεις σε αυτόν.

όμως είναι σημαντική η νευροψυχολογική εκτίμηση? Καταρχήν, χρειάζεται να διευκρινίσω ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν είναι απλά ένα τεστ μνήμης. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο τεστ μνήμης όταν αναφερόμαστε στην νευροψυχολογική εκτίμηση. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταλάβουμε ποια λειτουργία του εγκεφάλου έχει επηρεαστεί και σε τι βαθμό. Για παράδειγμα, με την νευροψυχολογική εκτίμηση μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιος έχει απλώς φυσιολογική γύρανση και γι' αυτό ξεχνά περιστασιακά, ή αν κάποιος έχει εκδηλώσει πρώτα συμπτώματα της άνοιας. Για παράδειγμα, αν παρουσιάζει έντονη δυσκολία στο λόγο ή στην κρίση, τότε μιλάμε για κάτι πιο σοβαρό. Επιπλέον, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να κάνουν πιο ακριβή διάγνωση. Ο νευρολόγος είναι ο γιατρός που θα διαγνώσει τις διάφορες μορφές άνοιας, όπως το Αλτσχάιμερ, και θα δώσει οδηγίες για τα φάρμακα. Όμως πολλές φορές για να καταλήξει σε μία διάγνωση χρειάζεται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης μαζί με άλλες εξετάσεις που θα ζητήσει, όπως αιματολογικές ή μία μαγνητική τομογραφία. Η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια ενός ανθρώπου, τους περιθάλποντές του δηλαδή, να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Επίσης, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο τον ασθενή να λάβει μια κατάλληλη υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να εντοπίσει την άνοια όταν ξεκινά, πολύ πριν γίνει εμφανής στην καθημερινή ζωή. Αυτό σημαίνει πρόληψη, καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου και καλύτερη ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.

πώς γίνεται τώρα η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ρωτούν τι ακριβώς θα κάνω όταν θα πάω σε έναν νευροψυχολόγο. Τι πρόκειται να με ρωτήσει. Θα πάρω κάποια βαθμολογία. Υπάρχει περίπτωση να μην περάσω τα τεστ. Η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι απλή και καθόλου επώδυνη. Αρχικά γίνεται μία συζήτηση του εξεταζόμενου με τον νευροψυχολόγο. Ο ειδικός θα ρωτήσει κάποια δημογραφικά στοιχεία, την ηλικία του ανθρώπου, το μορφωτικό του επίπεδο, την επαγγελματική του κατάσταση, τις συνήθειες που έχει. Θα πάρει ένα ιατρικό ιστορικό να μάθει τα προβλήματα υγείας, τα φάρμακα που λαμβάνει το άτομο και θα ρωτήσει και τι ακριβώς έχει παρατηρήσει ο εξεταζόμενος ως προς τη μνήμη του και τις άλλες διανοητικές του ικανότητες ή αν η οικογένειά του έχει παρατηρήσει κάποιες αλλαγές στη διανοητική του κατάσταση. Έπειτα θα ακολουθήσουν κάποια ειδικά σχεδιασμένα τεστ για τις διανοητικές ικανότητες, τα οποία μπορεί να είναι γραπτά ή προφορικά και θυμίζουν ασκήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να φοβηθεί κανείς ότι θα αποτύχει. Ο στόχος της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι να καταλάβει ο νευροψυχολόγος πώς σκέφτεται και πώς θυμάται ο άνθρωπος. Στο τέλος, ο νευροψυχολόγος θα συγκρίνει τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου με αυτά που θεωρούνται φυσιολογικά για την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Έπειτα, θα συντάξει μια γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και θα καλέσει σε ένα δεύτερο ραντεβού τον εξεταζόμενο και αν χρειαστεί και την οικογένειά του για να συζητήσει τα αποτελέσματα μαζί τους και να τα εξηγήσει. Επίσης, σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση για τα αποτελέσματα, θα προτείνει και κάποιους τρόπους υποστήριξης. Θα δώσει κάποιες συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει μετά.

να δείξει νευροψυχολογική εκτίμηση. Μερικές φορές τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα άνοιας, αλλά ηπιανοητική διαταραχή. Αυτή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του φυσιολογικού γύρατος και της άνοιας που μπορεί να παραμείνει σταθερή ή να εξελιχθεί με τα χρόνια. Άλλες φορές η νευροψυχολογική εκτίμηση δείχνει σαφή συμπτώματα άνοιας, όπως έντονη απώλεια μνήμης, δυσκολία κατανόησης του λόγου ή έκφρασης, απώλεια του προσανατολισμού του ανθρώπου ή έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν δείχνει μόνο τις δυσκολίες του εξεταζόμενου, τα προβλήματα, αλλά και τι διατηρεί σε καλή κατάσταση. Ποιες λειτουργίες του δηλαδή είναι τα δυνατά του σημεία. Τι μπορεί να κάνει μόνος του και σε τι θα χρειαστεί βοήθεια. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να σχεδιαστεί ένα πλάνο παρέμβασης. Για παράδειγμα, μπορεί ο νευροψυχολόγος μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση να προτείνει στον εξεταζόμενο να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα νοητικής άσκησης, όπου σε εβδομαδιαία βάση θα κάνει ασκήσεις μνήμης και άλλες δραστηριότητες. Ένα ακόμη ερώτημα είναι ποιος πρέπει να κάνει νευροψυχολογική εκτίμηση. Σε ποιος απευθύνεται αυτή η εξέταση. Η εκτίμηση λοιπόν συνιστάται σε άτομα που παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη και τη σκέψη τους, σε ανθρώπους άνω των 65 ετών που θα ήθελαν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο της διανοητικής τους κατάστασης, σε οικογένειες, σε συγγενείς που βλέπουν ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπός τους δυσκολεύεται στην καθημερινότητα και ανησυχούν, αλλά και σε γιατρούς που μπορεί να θέλουν περισσότερες πληροφορίες για τη γνωστική κατάσταση ενός ασθενή. Μπορεί να παραπέμψουν λοιπόν τον ασθενή σε μια νευροψυχολογική εκτίμηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να περιμένει να χειροτερέψει η κατάστασή του για να κάνει την νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί όσο νωρίτερα γίνει η εκτίμηση, τόσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν για βοήθεια και υποστήριξη και πρόληψη. Η νευροψυχολογική εκτίμηση βοηθά πάρα πολύ και την οικογένεια που φροντίζει έναν ασθενή με άνοια, γιατί η άνοια δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Οι συγγενείς μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση του ασθενή και τη συζήτηση που θα κάνουν με τον νευροψυχολόγο μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπό τους και να μάθουν πώς να μπορέσουν να τον υποστηρίξουν με σωστούς τρόπους. Επίσης, πολλές φορές οι φροντιστές ενός ασθενή αισθάνονται ανακούφιση όταν θα ακούσουν τα αποτελέσματα από την νευροψυχολογική εκτίμηση. Γιατί όταν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει ο δικός σου άνθρωπος, σταματάς να θυμώνεις μαζί του ή να παρεξηγείς τη συμπεριφορά του. Καταλαβαίνεις ότι δεν ξεχνάει επίτηδες, απλώς ο εγκέφαλός του δυσκολεύεται και χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Αγαπητοί ακροατές, η άνοια είναι μια δύσκολη διαδρομή, αλλά όχι χωρίς ελπίδα. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα από τα πολύτιμα βήματα για όσους θέλουν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, για τους περιθάλποντες ασθενών που θέλουν να έχουν μια παρακολούθηση των ανθρώπων τους που ζουν με άνοια, για να μπορέσουν να τους φροντίσουν με αξιοπρέπεια και να τους στηρίξουν. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκαλεί η διάγνωση μιας νόσου όπως η άνοια. Η γνώση είναι δύναμη και στη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων είναι και μία πράξη αγάπης.

Θα κλείσω τη σημερινή ομιλία ενημερώνοντάς σας για το πού μπορείτε να κάνετε μία νευροψυχολογική εκτίμηση. Η αλληλεγγύη Ηρακλείου προσφέρει δωρεάν σε όποιον τον επιθυμεί νευροψυχολογικές εκτιμήσεις στο κέντρο ημέρας της αλληλεγγύης που λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την αλληλεγγύη και να προγραμματίσει ένα ραντεβού με έναν νευροψυχολόγο για να πραγματοποιήσει την νευροψυχολογική εκτίμηση και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματά του. Παράλληλα, οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες στη μετακίνηση μπορούν να αποτανθούν στην κινητή μονάδα της αλληλεγγύης Ηρακλείου, όπου μία ομάδα από νευροψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό επισκέπτονται όσους το επιθυμούν στο σπίτι τους και μπορούν να κάνουν νευροψυχολογική εκτίμηση. Από τη σημερινή μας συζήτηση εύχομαι να κρατήσετε το εξής. Η έγκαιρη εκτίμηση κερδίζει χρόνο, φέρνει κατανόηση και δίνει ποιότητα στη ζωή τόσο ενός ασθενή όσο και των ανθρώπων που τον αγαπούν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε. Καλώς ήλθατε.
0: Καλησπέρα Σπύρο. Του Κυρίου την ευχή να έχουμε όλοι μας. Να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας κατευθύνει.
1: Αμήν.
0: Εις πανέργων αγαθών και το Θεό ευάρεστο. Δόξα τω Θεώ και πάλι απόψε εδώ μαζί για μια ακόμη φορά και όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτου για μια εκπομπή ακόμη συζητώντας. Είμαστε με τη χάρη του Θεού ξανά εντός της υγειασμένης περίοδου, της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου. Μιας περίοδου που είναι, έχει πολύ χάρη, πρώτον γιατί χαριτώνεται από την ίδια την υπεραγία Θεοτόκος την οποία είναι και αφιερωμένες αυτές τις ημέρες, προετοιμαζόμενοι για την μεγάλη θεμητορική εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου με τις καθημερινές θείες λειτουργίες, τα απογεύματα με τους σπερινούς και τις παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία βέβαια το γένος των ανθρώπων οφείλει άπειρες χάριτες και ευγνωμοσύνη ατελεύτητη, εφόσον έγινε το μέσον δια του οποίου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εσαρκώθη, έγινε άνθρωπος, ώστε να φέρει την απολύτρωση στο γένος των ανθρώπων, να μας αποκαταστήσει στο αρχαίο κάλος, στην αρχαία δόξα και να μας οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, καθιστώντας μας όλους παιδιά του Θεού κατά χάρη. Αυτό που είχε εκείνος καταφύσει μας το δίνει κατά χάρη, εφόσον αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας και γίνεται ένας από εμάς τους ανθρώπους, γινόμαστε κι εμείς παιδιά του Θεού Πατέρα και αποκαθιστά την διακοπή σε κοινωνία που είχαμε με το Θεό και είχαμε χαθεί και απομακρυνθεί από την επικοινωνία μας με το Θεό και από τη χάρη του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου και πριν από την γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ξεπροβάλλει μία άλλη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, μία δεσποτική εορτή, η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική για τον κάθε ένα από μας, αφού μας δείχνει τι συνέβη με τον Χριστό, μας δείχνει τι θα συμβεί με τον άνθρωπο και ενώ ήταν μία εορτή που συνέβη τότε στο δικό τους παρόν εκείνης της εποχής, συνδέεται άμεσα με τα έσχατα, με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Πολύ εύστοχα έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι ο μελωδός του δεύτερου κανόνα του όρθρου της εορτής μεταμορφώσεως, ότι ο Κύριος κατά τη μεταμόρφωσή του δεν προσέλαβε αυτό που ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρουσίασε στους μαθητές του αυτό που ακριβώς ήταν, διανοίγοντας τα μάτια τους και μετατρέποντας αυτούς από τυφλούς σε βλέποντες. Αυτό σημαίνει το μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, δηλαδή παραμένοντας ο ίδιος, αντίθετα με αυτό που πριν φαινόταν, φαίνεται τώρα στα μάτια των μαθητών κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος.
1: Και όχι, τα... μόνο, και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Στη δόξα της μεταμορφώσεως φαίνεται αυτό που είπατε πριν. Η αλλαγή και η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στο αρχαίο κάλος. Και σε περισσότερο, θα έλεγα, από το αρχαίο κάλος. Στη δόξα την εσχατολογική, της Δευτέρας Παρουσίας. Mm. Τη δόξα που θα έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα είναι ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και όταν μιλάμε για τη δόξα, μιλάμε και για τη δόξα του σώματος. Δεν μιλάμε για τις ψυχές μας, μιλάμε για όλο τον άνθρωπο. Για το σώμα του και την ψυχή μαζί.
0: Θέλω πολύ αυτά να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο στην πορεία της συζήτησής μας. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να παρουσιάσουμε λίγο το υπόβαθρο της εορτής της μεταμορφώσεως βάσει των ευαγγελικών διηγήσεων αλλά και της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, η μεταμόρφωση έλαβε χώρα πριν από το πάθος του Κυρίου μας. Γι' αυτό βλέπαμε και στην υμνολογία της ημέρας, στα τροπάρια, ας πούμε, του Ασπερινού, στα στιχηρά, ξεκινάει πρώτο τιμίου σταυρούς για το πάθος, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών. Εν το θαβόριο δέσποτα ανήλθες όρος κλπ. Γίνεται λοιπόν λίγο πριν από το πάθος του Χριστού. Ο Χριστός παίρνει 3 μαθητές, τους προκρίτους, δηλαδή αυτούς που είχαν...
1: Ήταν πιο κοντά του, θα έλεγα.
0: Που είχαν ξεχωρίσει, που είχαν διαλεχτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως να πούμε ότι διαλέγει αυτούς τους 3 μαθητές, οι οποίοι είδαν τη δόξα του Θεού, καθώς ειδήναν το και αυτοί, όχι σε ολόκληρο το μεγαλείο της, ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Δεν διαλέχτηκαν επειδή ήταν άξιοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ανάξιοι. Όλοι οι μαθητές ήταν άξιοι. Ο Χριστός ό,τι έκανε το έκανε επειδή είχε ένα λόγο. Ανάμεσα στη δωδεκάδα των μαθητών ευρίσκεται και αυτός ο οποίος επρόκειτο να τον προδώσει.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο οποίος θα τον προέδιδε για τα χρήματα, για τους δικούς τους λόγους, για τον εγωισμό του, για όλα αυτά τα οποία ήδη περισσότεροι γνωρίζουμε, δεν ήταν άξιος να λάβει πείρα, εμπειρία δηλαδή, της δόξας του Χριστού και της δόξας που περιμένει όσους θα ανέλθουν εν το ύψος των αρετών, όπως λέει κάπως στην ημιολογία. Λοιπόν, διαλέγει 3 και όχι όλους, γιατί αν έπαιρνε πάλι όλους εκτός από εκείνον, θα ήταν μια κραυγαλαία, θα λέγαμε, αφορμή για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να πει ότι εμένα με ξεχώρισες, ναι, με απέκοψες, ναι, με αρνήθηκες, με απέβαλες από το σώμα των μαθητών, γι' αυτό κι εγώ σε αρνούμε.
1: Ναι.
0: Χριστός λοιπόν μέσα στην πανσοφία του και προγνωρίζοντας τα πάντα διαλέγει λοιπόν τους 3, τους πιο δεγαλεχτούς ανάμεσα στους άλλους. Είπαμε όχι επειδή η μεν ήταν άξιοι και η δίδα δεν ήταν, αλλά ακριβώς για να μείνει πίσω το υπόλοιπο σώμα των μαθητών μαζί με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος ήταν ανάξιος να ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Και υπάρχει δεύτερος λόγος. Σημαντικός. Είναι ότι αυτοί οι 3 πρόκριτοι μαθητές αγαπούσαν λίγο παραπάνω τον Χριστό από τους άλλους.
0: Και ήταν και αυτοί που θα έμεναν περισσότερο κοντά του κατά τις τελευταίες στιγμές. Βλέπαμε ο Πέτρος μέχρι και τη στιγμή της σύλληψής του, ναι, και την οδήγησή του στην αυλή του αρχιερέως ήταν εκεί. Ο Ιωάννης ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του πάθους, ακόμη και του Σταυρού και της, του θανάτου του πάνω στο Σταυρό. Ήταν λοιπόν οι άνθρωποι που θα έμεναν περισσότερο και θα θέλανε στήριξη.
1: Και ο Πέτρος βέβαια τον αρνήθηκε πάνω στη στιγμή της αδυναμίας του, στο φόβο του για το θάνατο, στην ανθρώπινη αδυναμία του. Αλλά όχι επειδή τον αγαπούσε λιγότερο, αλλά ήταν ο φόβος ο ανθρώπινος. Ήταν η πτώση της ανθρώπινης φύσης, το επίπεδο αυτό το οποίο όλους τους ανθρώπους τους καταλαμβάνει κάποια στιγμή. Και ο Χριστός το ήξερε. Το γνώρισε.
0: Το γεγονός λοιπόν αυτό τοποθετείται χρονικά πριν από τον Σταυρό και το πάθος του Κυρίου.
1: Ο Απόστολος Ιάκωβος έπρεπε να στηριχθεί πνευματικά και αυτός, γιατί θα ήταν ο πρώτος αμαθητής ο οποίος τα μαρτυρούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Επί Ηρώδου, έτσι.
0: Ο πρώτος των Αποστόλων που εγγέφθη θάνατο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ο πρωτομάρτης της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Στέφανος, αλλά ο πρώτος από τους Αποστόλους.
1: Ναι.
0: Βεβαίως οι λόγοι μπορούμε να πούμε πως είναι πως ο Χριστός μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές του προκειμένου να δουν λίγο έστω από τη δόξα του, να ενισχυθούν εν όψη της σταυρικής θυσίας που πλησίαζε, να δουν τους προφήτες που συμπαρίστανται, να ακούσουν τη φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, την επισκέψη του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή της φωτεινής νεφέλης και επομένως μία εμφάνιση, όπως στη βάπτιση, της παρουσίας της Αγίας Τριάδος.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαια και αυτοί οι λόγοι, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε κατά βάθος ποιος είναι ο σκοπός της μεταμορφώσεως του Κύριου. Γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Μεταμορφώθηκε μόνο για να δείξει τη δύναμή του?
1: Όχι,
0: αλλά και εκείνος δεν έχει ανάγκη να επιδείξει τη δύναμή του. Και δεν θα συντελούσε αυτό στη σωτηρία μας. Και όλα όσα έκανε ο Κύριος, τα έκανε για τη σωτηρία μας. Και η μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, και αυτή έχει κάτι να πει για τη σωτηρία μας. Τη σωτηρία μας. Ο άνθρωπος κλήθηκε από το Θεό για ένα υψηλότατο προορισμό. Τόσο υψηλό που θα μπορούσε να περιγραφεί και περιγράφεται πράγματα στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες της Εκκλησίας ως η θέωση του ανθρώπου, η θεοποίησή του, το να γίνει Θεός. Το αναφέραμε ήδη, να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή κατά χάριν, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Βέβαια στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η απέτηση του ανθρώπου να γίνει Θεός θεωρούνταν ύβρις. Ήταν ύβρις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει ποτέ να γίνει Θεός. Αλλά στην πίστη μας δεν είναι ύβρις. Είναι αποστολή την οποία ο Θεός ο ίδιος ανέθεσε στον άνθρωπο. Να φτάσει μέχρι του να γίνει Θεός. Και αυτό ανταποκρίνεται στις πιο βαθιές εφέσεις και επιδιώξεις του ανθρώπου. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μιλάμε για την επερχόμενη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως, του Σωτήρος, της προεκτάσεις αυτής της πράξεως για μας τους ανθρώπους, τους θνητούς ανθρώπους, και προσπαθούμε να πλησιάσουμε, να εξιχνιάσουμε, να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε το σκοπό της μεταμορφώσεως, γιατί ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο άνθρωπος έχει κληθεί από το Θεό για ένα υψηλό προορισμό, που αυτός ο προορισμός δεν είναι άλλος από τη θέωσή του. Ο άνθρωπος δεν αρκείται σε αυτό που είναι μέσα στη φύση, όπως τα ζώα και τα άλλα όντα της δημιουργίας. Θέλει να ξεπεράσει τα όρια της φύσεως. Θέλει να ξεπεράσει ακόμα και το θάνατο. Έχει αυτή την έφεση προς την αθανασία. Όλα αυτά του τα έδωσε ο Θεός, διότι τον προορίζει να γίνει μέτοχος της ίδιας της δόξας του Θεού, της ίδιας της αθανασίας του Θεού. Να του δώσει ζωή αιώνια, όπως λέμε, ζωή αληθινή, που δεν υπόκειται στο θάνατο. Να τον απαλλάξει από τη φθορά. Και αυτή την έφεση του ανθρώπου την έβαλε ο Θεός μέσα του με τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος διέπραξε ένα τραγικό σφάλμα. Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Αναγόρεσε τον εαυτό του σε Θεό και έκοψε την κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Αυτό είναι που λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας η πτώση του ανθρώπου. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν, ο Αδάμ, όπως αναφέρεται στη Γραφή, είπε στον εαυτό του, γιατί να υπάρχει ο Θεός, να κάνω εγώ τον εαυτό μου Θεό. Τον παραπλάνησε ο διάβολος βέβαια. Σε μένα θα στρέφονται όλα και όλοι. Σε μένα θα αποδίδονται όλες οι τιμές που ανήκουν στο Θεό. Και με τον τρόπο αυτό και με τις δικές μου δυνάμεις, δηλαδή θα γίνω Θεός. Και προσπαθώντας να το επιτύχει αυτό, ενεπλάκησε αδιέξοδα. Ενεπλάκησε αδιέξοδα.
1: Είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα.
0: Έτσι. Διότι από τη φύση του δεν ήταν Θεός. Ήταν, όπως είπες,
1: δημιούργημα.
0: Δημιούργημα του Θεού. Και έτσι φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του, όλη η ανικανότητά του να γίνει με τις δικές του δυνάμεις Θεός.
1: Είναι σαν να φυσάει μανιασμένο ο άνεμος και εμείς να είμαστε ένα κεράκι αναμένο και να λέμε όχι, θα κρατήσουμε τη φλόγα μας εμείς αναμένη, γιατί εμείς το θέλουμε και εμείς μπορούμε. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν έχουμε πηγαία φλόγα. Θα σβήσουμε κατευθείαν.
0: Δεν είμαστε αυτόφωτοι λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι, δεν την υπετύχει αυτή η λέξη για το φως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν από τότε που αποφάσισε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, μπήκε σε μια περιπέτεια από την οποία δεν μπορεί να βγει ακόμη. Ακόμη δεν μπορεί να βγει. Και δεν μπορεί να βγει μόνος του. Νόμισε ότι θα κερδίσει τη ζωή και θα αποφύγει τη φθορά όταν ακολουθήσει τις φυσικές του δυνάμεις. Και ανέπτυξε τις βιολογικές δυνάμεις και νόμισε ότι με τον Αδιονύση

0: έξοδο προσθέτει κι άλλο. Προσπαθεί λοιπόν να γίνει Θεός με τις δυνάμεις του λογικού του, τη λογική. Προσπαθεί να γίνει Θεός με την επιστήμη, με την επιστήμη, με τη γνώση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και είναι καθημερινά αίσθητο. Όσο προβλήματα λύνει με τη γνώση και την επιστήμη, άλλα τόσα δημιουργεί. Και είναι ψευδαίσθηση πραγματικά να πιστεύει ότι δια της επιστήμης θα προχωρήσει στην αθανασία, θα αποφύγει το θάνατο. Αυτή η παρέμβαση του μέσα στη φύση, που οφείλεται στη διαπίστωσή του ότι η φύση δεν μπορεί να του δώσει την αθανασία που θέλει, αποτελεί πηγή τεραστίων προβλημάτων, τα οποία τα ζούμε σήμερα με τη μορφή του οικολογικού προβλήματος που όλους μας ανησυχεί. Τι λόγος έχει γίνει αυτές τις ημέρες για την αλλαγή του κλίματος,
1: και όχι μόνο αυτό,
0: που κατά ένα μεγάλο μέρος, για να μην πω στο μέγιστο, και για να μην φανεί υπερβολικό το καθολοκληρία, οφείλεται στον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Στον άνθρωπο.
1: Με τις καταστροφές των πυρκαγιών, είναι φοβερές πληγές αυτές. Και πραγματικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμα. 2000 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού και την Ανάσταση, δεν καταλαβαίνουμε. Πορευόμαστε στο θάνατο κατευθείαν εκεί. Όπως η μύγα την τραβάει το...
0: Για καθαρσία.
1: Ναι.
0: Και η επέμβαση λοιπόν του ανθρώπου στην ίδια τη φύση του, αυτός ο πανηγυρισμός που ακούγεται σήμερα για την παρέμβαση του ανθρώπου στα γονίδια του, πόσες και πόσες συμφορές επιφυλάσσει τον ίδιο. Δεν είναι λοιπόν δυνατή η θέωση του ανθρώπου με τις δικές του δυνάμεις. Ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι ναι μεν είναι και κλειμένος, προσκαλεσμένος δηλαδή από το Θεό να γίνει Θεός, αλλά δεν μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον αληθινό Θεό. Τελεία και παύλα. Έτσι λοιπόν έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, η μεταμόρφωση του Κυρίου. Έρχεται η μεταμόρφωση του Κυρίου για να μας δείξει ότι πράγματι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Ο προορισμός του είναι να γίνει Θεός, να μεταμορφωθεί, να απαλλαγεί από τη φθορά και να λάμψει η δύναμή του το ίδιο του το σώμα. Πολύ ωραία το έθεσε προηγουμένως για το σώμα. Το ίδιο του το σώμα να γίνει φως. Να γίνει ζωή. Να γίνει αυθαρσία. Να γίνει αιωνιότητα. Και αυτό συμβαίνει πάνω στο όρο Σταβόρ. Ο Κύριος φέρνει μπροστά σε μας την εικόνα του δικού μας προορισμού. Δείχνει ξεκάθαρα στους τρεις μαθητές και κατ' επέκταση σε όλο το γένος των ανθρώπων πώς πρέπει να γίνουμε και τι πρέπει να γίνει με τον καθένα από μας. Ό,τι συνέβη στο σώμα του Χριστού οφείλει να γίνει και στο δικό μας σώμα.
1: Απλά εδώ έχουμε τη διαφορά, για να μην ξεχνιόμαστε εκεί πάλι. Ο Χριστός είναι το φως, είναι αυτοφως, είναι η πηγή του φωτός. Εμείς, για να λάμψουμε όπως ο Χριστός, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Από μόνοι μας δεν θα λάμψουμε ποτέ.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Θα πορευόμαστε στο σκοτάδι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα και στο Ευαγγέλιο,
1: ναι,
0: και στην όλη διδασκαλία και υμνολογία της εορτής της μεταμορφώσεως. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει μπροστά μας την εικόνα του δικού μας προορισμού. Στο πρόσωπό Του δεν μας αποκαλύπτει τη θεότητά Του, μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας.
1: Φοβερό.
0: Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό?
1: Ναι.
0: Μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας. Το σώμα Του το ανθρώπινο είναι αυτό που μεταμορφώνεται και με τον τρόπο αυτό μας δείχνει ποιος είναι και ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Αυτόν τον σώμα που έχουμε τώρα, όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο καθένας.

0: Αυτό το σώμα που διαθέτω με ποιος είναι ο προορισμός του. Αυτό δείχνει ο Χριστός.
1: Λέει κάπου ένας κανόνας στη εορτή της μεταμορφώσεως είναι να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβαση. Όπως Θεός...
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η γιορτή...
1: Εστός εν μέσω Θεών, λέει, εν μέσω Θεών. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα λάψουν ως Θεοί κατά χάρη τότε, όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός.
0: Όλο αυτό που συνέβη τότε στο Θαβόρ, που δίνει τον προορισμό της ανθρωπότητας, συνδέεται με τα έσχατα.
1: Με τα έσχατα.
0: Γιατί τότε θα γίνουν όλα αυτά. Ναι. Τώρα είχαμε μια φωτογραφία, να το πω, μια πρόγευση. Μας έδειξε, ας πούμε, όπως όταν πας σε ένα τραπέζι και σου λέει ορίστε το μενού, και το μενού μπορεί να έχει και φωτογραφίες με τα φαγητά. Σου λέει ορίστε τι θα γίνει, τι θα φας, τι σε περιμένει αν καθίσει το τραπέζι αυτό.
1: Όχι, ήταν.
0: Αλλά θα συμβεί αυτό το φαγητό όταν θα καθίσεις.
1: Ήταν πραγματικά μια εμφάνιση της δόξας του Χριστού. Ήταν εμφάνιση της δόξας του Χριστού η εσχατολογική.
0: Ναι, σίγουρα ήταν.
1: Και προσωπικά νομίζω ότι.
0: Δεν ήταν εικονική.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω αυτό προς Θεού. Πραγματική ήταν.
1: Και νομίζω, ναι. Και νομίζω προσωπικά ότι οι μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ έλαμψαν από το φως του Χριστού. Όπως και οι προφήτες έλαμψαν.
0: Ό,τι ήταν εκεί πληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Όταν ας πούμε. Πώς να το πω τώρα, έχουμε ένα δωμάτιο, όταν θα ανάψεις μια πολύ μεγάλη συσχύος λάμπα, τα πάντα φωτίζονται μέσα.
1: Φωτίζονται, ακριβώς.
0: Ναι. Ήρθε λοιπόν ο ήλιος Χριστός, αν μπορώ να το πω έτσι, και φώτισε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Όπως όταν ο ήλιος ανατείλει το πρωί, ότι όπου φτάνει το φως στην πλάση όλα φωτίζονται και φαίνονται ξεκάθαρα, έτσι φωτίστηκαν και οι προφήτες, οι δύο, φωτίστηκαν και οι Απόστολοι που ήταν παρόντες τα πάντα. Έγιναν φως από το φως της Τρισιλίου Θεότητος.
1: Ακριβώς. Και πάνω στο Σταυρό έχουμε 8 πρόσωπα. Ε? Έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε τους 2 των προφητών και τους 3 Αποστόλους.
0: Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Τα σώματά μας. Ας τα ακούσουμε αυτό, χριστιανοί μου. Τα οποία τα μεταχειριζόμαστε είτε για πειραματισμούς επιστημονικούς, δίθε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αθανασία. Ακούμε φρικτά πράγματα, έτσι. Πεθαίνει ο άλλος και παγώνει τον εγκέφαλό του, το σώμα του, ακούμε δηλαδή. Τι δεν ακούμε. Κάνει μεταγγίσεις, λέει, παίρνουν αίμα από παιδιά, από βρέπτε. Ακούμε κατά καιρούς, δεν ξέρω αν είναι αληθινά βέβαια όλα αυτά, αλλά πιθανώς δείχνουν την παράνοια του ανθρώπου να μείνει αιώνιος, να μείνει αθάνατος.
1: Χωρίς το Θεό.
0: Χωρίς το Θεό, με τη δικιά σου δυνάμεις και δια της επιστήμης και της επιστημοσύνης του. Λοιπόν, τα σώματά μας λοιπόν, τα οποία είτε τα μεταχειριζόμαστε για περασματισμούς επιστημονικούς, δηλαδή για να εξασφαλίσουμε την αθανασία, είτε για ευδαιμονιστικούς σκοπούς. Για να απολαύσουμε, δείτε τη χαρά και την ευδαιμονία, Να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, αυτό είναι. Αυτά τα σώματα τα οποία τα μεταχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο είναι προορισμένα για να λάμψουν. Για να λάμψουν όπως το σώμα του Κυρίου μας στο όρος Θαβόρ. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εορτής. Είμαστε λοιπόν προσκεκλημένοι να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε κι εμείς όπως ο ίδιος ο Κύριος Θεοί εντός εισαγωγικών. Αλλά βλέπουμε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας της εορτής της μεταμορφώσεως να περιλαμβάνεται μία προτροπή από τον ουρανό. Λέει, ακούστηκε φωνή, την οποία ακούν οι μαθητές που ήταν παρόντες. Τι έλεγε η φωνή αυτή, που ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα?
1: Αυτό ακούει.
0: Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού
1: ακούεται.
0: Αυτού ακούεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτός που βλέπετε είναι ο Υιός μου. Δεν είναι άλλος ο Χριστός που γνωρίζετε πριν και άλλος τώρα. Το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Και να πούμε ότι
0: είναι δύο φύσεις, μία υπόσταση. Ο ίδιος είναι. Λοιπόν, λέει, μαρτύρει ο Πατέρας. Είναι ο αγαπητός μου στον οποίο ευδόκησα, λέει. Αναπαύεται ο Πατέρας τον Υιό.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στην ομιλία του για την Ιερά Μεταμόρφωση του Σωτήρος αναφέρει ότι η προτροπή αυτή, το ειδικά το αυτού ακούετε, αναφέρεται ειδικά για τον Χριστό. Έχει ήδη, από το όρος έχουν ήδη εξαφανιστεί και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός Πατέρας δεν αναφέρεται σε κανένα από τους δύο προφήτες, παρά μόνο στον πρόσωπο του Χριστού.
0: Το λέει ξεκάθαρα. Δεν είναι ξεκάθαρο, ναι. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός.
1: Αυτό ακούεται.
0: Υιός αγαπητός δεν είναι ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας. Ναι. Αυτός λοιπόν, αυτός ο δάσκαλός σας, από τον οποίο συναναστρέφετε 3 χρόνια, είναι το ίδιο για το αυτό πρόσωπο με τον ενδόξει μεταμορφούμενο. Yeah. Αυτό λοιπόν ακούτε.
1: Αντιπαραβάλλητος Ιουδαίος, οι οποίοι για μια ακόμη φορά ήθελαν να δείξουν ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι εσαΐ η θρησκεία του Θεού, αυτή την οποία ο Θεός θέλει να υπάρχει διαπαντός, και να κάνουν στην άκρη τον Χριστό. Και αντιπαραβάλλει λοιπόν στο λόγο αυτό εναντίον κατά Ιουδαίων το διάλογο τον οποίο αναφέρει και λέει ότι ο προφήτης Μωυσής είναι ο προφήτης που περιμένει ο... ενώ ο ίδιος προφήτης
0: για τους Ιουδαίους από εκείνης εκείνης και όχι μόνο της εποχής
1: ο ίδιος σήμερα, ο προφήτης Μωυσής αναφέρει ότι
0: ο Μωυσής ήταν ανώτερος από τον Χριστό.
1: Που έλεγε.
0: Μη μίζονεστή του πατρόσημου, του Μωυσέως, του πατρόσημου, όπως τον
1: έλεγε. Και όμως ο προφήτης Μωυσής είχε πει: προφήτη να αναστήσει Κύριος ο Θεός. Ο οποίος ήταν ανώτερος από μένα. Αυτό να ακούτε.
0: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γίνει κανείς Θεός, όπως είχαμε πει, παρά να ακολουθήσει την υπακοή εις των Υιών του Θεού στο Χριστό. Τελεία και παύλα. Να ανατρέψει την πορεία της ανθρωπότητας. Να δεχτεί ότι μόνο υπακούοντας το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται διά του Υιού του, διά του Ιησού Χριστού, μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς πραγματικά να θεωθεί. Όπως το επέτυχαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μόνο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να θεωθεί. Και μας δείχνει ακόμα ότι για να μεταμορφωθεί πραγματικά ο άνθρωπος και να θεωθεί, θα πρέπει να περιβληθεί αυτό που το σώμα του Κυρίου περιευλήθη στο θαβό, δηλαδή το φως, να φωτιστεί. Να φωτιστεί το εσωτερικό του, να λάμψει όλος από φως, να μην φοβάται το σκοτάδι, να μην έχει τίποτα να κρύψει, να μην έχει τίποτα που να φοβάται. Να απελευθερωθεί από το σκότος, από αυτό που τον κρατάει πολλές φορές δέσμιο, γιατί έχει πάντοτε κάτι να κρύψει. Ναι, ναι. Ας κάνουμε εδώ ακόμη μία μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει όλος φως. Έτσι λοιπόν το φως, το άπλετο φως, είναι αυτό που μας θεοποιεί, αυτό που μας φέρει κοντά στο Θεό, αυτό που πραγματικά μας κάνει θεούς. Με τον τρόπο αυτό η ορθής μεταμορφώσεως φέρνει ένα μήνυμα στο σύγχρονο κόσμο. Το ολοφώτινο σώμα του Κυρίου μας στο Θαβόρ αποτελεί για τον άνθρωπο κάθε εποχής και ιδίως της δικής μας εποχής μια σταθερή υπόμνηση για το χαμένο μετά την πτώση κάλωσης ανθρώπινης φύσεως. Στο φως του μεταμορφούμενου Χριστού υποχωρούν τα σκοτάδια που γεννάει η αφηνιασμένη ανθρωπότητα. Μέτρο της ζωής μας γίνεται ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που μας καλεί να συμμετέχουμε στην θεανθρώπινη ζωή Του, ανακαλύπτοντας την αληθινή φυσική μας κατάσταση, το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας. Η ορτή της μεταμορφώσεως με όλα τα υμνογραφικά της κείμενα είναι εδώ για να μας θυμίζει τη δική μας καθημερινή μεταμόρφωση, για την οποία οι πρώτες ενέργειες ξεκινούν από αυτή τη ζωή, αλλά βρίσκουν την πληρότητά τους στο μέλλοντα αιώνα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, αφού γκραζόμαστε εντός της Εκκλησίας μας το χαρμόσυμενο μήνυμα της εν Χριστώ μεταμορφώσεως της κοινωνίας μας, στη γνησιότητα και καθαρότητα που ο ίδιος ο Θεός χάρισε στην ανθρώπινη φύση. Στο σύγχρονο πολιτισμό μας βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Ή να γίνουμε ζώα πλέον και να προσαρμοστούμε στη φύση μας, ή να πάμε εναντίον της φύσεώς μας στην προσπάθειά μας να γίνουμε θεοί. Και αυτό το δίλημα το έχουμε καθημερινά. Λέμε σήμερα ότι έχουμε εγκαταλείψει το φυσικό τρόπο ζωής και πρέπει να γυρίσουμε ξανά στη φύση. Πολύ έντονα ακούγεται αυτό. Αλλά αυτό κάνουν τα ζώα. Τα ζώα προσαρμόζονται στη φύση. Είναι άραγε ο προορισμός του ανθρώπου η προσαρμογή του στη φύση? Ασφαλώς όχι. Ο προορισμός του είναι να ξεπεράσει τη φύση, να υπερβεί τη φύση, διότι η φύση περιέχει τη θνητότητα και τη φθορά. Αλλά μετά δημιουργείται το πρόβλημα. Εάν ξεπεράσει τη φύση, όπως προσπαθεί να κάνει σήμερα ο πολιτισμός μας, με το να παρεμβαίνει στη φύση, εισπράττει όλες τις συνέπειες τις οποίες εισπράττουμε σήμερα. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Τι να κάνουμε? Υπάρχει όμως δρόμος. Ο σωστός δρόμος, τον οποίο αποκαλύπτει η μεταμόρφωση του Κυρίου. Να ξεπεράσουμε τη φύση υπακούοντας το θέλημα του Θεού και ενούμενοι με τον Θεό εν Χριστώ. Αφήνοντας το φως του Χριστού να λάμψει στις καρδιές μας, δίνοντας τον εαυτό μας να καταλάβει ότι ο κόσμος όλος είναι δημιουργία του Θεού και ότι εμείς, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της δημιουργίας, έχουμε προορισμό να τον μεταμορφώσουμε. Να τον μεταμορφώσουμε. Όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στους νόμους της φύσεως. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα, και αντί να το μεταμορφώνουμε, τον παραμορφώνουμε. Αλλά με τον με το να τον αναφέρομαι, τον προσφέρομαι στον ίδιο το Θεό με ευχαριστία, με ευχαριστία ως δημιούργημά του.
1: Αυτό που κάνουμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς. Παίρνουμε τα αγγλικά στοιχεία αυτού του κόσμου.
0: Ο σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να τον παραμορφώσουμε, είναι να τον μεταμορφώσουμε. Το μεταμορφώσουμε λοιπόν όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις, αλλά με το να τον αναφέρομαι στον ίδιο το Θεό.
1: Τον αναφέρουμε στο Θεό και ο Θεός τον μεταμορφώνει.
0: Τα σα εκ των σών. Ναι.
1: Έχουμε την αναφορά στη λειτουργία, την Αγία αναφορά στη λειτουργία, αυτό ακριβώς είναι. Και μεταμορφώνεται, αλλάζει ο τρόπος ύπαρξης, δεν αλλάζει η φύση των πραγμάτων. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει στη μεταμόρφωση. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν αλλάζει.
0: Όχι, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, δεν είναι άλλος, αυτός είναι, αλλά το σώμα δεν άλλαξε.
1: Δεν άλλαξε καθόλου.
0: Η φύση του έμεινε η ίδια, αλλά εμφανίστηκε
1: αλλάζει
0: η δόξα.
1: Η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης γίνεται θεϊκή κατά χάρη. Γίνεται δοξασμένη, γίνεται φωτεινή.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν η θεϊκή δόξα, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ήταν κρυμμένη τροποτινά στο ανθρώπινο σώμα.
1: Η πηγή αυτής της δόξας ήταν η θεότητα.
0: Φυσικό.
1: Η θεϊκή φύση του Χριστού. Η οποία εμπότισε βαθιά, να το πούμε έτσι, εμπότισε βαθιά την ανθρώπινη φύση. Και έτσι και την έσωσε την ανθρώπινη φύση.
0: Σκοπός μας λοιπόν είναι να μεταμορφώσουμε τη δημιουργία, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της, όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στη φύση, αλλά με το να την αναφέρουμε στον ίδιο το Θεό, ευχαριστιακά, ως δημιούργημά του. Όταν λοιπόν σεβαστούμε τον κόσμο ως δημιούργημα του Θεού, ως δώρο του Θεού και καταλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του δώρου αυτού που μας έδωσε ο Θεός, τότε θα φύγουμε από αυτό το δίλημα, το οποίο από τη μια μεριά μας καλεί να παρεμβαίνουμε στη φύση και να την καταστρέφουμε, και από την άλλη να συμμορφωνόμαστε με τη φύση και να υπακούμε στους νόμους της, σαν να μην υπάρχει τίποτα ανώτερο και τίποτα υπερφυσικό. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η γιορτή της μεταμορφώσεως στέλνει μήνυμα στον πολιτισμό μας. Στον πολιτισμό μας. Στέλνει μηνύματα σε όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν ας εντείνουμε ευήκονους, να τεντώσουμε δηλαδή το αυτί μας, να ακούσουμε, να λάβουμε αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει η γιορτή της μεταμορφώσεως. Μην αφήνουμε άλλη μια χρονιά να πάει χαμένη. Από τη ζωή τη δική μας και από τη ζωή του πλανήτη μας, της δημιουργίας. Βεβαίως, δεν είναι εύκολο να ανατρέψει κανείς το ρου της πραγματικότητας. Τον ρου της ιστορίας. Και δυστυχώς έχουμε πάρει ένα δρόμο πλέον που φαίνεται ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα. Η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά της να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Και όσοι το εστερνιστούν και όσοι το κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι πλέον η μικρή ζύμη η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Μην μας τρομάζει αυτό. Ας είναι λίγη. Πάντοτε η Εκκλησία δρούσε με το λίμα. Ε?
1: Ναι.
0: Λέβαια, και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και την πρώτη ζήμη την αποτέλεσαν 12 άνθρωποι.
1: Γι' αυτό και είπε, μη φοβού το μικρό πίμνιο.
0: Μη φοβού το μικρό πίμνιο, λοιπόν. 12 άνθρωποι, λίγο διευρυμένοι με τους 70, τέλος πάντων μια μικρή ομάδα, τέλος πάντων, σε σχέση με τον πληθυσμό του κόσμου. Αλλά τι έκαναν αυτοί οι λίγοι? Άλλαξαν τον κόσμο. Ήταν λίγοι, αλλά δεν κοιτούσαν πόσοι ήταν, αλλά ποιοι ήταν. Ήταν λέοντες, πυρ πνέοντες. Ήταν λοιπόν πεπισμένοι.
1: Ήταν φιωμάτος.
0: Γι' αυτό που είχαν κληθεί να κάνουν. Επίστευαν αυτό που απεστάλησαν
1: αυτό
0: να κάνουν.
1: Αυτό που είδαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε και αυτό που
0: αυτό είναι.
1: Τα αυτιά μας άκουσαν και αυτό που οι χείρες μας άγγιξαν. Αυτό είπαν.
0: Λοιπόν, ό,τι είδαν, ό,τι άκουσαν, ό,τι ψηλάφισαν, ό,τι πίστεψαν, ναι, αυτό μετέδωσαν.
1: Και στην τη μέρα της ερωτήσης ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι δεν μπορεί, δεν μπορώ να μην σας αποκαλύψω και να μην σας κηρύττω συνέχεια τη δόξα της μεγαλειότητος που είδα επάνω στο Θαβόρ, πάνω στο όρος. Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Τη δόξα του Υιού του Θεού επάνω στο όρος και τη μεγαλοπρεπή φωνή που ακούσαμε από το Θεό Πατέρα. Αυτό κηρύττουμε, αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είπα προηγουμένως ότι όσοι εστερνιστούν και κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι λοιπόν η μικρά ζύμη που λέει το Ευαγγέλιο, η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται ούτε με τη βία, ούτε με τα πολιτικά συστήματα, ούτε με τα οικονομικά προγράμματα. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, με τους Αγίους. Τους Αγίους.
1: Και ο χώρος της μεταμορφώσεως είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο χώρος της μεταμορφώσεως. Ο χώρος της ελπίδας, της αλλαγής του τρόπου υπάρξεως, της μικράς ζήμης, του μικρού ποιμνίου, της βασιλείας του Θεού, της αλλαγής αυτού του κόσμου, γίνεται μέσα στην Εκκλησία αυτό. Μην περιμένουμε να δούμε την αλλαγή αυτή εκτός Εκκλησίας. Όταν αυτή η αλλαγή θα υπάρξει παγκόσμια, σημαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει Εκκλησία. Και αυτό θα γίνει μόνο τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί ο κόσμος κοίτα το πονηρό, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και μέχρι τελευταία στιγμή θα υπάρχουν μάρτυρες, θα υπάρχουν διωγμοί, θα υπάρχει μαρτύριο, θα υπάρχει μαρτυρία από τους χριστιανούς. Αλλά όλα βαδίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε αυτή είναι η ελπίδα μας. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τον περιμένει, αυτή είναι η πορεία, αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το τέλος της πορείας μας. Η Βασιλεία του Θεού.
0: Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κατορθώνεται η αγιότητα.
1: Ναι, χώρος.
0: Δια της μυστικής, ναι, ενός αιώς μας,
1: ναι, το Θεό. Η αγιότητα δεν κατορθώνεται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άγιος από μόνος του. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν μπορεί να γίνει Θεός.
0: Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι αυτή η μεταμόρφωση αυτού του κόσμου γίνεται με τους Αγίους.
1: Ούτε με τα κατορθώματα του άνθρωπος μπορεί να γίνει Άγιος.
0: Όχι.
1: Θα το πούμε και αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει...
0: Αυτό πίστευαν οι Ιουδαίοι, ότι
1: μα το πιστεύχεις...
0: εξ έργο νόμου δικαιωθήσονται.
1: Μα αυτό, Θεοφιλέστατε, δεν το πιστεύει και ο σημερινός κόσμος.
0: Ναι, λέει, το πιστεύω πολλοί κόσμος.
1: Δεν είμαι Άγιος, λέει, εγώ κάνω αμαρτίες. Και ποιος σας είπε, ποιος μας είπε ότι οι Άγιοι δεν κάνανε αμαρτίες? Αλλά τι κάνανε? μετανοούσαν, μέναν ενωμένοι με τον Χριστό και προχωρούσαν και δεν έχαναν την ελπίδα τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δεν έπαψαν να έχουν την αναφορά τους προς
1: την αναφορά τους, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, τους Αγίους. Ας κοιτάξουμε την ιστορία και θα δούμε. Όσα σπουδαία έγιναν στην ιστορία έγιναν πάντοτε από λίγους. Και οι λίγοι είναι αυτοί που κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Λοιπόν, η μικρή ζήμη ας είναι η εκκλησία μας. Ας είμαστε όλοι εμείς. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή λοιπόν. Και μακάρι ο μεταμορφωθής Χριστός να στηρίζει και να ευλογεί όλους μας, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, την οικογένεια μες την οποία ζει, την ενορία μες την οποία ζει, την πόλη μες την οποία ζει, όπου και είναι ο καθένας, και να μεταμορφώνει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο τις καρδιές μας, ώστε να γίνουμε η μικρή ζήμη που θα μεταμορφώσει πρώτα τον εαυτό μας και μετά την κοινωνία και τον κόσμο όλο. Κάπου εδώ φτάνουμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να κατανοήσαμε έτσι με τη μικρή απόπειρα αυτή που κάναμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην εορτή της μεταμορφώσεως, τι συμβολίζει η μεταμόρφωση για μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα σώματά μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη φύση και την κτήση ολόκληρη και πώς και ποια είναι η αποστολή μας να γίνουμε φως, να φωτιστούν αυτά τα σώματα που έχουμε τώρα, να φωτιστεί όλη η κτήση και να τα προσφέρουμε όλα αυτά με ευχαριστία στο Θεό, ο οποίος τα μεταμορφώνει με τη χάρη Του. Καλό βράδυ και εύχομαι να διέλθουμε εν υγεία τις υπόλοιπες ημέρες του 15 Αυγούστου, να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τον Κύριό μας
1: μέσα στο
0: εν όρη Θαβόρ μεταμορφούμενο και να έχουμε όλη υγεία και χάρη Θεού για να συναντηθούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ Σπύρο, καλό βράδυ σε όλους
1: και καλή αντάμωση.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα 96,1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, χαίρετε. Και πάλι μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη, για να σας αναλύσουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών. Και σήμερα φιλοξενούμε και έχουμε στο στούντιο τη χαρά να βρεθεί και να μας μιλήσει στην δεύτερη εκπομπή που αφορά την ειδικότητα των ορυλά, η κυρία Σταθακίδου Σοφία, ιατρός ορυλά στην πόλη μας, με σπουδές στην Ιταλία, ιατρικές σπουδές και ειδικότητα έπειτα στο Πανεπιστήμιο της πόλεως μας και πλέον εργαζόμενη ως ιδιώτης ιατρός εδώ και χρόνια στην πόλη μας. Κυρία Σταθακίδου, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Χαιρόμαστε και πάλι και που σας βλέπουμε και που θα σας ακούσουμε όλοι, γιατί εμείς σας βλέπουμε, οι υπόλοιποι όλοι θα μας ακούσουν. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την μύτη, με τις παθήσεις της ερινός και των παραρρίνιων κόλπων, περιοχών όπως ονομάζονται στην ιατρική. Πριν όμως έτσι σας δώσουμε την δυνατότητα να μιλήσετε και να μας αναλύσετε τους τρόπους της ασθένειας, ενέργειας ασθένειας και της θεραπείας της, θα θέλαμε να δώσουμε το δικό μας πνευματικό μήνυμα, ότι η μύτη γενικότερα για την πνευματική ζωή είναι δύσκολη υπόθεση. Εάν ένας χριστιανός θέλει στη ζωή του να προοδεύσει πνευματικά, να καλλιεργήσει τον εαυτό του, η Εκκλησία διδάσκει πως για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να έχει την μύτη χαμηλά. Και μιλάω έτσι εικονικά και αναφέρομαι στον εγωισμό. Η ανθρωπολογία και το σχήμα της μύτης παραπέμπει στην εξωτερική ομορφιά. Γι' αυτό και η Εκκλησία παραλύλησε την μύτη, το όργανο αυτό του σώματος πνευματικά, όπως την αναφορά που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή μας σχετικά με τα κρυμμένα πνευματικά μηνύματα, όπως λέμε, επειδή είναι όργανο ομορφιάς, κυρίως για τις γυναίκες, γι' αυτό και η Εκκλησία παραλύλησε την εξωτερική ομορφιά με την εσωτερική. Πρέπει να έχουμε τη μύτη μας χαμηλά πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και να ωφεληθούμε πνευματικά. Πριν όμως λοιπόν αναφερθούμε από ιατρικής απόψεως στη μύτη και στις παθήσεις γενικότερα και στους τρόπους αντιμετώπισης της, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στους Αγίους Προστάτες της δικής σας ειδικότητας. Σε ό,τι αφορά τον λαιμό, που εκτενώς αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, προστάτης Άγιος για τις παθήσεις του λαιμού είναι ο Άγιος Βλάσιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Σεβαστίας τον 4ο αιώνα. Στο συναξάρι του Αγίου καταγράφεται ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αναγνώρισαν ως προστάτη των παθήσεων του λαιμού τον Άγιο Βλάσιο. Από το εξής περιστατικό, στην επαρχία που ζούσε της Σεβάστιας, η Σεβαστίας, οι άνθρωποι ήταν κτηνοτρόφοι και ταλαιπωρούνταν από τις επιθέσεις λύκων και τσακαλιών οι οποίοι επιτίθονταν στα κοπάδια τους και τους δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή που έτυχε να βρίσκεται και ο Άγιος εκεί και φώναξε αυτά τα ζώα, ήρεμα μίλησε στα ζώα, τότε αυτά έπαψαν να γριλίζουν και να ουρλιάζουν με τον τρόπο τον άσχημο που ξέρουμε όλοι, να ακούμε τους λύκους και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο ζώο, και μάλιστα τη στιγμή που επιτίθεται. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος με τον λόγο του ηρέμησε ακόμη και τα άλογα ζώα και θεωρήθηκε από τότε ως προστάτης των ανθρώπων που έχουν παθήσεις με τον λαιμό. Γι' αυτό και βλέπουμε, αυτό φαίνεται και μέσα από τα έθιμα της ελληνικής παράδοσης, όπου την ημέρα της μνήμης του, την 11η δηλαδή Φεβρουαρίου, σε πολλούς τόπους στην επαρχία οι άνθρωποι τιμούν τον Άγιο, αρχικά βέβαια και ουσιαστικά με τη λειτουργία, αλλά και έπειτα με χορούς παλαιότερα όπου ήταν μεταμφιεσμένοι σε λύκους ή τσακάλια οι άνθρωποι και κάποιος έκανε τον Άγιο στο κέντρο και έφευγαν, ή κυρίως με το να τελούν αγιασμούς στο κοπάδι, αγιάζοντας έτσι τα ζώα τους, όπως η αγιαστική παρουσία του Αγίου έδιωξε μακριά τους κινδύνους από τα άγρια ζώα. Επίσης, Άγιοι προστάτες της δικής σας ειδικότητας είναι για τους κοφαλάλους ο Άγιος Ζαχαρίας, ο πατέρας δηλαδή του Τιμίου Προδρόμου, επειδή όπως ξέρουμε και πάλι από το Συναξάρι έμεινε κοφάλαλος μέχρι να γεννηθεί και να δοθεί το όνομα στον προφήτη και βαπτιστή του Χριστού, ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος θεραπεύει και ενισχύει τους ανθρώπους που έχουν ασθένειες στα αυτιά, αλλά και όπως πάντα και σε κάθε ασθένεια, προστάτες όλων των Αγίων, είναι οι Άγιοι Ανάργυροι. Όμως, ειδικά η ειδικότητα, η δική σας, των ιατρών, αλλά και των ασθενών που βασανίζεται από όλα αυτά, πρέπει να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Άγιο Βλάσιο, τον Άγιο Ιάκωβο και γενικότερα πάντα την Παναγία, έτσι ώστε να μας βοηθά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Ας πάμε όμως τώρα στο θέμα μας, αφού πρώτα χαιρετήσουμε την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που δώσατε με τον τόσο όμορφο τρόπο, και να ομολογήσω ότι ούτε εγώ γνώριζα για όλους αυτούς τους Αγίους Προστάτες και την δράση τους σε θέματα σχετικά της ειδικότητάς μας, και σας ευχαριστώ πολύ και εγώ προσωπικά.
1: Να είστε καλά, και ένα στόχος και της συγκεκριμένης εκπομπής θα είναι να γνωρίσουμε και τους Αγίους αυτούς. Ας πάμε όμως σήμερα να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, όπως λέμε, να δούμε λίγο τις παθήσεις της μύτης, της ρινός όπως λέτε εσείς οι ιατροί, και των κόλπων και των περιοχών γύρω από αυτή. Ακούμε πολλούς, ειδικά αυτήν την εποχή του χρόνου, το φθινόπωρο, να ταλαιπωρούνται από καταρροή και βουλωμένη μύτη. Κοκκινίζει η μύτη, βουλώνει η μύτη, τρέχει η μύτη, λέμε όλοι οι άνθρωποι. Ποιες λοιπόν είναι οι κυριότερες αιτίες αυτού του προβλήματος?
2: Η πιο συχνή αιτία αυτού του προβλήματος είναι η απλή ρινίτιδα, το κοινό κρυολόγημα που λέμε, που είναι μια υιογενής κατάσταση, η οποία περνά, αυτοπεριορίζεται μέσα στον κύκλο 4-5 ημερών. Μια πολύ σημαντική επίσης αιτία του μπουκώματος αυτού, του συναχιού που λέμε της καταρροής και της ρινικής συμφόρησης, είναι η αλλεργική ρινίτιδα, για την οποία πιστεύω και ελπίζω ότι θα μιλήσουμε εκτενώς σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο θέμα, αλλά να μας υποσχεθείτε εδώ στον αέρα ότι θα έρθετε, θα έχουμε την δυνατότητα και τη χαρά να είστε μαζί μας και να αναφερθούμε στο θέμα αυτό.
2: Σας το υπόσχομαι λοιπόν, και με μεγάλη μου χαρά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Άλλοι λόγοι λοιπόν της ρινικής συμφόρησης είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, η υπερτροφία των ρινικών κονχών, η οξία παραρρινοκολπίτιδα και οι ρινικοί πολύποδες.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Τι είναι το ρινικό διάφραγμα? Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το διάφραγμα στη μύτη. Αυτό ακριβώς είναι?
2: Πραγματικά έχετε δίκιο. Είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, των ασθενών που έρχονται στο ιατρείο να αναζητήσουν την ιατρική μας συμβουλή, πάσχουν από αυτό το πρόβλημα, από τη σχολίωση του ρινικού διαφράγματος. Είναι το στραβό διάφραγμα, ας το πούμε πιο απλά. Για να σας εξηγήσω τι είναι όμως, να σας εξηγήσω με δύο λόγια τι είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα της μύτης, το ρινικό διάφραγμα, είναι ο εσωτερικός σκελετός της μύτης. Η μεσοτυχία, θα λέγαμε, μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής ρινικής κοιλότητας.
1: Ωστό δηλαδή.
2: Αποτελεί, όχι, αποτελείται, σαν να λέμε ότι θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε τρία τμήματα. Το πρώτο του τμήμα, το προστινό του τμήμα, είναι δερμάτινο, αποτελείται από δέρμα. Το δεύτερο του τμήμα είναι χόνδρινο, αποτελείται από χόνδρο. Και μόνο πίσω, το πίστιο τμήμα του, αποτελείται από οστό. Δουλειά του είναι να στηρίζει τη μύτη. Και ιδανικά το διάφραγμα είναι ευθύ σε ιδανικές καταστάσεις. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση του εσωτερικού της μύτης και τη χωρίζει σε δύο ίσες κοιλότητες. Στην πραγματικότητα όμως είναι σπάνιο να δει κανείς ένα απόλυτα ίσιο διάφραγμα. Στο 95% των ενηλίκων η μύτη χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη, με τη μία κοιλότητα να έχει περισσότερο χώρο και τη μία κοιλότητα να έχει λιγότερο. Η διαφορά αυτή είναι συνήθως μικρή, δεν προκαλεί προβλήματα στον ασθενή, δεν τον ενοχλεί. Στις περιπτώσεις που είναι μεγάλη διαφορά, που είναι στραβό το διάφραγμα και μία κοιλότητα είναι μεγαλύτερη από την άλλη, τότε έχουμε την κατάσταση αυτή που ονομάζεται σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.
1: Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα εμείς μπορούμε να το δούμε οπτικά, δηλαδή έχει σημασία πως είναι η μύτη εξωτερικά? Και επίσης, πού οφείλεται η σκολίωση αυτή του διαφράγματος?
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σημασία πώς είναι η μύτη εξωτερικά. Μια μύτη που είναι φαινομενικά...
1: Συγγνώμη, να πω κάτι εδώ. Λέμε εμείς, αυτός έχει στραβή μύτη. Αυτό σημαίνει ότι έχει, και, έχει να κάνει με το διάφραγμα?
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Εμείς λέμε αυτό που βλέπουμε. Την οπτική, την εξωτερική εικόνα της μύτης, που όπως αναφέρατε και πριν, πόσο σημαντική είναι για την ομορφιά όλου του προσώπου, γιατί σκεφτείτε ότι η μύτη είναι μια πυραμίδα που βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου. Είναι αυτό που βλέποντας κάποιον, πέφτει κατευθείαν το μάτι μας, είναι η πρώτη εντύπωση. Αλλά είναι άλλο το εξωτερικό της μύτης, δηλαδή μια μύτη που είναι φαινομενικά ολόισχυ εξωτερικά, πολύ όμορφη, μπορεί να είναι πάρα πολύ στραβή εσωτερικά, να έχει σκολίωση στο διάφραγμα. Και αντίστροφα, μια στραβή μύτη εξωτερικά μπορεί να έχει δύο ωραιότατες, ισοδύναμες,
1: ελληνικές κοιλότητες. Άρα δεν επηρεάζει η εικόνα.
2: Δεν επηρεάζει καθόλου εικόνα στο εσωτερικό. Κάποιες φορές βέβαια συνυπάρχει.
1: Εντάξει,
2: και
1: ναι.
2: Μια. Και τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται σε τραυματική αιτιολογία σκολίωσης. Δηλαδή κάποιος είχε την καλή του, την ίσια του μύτη, αλλά κάποια στιγμή λόγω κάποιου τροχαίου, κάποιου ατυχήματος πέφτει, χτυπά, μετατοπίζεται η μύτη και έχει λοιπόν μια σκολίωση και εξωτερικά, μια δυσμορφία, αλλά και εσωτερικά σκολίωση του διαφράγματος. Ρωτήσατε επίσης πού οφείλεται αυτή η σκολίωση. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ανάπτυξης στην εφηβεία, ο χόνδρος μεγαλώνει πιο γρήγορα από τα οστά του προσώπου. Δεν έχει που να πάει, σαν να λέμε τσακίζει, αφού είναι πιο μαλακός από τα οστά, και σχηματίζεται έτσι μια σκολίωση του διαφράγματος. Επίσης, όπως σας ανέφερα πιο πριν, ένας δεύτερος τρόπος σκολίωσης είναι ο τραυματισμός, κάποιος τραυματισμός στη μύτη, που θα κάνει στραβό ένα σκολιωτικό, ένα διάφραγμα που πριν ήταν ίσιο. Ή ακόμα και τα κρεατάκια στα παιδιά που προκαλούν επίσης και ορθοδοντικά προβλήματα λόγω της στοματικής αναπνοής που έχουν όταν δεν αναπνέουν καλά από τη μύτη, μπορούν να προκαλέσουν στραβό διάφραγμα όσο κανείς μεγαλώνει και το σώμα όλο αναπτύσσεται.
1: Μάλιστα, ένας άνθρωπος έχει στραβό διάφραγμα. Mm-hmm. Τι προκαλεί, τι προβλήματα του προκαλεί το στραβό διάφραγμα?
2: Το πρώτο και αυτονόητο πρόβλημα που του δημιουργεί είναι η κακή ρινική αναπνοή. Δηλαδή εμποδίζει το στραβό διάφραγμα την ομαλή ροή του αέρα λόγω του στενού χώρου που δημιουργείται στη μύτη και έχει μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη δυσκολία που έχουν κάποιοι ασθενείς λοιπόν να αναπνεύσουν ελεύθερα από τη μύτη. Τι παθαίνουν αυτοί οι ασθενείς? Τα άτομα αυτά αναγκάζονται να αναπνέουν από το στόμα. Και ως αποτέλεσμα έχουν κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα. Να έχουν συνεχώς ξηρή, λίγο μπουκωμένη και τελείως βουλωμένη μύτη. Να μην κοιμούνται καλά, να ροχαλίζουν. Να έχουν μια αδικαιολόγητη κόπωση λόγω του κακού ύπνου. Να ξυπνούν κουρασμένοι, που λέμε. Να έχουν κακή όσφρηση, να μην μυρίζουν καλά. Καθώς επίσης και να παθαίνουν συχνές φλεγμονές όπως ρινίτιδα, οτίτιδα, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, ιγμωρίτιδα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, για να μην ενοχοποιούμε μόνο το διάφραγμα για όσα κακά μας συμβαίνουν στην ρινική μας αναπνοή, μια κακή αναπνοή μπορεί να οφείλεται και σε υπερτροφικές ρινικές κόγχες, σε αλλεργική ρινίτιδα, σε ρινικούς πολύποδες. Ενώ και σημαντικό ρόλο παίζουν και τα παραπανήσια κιλά για να ροχαλίζουμε, να μην αναπνέουμε καλά από τη μύτη που αποκτούμε με το πέρασμα των χρόνων.
1: Μάλιστα, ναι. Να πούμε λίγο, γιατί γίνεται συχνά κουβέντα, η δυσκολία αυτή της αναπνοής μας, αναφέρατε κάποια προβλήματα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα.
2: Σίγουρα. Αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε πριν, που έχουν να κάνουν με την μπουκωμένη, με την κλειστή μύτη, είναι η αρχή του προβλήματος. Όταν όμως εμένει αυτή η δυσκολία για πολλά χρόνια, και ειδικά όσο περνούν τα χρόνια που έχουμε περισσότερη ανάγκη από το οξυγόνο, από την οξυγόνωση του εγκεφάλου μας μέσω της αναπνοής, δημιουργεί και προβλήματα στα αυτιά, στο λαιμό, μια ξηρότητα στο φάριγγα, στους πνεύμονες, γιατί αυξάνει το λοχαλιτό και τις άπνιες. Αυτά επιβαρύνουν το καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα, ενώ επίσης σχετίζεται και με προβλήματα και στο κυκλοφορικό, όπως η υπέρταση, ακόμα έχει ενοχοποιηθεί και για κινδύνους εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς που δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκέφαλος λόγω της κακής ρινικής τους αναπνοής.
1: Όταν λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, και τις ήπιες και αυτές που αναφέρατε τώρα, πρέπει να επισκεφθούμε τον ορειλά όταν θα είναι αργά? Πότε πρέπει, με ποια απλή ένδειξη θα πρέπει να πάμε στο γιατρό?
2: Σίγουρα η απλούστερη ένδειξη είναι να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε άνετα από τη μύτη. Βέβαια, αν μας συμβαίνει αυτό, δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε εμείς το συμπέρασμα ότι έχουμε στραβό διάφραγμα. Ας αφήσουμε τον ειδικό γιατρό ορειλά να μας το πει. Μπορεί πράγματι να είναι το στραβό το διάφραγμά μας, αλλά η κύρια αιτία της κακής ρινικής αναπνοής να είναι άλλη. Όπως είναι η υπερτροφία των κονχών ή να έχουμε μια αλλεργική ρινίτιδα. Επίσης, θα ήθελα να συμβουλεύσω, να πω στους ακροατές μας να αποφύγουν όλες αυτές τις μαγικές συσκευές που ανοίγουν τα ρουθούνια και υπόσχονται άνετη αναπνοή. Αυτές οι συσκευές έχουν κατακλείσει την αγορά. Η δράση τους όμως είναι προσωρινή. Μπορεί να προσφέρουν δηλαδή προσωρινά μια ανακούφιση, αλλά απλώς καλύπτουν το όποιο πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουν στην βάση του, στη ρίζα του, και τελικά η βλάβη αυτή χρονίζει.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί πλέον όλες αυτές οι συσκευές κάνουν θράψη εμπορικά. Και πολλοί άνθρωποι, επειδή ανακουφίζονται, αλλά στην ουσία ιατρικά έχουμε στρουθοκαμιλισμό.
2: Σίγουρα να
1: δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα που ανακούφιση. Θα τα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα προβλήματα αυτά.
2: Και σίγουρα θέλω εδώ να πω, μια που το αναφέρετε έτσι με το πέρασμα των χρόνων, ότι η επέμβαση που κάνουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα στο διάφραγμα, την οποία θα την πούμε σε λίγο, είναι η λύση που δίνουμε σε έναν ασθενή που έχει σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Δεν είναι μια επέμβαση που την κάνουμε εύκολα σε έναν ασθενή που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια. Εκτός αν το πρόβλημα είναι εξαιρετικό και οφείλεται σε ένα τραυματισμό. Αλλά ένας ασθενής που έχει το στραβό του διάφραγμα από τα 20 του χρόνια, δεν θα φτάσουμε να τον χειρουργήσουμε στα 70, όταν πια θα έχει πίεση, θα έχει ζάχαρο, θα έχει άλλα θέματα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που το βρίσκουμε, το εντοπίζουμε, το διαγνώσκουμε νωρίς και βρίσκουμε τη λύση νωρίς στο πρόβλημά μας, γιατί πια μετά είναι πιο δύσκολο να οδηγήσουμε στο χειρουργείο έναν ασθενή που έχει και άλλα συνοδά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν στη λύση για έναν ασθενή με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Ποια θα είναι αυτή η φυσιολογική, αυτή που δίνεται σε όλες τις ηλικίες, ας το πω, επειδή κάνατε αναφορά στους μεγάλους. Αλλά ποια είναι η λύση για έναν ασθενή με πρόβλημα στο διάφραγμα?
2: Όπως είπαμε πριν, δεν βλέπουμε ποτέ

0: Αυτά με τις νέες τεχνικές αφαιρούνται τα στραβά τμήματα του χόνδρινου συνήθως τμήματος του διαφράγματος, ισιώνονται και επανατοποθετούνται στην παλιά τους θέση ίσια πλέον. Όλα αυτά τα βήματα, να ξέρουν οι ασθενείς, ότι γίνονται ενδορυνικά, δηλαδή μέσω της μύτης, και δεν υπάρχουν ούτε τραύματα ούτε ουλές εξωτερικά στο πρόσωπο. Όλα γίνονται ενδορυνικά. Επίσης είναι μια επέμβαση η οποία είναι σχετικά ανώδυνη, χωρίς πρίξιμο ή αιμορραγία μετά την επέμβαση. Διαρκεί γύρω στη μία ώρα, μία μισή ώρα, ανάλογα και με την δυνότητα του χειρουργού, και γίνεται πάντα υπό γενική αναισθησία. Είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις της ορειλά ειδικότητας, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστά ώστε να είναι επιτυχημένη. Και έτσι, μια επιτυχημένη πλαστική ειρηνικού διαφράγματος και στον κατάλληλο ασθενή δίνει ένα αποτελέσμα εγγυημένο και σε πολλές περιπτώσεις αλλάζει τη ζωή του ασθενούς.
1: Μάλιστα.
0: Του προσφέρει ποιότητα ζωής.
1: Γίνεται σε νοσοκομείο, κλινική εννοώ, υπάρχει νοσηλεία, διανυκτέρευση,
0: ναι.
1: Τι χρόνο περίπου κρατάει, γιατί πολλοί άνθρωποι όλα αυτά τα
0: ναι,
1: φοβούνται.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δύο πράγματα συνήθως φοβούνται οι άνθρωποι, την αναισθησία και την παραμονή σε ένα νοσοκομείο.
0: Σωστά. Αυτή η επέμβαση ναι. Έχει και τα δύο αυτά που είπατε. Γίνεται και με υπογενική αναισθησία, δηλαδή ο ασθενής πρέπει να κοιμηθεί, να διασωληνωθεί και να κοιμηθεί. Αλλά είναι συνήθως επέμβαση που χρειάζεται μία μέρα νοσηλείας. Ένα βράδυ δηλαδή μένει.
1: Μάλιστα,
0: στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Απλό
1: πολύ
0: το
1: ωραία.
0: Σημαντικό αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι βγαίνοντας από το νοσοκομείο έχει έναν επιπωματισμό στη μύτη, δύο πόματα στη μύτη, τα οποία αφαιρούνται μετά από 2 με 3 24 ώρα, συνήθως 2 24 ώρα. Το μόνο αυτό είναι το ενοχλητικό, ότι έχει ένα αίσθημα βάρου στο πρόσωπο, σαν να είναι συνεχώς μπουκωμένος. Αλλά αυτό
1: ναι.
0: Λύνεται πολύ γρήγορα, σε 2 24 ώρα περνάει, αφαιρούνται.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι μια επέμβαση, ας το πούμε,
0: ρουτίνας για την ορειλά ειδικότητα.
1: Ναι, ρουτίνας, το ακούω αυτό και πολλές φορές από τους γιατρούς, αλλά η ρουτίνα είναι για τους γιατρούς που την κάνουν κάθε μέρα για τον ασθενή. Είναι
0: ισχύει
1: μεγάλο το πρόβλημα
0: αυτό, ισχύει,
1: γιατί
0: ισχύει.
1: Είναι μοναδικό.
0: Ρουτίνας για μας.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ειρηνικές κόγχες, όπως μας είπατε. Τι είναι οι ειρηνικές κόγχες και τι η υπερτροφία των ειρηνικών κόγχων?
0: Καταρχήν να σας πω ότι από την μικρή εμπειρία μου σαν ορειλά, θεωρώ ότι η κόγχες, η υπερτροφία των ειρηνικών κόγχων είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα για τα οποία θα οδηγηθεί ένας ασθενής σε ένα ορειλά ιατρείο. Γι' αυτό θα ήθελα να το εξηγήσουμε έτσι λίγο πιο παραστατικά,
1: ναι.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνουν εύκολα οι ασθενείς τι είναι οι κόγχες.
1: Στην καθομιλουμένη. Τι είναι η ειρηνική κόγχη?
0: Λοιπόν, η μύτη, προκειμένου να αυξήσει την επιφάνεια στο εσωτερικό της, τη μύτη τη βλέπουμε απ' έξω μικρή και όμορφη, αλλά το εσωτερικό της μύτης είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν, για να αυξήσει την επιφάνειά της και να μπορεί να καθαρίζει, να ζεσταίνει και να υγραίνει τον αέρα, γιατί η φυσιολογική λειτουργία της μύτης είναι να καθαρίζει τον αέρα που μπαίνει, να τον ζεσταίνει και να τον υγραίνει, έτσι ώστε να τον εισπνεύσουμε και να είναι ζεστός, υγρός και καθαρός. Η φύση έχει προνοήσει έτσι ώστε τα πλαϊνά τυχώματα της μύτης να μην είναι ίσια σαν τείχος. Έχουν κάποιες αναδιπλώσεις στα πλαϊνά τυχώματα που ονομάζονται ειρηνικές κόγχες. Συνήθως έχουμε 3 με 4 ειρηνικές κόγχες, την κάτω, τη μέση και την άνω ή ανώτερη ειρηνική κόγχη. Αυτές καλύπτονται από το βλενογόνο που καλύπτει φυσιολογικά τη μύτη, αλλά έχουν μία ενδιαφέρουσα προσθήκη. Κάτω από το βλενογόνο υπάρχει ένα δίκτυο πλούσιο αγγείων και ένα ιστός, φανταστείτε τον σας σφουγγάρι, που είναι επίσης γεμάτο με αγγεία. Όταν αυτό το σφουγγάρι λοιπόν, τα μαξιλαράκια αυτά στα πλαϊνά τυχώματα της μύτης, που είναι οι κόγχες, γεμίσουν με αίμα, τότε η κόγχη φουσκώνει και η μύτη βουλώνει. Όταν αυτά φύγει το αίμα, όταν αδειάσουν από αίμα, τότε η μύτη ανοίγει. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός που κάνει η μύτη κατά τη διάρκεια της μέρας για να ρυθμίσει την αντίσταση του αέρα και βοηθά στην καλύτερη λειτουργία της μύτης ως φίλτρου. Πολλές φορές ακούμε τους ασθενείς που λένε «Ξαπλώνω από αριστερά και βουλώνει η μύτη μου από τη μία πλευρά, σηκώνομαι, βουλώνει από την άλλη». Αυτός είναι ένας φυσιολογικός ειρηνικός κύκλος που κάνει η μύτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ρυθμίσει την αντίσταση του αέρα. Τώρα, η χρόνια φλεγμονή λοιπόν αυτού του βλενογόνου, από αλλεργίες, από ρινίτιδες, από λοιμώξεις, από κατάχρηση από συμφορητικών σπρέι, που θα πούμε λίγο αργότερα τι μπορούν να προκαλέσουν, προκαλεί μια υπερτροφή αυτής της κόγχης. Η κόγχη δηλαδή μεγαλώνει, υπερτρέφεται, πρίζεται, που είναι της κάτω κόγχης, που είναι και η μεγαλύτερη σε μέγεθος κόγχη, με αποτέλεσμα να

0: Δυσκολεύει η αναπνοή σε μεγάλο βαθμό. Τις περισσότερες φορές υπερτροφικές κόγχες και διάφραγμα συνυπάρχουν και προκαλούν αυτό το λεγόμενο μπούκωμα στη μύτη. Σε γενικές γραμμές να αναφέρουμε ότι αν ένας ασθενής έχει μια μύτη μπουκωμένη χειμώνα, καλοκαίρι, μέρα, νύχτα που δεν περνάει, τότε πρέπει να τον δει ορειλά, γιατί μπορεί αυτό να είναι κάτι απλό, μια αλλεργική ρινίκιδα, μια υπερτροφία των κόγχων, ένα στραβό διάφραγμα, αλλά μπορεί να υποκρύπτει και κάποια σοβαρότερη παθολογία.
1: Μάλιστα. Πώς, όταν υπάρχουν όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Όταν έχουμε υπερτροφία ρινικών κογχών,
0: πάντα ξεκινάμε τη θεραπεία συντηρητικά. Δηλαδή, συντηρητικά σημαίνει ξεκινούμε με τη φαρμακευτική αγωγή. Και η φαρμακευτική αγωγή αυτή αποτελείται από σπρέι κορτικοστεροειδών, από ρινικά σπρέι, τα οποία δίνουμε στον ασθενή ένα τέτοιο σπρέι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δηλαδή για 4 έως 6 εβδομάδες. Σε δεύτερη φάση, αν δεν επιτύχει η θεραπεία η συντηρητική και δεν μειωθεί ο όγκος των κογχών, δεν συρρυκνωθούν οι κόγχες, τότε θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το μέγεθος αυτών των κογχών με ραδιοσυχνώτες ή υπερήχους. Αυτό είναι μια μικροεπέμβαση που γίνεται στα πλαίσια ενός ιδιωτικού ιατρίου. Διαρκεί λίγη ώρα, γίνεται υποτοπική αναισθησία, αναισθητοποιούμε τοπικά το βλενόγονο και ο ασθενής μετά από λίγες μέρες επιστρέφει στο σπίτι του. Από λίγες ώρες. Επιστρέφει στο σπίτι του. Ακόμη και πιο αποτελεσματική, η οποία βέβαια δεν χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, είναι η κογχοπλαστική, κατά την οποία κόβουμε, αφαιρούμε ένα κομμάτι του πίσω μέρους της κόγχης που ονομάζεται η ουρά της κόγχης. Όλες αυτές είναι σύγχρονες επεμβάσεις, προκαλούν ελάχιστη βλάβη στους ιστούς και διατηρούν πλήρως όλες τις λειτουργίες της μύτης. Παλιά είχαμε επεμβάσεις πιο ριζικές, πιο ακροτηριαστικές, αφαιρούσαν ολόκληρη την κάτω ρινική κόγχη, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει το λεγόμενο σύνδρομο της άδειας μύτης. Ένιωθε ότι η μύτη είναι άδεια, είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μάλιστα,
0: για έναν ασθενή. Σίγουρα όμως αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε για να διορθώσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα ως ασθενής πια, είναι η αλόγιστη χρήση αποσυμφορητικών σπρέι που προκαλούν μια ιδιαίτερη κατάσταση βλαβερή για τον ρινικό βλενογόνο, που είναι η φαρμακευτική ρινίτιδα.
1: Μάλιστα. Πάντα η υπερκατανάλωση φαρμάκων οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε όργανο, δημιουργεί δηλαδή προβλήματα. Τι είναι, πρώτη φορά ακούω τον όρο φαρμακευτική ρινίτιδα. Τι είναι?
0: Η φαρμακευτική ρινίτιδα είναι ένα είδος ρινίτιδας που δεν προκαλείται πια από ιούς ή μικρόβια, αλλά προκαλείται από τα τοπικά αποσυμφορητικά σπρέι. Αυτά τα αποσυμφορητικά σπρέι, όπως λένε και οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, λένε αλήθεια, μπορούν να δώσουν άμεση λύση και πραγματικά ξεβλώνουν τη μύτη πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Όμως η ανακούφιση που νιώθει κανείς με τα τοπικά αποσυμφορητικά είναι τόσο μεγάλη που δυσκολεύεται να τα σταματήσει και η χρήση τους καταλήγει να γίνεται, όπως είπατε και εσείς, κατάχρηση. Τότε ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος. Ενώ το κρυολόγημα έχει περάσει, η μύτη έχει εθιστεί όμως το αποσυμφορητικό και αν ο ασθενής δεν το χρησιμοποιεί καθημερινά, παθαίνει στερητικό σύνδρομο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, και η μύτη του βουλώνει συνέχεια χωρίς λόγο. Τότε αναγκάζεται να βάζει όλο και συνέχεια αποσυμφορητικό, μεγαλύτερη δόση αποσυμφορητικού και τελικά καταλήγει να προκαλεί φαρμακευτική ρινίτιδα. Δηλαδή, ένα συνεχές μπούκωμα που οφείλεται στην κατάχρηση των αποσυμφορητικών,
1: ναι,
0: και ανακουφίζεται μόνο με μεγαλύτερες δόσεις αποσυμφορητικού. Δηλαδή, ένα φαύλο κύκλο.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να αναλύσουμε περισσότερο, να επιμείνουμε στο τι είναι η φαρμακευτική ρινίτιδα, γιατί στην ουσία υποφέρουμε όλοι από αυτό, δηλαδή από την ασθένεια που προκαλείται από την κατάχρηση φαρμάκων.
1: Κατάχρηση αποσυμφορητικών σπρέι. Είπαμε ότι ο ασθενής ξεκινά να χρησιμοποιεί τα αποσυμφορητικά σπρέι επειδή του προσφέρουν μεγάλη ανακούφιση. Συνεχίζει ολοένα να τα χρησιμοποιεί και τελικά δεν μπορεί να αποδεσμευθεί από αυτά. Γίνεται δέσμιος των αποσυμφορητικών, γιατί η μύτη δεν ξεβουλώνει ποτέ ουσιαστικά. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Επιπλέον δημιουργείται και μια χρόνια και μόνιμη υπερτροφία των ρινικών κογχών, που τελικά θα χρειαστεί επέμβαση για να διορθωθεί. Κάποιοι επίσης μπορεί να εμφανίσουν ταχυκαρδία, αρρυθμίες ή ακόμα και υπέρταση από την αλόγιστη χρήση αποσυμφορητικών.
0: Μάλιστα. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι με φιδό τα αποσυμφορητικά σπρέι και πάντα με τις συμβουλές του γιατρού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την φαρμακευτική ρινίτιδα?
1: Καταρχήν να σας πω ότι όλα αυτά τα αποσυμφορητικά σπρέι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα μέγιστο 7 ημερών. Δηλαδή η φαρμακευτική ρινίτιδα ξεκινάει να δημιουργείται 5-6 μέρες αφότου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί κάποιος το αποσυμφορητικό σπρέι. Θεωρητικά μια υιογενή συνδρομή, μια ρινίτιδα μέχρι τον κύκλο αυτών των ημερών θα έχει περάσει. Από εκεί και πέρα, μετά από τις 7 και 8 μέρες, αρχίζει να γίνεται τοπική ζημιά στη μύτη και να ξεκινά αυτός ο φαύλος κύκλος. Τώρα, σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε. Να μην χρησιμοποιούμε αποσυμφορητικά σπρέι χωρίς συνταγή και χωρίς τις σαφείς οδηγίες του ειδικού γιατρού. Να διακόψουμε τα σπρέι μετά από 6-7 ημέρες χρήσης και ακόμα αν δεν είμαστε πια εντελώς καλά από το μπούκωμα, τότε να ξαναεπισκεφθούμε τον οριλά ιατρό, ο οποίος με στενή παρακολούθηση και με στοχευμένη εναλλακτική αγωγή θα μας δώσει κάτι άλλο για να μπορέσουμε να αποδεσμευθούμε, να απαλλαγούμε από αυτά τα σπρέι. Καταφέρουμε σχεδόν πάντα να σπάσουμε το φαύλο κύκλο αυτό και να διακόψει ο ασθενής το αποσυμφορητικό χωρίς να ταλαιπωρηθεί από μπούκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της απεξάρτησης. Σε κάποιες άλλες πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και μια μικρή επιδιόρθωση των κογχών ή διόρθωση κάποιο άλλο αποτελεσματικό ανατομικού προβλήματος. Να πω όμως ότι δεν τα ενοχοποιούμε. Είναι πάρα πολύ καλά, βοηθούν πάρα πολύ τα αποσυμφορητικά όταν χρειάζεται, αλλά για τις συγκεκριμένες μέρες που θα ορίσει ο γιατρός, για τις συγκεκριμένες μέρες που χρειάζεται. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση, αλλά χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αναφέρατε στην αρχή ότι ένας άλλος λόγος συμφόρησης μπουκώματος, δηλαδή συμφόρηση είναι το μπούκωμα, είναι η ρινοκολπίτιδα. Τι ακριβώς είναι η ρινοκολπίτιδα?
1: Η ρινοκολπίτιδα ή αλλιώς παραρινοκολπίτιδα είναι μια φλεγμονή, μια λίμωξη των παραρρίνιων κόλπων. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει ίσως να εξηγήσουμε τι είναι η παραρρίνιοι κόλποι. Το λέει και το όνομά τους, είναι κάποιοι κόλποι γύρω από τη μύτη. Είναι κοιλότητες λοιπόν μέσα στο πρόσωπο, στο οστέινο μέρος του προσώπου, που έχουν σαν στόχο να θερμαίνουν και να υγραίνουν τον αέρα, να ενισχύουν την ένταση της φωνής, αφυσικά μεγάφωνα, και να παράγουν βλένα η οποία υγραίνει το εσωτερικό της μύτης.
0: Είναι κάτω από τα μάτια, κάτω από στο ύψος της μέσης της μύτης?
1: Ναι, αυτά που λέτε εσείς είναι ένα ζευγάρι από αυτούς τους παραρρίνιους κόλπους που ονομάζονται ηγμόρια. Είναι η μεγαλύτερη κόλπη και εξωτερικά, μάλιστα, όπως λέτε, αντιστοιχούν στο μάγουλο, ακριβώς κάτω από το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα επιπλέον ζευγάρι κόλπων στο μέτωπο, που ονομάζονται μετωπιαίοι κόλποι, και άλλοι δύο βαθύτερα μέσα στη μύτη, ο σφινοειδής κόλπος και τα ιθμοειδή. Αυτοί όλοι λοιπόν οι κόλποι που φυσιολογικά θα πρέπει να έχουν αέρα και όχι υγρό, κύστες ή άλλα πράγματα που δημιουργούν μετά τα προβλήματα, έχουν στόμια τα οποία εκβάλλουν μέσα στη μύτη, από τα οποία μπαίνει ο αέρας και βγαίνει η βλένη. Υπάρχει μια ανταλλαγή λοιπόν αέρα και βλένης και εκβάλλουν μέσα στη μύτη. Όταν λοιπόν τα στόμια αυτά φράξουν ή κατά τη διάρκεια κάποιας βαριάς φλεγμονής ή αν έχουμε στραβό διάφραγμα και κλείνει το στόμιο του κόλπου ή αν έχουμε υπερτροφία των κογχών, τότε η βλένα που δεν απομακρύνεται συσσωρεύεται, μένει στάσιμη σαν να λέμε, όπως τα στάσιμα νερά που μένουν, μάλιστα, και δρομίζουν, ναι, και έτσι ο κόλπος μολύνεται από μικρόβια και αυτό είναι η παραρρινοκολπίτιδα. Ο κόλπος δηλαδή πια γεμίζει με πείο, κλείνει το στόμιο επικοινωνίας και
0: φράζει η περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Πώς εκδηλώνεται η οξία ρινοκολπίτιδα?
1: Η οξία ρινοκολπίτιδα λοιπόν εκδηλώνεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε απόφραξη των στομίων των κόλπων, όπως είπαμε. Ποιες είναι αυτές? Είναι μια απλή ίωση της μύτης, ένα κρυολόγημα, μια ρινίτιδα. Η αλλεργική ρινίτιδα, όπως είπαμε. Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, οι υπερτροφικές κόγχες ή οι ρινικοί πολύποδες ή ένα συνδυασμός όλων των παραπάνω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εμφανίζεται η οξία ρινοκολπίτιδα μετά από ένα κρυολόγημα. Στην αρχή να ξέρουμε πάντα ότι οι ογενείς λοιμώξεις διαρκούν για 5-7 μέρες. Στις επόμενες 10-15 μέρες αρχίσουν να αναπτύσσονται μικρόβια. Άρα λοιπόν μια λοίμωξη, ένα μπούκωμα που παραμένει μετά από 5-7 μέρες πρέπει να μας δει κάποιος ειδικός γιατρός. Τι συμπτώματα έχει η ρινοκολπίτιδα? Συνήθως έχουμε αίσθημα πόνου και πίεσης πάνω από τον κόλπο που έχει τη λίμωξη, τη φλεγμονή, οποίο το αίσθημα αυτό βάρους επιδεινώνεται κατά την επίκυψη. Όταν ο ασθενής σκύβει, νιώθει πιο έντονα το βάρος. Έχουμε παχύρευτες εκκρίσεις και ποιώδεις, ενώ ας πούμε έχει σημασία το χρώμα των εκκρίσεων. Ρωτάμε συχνά τον ασθενή τι χρώμα έχουν οι εκκρίσεις. Γιατί στην αλλεργική ρινίτιδα να ξέρετε ότι είναι πάντα λεπτόρευστες και διαφανείς. Και πολύ καταρροή, λεπτόρευση διαφανής. Ενώ στις ρινοκολπίτιδες οι εκκρίσεις είναι παχύρευστες και είναι κιτρινοπράσινες, ποιώδεις εκκρίσεις. Επίσης υπάρχει κακοδιαθεσία, κάποιες φορές πυρετός, αίσθημα κούρασης, πονοκέφαλος πάνω στα σημεία των κόλπων που πάσχουν, κακοσμία και βήχας. Υπάρχει βέβαια και μια κατάσταση που λέγεται χρόνια ρινοκολπίτιδα, η οποία διαρκεί πάνω από 12 εβδομάδες, δηλαδή πάνω από 3 μήνες, και παρά τη φαρμακευτική αγωγή, και τότε έχουμε ανατομικές βλάβες και δυσλειτουργίες μέσα στους κόλπους.
0: Μάλιστα. Να επιμείνω λίγο σε αυτό που εμείς λέμε υγμωρίτιδα. Και που όπως ακούμε τους ανθρώπους ή όπως έχουμε υποστεί, ας το πούμε, τέτοιες ασθένειες, υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που επιδεινώνουν. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, απλώς λέω αυτό που ακούω, ας το πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές άνθρωποι που βουτούν στη θάλασσα, όπως οι δίτες, ή τα ψαροντούφικα που κάνουν τώρα πολλά παιδιά το καλοκαίρι, οι οδηγοί μηχανών ταλαιπωρούνται από υγμωρίτιδα ή έτσι τουλάχιστον το εκφράζουν. Ισχύει αυτό, δηλαδή επιδεινώνουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες την ρινοκολπίτιδα?
1: Αυτό έχει να κάνει με το πώς αναπνέει από τη μύτη ο ασθενής που προαναφέρατε. Δηλαδή όλες αυτές οι καταστάσεις που αναφέρατε είναι καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη βουλωμένη μύτη. Ένας που οδηγεί μηχανή πιο εύκολα παθαίνει ρινίτιδες. Επομένως αυτός ο φαύλος κύκλος ρινίτιδας οδηγεί και σε
0: παρανοκολπίτιδες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τίθεται η διάγνωση της οξίας ρινοκολπίτιδας και ποια είναι η θεραπεία της?
1: Στη σύγχρονη οτορινολαρυγολογία, ο μόνος σίγουρος τρόπος να διαγνώσουμε έγκυρα την παρανοκολπίτιδα είναι με ενδοσκόπηση της μύτης, με τη βοήθεια ενδοσκοπίων υψηλής τεχνολογίας, με οπτικές ίνες. Δηλαδή βάζουμε μία κάμερα μέσα στη μύτη και με αυτήν ελέγχουμε τα στόμια των κόλπων, βλέπουμε τα στόμια των κόλπων και τις εκκρίσεις που πιθανόν εκραίουν από τα στόμια αυτών των κόλπων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, είτε πολύ έντονες είτε χρόνιες, μπορεί να χρειαστεί και η βοήθεια της αξονικής τομογραφίας. Θέλω όμως να πω ότι δεν τίθεται η διάγνωση μιας ρινοκολπίτιδας ούτε με απλή ρινοσκόπηση, με το να δούμε επιφανειακά και εξωτερικά τη μύτη, ούτε με μια απλή ακτινογραφία. Η απλή ακτινογραφία πια είναι μια εξέταση που δεν τη χρησιμοποιούμε τόσο συχνά για τη διάγνωση της. Εμείς δηλαδή οι ορειλά δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου για τη διάγνωση της οξίας ρινοκολπίτιδας. Λίγες πληροφορίες μας δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Χρησιμοποιούμε δηλαδή κυρίως την ενδοσκόπηση.
0: Ζωντανή,
1: βλέπουμε εκεί όλες τις. Βλέπουμε μπροστά μας όλες τις δυσλειτουργίες, όλα τα προβλήματα της μύτης.
0: Και μετά οδηγούμαστε στη θεραπεία.
1: Ναι, μετά οδηγούμαστε στη θεραπεία.
0: Ποια είναι αυτή, ποια είναι η θεραπευτική αγωγή, ας το.
1: Η θεραπευτική λοιπόν αγωγή είναι η αντιβιωτική θεραπεία σε περίπτωση που έχουμε μια οξία ρινοκολπίτιδα. Με λίγα λόγια να πούμε ότι αν έχουμε φτερνίσματα, πουκωμένη μύτη, μας τρέχουν οι μίξες, έχουμε πυρετό και πονούν τα κόκαλα του σώματός μας οι μύες, τότε έχουμε κάποιο απλό κρυολόγημα, μια απλή ρινίτιδα η οποία τις περισσότερες φορές θεραπεύεται μόνη της και περνάει. Αν όμως ο βήχας, το μπούκωμα της μύτης και αυτές οι παχύρευτες ποιόντες κυτρινοπράσινες εκρίσεις διαρκέσουν περισσότερο από 10 ημέρες, τότε μόνο μπορεί να οφείλονται σε μια παραρινοκολπίτιδα που ξεκίνησε από ένα κρυολόγιο. Όπως είπαμε, ξεκίνησε σε μια ίωση και επιμολύνθηκε από κάποιο μικρόβιο. Τότε πρέπει να μας εξετάσει ο τωρινολαρυγκολόγος, ο οποίος θα μας δώσει την κατάλληλη αγωγή που τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει αντιβιωτική θεραπεία, ισχυρή αν η διάγνωση είναι η οξία ρινοκολπίτιδα, αποσυμφορητική αγωγή, δηλαδή αποσυμφορητικά σπρέι ώστε να ανοίξει η μύτη και να αποσυμφορηθεί, να καθαρίσουν οι εκρήσεις, και ό,τι άλλο χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση για να αποφύγουμε την μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Κυρία Σταθακίδου, ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στις παθήσεις της ρινός, θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν ολοκληρώσουμε το θέμα μας, πριν κλείσουμε. Στους πολύποδες, στους ρινικούς πολύποδες, τι είναι οι πολύποδες της ρινός?
1: Οι ρινικοί πολύποδες είναι ένας αντιδραστικός ιστός, θα λέγαμε, στη μύτη, που είναι σε σχήμα και σε χρώμα σαν μικρές ή μεγάλες ρόγες από λευκό σταφύλι. Αυτή την μορφολογία έχουν όταν βλέπουμε τη μύτη και δημιουργούνται με άγνωστο μηχανισμό. Ενοχοποιείται όμως πάρα πολύ η αλλεργία, ένα αλλεργικό υπόβαθρο, οι ογενείς και οι βακτηριακές και οι μυκητιασικές λοιμώξεις, καθώς επίσης και ατμοσφαιρική ρήπανση. Όλα αυτά έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθανά αίτια των πολυπόδων. Όμως κανείς δεν ξέρει με σιγουριά γιατί και πώς δημιουργούνται. Αυτοί δεν προκαλούν πόνο αφού δεν έχουν νεύρα, αλλά προκαλούν πάρα πολύ έντονο μπούκωμα, πάρα πολύ έντονη ειρηνική συμφόρηση και συνήθως ταυτόχρονα και στις δύο ειρηνικές κοιλότητες. Στα αρχικά στάδια είναι μικρή, μπορεί να έχουμε 1-2 μικρούς πολύποδες που θα τους δούμε μόνο ο γιατρός με την ενδοσκόπηση που θα μας κάνει στο ιατρείο, αλλά πολλές φορές περνώντας ο καιρός μεγαλώνουν τόσο πολύ που η μύτη κλείνει εντελώς και αν συνεχίσει κανείς να τους παραμελεί, γεμίζουν και επεκτείνονται και σε όλους τους παραρρίνιους κόλπους, στα ιγμόρια και στους άλλους κόλπους τους παραρρίνιους, προκαλώντας πάρα πολύ έντονα προβλήματα μιας χρόνιας κατά χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας.
0: Ναι. Πότε λοιπόν, για να πάμε στη σταθερή μας ερώτηση, πότε λοιπόν ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει έτσι ώστε να επισκεφτεί γιατρό και να του δώσει από εκεί και πέρα, θα το δούμε σε επόμενη ερώτηση, τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν?
1: Σίγουρα ο λόγος για τον οποίο θα οδηγηθεί ο ασθενής στον γιατρό είναι τα συμπτώματα που προκαλούνται, γιατί εξαιτίας του όγκου τους που αυξάνεται διαρκώς, αλλά και των άφθονων εκρήσεων που παράγουν, ο ασθενής δεν αναπνέει καλά και η μύτη κλείνει τελείως. Οι περισσότεροι ασθενείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι χάνουν την όσφρησή τους. Δεν έχουν καμιά όσφρηση, δεν μυρίζουν πια. Αναφέρουν προβλήματα ύπνου και ροχαλιτού, κόπωση κατά τη διάρκεια της μέρας, πονοκεφάλους, δυσκολία στην ομιλία, μιλάνε ένρινα και γενικώς μια σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής τους. Βέβαια να πούμε ότι οι πολύποδες είναι μια καλοήθης κατάσταση, δεν μεταλλάσσονται σχεδόν ποτέ σε κάτι κακό, αλλά παρόλα αυτά μειώνουν τόσο πολύ την ποιότητα ζωής που ο ασθενής συχνότερα οδηγείται στο χειρουργείο για να απελευθερωθεί από αυτό το πρόβλημά του.
0: Η λύση είναι χειρουργική δηλαδή?
1: Η λύση είναι στην
0: περίπτωση... Υπάρχει και φαρμακευτική θεραπεία, δηλαδή θα επισκεφτώ εγώ τον Ιρηλά. Θα γίνουν οι εξετάσεις, είναι συγκεκριμένες, πάλι με κάμερα.
1: Ναι, θα γίνει ενδοσκοπική, βέβαια, θα γίνει η εξέταση ενδοσκοπικά με κάμερα. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και μια αξονική τομογραφία η οποία θα μας δείξει την επέκταση των πολυπόδων στους παραρρίνους κόλπους, αν υπάρχει και πόσο μεγάλη είναι αυτή η επέκτασή τους. Και από εκεί και πέρα θα συζητηθεί με τον ασθενή αν θα ξεκινήσουμε με συντηρητική θεραπεία, δηλαδή με ένα κορτικοστεροειδές σπρέι με κορτιζόνη, που θεραπεία είναι, που στόχος της θεραπείας αυτής είναι να συρρυκνωθούν, να μειωθούν σε όγκο οι πολύποδες και να αφήσουν χώρο στον ασθενή να αναπνεύσει. Πολλές φορές οδηγούμαστε και σε κορτικοστεροειδή από το στόμα, σε χάπια κορτιζόνης, έτσι ώστε να, έχει μια πιο δράση, να έχουν μεγαλύτερη δράση πάνω στους πολύποδες, και θα συζητήσουμε αν ο ασθενής δεν αντέχει πια, γιατί τα έχει κάνει όλα αυτά. Συνήθως αυτοί είναι ασθενείς που υποφέρουν πολλά χρόνια από αυτό το πρόβλημα, να οδηγηθεί στο χειρουργείο που θα δώσει και την οριστική λύση στο πρόβλημά του, όταν πια θα τα έχουμε δοκιμάσει όλα τα υπόλοιπα. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτή η χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται πια για τους πολύποδες λέγεται ενδοσκοπική χειρουργική των ρινός και παραρρινίων, ονομάζεται στα αγγλικά FES, και είναι μια λειτουργική επέμβαση πολύ λεπτομερής και εξελιγμένη, γιατί γίνεται με κάμερα, γίνεται ενδοσκοπικά, χρησιμοποιούνται ειδικά ενδοσκόπια και μικροεργαλεία που μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε κάθε γωνιά του εσωτερικού της μύτης και να καθαρίσουμε με ασφάλεια και ακρίβεια μόνο τους πολύποδες, μόνο τον άρρωστο ιστό, αφήνοντας ανέπαφο τον φυσιολογικό βλενογόνο της μύτης, που είναι απαραίτητος για όλες τις λειτουργίες της, για να μυρίζουμε, για να αναπνέουμε. Είναι απαραίτητη η μετεγχειρητική μετά παρακολούθηση του ασθενούς, ώστε πιθανές υποτροπές να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και άμεσα.
0: Μάλιστα, έχουμε ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν χειρουργηθεί με πολύποδες στη μύτη, αλλά επανέρχονται, ξαναδημιουργούνται. Είναι φυσικό αυτό, σημαίνει κακή τεχνική, ας το πω έτσι,
1: κάτι... Όχι, έχετε δίκιο, γιατί δυστυχώς το χειρουργείο αυτό, οι πολύποδες, είναι ένα χειρουργείο που δεν μπορούμε ποτέ να δώσουμε την διαβεβαίωση στον ασθενή ότι 100% οι πολύποδες δεν θα υποτροπιάσουν. Δεν ξέρουμε σε πόσο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ασθενείς που υποτροπιάζουν οι πολύποδες σε 2, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, όμως συνήθως υποτροπιάζουν. Είναι δηλαδή μια ασθένεια που έχει πολύ συχνά πολύ μεγάλα ποσοστά υποτροπής, και ιδίως όταν βρίσκεται η πολυποδίαση σε υπόβαθρο αλλεργικό. Πρέπει δηλαδή να διορθωθούν όλα μαζί, να έρχεται ο ασθενής συχνά, να τον επανελέγχουμε μετά από κάποιο χειρουργείο, γιατί δυστυχώς οι υποτροπές είναι συχνές.
0: Μάλιστα. Η πάθηση, να πω κάτι πρακτικό για να το κατανοήσουμε, όταν δημιουργείται ένας πολύποδας μέσα στην μύτη μας, η πάθηση και η ανάπτυξή της είναι στο να διωγγωθεί ή στο να πολλαπλασιαστεί, ή και τα δύο?
1: Όχι, είναι στο να πολλαπλασιαστεί. Είναι ένας ξένος ιστός από τη μύτη. Είναι σαν να έχουμε τσαμπίστα φύλλη μέσα στη μύτη. Η υπόλοιπη μύτη, οι υπόλοιπες δομές της μύτης παραμένουν ως έχουν, αλλά έχουμε έναν έξτρα ιστό, ο οποίος πολλαπλασιάζεται και είναι...
0: Και μετακινείται. Μπορεί δηλαδή να φύγει στους κόλπους.
1: Ναι, να επεκταθεί και... στους κόλπους. Ναι, και τότε δημιουργεί ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα. Γιατί έχουμε πόνους, σας είπα, στο σκύψιμο, βάρος στο κεφάλι, και έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα όταν πια επεκταθούν, όταν παραμεληθούν και επεκταθούν.
0: Μάλιστα. Άρα η αντιμετώπιση... Το πρόβλημα, μάλλον η αιτία, μας είπατε, τις αιτίες της γενέσεως των...
1: Είναι συνήθως αλλεργίες.
0: Μάλιστα, η αντιμετώπιση είναι πάντα αρχικά φαρμακευτική
1: και στη συνέχεια χειρουργική.
0: Υπάρχει όμως η διάθεση της ασθένειας να επαναεμφανιστεί, να υποτροπιάσει, όπως λέτε, σωστά, και να δημιουργηθεί. Οπότε οι άνθρωποι που... βασανίζονται, ας το πω, με τους πολύποδες, θα πρέπει να έχουν συχνή επικοινωνία με τους ιατρούς.
1: Όμως είμαστε τυχεροί, γιατί η επιστήμη, η ειδικότητα της Οριλά, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, με αυτά τα νέα ενδοσκόπια και αυτές τις νέες τεχνικές ενδοσκοπικές που προσφέρουν πάρα πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε αυτού του είδους τις ασθένειες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σταθακίδου, νομίζω πως ολοκληρώσαμε και την αναφορά μας με την εκπομπή αυτή στις παθήσεις της μύτης και των γύρω περιοχών της. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Ράδιο Ελπίδα και στην συγκεκριμένη εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο επιγραμματικά πως για να αντιμετωπίσουμε, όπως και εσείς μας είπατε, όλες αυτές τις ασθένειες πρέπει πρώτον να τις αντιληφθούμε άμεσα, να επισκεφθούμε τον ιατρό, να μην απευθυνθούμε μόνοι μας στα φαρμακεία, να μην κάνουμε καταναλώσεις, υπερκατανάλωση στα σπρέι που, όπως εμείς τα λέμε, τα λέω πρακτικά, που χρησιμοποιούμε για την απόφραξη και για να νιώσουμε καλύτερα, διότι αυτά οδηγούν σε μεγαλύτερα προβλήματα, και γενικότερα οποιαδήποτε αντιμετώπιση της ειδικότητας, όπως και όλων των ειδικοτήτων των ιατρικών, οποιαδήποτε αντιμετώπιση της ασθένειας πρέπει να γίνει από ειδικό ιατρό. Κρατάμε όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε για άλλη μία φορά και εύχομαι, όπως και μας υποσχεθήκατε, να αφιερώσουμε άλλη μία εκπομπή στις παθήσεις
1: που προκαλούνται από τις αλλεργίες, την αλλεργική υγεία.
0: Ωραία, είναι μεγάλο θέμα, αφορά πολύ κόσμο και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να σας ξαναπολαύσουμε. Κυρίες και κύριοι, ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και ακροάτριες, χαίρετε. Ο Χριστός να είναι πάντα μαζί μας.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης με τόσιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κεράς Ελεούσης.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της τιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της Υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένου Συρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσκες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψος άσμε. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθειαν τις εξητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας. Του αποδούνουμε τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 61. Ουσί το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' ανθρώπων, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν ψυχή, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εξέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζεστε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού.

Ψαλμός 62. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξουν, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγου σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετο επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδοκίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σας ευείες ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επεσκέψω τη γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν δε σταγώσιν αυτής, εμφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσιν σύτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδύσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαιν διοδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη, και προσελθών κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδώσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιη ομοίως.

στο πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητοί μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδηπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλακτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπόνηρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του Καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, στο μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, της οποίας η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ στο χώρο αυτό και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και τον αναστηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία σε αυτό το χώρο, βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννης, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιοσία και εδώ ερχόταν και έβος και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην ημνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεθσημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνάμε στο κοινοβιακό σύστημα και η πρώτη, θα λέγαμε, ομαδική κοινοβιακή κοινότητα ξεκίνησε αρχές του 5ου αιώνα, δηλαδή το 480, όταν ιδρύθηκε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο από τον πρώτο κτήθωρα της μονής μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χωζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Να φανταστείτε, ήταν η χρυσή εποχή του μοναχισμού τότε. Το μοναστήρι μέσα αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς και άλλους 3.000 κατά μήκος του χυμάρου του Χωρά, με πορεία προς την Ιερικό, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της μονής
με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 30.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος συντηρητής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταργόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες, και έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή και στεγάζει τις ψυχές μας. 10ο αιώνα έχουμε την πρώτη Αραβική Επιδρομή, παθαίνει μεγάλη ζημιά στο μοναστήρι, φεύγουν πολλοί πατέρες από τη Μονή και παίρνουν κοντά τους ως παραμυθία και παρηγοριά την θαυματουργή εικόνα της Μονής μας και τη μετέφεραν στην Ελλάδα και είδαν ένα χώρο που κάπως τους

να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Στο κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άφθορο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χουζεβίτου, καταγωμένο εκ της Γερμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960 και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό και το 1916 το 2016 έγινε η αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει στο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας και μνήμη το εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολύ αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν γερό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επί γης και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεποιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και αισχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον Τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μην ευηθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου».
Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιοι αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη Βασιλεία των ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε, ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει. Ο νους μου ηρεμεί. Η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλης σας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συναισθαλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. «Παναγία μου, βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο, για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σομενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Στα θαύματα επίσης των προσευχών πρέπει να αποδώσουμε την απαλλαγή από τη μέθη και από τα άλλα ποικίλα πάθη. Από τα πρώτα κεφάλαια γνωρίσαμε ορισμένα παραδείγματα. Ο πατήρ Ιωάννης παρότρινε τους χρονίως αλκοολικούς να κοινωνούν συστηματικά τα άχραντα μυστήρια, έπειτα όμως από κατάλληλη προετοιμασία. Είχε ειδική προσευχή για το πάθος αυτό. Πολλούς έστελνε στην εργατική εστία ή τους εξασφάλιζε καλές θέσεις σε επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν τους απαγόρευε τελείως τα ενοπνευματώδη ποτά. Υπάρχουν αρκετές διηγήσεις για την απαλλαγή από τη μέθη και για την πνευματική αναγέννηση με τη βοήθεια των προσευχών του. Μια από αυτές μας πληροφορεί ότι ο υπερήφανος και τραχής Πέτρος Ιβάνοβιτς, που είχε την σύζυγό του ετοιμοθάνατη, εκάλεσε τον πατέρα Ιωάννη με έναν απεσταλμένο λέγοντας «Ας προσευχηθεί, η γυναίκα μου έτσι ή αλλιώς πεθαίνει. Εάν τη θεραπεύσει, τότε θα πιστεύσω και εγώ». Ο πατήρ Ιωάννης απάντησε στον απεσταλμένο «Στο σπίτι σας δεν έχω καμιά δουλειά». Ο Πέτρος Ιβάνοβιτς, αφού έχασε τη σύζυγό του, συνήλθε και αποφάσισε να πλησιάσει μόνος του τον πατέρα Ιωάννη. Εκείνος όμως δεν διαπίστωσε αληθινή μετάνοια και δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή. Περιορίστηκε σε μια απλή προσευχή. Παρόλα αυτά, η πνευματική κατάσταση του Ιβάνοβιτς άρχισε να βελτιώνεται. Ζήτησε την άδεια να συναντά συχνά τον γέροντα, ο οποίος με γλυκύτητα του είπε «Και κάθε μέρα, αν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε εδώ». Έπειτα αξιώθηκε να κοινωνήσει. Άλλαξε εντελώς. Άναψε μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στην υπηρεσία του πλησίον. Ζήτησε παραίτηση από την εργασία του και άρχισε με ζήλο να επιδίδεται σε έργα φιλανθρωπίας. Κοινωνούσε κάθε μήνα. Μερικοί που τον ήξεραν από παλιά τον αποκαλούσαν τρελό και υποκριτή. Ωστόσο όμως έτρεχαν προς αυτόν για να βοηθηθούν. Γνώριζαν ότι ο Πέτρος Ιβάνοβιτς δεν αρνείται τίποτα σε κανένα. Η λέξη «θαυμαστός» έχει διπλή σημασία. Αφενός σημαίνει κάτι το αφύσικο, κάτι που εξηγείται με επέμβαση υπερφυσικής δυνάμεως και αφετέρου σημαίνει κάτι το υπέροχο. Έτσι αποκαλύπτεται μια βαθιά αλήθεια. Θα το εννοήσουμε αυτό εάν θελήσουμε να διακρίνουμε αυτή την διπλή σημασία στα θαυμαστά γεγονότα της Ευαγγελικής και γενικότερα της Χριστιανικής ιστορίας. Η απαλλαγή από δαίμονες, η θεραπεία ασθενών, η ανάσταση νεκρών, η ηθική αναγέννηση, όλα αυτά είναι θαυμαστά γεγονότα με την διπλή έννοια της λέξεως. Αποκαλύπτεται με αυτά αφενός η ενέργεια της υπερφυσικής θείας δυνάμεως και αφετέρου ο θρίαμβος της θείας ωραιότητος. Αποκαλύπτεται η νίκη του φωτός εναντίον του σκότους, της ζωής εναντίον του θανάτου, της αυθαρσίας εναντίον της φθοράς, της αγάπης εναντίον του μίσους. Η χριστιανική ψυχή, ποθώντας την αντάβια του ουρανίου φωτός στο σκοτεινό επίγειο κόσμο, είναι φυσικό να ελκύεται από εκείνους που κάνουν θαυμαστά έργα. Ο πατήρ Ιωάννης, που ήταν ένας από αυτούς, ανταποκρινόταν στην αγάπη της χριστιανικής ψυχής του ρωσικού λαού. Η έλξη προς το φως, που μέσα στο σκοτάδι του ένιωθε αυτός ο λαός, αποτελούσε ένα μερικό θαύμα, ένα θαυμαστό γεγονός. Σε αυτήν τη θαυμαστή έλξη προς το θαυμαστό κρύβεται κάτι το παντοτινά παιδικό, το παντοτινά ανθρώπινο. Αγαπώντας τα παιδιά, ο πατήρ Ιωάννης δεν μπορούσε να μην αγαπήσει και τον έστω αμαρτωλό, έστω φοβερό, πλην όμως γεμάτο παιδική απλότητα λαό του. Ασφαλώς, χάριν αυτού του λαού, όσο και αν τον κούραζε, αντλούσε συνεχώς νέες πνευματικές δυνάμεις. Εκεί που υπάρχει η δίψα του θαύματος, δηλαδή η δίψα του υπερόχου και του απολύτου, όλα ακόμα και τα πλέον συνηθισμένα γίνονται θαυμαστά. Εκεί εύκολα πραγματοποιούνται θαύματα. Θλίψεις και δοκιμασίες πολλές υπέφερε ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης
στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν υπέφερε μόνο από τις επιθέσεις των αναρχικών, αλλά και από την αθλία συμπεριφορά των ψευδοθαυμαστών του, των Ιωαννητών, οι οποίοι του προσέβαλαν τα λεπτότερα αισθήματα. Η κίνηση των Ιωαννητών αποτελούσε μια μορφή της αιρέσεως των Χλίστοφ, μαστιγωμένων δηλαδή, που πίστευε σε νέες ενσαρκώσεις του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Είχε τις ρίζες του βαθιά στο παρελθόν, ίσως στην ειδωλολατρική αρχαιότητα. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένες πνευματικές ορμές μπορούσαν να εκδηλωθούν και σαν όργια σεξουαλικού χαρακτήρος. Οι αίρεσες ήταν διαδεδομένοι κυρίως στην λαϊκή τάξη. Οι Ιωαννίτες θεωρούσαν τον πατέρα Ιωάννη σαν νέα ενσάρκωση του Κυρίου. Μεταξύ τους υπερίσχυαν οι γυναίκες. Οι πρώτοι από αυτούς εμφανίστηκαν ενωρίς το 1880. Για την απόκρουσή τους ο πατήρ Ιωάννης αναγκάστηκε να πηγαίνει στα μέρη εκείνα που πολλαπλασιαζόταν η δράση τους. Το πρώτο ταξίδι για το σκοπό αυτό το έκανε το 1892 στην περιοχή Γκντόφσκι, κοντά στην Πετρούπολη, κατόπιν επιθυμίας του Μητροπολίτου Ισιδώρου. Συγκεκριμένα, στο χωριό Λούγοφ, ο χωρικός Βλαδίμηρος Κορδιάτιεφ εδίδασκε ότι ο πατήρ Ιωάννης είναι ο Χριστός που εμφανιζόταν για δεύτερη φορά. Παρόλες τις νουθεσίες του τοπικού ιερατείου, η διδασκαλία άρχισε να απλώνεται. Ακριβώς τότε επενέβη προσωπικώς ο πατήρ Ιωάννης. Στην έκθεσή του ανέφερε ότι μετά την πρώτη εξόρμηση οι αιρετικοί υποσχέθηκαν να μην λένε σε κανένα ανοησίες για μένα. Η διδασκαλία τους όμως ξαναζωντάνεψε και χρειάστηκε να επέμβει και πάλι χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το δεύτερο αντιαιρετικό ταξίδι έγινε το 1902 στην επαρχία Κοστρόμ. Ο χωρικός Πονομάρεφ είχε οικοδομήσει ένα είδος ναού μπροστά στο σπίτι του και είχε συνθέσει ακάθιστο ύμνο αφιερωμένο στον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης, τον εν τριάδη δοξαζόμενον. Στην αρχή ο πατήρ Ιωάννης του έστειλε ένα απειλητικό γράμμα με οξύ τόνο που τελείωνε έτσι: «Λησμόνησε στο βασικότερο. Είσαι ανάγωγος και ανόητος. Καταρώμε τον ακάθιστο ύμνο σου. Να τον αγγείλεις αυτό σε όλους τους οπαδούς». Ο Πονομάρεφ δεν άλλαξε τακτική. Τότε ο πατήρ Ιωάννης με εντολή της Συνόδου ξεκίνησε για το χωριό Χοροσέβο. Μέσα στο ναό του εκήρυξε: «Ο Πονομάρεφ είναι επικίνδυνος αιρετικός. Μην τον ακούτε. Μην έχετε καμιά συνομιλία μαζί του σε θέματα πίστος. Η διδασκαλία του είναι σατανική». Ο Πονομάρεφ άρχισε να δικαιολογείται και αργότερα φάνηκε να μετανοεί. Την επόμενη, κατ' το τέλος της Θείας Λειτουργίας, συγκέντρωσε τους οπαδούς του και όλοι μαζί παρακαλούσαν: «Κοινώνησέ μας, αγαπητέ γέροντα». Ο πατήρ Ιωάννης όχι μόνο δεν τους κοινώνησε, αλλά και τους απείλησε με αφορισμό εάν δεν εγκατέλειπαν τελείως την βλάσφημη διδασκαλία τους. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Πονομάρεφ υπεχώρησε και έδωσε υπόσχεση να βγάλει το σταυρό που είχε υψώσει στο σπίτι του. Ο πατήρ Ιωάννης δυστυχώς τον πίστευσε, συγκινήθηκε από τα υποκριτικά του δάκρυα και τον επεσκέφτηκε στο σπίτι. Μετά την αναχώρησή του όμως, ο Πονομάρεφ συνέχισε να διαδίδει την διδασκαλία του, ισχυριζόμενος μάλιστα πως ο γέροντας από υποχρέωση και μόνο τον κατηγόρησε στο ναό. Οι μεταγενέστεροι Ιωαννίτες, που αποτέλεσαν πλέον οργανωμένη κοινότητα, ήσαν περισσότερο φανατικοί από τους πρώτους. Ετύπωναν μάλιστα και περιοδικό τον Φάρο της Κροστάνδης, ετάφτιζαν τον πατέρα Ιωάννη με τον Χριστό και κάποια αμόρφωτη γυναίκα, την Ματρόνα Κισελέβα, με την μητέρα του Θεού. Η τελευταία ονόμασε τον εαυτό της Πορφυρία. Εκτός από το περιοδικό, εξέδαν φυλάδια ακόμα και βιβλία. Οι Ιωαννίτες αυτοί τελούσαν ακολουθίες μπροστά στο πορτρέτο του πατρός Ιωάννου και προφήτευαν για το σύντομο τέλος του κόσμου και το φοβερό δικαστήριο της κρίσεως. Το 1908 το Πανρωσικό Ιεραποστολικό Συνέδριο τους κατηγόρησε επίσημα και το ίδιο έτος, λίγο πριν από την κοίμηση του πατρός Ιωάννου, η Ιερά Σύνοδος
τους χαρακτήρισε αιρετικούς. Όμως, ούτε τα μέτρα αυτά της Εκκλησίας, ούτε οι συνεχείς αναθεματισμοί του πατρός Ιωάννου δεν τους συνέτησαν. Προσπαθούσαν πάντοτε με πείσμα να έλθουν σε επαφή μαζί του, χρησιμοποιώντας άλλοτε την ιστερική τους ορμή και άλλοτε την υποκρισία. Μετά την κοίμησή του, εκήρυταν την σύντομη ανάστασή του για να κρίνει τον κόσμο. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος διηγείται στα απομνημονεύματά του. Ενώ ζούσε ακόμη ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, η αίρεση των Ιωαννητών διαδιδόταν σε ολόκληρη την Ρωσία. Μάλιστα, σε εμάς που ζούσαμε στο μακρινό χωριό Χόλμσκι, την μετέδωσαν στρατιώτες. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είπε στον ιερέα: «Εμείς έχουμε νέο Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη από τους παπάδες». Αναγκάστηκα να στείλω στην Κωνσταντή τον ιερέα. Επέστρεψε με ιδιόχειρο γράμμα του πατρός Ιωάννου, στο οποίο αυστηρότατα στυλίτευε τους θρησκομανείς. Εμφανίσεις αιρετικών, όπως ήταν οι Ιωαννίτες, δεν συνέβαιναν μόνον στη Ρωσία. Στο Βέλγιο και στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ναοί των Αντωνίνων, θαυμαστών δηλαδή ενός ναύτου που έκανε θεραπείες. Οι Ιωαννίτες αποτελούσαν μαρτύριο για τον πατέρα Ιωάννη. Η παρουσία και η διαγωγή τους ήταν δοκιμασία που υπέμεινε μέχρι την κοίμησή του. Από εξωτερική άποψη, τα τελευταία χρόνια του πατρός Ιωάννου ήσαν ευτυχή. Παρόλο το καρκίνωμα των Ιωαννιτών και τις βίαιες επιθέσεις ενός τμήματος της ρωσικής κοινωνίας, απελάμβανε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Τον περιέβαλαν με αγάπη πολλά ευυπόλοιπητα πρόσωπα. Ενώ μοίραζε όλα σχεδόν τα δώρα που του έκαναν, δεν του έλειπε τίποτα. Ακόμα και τη φροντίδα για την έκδοση των έργων του την είχαν αναλάβει τα έμπιστα χέρια του ανιψιού του Φιντέλιν. Για να μην προσβάλλει την αγάπη των ευσεβών δωρητών, φορούσε τα πλούσια μεταξωτά ράσα και ζωστικά που του χάριζαν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έβαζε και τα παράσημα με τα οποία είχε τιμηθεί. Απέφευγε όμως να βάζει τα δύο σημαντικότερα παράσημα. Αποτελούσε επίλεκτο μέλος πολλών κοινοφελών οργανώσεων και το 1907 διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου, χωρίς όμως ποτέ να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εργασίες της. Τα παράσημα, τα βαρύτιμα ράσα, τα ειδικά βαγόνια, τα ιδιόκτητα πλοία του, τα αμάξια των πλουσίων που χρησιμοποιούσε και η συναναστροφή μαζί τους έδιναν αφορμές για σχόλια και επικρίσεις. Νομίζουμε όμως ότι με όσα γράψαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο αποτελούσαν γι' αυτόν ένα συμπλήρωμα στις δοκιμασίες του. Δοκιμασία επίσης ήταν και η ίδια η επαφή του με την κοσμική ζωή. Μερικές φορές δυσκολευόταν και να προσευχθεί ακόμα μέσα στο κοσμικό περιβάλλον. Έγραφε σχετικά: «Όταν προσευχόμεθα μαζί με άλλους, χρειάζεται κάποτε να μαλακώνουμε τις πέτρινές τους καρδιές, να λιώνουμε την παγερή τους σκληρότητα, να διαλύουμε το υψηλαφυτό σκοτάδι της Αιγύπτου, το σκοτάδι των κοσμικών και σαρχικών παθών. Να γιατί ορισμένες προσευχές είναι δύσκολες. Με τους απλοϊκούς ανθρώπους η προσευχή γίνεται ευκολότερη. Οι σχέσεις όμως του πατρός Ιωάννου με τους τρανούς της γης αυτής, είτε τους άρχοντας, είτε τους πλουσίους, ήσαν απαραίτητες, όχι μόνο χάρη της σωτηρίας των, αλλά και χάρη της βοηθείας προς τους φτωχούς. Με τις ευεργεσίες τους μπορούσε να ανακουφίζει τους φτωχούς. Γι' αυτό εξάλλου ευχαριστούσε το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την πρόνοιά σου που εκδηλώνεις σε μένα και στους φτωχούς αδελφούς. Σε ευχαριστώ για τις άπειρες ευεργεσίες σου, τα δώρα σου που προσφέρονται σε σένα, για να μπορώ να τα σκορπίζω παντού».

Το νόημα της ζωής το καθόριζε και σαν ενατένιση των έργων του Θεού και σαν δοξολογία προς το Θεό. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Δημιουργήθηκε για να εξουσιάζει τα γήινα πλάσματα, να θαυμάζει τα έργα του Θεού, να τον υμνεί και να το εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος και Αυτόν και όλα τα όντα τα έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Του χαρίζει εδώ, στη γη, μια σχετική μακαριότητα. Του ετοίμασε ακόμη μια βασιλεία στον ουρανό. Ενώ βρίσκεται στο κατόφλι του θανάτου, ο πατήρ Ιωάννης ομιλεί για το Θεό, χαρακτηρίζοντάς τον σαν ζωγράφο και σαν ποιητή. Αισθάνεται εφροσύνη, διότι ο άνθρωπος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά μοιάζει με τον πλάστη του. Ολόκληρη η φύση είναι γεμάτη ζωή. Η ξηρά, η θάλασσα, ο αέρας. Τι αρμονία επικρατεί παντού. Τι τάξεις, τι ωραιότητες. Δεν χορταίνει να απολαμβάνει το μάτι. Δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει ο νους. Ένα διάκοπο πανηγύρι γίνεται στα άψυχα και στα έμψυχα πλάσματα, στα δέντρα, στα λουλούδια, στους θάμνους, στους ανθρώπους και προπάντων στα χαρούμενα και παιχνιδιάρικα παιδιά. Αιτία όλων αυτών, ποιητής και ζωγράφος, πηγή της ζωής και της χαράς των δημιουργημάτων, είναι ο Κύριος, ο ενδρυσή προσώπης εις Θεός. Πόσο μακάριος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο μακάρια. Πόσο υπέροχος είναι ο ίδιος, αφού τα πλάσματά του είναι τόσο υπέροχα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι, πόσο λογικοί και δραστήριοι είναι, πόσο ικανοί και κατάλληλοι για αναρρύθμιτες εργασίες, καλλιτεχνικές και άλλος. Δεν κατορθώνει να συλλάβει ο νους το πόσο αγαθός, ζωοποιός και παντοδύναμος είναι ο πλάστης και ποιητής ο Κύριος και Θεός. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτές οι τελευταίες σκέψεις ανήκουν σε άτομο 80 ετών. Το σώμα του Στάρετς γερνούσε, αλλά το πνεύμα του έμενε πάντα νέο. Στην δροσιά αυτών των σκέψεων γίνεται αισθητή η πνοή της αιωνίου ζωής, η πνοή της αγάπης και της αναζητήσεως του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης αντιμετώπισε τον θάνατο σαν μέσο που θα του επέτρεπε την συμμετοχή στο θρίαμβο της ωραιότητας και την συνάντηση με τον ζωγράφο και ποιητή της χθήσεως. Στην κοσμική λογοτεχνία σπανίζουν γραμμές τόσο ζωντανές σαν τις παρακάτω. Μέσα σε κάθε πλάσμα διακρίνω τη σοφία του Πανάγαθου και παντοδύναμου δημιουργού. Θέλω να ασπαστώ τα χέρια του που πλάθουν, δίνουν μορφή, χαρίζουν στο κάθε φυτό ομορφιά, άρωμα και θαυμαστή οργάνωση ζωής. Φλέγομαι από δυνατή επιθυμία να αντικρίσω τον ποιητή του παντός, να τον προσκυνήσω και να τον ευχαριστήσω για όλα, για όλα. Σε ασπάζομαι, Πατέρα και Δημιουργέ, χαϊδεύομαι από την αγάπη σου, σε κάθε καρπό της γης, σε κάθε ρόγα σταφυλιού, σε κάθε σπόρο σιταριού, στη γεύση κάθε ψίχουλου ψωμιού, διακρίνω την αγάπη σου. Ενώ μας χαρίζεις τόσα δώρα εδώ στη γη, μας ετοίμασες και ένα θησαυρό γλυκύτητα στον ουρανό. Μια άρετη εφροσύνη, η οποία πηγάζει από την απέραντη αγαθότητα και ωραιότητά σου, που εφραίνουν όλους τους χορούς και τις συνάξεις των Αγίων Αγγέλων. Ακόμη και στους τελευταίους μήνες του βίου του, ο πατήρ Ιωάννης υμνούσε και δόξαζε την Θεία Λειτουργία και τα άχραντα μυστήρια. Υπέφερε για εκείνους που αγνοούσαν αυτές τις αστήρευτες πηγές της δυνάμεως και ζωής. Ω Θεία Λειτουργία, υπέροχη εκδήλωση της αγάπης του Θεού και ανέχφραστο θαύμα θαυμάτων, άραγε τρώγουν το σώμα και πίνουν το αίμα του Κυρίου οι πάντες όπως αυτός επιθυμεί. Τι κρίμα, υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί που γίνεται Θεία Λειτουργία και οι πιστοί δεν κοινωνούν. Σε σημειώσεις τις οποίες έγραψε το τελευταίο έτος της ζωής του, συναντούμε εκφράσεις μετανοίας όπως ακριβώς και στα προηγούμενα χρόνια. «Σε υπηρέτησα, Κύριε, με όλους μου τις δυνάμεις. Έκανα όμως πολλά σφάλματα. Ο εχθρός με πολεμούσε σκληρά. Κάλυψε με τη φιλανθρωπία σου όλες τις αμαρτίες μου, Κύριε. Παρόλη τη θλίψη για τα λάθη του παρελθόντος, στα λόγια του αντυχεί διαρκώς εντονότερα
η χαρμόσυνη αναμονή του τέλους που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας μακαρίας ζωής. Κάθε μέρα που περνά με βοηθεί να νιώσω περισσότερο το έλεος του Θεού. Οι σωματικές μου δυνάμεις κατέπεσαν. Το πνεύμα μου όμως είναι θαλερό. Φλέγεται από την αγάπη του ουρανίου νυμφίου. Ο Κύριος με πλημμύρισε με τα ελαία του εδώ στη γη. Ελπίζω ότι δεν θα μου τα στερήσει στη μέλουσα ζωή. Ο θάνατος δεν είναι άλλο παρά η γέννηση στον κόσμο της αυθαρσίας, χάρης στην αγαθότητα και την εσπλαχνία του Θεού. Με τα βιώματα αυτά περίμενε το θάνατο που πλησίαζε. Είχε ήδη αρρωστήσει με οδυνηρή φλεγμονή του ουροπητικού συστήματος. Υπέφερε επί 3 έτη χωρίς να λυγίσει. Ενώ διαρκώς χειροτέρευε η κατάστασή του, δεν ήθελε να διακόψει την ιερουργία. Προς το τέλος, οι βασανιστικοί πόνοι δεν τον άφηναν να ησυχάσει.

από εκεί, μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας, εδίδασκε τον λαό. Για πολλή ώρα συμβούλευε να ενθυμούνται τα πανεγγέλματά του, να προσεύχονται και να αγαπούν το Θεό. Μετά από αυτό άρχισαν να τον κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι. Επίσης έπινε αγιασμένο νερό από την πηγή του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό τον ανακούφιζε. Στον Μητροπολίτη Μόσχας Βλαδίμηρο, ο οποίος υπήρξε το πρώτο θύμα μεταξύ των επισκόπων κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση, είπε τα εξής: «Ευχαριστώ τον Κύριο που μου έστειλε την επώδυνη ασθένεια για την κάθαρση της αμαρτωλής μου ψυχής. Με ζωογονή η Θεία Κοινωνία». Στις 18 Δεκεμβρίου ερώτησε την ηγουμένη Αγγελίνα: «Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα?» Μετά την απάντηση είπε: «Δόξα τω Θεώ, έχουμε 2 ημέρες. Θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα». Στις 19 του μηνός έχασε τις αισθήσεις του, αλλά το βράδυ συνήλθε και παραπονέθηκε ότι είχε πυρετό. Κατάλαβαν πως πεθαίνει. Για να προλάβουν να τον κοινωνήσουν με το τίμιο αίμα, αφού δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί τίποτα στερεό, λειτουργήσαν στις 3 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, πολλοί ακόμα και οι ιερουργοί έκλαιγαν. Όταν πήγαν να τον κοινωνήσουν, ήταν μισοναρκωμένος και έλεγε: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ». Με πολύ κόπο κατόρθωσαν να τον μεταλάβουν. Στις 6 του διάβασαν την ευχή εις ψυχοραγούντα. Στις 7:40 το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου του 1908, ο πατήρ Ιωάννης της Χρωστάνδης εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του υπήρξε εξαιρετικά επιβλητική. Το σκήνομά του, αφού παρέμεινε στον καθεδρικό ναό της Κροστάνδης, κηδεύτηκε στην Πετρούπολη. Στην Κροστάνδη είχε συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος. Ακόμη και οι στέγες των σπιτιών ήταν γεμάτες από κόσμο. Από τον Ουρανιεμπάουμ μέχρι την Κροστάνδη, τα έλκυθρα που μετέφεραν όλη την ημέρα προσκυνητές αποτελούσαν μια απέραντη μαύρη αλυσίδα πάνω στον πάγο. Τη νύχτα της 21ης προς την 22η Δεκεμβρίου, έπειτα από εκτενή ακολουθία υπεραμπαύσεως, ο λαός αποχαιρετούσε διάκοπα τον αγαπημένο του μημένα. Το πρωί ελειτούργησαν, έπειτα άρχισε η μεταφορά της ορού προς την πρωτεύουσα. Την ακολούθησαν όχι λιγότερα από 20.000 άτομα. Όταν τοποθετούσαν το φέρετρο στην άμαξα, η στρατιωτική φιλαρμονική επεάνιζε το «ως θαυμαστόν». Σε όλες τις εκκλησίες από τις οποίες περνούσε η πομπή έψαλαν τρισάγια. Όλες οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα, ακόμα και της Λουθυρανικής Εκκλησίας. Στρατιωτικά αγήματα είχαν παραταχθεί σε όλο το μήκος της πορείας που ακολούθησε η πομπή. Μέχρι το Ουρανιεμπάουμ έκαναν 3 ώρες. Για κάθε ενδεχόμενο και ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τον παγωμένο δρόμο είχαν τοποθετήσει 5 σταθμούς πρώτων βοηθειών. Στις 5 η ώρα το φέρετρο έφτασε στην Πετρούπολη ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή της Βαλτικής. Η πομπή, αφού διέσχισε όλη την πρωτεύουσα, κατευθύνθηκε προς τον ποταμό Κάρποβα. Σύμφωνα με προσωπική εντολή του Τσάρου, επέρασε από τον παραλιακό δρόμο μπροστά από τα παλάτια. Η μοναχή Αναστασία μας πληροφορεί ότι ολόκληρη η αυτοκρατορική οικογένεια παρακολούθησε την κηδεία από τη βεράντα του χειμερινού ανακτόρου. Παντού έβλεπε κανείς δακρυσμένα πλήθη. Στην εκρόσμη ακολουθία πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Πετρουπόλεως και Λαντόγας Αντώνιος, προθιεράσει της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία τότε δεν είχε πατριάσει. Τον περιστήσιζαν αρκετοί επίσκοποι, 60 ιερείς και 20 διάκονοι. Τον επικίδιο εξεφώνησε ο φιλόσοφος και προθιερεύς Ορνάντσκι, που αργότερα είχε μαρτυρικό τέλος μαζί με τον αξιωματικό γιο του. Ο Τσάρος έδωσε εντολή να τελείται κάθε χρόνο σε όλους τους ναούς της Ρωσίας μνημόσυνο την ημέρα της κοιμήσεως του πατρός Ιωάννου. Η Ιερά Σύνοδος, εκτός από άλλες θεμητικές αποφάσεις, διέταξε να εισαχθούν στα προγράμματα των ιερατικών σεμιναρίων διδασκαλίες σχετικά με το βίο και τα έργα του. Ο τάφος του στο υπόγειο ναό της γυναικείας μονής

Ο άνοστη στον ποταμό Κάρποβα της Πετρούπολης έγινε πολυσύχναστο προσκύνημα. Διαρκώς τον στόλιζαν με λουλούδια, άναβαν κεριά και τελούσαν μνημόσυνα. Συνήθιζαν ακόμη να φέρνουν και να καίνε σφραγισμένα γράμματα με προσευχές και παρακλήσεις για να τους βοηθήσει σε διάφορες υποθέσεις. Πολλοί μαρτυρούν ότι εξεπλήρωσε τις επιθυμίες τους. Έχουμε επίσης ενδείξεις θαυματουργιών που συνέβαιναν στον τάφο του πατρός Ιωάννου. Υπάρχουν αρκετοί που διαβεβαιώνουν ότι έλαβαν τη βοήθειά του μόλις την ζήτησαν. Η πίστη στη βοήθεια των Αγίων και των Δικαίων είναι θεμελιωμένη στην ορθόδοξη αντίληψη της ενότητος όλων των μελών της Εκκλησίας. Όποιος οικειοποιείται αυτή την αντίληψη, είναι εύκολο να ερμηνεύσει τις διαστάσεις της πίστης του λαού στις πρεσβείες του πατρός Ιωάννου της Χρουστάνδης. Εδώ στη γη ζούσε προσευχόμενος για τους άλλους. Ζούσε με τη φλογερή πίστη στην Αγία Ενότητα της Εκκλησίας. Η πίστη αυτή δεν είναι μια απλή νοησιαρχική αναγνώριση κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος. Είναι μια έξαρση που αυξάνει τη δύναμη και τον παλμό της ίδιας της ζωής. Για να αποκτήσει κανείς αληθινή πίστη, πρέπει να μάθει να βιώνει μέσα του εκείνο που πιστεύει, να κινηθεί για να το συναντήσει. Η πραγματική πίστη είναι ακριβώς η πνευματική συνάντηση. Μόνο με τέτοια πίστη χαρίζει γλυκούς καρπούς.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο σε αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη θαυμαστή ζωή του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Είμαστε στο σημείο που ο Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης, με το προορωτικό του χάρισμα, είδε να έρχεται το τέλος της ζωής του και ήθελε πριν φύγει για την αιώνια, ουράνια ζωή του, να αφήσει στα πνευματικά του παιδιά την ευχή του, αλλά και τις συμβουλές που θα τους βοηθούσαν να ζήσουν πνευματικά κατά Χριστόν. Και λέει ο Όσιος Γέροντας σε ένα πνευματικό του παιδί ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι χριστιανοί είναι εκείνοι που είναι πτωχοί το πνεύματι, δηλαδή είναι ταπεινοί, πολύ ταπεινοί. Και τι εννοεί όταν λέει είναι πτωχοί το πνεύματι και ευτυχισμένοι είναι μόνο αυτοί? Αυτοί λέει είναι που αισθάνονται μέσα τους την ανάγκη να ζητούν τη βοήθεια του Θεού λόγω της πνευματικής τους φτώχειας, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Κάποιοι λένε ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που συναισθανόμενοι την πνευματική τους φτώχεια εξαρτούν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους από το Θεό, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Εκ πρώτης όψεως, νομίζουν πολλοί άνθρωποι πως από εκείνους που δεν μελετούν την Αγία Γραφή και δεν εντρυφούν στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Χριστός όταν λέει «πτωχή το πνεύματι», ομιλεί για τους διανοητικά καθυστερημένους. Αλλά όχι, παιδί μου. Δεν είναι οι πνευματικά καθυστερημένοι. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι οι αγαθοί. Και άλλοι ότι λέει για κάποιους ηλίθιους, για βλάκες και για μικρόμυελους. Πτωχή το πνεύματι, λοιπόν, παιδί μου, είναι η ταπεινή και η συντετριμένη στο νου και στη διάνοια. Η συντετριμένη στους λογισμούς. Η συντετριμένη στην προαίρεση και στην επιθυμία. Είναι όλοι εκείνοι που αγωνίζονται, οι πιστοί χριστιανοί, αυτοί που μπορούν και καταφρονούν τον εαυτό τους παρόλα όσα γνωρίζουν και όσα κατέχουν εν Χριστώ. Είναι εκείνοι, παιδί μου, όσοι έχουν το κουράγιο και την ψυχική διάθεση να μπορούν να είναι συντετριμένοι και ταπεινοί. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, θέλει μεγάλο κουράγιο και πολύ πνευματική βία και ηρωισμό το να θέλεις και να μπορείς να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα. Καθώς από τη φύση μας είμαστε εγωιστές, υπερήφανοι, υψηλόφρονες και αλαζόνες. Δηλαδή, πτωχός το πνεύματι είναι εκείνος που καλλιεργεί μέρα νύχτα το ταπεινό φρόνημα με όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις για το χατήρι του Χριστού. Έτσι, παιδί μου, καλότυχοι και ευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που έχουν καλές και αθώες γνώμες για όλους και για όλα και που είναι απλοί στο νου και στην καρδιά. Άλλωστε, αν ο Θεός, όπως λένε οι άθεοι, οι ληστές και οι περήφανοι, τους αγαθούλιδες και τους μικρόμυελους, τους μακάριζε, πώς τότε αυτοί με το τόσο φτωχό διανοητικό επίπεδο θα μπορούσαν να αισθανθούν την υπερβατική ροπή και την κλίση προς το Θεό που φτάνει μέχρι θυσίας και μαρτυρίου? Άρα, καλό μου παιδί, ο Χριστός μακαρίζει τους ταπεινούς και συναισθάνονται τη μικρότητά τους μπροστά στο ανυπέρβλητο μεγαλείο του. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται που εξαρτούν την κάθε τους ενέργεια και πράξη από την παντοδυναμία και φιλανθρωπία του Θεού, δηλαδή από τη Θεία του Πρόνοια. Βλέποντας ο πτωχός το πνεύματι, ο ταπεινός δηλαδή και συντριμμένος, την άπειρη σοφία του Θεού, την ακατάληπτη παγνωσία του και την απροσπέλαστη για το ανθρώπινο νου θεία του συγκατάβαση, αγαθότητα, μακροθυμία, αγάπη και μάλιστα τη φοβερή του παντοδυναμία, στέκεται απέναντι στο συνάνθρωπό του, φίλο, γνωστό, συγγενή, γείτονα, συνάδελφο, σύζυγο, παιδί, γονέα, με διάθεση υποχωρήσεως. Αφήνει δηλαδή τα πάντα στα φιλάνθρωπα χέρια του Θεού, χωρίς να μεμψιμυρεί, να γογγίζει, να κουτσομπολεύει, να κατακρίνει και χωρίς να ρίχνει ευθύνες σε κανέναν και για τίποτα. Βέβαια, ο Θεός, παιδί μου, δεν κλείνει τη βασιλεία του στους αδύνατους στο μυαλό και στους καθυστερημένους διανοητικά, ούτε στους αγαθούλιδες. Μάλιστα για αυτούς, εκ των προτέρων, και το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό, η θύρα του Παραδείσου είναι ολάνυχτη. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί μας την ανοίγουν για να περάσουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν μάλιστα σιωπά και ο νους, τότε πυρπολείται από το Πανάγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν Χριστός μας δεν κάνει λόγο για εκείνους που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, από τις θλίψεις, από τις φουρτούνες, όπως είναι η αιχμαλωσία, η ομοιρία, η άδικη φυλάκιση, η αναπηρία, τα ατυχήματα, ο εξευθελισμός, η προσβολή και τόσα άλλα. Όχι, δεν είναι ταπεινή αυτή, μας λέει, που κατά ανάγκη ταπεινώνονται από τους πειρασμούς της ζωής. Αλλά ταπεινή είναι όσοι θεληματικά και ολοπρόθυμα ασκούνται στη θεοαρετή της ταπεινώσεως. Ο πτωχός το πνεύματι, παιδί μου, διακρίνεται από θεοσέβεια και από φόβο Θεού, από ταπεινό φρόνημα και από ειρήνη. Κάθε ευσεβής χριστιανός, πτωχός το πνεύματι, εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει τα χάλια του και ταπεινώνεται. Έχοντας την αίσθηση των πολλαπλών του αδυναμιών, των καθημερινών του πτώσεων και των αμαρτωλών συγκαταθέσεων στους λογισμούς του, που τις περισσότερες φορές είναι υψηλόφρονες, πονηροί, διαστραμμένοι, μοχθηροί, νησίκακοι, ζηλόφθονοι, συγκρίνει τα χάλια του με την αγιότητα του Θεού και έτσι συντρίβεται, συστέλλεται και θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, πολύ πολύ φτωχό. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, ο πτωχός το πνεύματι είναι συνετός, είναι προσεκτικός και δεν ομιλεί ποτέ για τις όποιες αρετές καλλιεργεί, διότι τις θεωρεί όλες ειδικές δωρεές του δωρεοδότη Θεού. Άλλωστε, αυτό το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Το λέμε εμείς, ιερείς και στηνοπιστάμβουνα ευχή. Λέμε, πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, δηλαδή από το Θεό. Επίσης, δεν περιφρονεί των πλησίων του και είναι πάντοτε καταδεκτικός ο πτωχός το πνεύματι, γεμάτος καλοσύνη και ευγένεια. Άλλες πάλι φορές έχει απλότητα, παιδικότητα, ταπεινό φρόνημα. Είναι σε όλα ταπεινός. Ώστε, παιδί μου, πτωχός το πνεύματι, λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στο πνευματικό του παιδί, είναι εκείνος που θεληματικά ταπεινώνεται, αφού διαπιστώνει ότι όντως από μόνος του είναι πνευματικά πτωχός και γυμνός από κάθε χάρισμα. Έτσι τρέχει με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Θεού, αφενός για να τον απαλλάξει από το βάρος των αμαρτιών του με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αφετέρου για να τον ντύσει με τις θεοήφαντες στολές των αρετών, αφού αξίως πρώτα κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο λόγος του Θεού που δια του προφήτου του λέγει επιτίνα επιβλέψω, αλλή επιτίνα των ταπεινών και ησύχιων και εντρέμοντα τους λόγους μου. Γιατί όμως δεν είπε ο Κύριος ότι είναι καλή οι ταπεινοί και ταπεινόφρονες, αλλά είπε η πτωχή το πνεύματι? Γιατί όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πτωχή στο πνεύμα, δηλαδή όσοι συναισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και γύμνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ταπεινή. Είναι αυτοί που τηρούν από αγάπη τις ευαγγελικές εντολές με ησυχία και γαλήνη, χωρίς ταραχή και υπερβολές. Είναι όσοι συντρίβονται μεν, αλλά με ήσυχο πνεύμα. Αυτό δείχνει ότι και η ταπείνωση έχει μέτρα και βαθμούς. Έτσι, παιδί μου, καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Αλλά και ο τρόπος που χρησιμοποιεί ή βιώνει την ταπείνωση στην πράξη της ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός διαφέρει.

0: Πάντως, παιδί μου, το Άγιο Πνεύμα δια του προφητάνακτος Δαβίδ δεν επαινεί απλά και μόνο τον συνεσταλμένο και με ένθεο φόβο νου, αλλά τη συντετριμένη διάνοια και καρδία. Και λέει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Μια τέτοια καρδιά προσέφεραν, παιδί μου, και οι τρεις παιδες, που μαρτύρησαν στη φλεγωμένη κάμινο του πυρός, λέγοντας, άλλεν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθεί ημεν. Δηλαδή, ας γίνουμε δεκτοί ενώπιόν σου, Κύριε και Θεέ μας, όχι με θυσίες εξωτερικές, αλλά με ψυχή συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό. Η παραβολή που θαυμάσια σκιαγραφεί το πτωχό στο πνεύμα, δηλαδή τον ταπεινό, είναι η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Με λίγες λέξεις ο Χριστός στο πρόσωπο του τελώνου μας περιγράφει τη συνεσταλμένη ψυχή, την συντετριμένη καρδιά, την πονεμένη ομολογία, τα χαμηλωμένα μάτια, τον συμμαζεμένο νου. Και ο Φαρισαίος της γνωστής παραβολής τηρούσε και αυτό τον νόμο του Θεού. Νίστευε δύο φορές την εβδομάδα, όπως τα λέγαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή. Έδινε το 1/10 από τα εισοδήματά του στους πτωχούς και στη συναγωγή. Προσευχόταν πρωί και βράδυ. Δεν ήταν κλέφτης, ψεύτης, άδικος, ούτε και μοιχός ή πόρνος. Κι όμως, επειδή αυτοθαυμάζονταν και υπαρεφενεύονταν και συγχρόνως κατέκρινε και τον αμαρτωλό τελώνη, γι' αυτό και τα χάνε όλα. Αν μέσα σου δεις, παιδί μου, ποιος στην πραγματικότητα είσαι, τότε να ξέρεις, πνίγεσαι από τις ενοχές και τις διαμαρτυρίες της συνειδήσεώς σου. Ταράζεσαι από το πλήθος των κακιών σου και ειδικότερα των εσχρών, πονηρών, διαστραμμένων και κακών λογισμών σου. Πονάς για τις πνευματικές σου στερήσεις. Υποφέρεις για την κατάντια σου. Και συχνά στενάζεις από θλίψη και ανημποριά. Και αν αυτό το ψάξιμο γίνεται συχνά από σένα, από μένα, από όλους μας, τότε, παρόλο που δεν τολμάμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό, εντούτοις χτυπάμε στο στήθος μας και με λόγια πνιγμένα από δάκρυα φωνάζουμε δυνατά σαν τον τελώνη. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Μπορεί να είναι λόγια ταπεινά και φτωχικά, εντούτοις αγγίζουν τον ουρανό και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Ελκύουν το έλεος και τη συμπάθεια του πλάστου Θεού. Προκαλούν τη Θεία Χάρη και κερδίζουν. Τέλος, την άφεση των αμαρτιών και τη λύτρωση. Να ομολογούμε λοιπόν στην προσευχή μας κατά τη διάρκεια της νυχτός. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός ή αμαρτωλή. Ελέησόν με, σώσε με. Να πως βρίσκουμε το δρόμο της πνευματικής πτωχίας για να τον βαδίσουμε κι εμείς με συντετριμένη καρδιά και πνεύμα μετανοίας, ταπεινώσεως και ομολογίας. Δυστυχώς όμως, παιδί μου, τις περισσότερες φορές οι ψυχές μας δυναστεύονται κάτω από το πνεύμα της υπερηφάνειας και του εγωισμού. Άλλωστε, τα πιο μεγάλα κακά στον κάθε άνθρωπο, στην οικογένεια, στην κοινωνία που ζούμε, στην πατρίδα μας και γενικά σε όλη την ανθρωπότητα, τα φέρνουν και τα προκαλούν η υπερηφάνεια και η υψηλοφροσύνη, που είναι αντίθετα προς την ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος άγγελος, ο Αιωσφόρος, ο Φωτεινός, από την έπαρσή του ξέπεσε και έγινε διάβολος και άγγελος σκοτεινός και απέσιος. Αλλά και οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πίστεψαν στο διάβολο που τους ξεγέλασε με ψεύτικες και απατηλές ελπίδες, φούσκωσαν από υπερηφάνεια και έτσι εκτροχιάστηκαν. Ξέφυγαν από τους θεϊκούς νόμους. Φαντάστηκαν οι πρωτόπλαστοι ότι θα γίνουν ίσοι με το Θεό. Αλλά έχασαν τα αγαθά του παραδείσου που κατήχαν. Γι' αυτό και ο Θεός, ονειδίζοντας τον Αδάμ, είπε «Ιδού Αδάμ, γέγονεν ως εισεξ ημών». Έτσι, από τότε κάθε απόγονος του Αδάμ και της Εύας, εξαιτίας της υπερηφάνειάς του, πέφτει στην ασέβεια, στην αθεία και στην ανταρσία κατά του Θεού. Έτσι φτάσαμε και σήμερα. Είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και μας έχει κυριεύσει η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, και φέχουμε φύγει από το Θεό. Δεν είμαστε ταπεινοί το πνεύματι, γιατί και σήμερα κι εγώ το έχω ακούσει να μου λένε «Τι καταλαβαίνεις εσύ, το έχω στο πνεύματι, πού τον είδες το Θεό, πού ξέρεις τι είναι ο Θεός». Δεν θέλω να παρασύρεστε από τέτοια. Πρέπει να πιστεύετε και να είστε ταπεινοί και ταπεινόφρονες και πάντα να ζητάτε το έλεος του Θεού. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Τα μεταθάνατον. Πανηγύρις. Η μητέρα Εκκλησία και μετά την εκδημία του Αγίου Νικολάου δεν έπαυσε να τον θυμάται και να τον τιμά, ώστε να καθιερώσει την επίσημη εορτή και πανήγυρή του στις 6 Δεκεμβρίου, η ημέρα του θανάτου του. Αυτή η ημέρα είναι η γενέθλια ημέρα του Αγίου, η ημέρα της γέννησής του σε έναν κόσμο διαφορετικό, εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή αιώνια. Είναι ο τόπος της μετάβασής του στην αληθινή ζωή, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο τόπος των μακάρων, όπου ο κεκοιμημένος ζει και αθάνατος έστι, ο τόπος τον οποίο ποθούν οι Άγιοι, ώστε να λέγουν «Το αποθανήν του ζήν βέλτιον και το αποθανήν κέρδος». Ο Κύριος είπε όταν καλούσε τα πρόβατά του στη δική του αυλή ότι θα δώσει σε αυτά ζωή και πιο πολύ ακόμη από τη ζωή. Είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Γιατί το είπε αυτό? Θα γίνουμε κληρονόμοι της ένδοξης ζωής του και κάτι ακόμη πιο πολύ μετά τη μετάστασή μας από τη ζωή αυτή. Νομίζω πως κάνει λόγο για την τιμή που θα απολαμβάνουν από όλους προλέγον τις πανηγύρις με τις οποίες θα τιμούμε τους Αγίους αφού θα τους πανηγυρίζουμε. Αφού οι Άγιοι απόλαυσαν την παρησία προς τον Θεό, να αξιωθούμε να μας μεταδώσουν οι Άγιοι και σε εμάς αυτή την παρησία ενώπιον του θρόνου της δόξας του Κυρίου, τους οποίους τιμούμε με γιορτές και πανηγύρις. Την ημέρα της πανήγυρης προσέρχονται οι χριστιανοί σε όλους τους ορθόδοξους ναούς, τους αφιερωμένους και εμείς τον Ιεράρχη, και πανηγυρίζουν εόρτια. Λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Γράφει και ο Λέων ο Σοφός: «Σε όλα τα πέρατα της γης η μεγάλη χαρά της πανήγυρης του Αγίου βλέπουμε να υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει κανένας τόπος που δεν έτυχε των χαρίτων του και των δωρεών του, έτσι ούτε των πανηγυραιών του κανένας ποτέ δεν απουσίασε για να τύχει των δωρεών του. Γι' αυτό στις πανηγύρις του Αγίου και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ορθοδοξίας έρχονται οι προσκυνητές στα μοίρα, στο μυρόβλητο τάφο του, για να εορτάσουν την ετήσια μνήμη του, να αγκαλιάσουν τον τάφο του και να επικαλεστούν τη χάρη του. Το να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί στην εορτή και μνήμη του Αγίου, το να γίνουν μέτοχοι της εξιστόρησης των άθλων του, το να θελήσουν να μιμηθούν την αρετή του, αυτά είναι τα προσφερόμενα δώρα του μάρτυρα. Έτσι, αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας μας ο χριστιανός υποδέχεται. Γι' αυτό επισκεπτόμαστε τους πανηγυρίζοντες ναούς και τους τάφους των Αγίων και τελούμε συνάξεις σε αυτούς, λειτουργίες, ακούμε τη διήγηση του βίου τους και το μαρτύριο του τιμόμενου Αγίου και ψάλουμε ύμνους και προσευχόμαστε όλοι μαζί, όπου όσο μας είναι δυνατό συγκεντρωνόμαστε με ψυχική χαρά, ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ευκαιρία να τελούμε τη γενέθλιο ημέρα του μαρτυρίου και τη μνήμη όλων εκείνων των Αγίων Ανδρών οι οποίοι άθλησαν στα περασμένα χρόνια και να προσευχηθούμε για τη μελλοντική άσκηση και την προετοιμασία στην Αγία Ζωή όλων μας. Στην Ιερή του Πανήγυρη, ο Άγιος Νικόλαος συγκροτεί άπαντας προς δοξολογία του Θεού. Προλάμπει δε αυτός δια της ετησίου μνήμης ως σαν ένας πολύφωτος αστέρας του ηλίου της δικαιοσύνης και προβάλλει των αρετών του της λάμψης σαν σύννεφα χρυσίζοντα. Και κινεί δε αμέσως τους φιλόπτωχους, μάλλον δε τους φιλόχριστους και αυτούς από τους ανθρώπους που τους διακρίνει η φρόνηση να εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με ψαλμωδίες και εκκλησιαστικούς ύμνους. Ο τάφος του Αγίου Νικολάου δεν υπήρξε μόνο τόπος συγκέντρωσης των χριστιανών κατά την ιερή μνήμη του θανάτου του, αλλά και καθόλου το χρόνο προσέρχονται οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες, γέροι και παιδιά, σοφοί και άσοφοι, για να δείξουν την αγάπη τους στον ιερό χώρο της Μονής της Νέας Σιών, να ασπαστούν τον τάφο του Αγίου, ο οποίος περιείχε τα ιερά και θαυματώ το καλύψανά του, να αγγίξουν αυτόν με τα χείλη τους, τα μάτια τους και με όλο τους το σώμα. Για αυτούς τους τόπους που φιλοξενούσαν τάφους Αγίων Ανδρών και Μαρτύρων γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος:
Περισσότερο από κάθε τι άλλο αγαπώ αυτό εδώ το μέρος, εις το οποίο ευρίσκονται τάφοι μαρτύρων. Εις τον τόπον τούτον δεν έρχομαι μόνον όταν γίνεται πανηγυρική σύναξη των πιστών, έρχομαι και πολλές άλλες φορές. Έρχομαι μόνος και κάνω πάντοτε τις ωφέλιμες σκέψεις ότι η παρούσα ζωή είναι δρόμος και δεν έχει τίποτα το σταθερό, αλλά ξεπερνάμε και τα λυπηρά και τα ευχάριστα. Και ενώ στοχάζομαι αυτά, τα μάτια μου μέσα στην απόλυτη μοναξιά παρατηρούν ήσυχα γύρω-γύρω τους τάφους και η ψυχή μου μεταφέρεται νοερός στους μάρτυρες, οι οποίοι εξεδίμησαν και στην μακαριότητα μέσα που ζουν τώρα. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου υπήρξαν για τους χριστιανούς και αφορμή για σωτηρία. Διότι τα των Αγίων λείψανα μας οδηγούν στην αρετή και τούτο γιατί μετά την δύναμη του κηρύγματος δευτέραν έχουσι τάξην ή των Αγίων τάφη. Επειδή και αυτοί διεγείρουν τας ψυχάς εκείνων οι οποίοι τους επισκέπτονται εις ζήλων ίσων προς των ζήλων των Αγίων Μαρτύρων. Η θέα της λειψανοθήκης των μαρτύρων καταπλήττει την ψυχήν και διανύστησιν, γεμίζει με θαυμασμόν την ψυχήν, την διεγείρει, την ξυπνά. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει. Αδελφέ, εν σωρίς, προσεύχου πυκνά, εικόνα τούτων ανεξάλληπτων ζωγραφών εν σύ καρδία. Δηλαδή, να προσευχόμαστε συχνά στους τάφους των Αγίων μας και να φιλοσοφούμε με το να φέρνουμε στη διάνοιά μας και να διαζωγραφούμε στην καρδιά μας ανεξίτηλα την προσωρινότητά μας και την πέρα του τάφου ζωή. Αλλά πώς πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο? Μήπως μετά το χερουβικών ύμνων στο ναό του Αγίου με γύφτη κανταούλια και ζουρνάδες? Μετά την οσμήν ευωδία των ιερών θυμιαμάτων, μήπως με την τσίκνα των ψισταριών? Μήπως μετά τους ιερούς ύμνους με γέλωτες και ευτράπελα με την επιρροή του Ινοπνεύματος? Στα ερωτήματα αυτά απαντά ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εγκομιαστές του Αγίου Νικολάου. Ας ακούσουμε τι μας συνιστά ο Άγιος Ανδρέας και πώς μας συμβουλεύει να πανηγυρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο. Ας εορτάσουμε την ιεράν και πανεόρτιον και αξιεπαινωτάτην του Θεοφόρου Πατρός ημών Νικολάου πανήγυριν και την τούτον μνήμη ας επιτελέσουμε. Πώς δε και με ποιον τρόπον θα κάνουμε αυτό? Εάν απορρίψουμε μακριά από τον εαυτό μας κάθε απατηλόν και ψεύτικον καλοπισμό και στολισμό και όλα τα άλλα ξεφαντώματα και τραγούδια τα οποία στολίζουν τη δαιμονική πλάνη των ειδωλολατρών. Ακόμη να απορρίψουμε όλα τα παιχνίδια, μουσικά όργανα, θέατρα, εινοποσίες, διάφορα γήπεδα, εκδρομές τα οποία ανήκουν στην κοσμική σύγχυση και την ψεύτικη ματαιότητα. Όλα αυτά είναι άξια μόνο για γέλια, όπου με αυτά μερικοί κυνηγούν την ψεύτικη δόξα των ανθρώπων, από την οποία άλλο πράγμα δεν υπάρχει πιο ταπεινό και δυστυχέστερο. Κάθε ένας από μας ας ευωδιάζει και ας μυρίζει ο ένας τον άλλο με τα καλά έργα, σαν με ρόδα και μοίρα. Ας στεφανώσουμε τον μέγα τούτον αρχιερέα και όσιο με τα άνθη των πνευματικών ασμάτων. Διότι ο Μέγας και ιεροπατέρας μας Νικόλαος με τέτοια μοίρα αγαπά και χρύεται, με τέτοιες εορτές και πανηγύρις ευχαριστείται και σε αυτά χαίρει περισσότερο παρά με αυτά που χαίρουν οι κακοδαίμονες εθνικοί ειδωλολάτρες στα θέατρα και στις πομπικές υπερηφάνειες και επιδείξεις. Σήμερα πανηγύρις στο Σεβάσμιο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Νέα Σιόν δεν γίνονται. Το θαυματόβριτο μνήμα το καταστρέψανε οι Βάνδαλοι από τον Πάρη. Τα ιερά λείψανα έκλεψαν οι Ιταλοί και αγνοούμε που βρίσκονται. Οι χριστιανοί δεν επισκέπτονται το διδασκαλείο των αρετών, τον ιερό χώρο των μύρων, γιατί άλλοι αλόδοξοι και αγαρινοί τον κατοικούν. Τα βράδια μόνο οι κουκουβάγες και τα νυχτοπούλια θρηνούν πάνω στα ερείπια και τα συνδρήμια του παλαιού μεγαλείου της άλλοτε εξακουστής μονής και κλαίνε τη χαμένη δόξα του αγιασμένου εκείνου τόπου. Οι μόνοι κάτοικοι και η μόνη κίνηση που παρατηρούν οι αραιοί επισκέπτες τουρίστες είναι η παρουσία και η κίνηση από τις σαύρες που έκπληκτες με τα μεγάλα τους μάτια περιεργάζονται τους απρόσκλητους επισκέπτες σαν να τους ερωτούν τι γυρεύουν στον τόπο τους.
Από πολλούς αιώνες σταμάτησε να πανηγυρίζεται ο Άγιος Νικόλαος στον τόπο της γέννησης και του θανάτου του, τον οποίο αγίασε με την εισαγγελική πολιτεία του, τον ελεκτικό του και πατρικό του συγχρόνος λόγο, με τη δράση του και τις θυσίες του. Μία φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα της μνήμης του Αγίου Νικολάου, επιτρέπουν οι τοπικές αρχές να λειτουργούν οι Ορθόδοξοι στο Ναό του Αγίου, στα Μοίρα, κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους. Σήμερα, αντυχεί και πάλιν εκεί, εις την αρχαιοπερπή και περίλαμπρον, αλερημένην ιεράν βασιλικήν του, το κανόνα πίστεως, κατ' εξαίρεση μόνο. Η αρχή έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρωτοστατούντος του τότε Μητροπολίτη Μύρων Χρυσοστόμου και νυν Εφέσου. Η πρώτη λειτουργία έγινε πριν από 20 περίπου χρόνια, το 1983. Αν στον ιερό τόπο του θαυματόβρητου τάφου του Αγίου Νικολάου είναι δύσκολο να εορτάσουμε τον μεγάλο ιεράρχη του Χριστού όπως του αρμόζει, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι, οι αλόπιστοι, υπάρχει όμως ο ουρανός, όπου οι ουράνιες αγγελικές τάξεις, ο χορός των Αγίων Ιεραρχών, ο Σύλλογος των Μαρτύρων, των Ομολογητών και των Οσίων πανηγυρίζουν μεγαλόπρεπα τον Άγιο. Σήμερα ο Άγιος Νικόλαος εφραίνεται, γιατί η Εκκλησία του έπλεξε στέφανον με ακύρατα άνθη, τα ιερά άσματα της πανχριστιανικής μνήμης της ιερής εορτής του. Σήμερα οι ψυχές των Ορθοδόξων εφραίνονται, γεραίρουσε την Παναγία του μνήμη. Σήμερα απολαμβάνει την όντως ζωή για την οποία αγωνίστηκε στη γη αφού διέπρεψε με βίο αγγελικό. Σήμερα απολαμβάνει τον ουράνιο πλούτο αφού εσκόρπισε τον πλούτο του στους πένιτες. Σήμερα συντάχθηκε στο χορό των μακαριζωμένων αφού διατήρησε καθαρή την καρδιά του. Σήμερα διαλάμπει ως όρθρος με πλούσιες μαρμαριγές η φωταυγής του κοίμηση που φωταγωγεί αυτούς που τον μακαρίζουν με πίστη. Σήμερα η θήκη των ιερών λειψάνων του μεταβλήθηκε σε πηγή θαυμάτων στους προστρέχοντες με πίστη. Σήμερα αναδείχθηκε σε υποφύτη των Άνω Μυστηρίων. Σήμερα παρίσταται στο θρόνο του Πλαστουργού του και εκτενώς δυσοπεί των Κύριων για αυτούς που με πίστη τελούν τη μνήμη του. Σήμερα για τον πλούτο των αρετών του βρήκε παρησία προς τον Θεόν με το να απολαμβάνει την Άνω Κληρουχία. Σήμερα σκυρτούν πνευματικά οι δήμοι των αρχιερέων στην ουράνια πολιτεία, διότι έχουν σύσκηνο τον Άγιο Νικόλαο. Πώς πρέπει να γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος από το εγκόμιο του Ανδρέα Κρήτης? Αλλά δεύρω πάντες ομού σήμερον, ο ιερότατον και πιστών ακροατήριον. Επί των δε των νέων καταντήσαντες, εορτήν εορτάσομεν ιεράν και πανέορτον, και την αξιεπαινωτάτη του Θεοφόρου Πατρός ημών επιτελέσομεν ανάμνησιν. Ποιόμεν δε τούτο πάσης μεν κοσμικής πομπής τε και χέριν αφέμενη και όσα της ελληνικής εχαιομήθειας την κακοδαίμονα πλάνην επιμοφάζεται και όσα της κάτω συγχύσεως και της επιπλάστου σκηνής εξήρτηται παίγνια. Παίγνια γάρ και γέλωτος άξια τα διόν θυρώνται τινές την διακενών δόξα. Ισουδέν αθλιότερον, ρόδον δεκάλυξη και μύρης ευόδεση της εαυτών έργης ροδίσαντες ή μυρίσαντες πνευματικής ασμάτων άνθεση των όσιων στεφανώσομεν. Τι ούτης Χρήστε, φιλή ο ημέτρος ιεροπάτορ Νικόλαος, τι αύτησε ορτές και πανηγύρεση σπένδεται. Τι ούτης είδετε πλέον ή της πομπικής κόσμης. Εις οι δημοτελείς των Ελλήνων και κακοδαίμονες, τι ούτης γάνητε και η τρισή των γενεωτάτων αθλητών ομοφροσύνη και σύμπνοια. Ίσχυ να γελάζεις Νικόλε τεσάνω συναυλίες, εις συνεκλάμπεις μεθόν χορεύεις εν πατρί Θεό, όσων εφικτών, ορών και ορόμενος, και τες περί αυτών αγλαΐζει λαμπρότησιν.

Η μετακομιτή των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με βάση τις πληροφορίες των κειμένων των συγγραφέων που στηρίχθηκαν στις διαδόσεις των παπικών, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Τις προσωπικές σκέψεις μας διατυπώνουμε στο κείμενο «Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι». Στις 20 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την επέτειο της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας. Η μετακομιδή έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια. Κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ευσεβέστατο Βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό 1081-1118 και της Πατριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη του Νικολάου του Τρίτου, η αυτοκρατορία των Ρωμαίων βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή εξαιτίας της εμφάνισης μιας νέας πολεμοχαρούς δύναμης, η οποία απέβλεπε στην κυριαρχία όλης της Μέσης Ανατολής και την καταστροφή της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, της Βυζαντινής και Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Της εμφάνισης τον 10ο αιώνα της βάρβαρης φυλής των Ισμαηλιτών. Ο λαός των Ισμαηλιτών έχει το όνομα και την καταγωγή από τον Ισμαήλ, τον γιο της Άγαρ, η οποία υπήρξε δούλη και δευτερεύουσα σύζυγος του Αβραάμ. Ύστερα από παράκληση της Σάρας, ο Αβραάμ εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε. Αργότερα, από ζηλοτυπία της Σάρας, εκδιώκεται η Άγαρ από τον Αβραάμ και εγκαθίσταται στα νότια μέρη της ερήμου Κάδης, της Βυρσαβέε, μεταξύ Ιδουμαίας και Πετρέας Αραβίας. Ο Ισμαήλ το παιδί της, ευλογημένο από τον Θεό, θα αναδειχθεί εις έθνος μέγα και κατά το χαρακτήρα θα είναι άγρικος άνθρωπος. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πολλοί Ισμαηλίτες ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αργότερα, κατά την επικράτηση του Μωαμεθανισμού στην περιοχή αυτή, δέχθηκαν τον εξισλαμισμό με τη βία, όπως και οι άλλοι Άραβες. Όταν στο τέλος του 4ου αιώνα έγινε η σφαγή των μοναχών του Σινά και της Ραϊθού από τους Βλεμμίους, 600 Ισμαηλίτες κατέφθασαν από τη Φαράν και κατέσφαξαν όλους τους Βλεμμίους όταν πληροφορήθηκαν τις σφαγές τους. Τη σφαγή των πατέρων κατέγραψε ο μοναχός Αμμόνιος που διασώθηκε στις διηγήσεις του μετά το 373 και πριν το 378. Ο εξισλαμισμός των υπηρετών του Σινά και της γύρω περιοχής που ήσαν Ισμαηλίτες χριστιανοί έγινε κατά τον Ευτύχιο Πατριάρχη Αλεξανδρίας στον καιρό της Χαλιφίας του A.B.D. Al-Malik ibn Marwin. Το έθνος των Ισμαηλιτών κατοικούσε σε σκηνές και καλύβες στην έρημο που αρχίζει από την Αραβία και απλώνεται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και του Ιορδάνη ποταμού και φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Γνώρισμα των Ισμαηλιτών της προϊσλαμικής θρησκευτικότητάς τους ήταν η λατρεία του πρωινού άστρου Αφροδίτη, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το πάθος της Λαγνίας. Λάτρευαν επίσης και τους λήθους. Σε αυτούς τους θεούς τελούσαν ανθρωποθυσίες και στους δαίμονες πρόσφεραν το αίμα ανθρώπων και με την γνήσα των σαρκών έφρεναν τα πονηρά πνεύματα. Οι ανθρωποθυσίες κυρίως νέων και ο κανιβαλισμός ήσαν φαινόμενα συνήθη, όπου έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα και έπιναν αίμα. Όταν δεν είχαν νέους να σφάξουν για θυσία, έσφαζαν άσπρη καμήλα χωρίς ελάττωμα. Αφού ο ηγέτης ιερέας έκανε τρεις περιφορές γύρω από την καμήλα, την έσφαζε και πρώτος βιαστικά έπινε από το αίμα της. Οι άλλοι, το μαχαίρι στο χέρι, έκοβαν κομμάτια από το σώμα και με τις τρίχες ή τα εντόστια τα έτρωγαν ομά. Για τους φόνους έβαζαν τους νέους για να συνηθίζουν στις σφαγές, το αίμα και στη σκληρότητα. Διασκέδαζαν με τον πόνο των άλλων και το θάνατο, βλέποντας τα πόδια των εχμαλώτων να κινούνται στο χορό του θανάτου. Αυτοί ήσαν οι νόμοι της ζωής και της θρησκείας των βαρβάρων Ισμαηλιτών. Η φυλή τους ξεκίνησε να ελεηλατεί την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την πόλη Χερσόνα. Ο εχθρός πέρασε στην Αντιόχεια και από εκεί στα Ιεροσόλυμα. Το όνομα Αντιόχεια έφεραν 28 πόλεις της Ασίας. Αυτές ιδρύθηκαν από τον Σέλευκο τον πρώτο, τον Νικάνορα, και από τον γιο του Αντίοχο τον πρώτο, τον Σωτήρα. Εδώ πρόκειται για την Αντιόχεια, την πρωτεύουσα της αρχαίας Συρίας. Ήταν γνωστή με τις επωνυμίες «Η επί του ορών του ποταμού» ή «Η μεγάλη» ή «Η καλή για τους εθνικούς». Οι χριστιανοί την ονόμαζαν Θεούπολη. Το φθινόπωρο του 379 συγκλήθηκε στην Αντιόχεια Σύνοδος που ασχολήθηκε με την αίρεση της κακοδοξίας του Απολιναρίου.
Στα Ιεροσόλυμα, στην Αντιόχεια και στις άλλες πόλεις, οι Ισμαηλίτες μόνο κατέστρεφαν, έκαιαν και ερήμωναν. Τους ανθρώπους εφώνευαν, έκαιαν και εχμαλώτιζαν όσους γλίτωναν από το σπαθί τους και τους μετέφεραν στον τόπο τους μαζί με τα υπάρχοντά τους. Τότε κατέστρεψαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Πέρασαν και από τα μοίρα και τα ερήμωσαν. Εκεί ήταν θησαυρισμένο και το πάνσεπτο λείψανο του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Μόνο το μοναστήρι της Νέας Σιών παρέμεινε στην αρχική του μορφή με ελάχιστους μοναχούς. Εκείνες τις ημέρες των καταστροφών και των σφαγών, ένας αγιογράφος ρώτησε ένα μοναχό της Μονής της Νέας Σιών. «Γιατί δεν κάλεσαν τον Άγιο οι χριστιανοί να τους βοηθήσει για να αποφύγουν αυτή την τραγωδία? Δεν μπορούσε άραγε ο Άγιος?» «Μπορούσε», το απάντησε ο μοναχός, «αλλά αυτή η δυστυχία είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών των χριστιανών που έκαναν προς την ίδια τους τη θρησκεία, οι απιστίες τους προς τον Άγιο, και γι' αυτό ο Θεός εξοργισμένος έστειλε τους βαρβάρους. Μόνο τους πιο πιστούς και ειλικρινείς χριστιανούς θα βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος να ξεπεράσουν αυτή την τραγωδία». Οι καταστροφές αυτές λοιπόν έγιναν ύστερα από παραχώρηση του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών των χριστιανών, με τις οποίες παρόργησαν τον ύψιστο Θεό με όλη τη ζωή τους, καθώς λέγει και ο Δαβίδ ο ψαλμωδός: «Παροργήσατε τον ύψιστο Θεό, διότι όταν ο Θεός αγανακτήσει από τις αμαρτίες του λαού, τότε δεν λογαριάζει ούτε τους Αγίους, ούτε και εισακούει τις προσευχές τους». Κάποτε είπε και στον προφήτη Ιερεμία: «Εάν σταθούν εμπρός μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, προσευχόμενοι για τη σωτηρία του λαού που με πικραίνει και με θλίβει, δεν θα ακούσω την προσευχή των αγαπητών μου προφητών, ούτε και η ψυχή μου θα είναι με αυτό το λαό». Για τις αμαρτίες του λαού διαλύθηκαν πολλά έθνη στη γη. Για τις ανομίες του διαλύθηκε το έθνος των Εβραίων και καταπατήθηκε από τους εχθρούς. Πώς έγινε πόνη η πιστής πόλη Σιών? Πώς η Σιών, η οποία ήταν γεμάτη από δίκαιη κρίση, όπου αναπαυόταν η δικαιοσύνη, κατάντησε σήμερα πόλης φωνιάδων, που φωνεύει και αυτούς τους προφήτες και απεσταλμένους του Θεού? Ο Θεός είχε προδιαγράψει το μέλλον του Ισραήλ και της Αγίας Πόλης. Ιδού λοιπόν ο Δεσπότης και Κύριος, ο Παντοκράτορ, θα επιτρέψει να αφαιρεθεί από την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ όλη η δύναμη των ανδρών και των γυναικών. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γίνει συντρίμμια. Και αυτό θα γίνει όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έφτασε ο καιρός της καταστροφής. Η Ιερουσαλήμ και το εβραϊκό κράτος καταστράφηκε από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Τίτο, που με 4 λεγεώνες και πολλά εφεδρικά στρατεύματα άρχισε την άνοιξη του 70 μετά Χριστόν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο καταλήφθηκε το φρούριο Αντωνία και τον Αύγουστο η περιοχή του ναού, ο οποίος πυρπολήθηκε και σφαγιάστηκαν οι υπερασπιστές του. Τέλος, στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν και το τελευταίο οχυρό, τον πύργο του Ηρώδη, και ακολούθησαν σφαγές του πληθυσμού. Ο Ιώσιπος, Εβραίος ιστορικός και αρχαιολόγος, λέγει ότι από το πολύ αίμα που έτρεξε στα χωράφια για 10 χρόνια δεν χρειαζόταν λίπασμα. Τόσο λιπάνθηκαν.

Πορεία εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του Θεού? Το ίδιο έγινε και στην αρχαία Ρώμη, όπου οι αυτοκράτορες αναγορεύονταν ως θεοί και θεωρούσαν τον εαυτό τους απογόνους θεών. Ο λαός ήταν μάζα περιφρονημένη, η γυναίκα δεν είχε καμία αξία και οι δούλοι σαν ρέες, αντικείμενο, πράγμα. Έτσι χάθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά και η Βαβυλώνα, η ωραία, κατάντησε Βαβυλώνα η πόρνη, διότι εξήλθεν ανομία εκ Βαβυλώνος, και διότι ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και επαλακέ αυτού και επαράκητοι αυτού είναι σαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξύλινους και λίθινους, γιατί η απόφαση του Θεού ήταν να καταστραφεί και καταστράφηκε. Με τέτοιο λοιπόν μεγάλο και δίκαιο θυμό του Θεού ερημώθηκαν πολλά χωριά, πόλεις και θυσιαστήρια στην Ανατολή. Τότε ερημώθηκε και το κάστρο της Λυκίας, καθώς είπαμε, εκτός από τη Μητρόπολη και την εκκλησία που βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό ευδόκησε ο Θεός να μεταφερθούν από τα μοίρα τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου, από την ερημωμένη χώρα στην πολυάνθρωπη πολιτεία που ονομάζεται Μπάρι, πόλη της Ανατολικής Ιταλίας και υπό την εξουσία της πρεσβύτερης Ρώμης του Πάπα. Μπορεί να λαιλατήθηκαν τα μοίρα, όμως ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη στιγμή ανθρώπους που αγαπούσαν και πίστευαν στον Άγιο για να μεταφέρουν τα μυρόβλητα λείψανά τους στη Δύση, εκεί όπου θα ήταν ασφαλή και να μην βεβαιωθούν. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ γράφει: «Μεταφέρθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου για να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, γιατί η ψυχή του, στο βασίλειο του Κυρίου, είχε τιμητική θέση».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: καλό.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβελόμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Τα θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως παίξονται, από φωνής βροντίσου τηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν σπαιδεία εις των τόπων ανεθεμελίωσας αυτά. Όριον έθρο που παραλέψαν του δε

0: Στρέψει καρύψει τη γη, εξ αποστέλων πηγάζει εν φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσα των πετρών δώσει φωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερόλων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και ξεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Πόρη τα υψηλά τα σελάπης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθος κότος και έγαινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκημιωριόμην του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος σε συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εις πέρας. Προσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησαν σε πληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασσας, εν παίζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, τόντος αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης και το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κυρίως από τις έργες αυτού, ο επιβλέπανε επ' την υγιήνη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγκαινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων αυτό

Υιού του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πιστικών των ναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν

Θεός Ηλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου Δύση, μηδόντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση κερίς, ημνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διέ ο κόσμος εδώ

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δέσποτα, καθορίμασιν ειρήνη, ότι είδον εφαλμή μου το σωτηριόν σου, ό, ετοίμασε κατά πρόσωπο βάνω των λαών, φως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχή μου, προσευχής μου ενώτησε την δαΐσή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον ότι κατεδίωξον εκτός την ψυχή μου ταπείνωσε εν ζήν τη ζωή μου εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και η κυρία σε εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της αίθης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτα σύρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση τα χείς άκουσον μη κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιήσω μη το πρωί του ελεγός ότι επισύλπισα γνώρισον μη κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν έτσι το όνοματό σου κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεων στην ψυχή μου και το, εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επί πλήνομεν από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνος θέσε. Ιδού γαρα εν ανομία συνελήθην και εν αμαρτίες αρχίσσε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερσιών αλευκαθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίανση του σωτηρίου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμιστα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν, έδω καν, ολοκαυτάματά μου και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήσι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε πιο θυσία στηριών σου μόσχου.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Ιερά Παράκληση ταύτην,

0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Ετι υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως.

Εν τες ημέρες εκείνες αναστάσε Μαριά με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εισπάσατε την Ελισάβετ και γένετος οίκουσιν Ελισάβετ με ασπασμόν της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πίστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεμη τούτο η ναέ τιμήτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γαροσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου στα ότα μου εσκύρισε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία επιστέψεσα ότι έστε τελείωσης την πλεταγημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πας έγινε ότι επίσε μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίναστρη

Παναγία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, νεραίοι και εκτιρμείς, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ευμάς τα έλεη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Οθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου και του Εναγής Πατρός Σιμών, Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, όν και τη μνήμη

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Ιερά

Υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην τα αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν από οργής κλιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενές των αγαθών και φιλάνθρωπων δεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν γενός την καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εξεπικημένη.

Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο ενδοόρητο θαυμών μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιν των Αγίων Οθού Μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες Τιμίων Δόξης Προφήτου Προδρόμου και Αυτού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Εύφλοκτου Διακόνου και του Εναγής Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, όν και τη μνήμη επιτέλουμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σωσή μας αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός.

0: Καλησπέρα σας και αύριο μεγάλο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης, μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κυράς Ελεούσης.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων στην κοίμηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Στις 6 το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά της μικρής παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο μετά των 24 οίκων της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου κυρίου Γρηγορίου.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής, Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της Υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Μασταμπά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν τα εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 10 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1519, ξεκινούν από τη Σεβίλη τα 5 πλοία του Φερδινάνδου Μαγκελάνου για τον περίπλου της γης.
1: Το 1675 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του βασιλικού αστεροσκοπίου του Greenwich στο Λονδίνο.
0: Το 1793 ανοίγει επίσημα τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
1: Σαν σήμερα το 1881 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Τζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός, φιλόλογος και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, οι οποίοι αντιμετώπισαν με επιστημονικά επιχειρήματα τη θεωρία του αυστριακού ιστορικού Γιάκομπ Φαλμεράγερ περί φυλετικής ασυνέχειας των νεοελλήνων.
0: Το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας και λύγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Μεγάλη χαμένη είναι η Βουλγαρία καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα.
1: Στις 10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφουν στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σεύρων. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Η συνθήκη είναι άκρος καταδικαστική για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που ουσιαστικά διαλύεται και χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη και μεγάλες περιοχές της Δυτικής, της Βόρειας και της Νότιας Μικράς Ασίας. Η Ελλάδα ενσωματώνει την Ανατολική Θράκη και νομιμοποιεί την παρουσία της στη Μικρά Ασία, ενώ παράλληλα δείχνει να κερδίζει τη μάχη για τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είναι πια πραγματικότητα και το έθνος πανηγυρίζει. Η συνθήκη όμως θα αποδειχθεί εφήμερη και οδυνηρή, αφού ο Μουσταφά Κεμάλ κατάφερε με τις νίκες του στρατού του την ακύρωση της συνθήκης στην πράξη.
0: Το 1945, μετά τις ρήψεις των δύο βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από πλευράς Αμερικανών, η Ιαπωνία υπογράφει τη συνθήκη του Πότσταμ και συμφωνεί στην παράδοση άνευ φόρων, τερματίζοντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίκτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.000 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή.
0: Το 1961 η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η Ιατρική Στρατιωτική Σχολή θεωρούνται ισότιμες με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μετά την έγκριση από την Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως των σχετικών τροπολογιών.
1: Το 1969, σαν σήμερα, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
0: Το 1990, το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Μαγκελάνος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.
1: Μουσική Σαν σήμερα το 2014, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας με το 53,5% των ψήφων. Αυτές θα είναι οι πρώτες άμεσες προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη γειτονική χώρα.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις εξελίξεις στη Δυτική Εκκλησία τον 9ο αιώνα, με τους διαδόχους του Μεγάλου Καρόλου να συγκρούονται με τους πάπες για το ποιος θα επιβληθεί ασκώντας την εξουσία του. Οι πάπες χρησιμοποίησαν τις ψευδοεισιδόρδες δωρεές για να ενισχύσουν την εξουσία τους στο θεοκρατικό κράτος τους. Θα σταματήσουμε την διήγηση των ιστορικών γεγονότων και θα δούμε από σήμερα την οργάνωση της Εκκλησίας και την ανάπτυξη του συνοδικού συστήματος. Πολλές φορές παρουσιάζονταν ζητήματα στην Εκκλησία που ενδιέφεραν τους χριστιανούς των πόλεων μιας επαρχίας ή και περισσότερων. Για να δοθεί λύση ή απάντηση στα προβλήματα αυτά, συγκεντρώνονταν οι επίσκοποι και τα συζητούσαν. Οι συνελεύθεις αυτές των επισκόπων ονομάζονται σύνοδοι. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το αν ήταν τακτικές ή έκτακτες και από το τι είδος αντιπροσωπεύσεως υπήρχε σε αυτές. Οι τοπικές σύνοδοι περιελάμβαναν αντιπροσώπους από ένα ή περισσότερα πατριαρχία ή αυτοκέφαλες εκκλησίες. Τη συγκαλούσε ο αυτοκράτορας ή κάποιος επίσκοπος και αποφάσιζαν για διοικητικά ή δογματικά ζητήματα. Οι αποφάσεις πολλών από τις συνόδους αυτές επικυρώθηκαν από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι πατριαρχικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους ενός πατριαρχείου και ήταν ανώτερο όργανο για τη διοίκηση, την ομοθεσία και την δικαιοσύνη του πατριαρχείου. Με τον καιρό έγιναν τακτικές και τις καλούσε ο Πατριάρχης αρχικά δύο φορές το χρόνο και αργότερα μία φορά. Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκε και η Ενδημούσα Σύνοδος, η οποία στην αρχή ήταν έκτακτη και με τον καιρό έγινε μόνιμη και διαρκής και την επιτελούσαν οι αρχιερείς που τύχαινε να βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Όταν τα υπόλοιπα πατριαρχία έπεσαν στην εξουσία των Αράβων, αυτή έγινε το ανώτατο όργανο που αποφάσιζε για τα ζητήματα όχι μόνο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως αλλά και των άλλων πατριαρχείων. Οι επαρχιακές ή μητροπολιτικές σύνοδοι περιελάμβαναν τους επισκόπους μιας επαρχίας με την ηγεσία του επισκόπου της Μητροπόλεως, πρωτεύουσα της επαρχίας. Τέτοιες συγκλήθηκαν ήδη το 2ο αιώνα για το ζήτημα του Πάσχα και για να πολεμήσουν τις αιρέσεις. Τον 4ο αιώνα ορίστηκε οι Μητροπολιτικές Σύνοδοι να καλούνται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο και προσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες που είχαν. Ο Ιουστινιανός όρισε να συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υποχρεωτικά, γιατί ήταν το ανώτατο όργανο διοικήσεως για την επαρχία. Οι σύνοδοι αυτές από τον 12ο αιώνα άρχισαν να παρακμάζουν. Παρόμοιος θεσμός πολιτικών συνελεύσεων υπήρχε και στη διοίκηση των πόλεων και των κρατών. Ίσως ο θεσμός αυτός επηρέασε την Εκκλησία. Όμως υπήρχε και στην Καινή Διαθήκη το παράδειγμα της Αποστολικής Συνόδου, για την οποία πληροφορούμαστε πως συγκλήθηκε και ποια διαδικασία εφάρμοσε. Οι μεγάλες θεολογικές έρηδες προκάλεσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται επίσκοποι που να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο για να λύσουν τα γενικά προβλήματα. Τη συγκέντρωσή τους διευκόλυνε το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί και ο πληθυσμός χριστιανικός στην πλειοψηφία του. Οι σύνοδοι αυτές ονομάστηκαν οικουμενικές, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν τα ανώτατα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας. Τέτοιες οικουμενικές σύνοδοι είναι η πρώτη στη Νίκαια το 325, η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη το 381, η τρίτη στην Έφεσο το 431, η τέταρτη στην Χαλκιδόνα το 451, η πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη το 553, η έκτη στην Κωνσταντινούπολη το 681 με 82, η πενθέκτη ή εντρούλο στην Κωνσταντινούπολη το 691 και η έβδομη στη Νίκαια το 787. Η δεύτερη και η πέμπτη στην αρχή συγκλήθηκαν ως σύνοδοι του Ανατολικού κράτους, όμως αργότερα οι αποφάσεις τους αναγνωρίστηκαν και από τη Δύση και έτσι θεωρούνται και αυτές οικουμενικές. Όμως η σύνοδος της Σαρδικής το 343, της Εφέσου το 441 και της Ιερίας το 754 συγκλήθηκαν ως οικουμενικές, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν γιατί δεν είναι αρκετό να ονομαστεί μία σύνοδος οικουμενική από τον εαυτό της ή από αυτόν που τη συγκαλεί, αλλά χρειάζεται η αναγνώρισή της από άλλη οικουμενική σύνοδο και από τη συνείδηση ολόκληρης της Εκκλησίας.
Οι Οικουμενικές Σύνοδοι είχαν και το χαρακτήρα κρατικών συνόδων, γιατί τα θέματα που τις απασχολούσαν ενδιέφεραν και το κράτος, επειδή οι θρησκευτικές διαφωνίες τάραζαν τη δημόσια τάξη και ηρεμία. Ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται και από το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες συγκαλούσαν τις Οικουμενικές Συνόδους και μπορούσαν να μεταθέσουν και την έδρα τους από μία πόλη σε άλλη. Οι Σύνοδοι αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό στον αυτοκράτορα. Στη Σύνοδο ήταν παρόν ο ίδιος ο αυτοκράτορας ή αντιπρόσωποι του και επόπτευε τις εργασίες της μόνον ως προς την τήρηση της τάξεως, ενώ οι συζητήσεις και οι αποφάσεις ήταν έργο των επισκόπων. Οι εργασίες της Συνόδου διεξάγονταν με κανονισμό που εφαρμοζόταν αυστηρά. Ο αυτοκράτορας υπέγραφε τα πρακτικά των Συνόδων και αυτό είχε την έννοια ότι οι αποφάσεις τους γίνονταν νόμοι του κράτους και την εφαρμογή αναλάμβανε η κρατική εξουσία. Νωρίς τον 4ο αιώνα ο Ευσέβιος Καισαρίας έλεγε ότι οι Σύνοδοι είναι απαραίτητες για την καλή κατάσταση της Εκκλησίας. Πρόεδρος της Συνόδου για την διεξαγωγή των συζητήσεων ήταν ένας ή περισσότεροι επίσκοποι ή πατριάρχες και ποιοι θα ήταν αυτοί καθορίζονταν από τις περιστάσεις. Στην πρώτη Σύνοδο δεν υπήρχε ένας ορισμένος πρόεδρος. Στη δεύτερη ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας, κατόπι ο Γρηγόριος Ανζινός και τέλος ο Νεκτάριος Κωνσταντινούπολεος. Στην τρίτη ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην τέταρτη οι αντιπρόσωποι του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στην πέμπτη ο Ευτύχιος Κωνσταντινούπολεος, στην έκτη αντιπρόσωποι του Πάπα και στην έβδομη ο Ταράσιος Κωνσταντινούπολεος. Στις συνόδους μετήχαν και επίσκοποι από τη Δύση, επειδή όμως η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν έρχονταν πολλοί αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι του Πάπα λάβαιναν το λόγο πρώτοι και υπέγραφαν πρώτοι τα πρακτικά. Και ο Πάπας υπέγραφε κατόπιτα πρακτικά, όχι γιατί δεν ίσχυαν χωρίς την υπογραφή του, αλλά γιατί ήταν και αυτός ένας από τους πατριάρχες οι οποίοι έπρεπε να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Οι δογματικές αποφάσεις των συνόδων ονομάζονται όροι, δόγματα ή σύμβολα και όσες αποφάσεις αναφέρονται στη διοίκηση, τη λατρεία και την πειθαρχία ονομάζονται κανόνες. Αυτοί έχουν ισχύ για ολόκληρη την Εκκλησία και έγινε δεκτό ότι ένας κανόνας Οικουμενικής Συνόδου μπορεί να αλλάξει μόνον από μία άλλη Οικουμενική Σύνοδο, αν και αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Έτσι οι κανόνες απόκτησαν νωρίς μεγάλη σημασία για τη διοίκηση της Εκκλησίας και σχηματίστηκαν συλλογές τους. Αρχαία είναι η συλλογή του Ιωάννη Σχολαστικού, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως το 577, με τον τίτλο «Συναγωγή Κανόνων». Στη Δύση ο Διονύσιος ο Μικρός έκανε συλλογή κανόνων η οποία έβαλε τις βάσεις των μεταγενεστέρων κανονικών συλλογών. Για τη μόρφωση τώρα των κληρικών υπήρχαν σχολές στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, όμως μετά από διάφορες περιπέτειες οι σχολές αυτές έκλεισαν και οι κληρικοί μορφώνονταν πλέον μόνοι τους ή στα μοναστήρια. Άλλοι κληρικοί φοιτούσαν στις φιλοσοφικές σχολές όσο του έκλεισαν και αυτές τον 6ο αιώνα. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος έκλεισε το 731 την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, τη μοναδική που είχε μείνει. Έτσι προσωρινά περιορίστηκαν και οι απαιτήσεις για τη μόρφωση των κληρικών. Από την 7η Οικουμενική Σύνοδο όμως απαιτείται από τον επίσκοπο να ξέρει τους ψαλμούς του Δαβίδ και να διαβάζει και να καταλαβαίνει την Αγία Γραφή και τους κανόνες. Τέτοιες αποφάσεις επαναλαμβάνονται και αργότερα. Οι επίσκοποι εκλέγονται με την ψήφο του κλήρου και του λαού, με τη συμφωνία του Μητροπολίτη, επισκόπου της πρωτεύουσας, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να συγκαλέσει την επαρχιακή σύνοδο των επισκόπων για να πληρώσει την καινή επισκοπική έδρα μέσα σε 3 μήνες. Η χειροτονία γινόταν από 3 επισκόπους. Ο Ιουστινιανός περιόρισε τη συμμετοχή του λαού μόνο στους εξέχοντες πολίτες, αυτοί και οι επίσκοποι πρόβαλαν 3 υποψηφίους, και ο Μητροπολίτης εξέλεγε έναν. Αργότερα δεν ρωτούσαν πια το λαό και τους επισκόπους πρόβαλαν οι επίσκοποι της επαρχίας. Ο επίσκοπος είχε καθήκοντα καθορισμένα από τους κανόνες και τους νόμους του Ιουστινιανού και άλλων αυτοκρατόρων. Ήταν υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των μοναστηριών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και την διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χειροτονούσε τους κληρικούς και επόπτευε για την καλή συμπεριφορά τους, δίκαζε τους κληρικούς και τους μοναχούς. Οι νόμοι καθόριζαν τα προσόντα για την εκλογή των επισκόπων. Οι κανόνες και οι νόμοι επέβαλαν να μένουν στις έδρες τους
και απαγορευόταν να πηγαίνουν στην αυτοκρατορική αυλή χωρίς άδεια των ανωτέρων τους, δηλαδή των πατριαρχών. Ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα, ο Οριγένης έγραφε ότι οι πλούσιες κυρίες καλλιεργούσαν κοινωνικώς τους επισκόπους. Μετά το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η κοινωνική θέση των επισκόπων ανέβηκε και άνθρωποι από τις ανώτερες τάξεις έπαιρναν το βαθμό αυτό. Ο Κωνσταντίνος έδωσε στους επισκόπους το δικαίωμα να επικυρώνουν διαθήκες, να δικάζουν διάφορες υποθέσεις και τίτλο ανώτερο. Η Σύνοδος της Αρελάτης προσφωνεί τον Πάπα Ενδοξότατο, με τίτλο ο οποίος στην κοσμική ζωή αποδιδόταν σε πολύ σημαντικά πρόσωπα, δεύτερα στην τάξη μετά την αυτοκρατορική οικογένεια. Στη Δύση χρησιμοποιούσαν και ανάλογα εμβλήματα, τα οποία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν και όταν οι κοσμικοί αξιωματούχοι τα κατήργησαν. Έτσι κρατούσαν ράβδο, φορούσαν μήτρα και ομοφόριο. Από τον 4ο αιώνα άρχισαν να σπάζονται το χέρι των επισκόπων, αργότερα φόρεσαν δαχτυλίδι και επιστήδιο σταυρό. Τον 4ο αιώνα στην Ανατολή, με την ταραχή που προκάλεσε η αριανική έριδα, το επισκοπικό αξίωμα έχασε μεγάλο μέρος από το κύρος και την επιβολή που είχε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι γίνονταν επίσκοποι άνθρωποι ακατάλληλοι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολλά υπέφερε από τους σύγχρονους επισκόπους όταν θέλησε να καταργήσει τη συμμονία, να ζει ο ίδιος ασκητική ζωή και να τακτοποιεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Ακόμη και ο εθνικός ιστορικός Αμιανός Μαρκελίνος γράφει ότι σε αντίθεση προς την ηγεμονική ζωή του Πάπα Δαμάσου και επισκόπων των μεγάλων πόλεων, η ζωή των επισκόπων στις μικρές πόλεις ήταν φτωχική και απλή. Στις μεγάλες πόλεις το επισκοπικό αξίωμα άρχισε να θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα αξιώματα. Εκτός από τους επισκόπους, ανώτεροι κληρικοί ήταν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Οι διάκονοι ήταν κατώτεροι από τους πρεσβυτέρους και τους θεωρούσαν ως υπηρέτες του επισκόπου. Από τον 4ο αιώνα είχαν επικεφαλής τον αρχιδιάκονο, που ήταν βοηθός του επισκόπου, πληρεξούσιός του και πολλές φορές τον διαδεχόταν. Υπήρχαν στην Ανατολή και διακόνησες. Υπήρχαν και οι χορεπίσκοποι, αλλά περιορίστηκαν και τελικά το αξίωμα αυτό εξαφανίστηκε. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα δούμε πώς συντηρούνταν οι κληρικοί της εποχής αυτής και την επικράτηση της αγαμίας του κλήρου στη Δύση. Επίσης, τις εξελίξεις στη θυελατρία.

Οι κληρικοί συντηρούνταν από την περιουσία τους, αν είχαν, ή από την εργασία τους στα χωράφια ή σε άλλα επαγγέλματα. Αργότερα, όταν η Εκκλησία απόκτησε προνόμια και περιουσία, ένα μέρος από τα εισοδήματα το διέθετε για τη συντήρηση των κληρικών, για την οποία και οι λαϊκοί έδιναν προσφορές. Απαγόρευαν στους δούλους να χειροτονηθούν, εκτός αν το επέτρεπαν οι κύριοι τους, οπότε γίνονταν ελεύθεροι. Οι εκλεγόμενοι επίσκοποι έπρεπε να έχουν διατελέσει ήδη πρεσβύτεροι ή διάκονοι, υπάρχουν όμως και παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν σε λίγες μέρες διαδοχικά διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Οι κληρικοί έπρεπε να μένουν στις εκκλησίες για τις οποίες χειροτονήθηκαν. Οι σύνοδοι απαγόρευσαν τις μεταθέσεις και τις επέτρεπαν μόνο σε περιπτώσεις που ένας επίσκοπος ωφέλησε πολύ μια μικρή επισκοπή, οπότε θα πήγαινε σε μεγαλύτερη για να την ωφελήσει και εκείνη. Τον 5ο αιώνα οι πρεσβύτεροι συνδέθηκαν με τις εκκλησίες τους και απαγορεύτηκε η απολελειμμένη χειροτονία, δηλαδή χειροτονία χωρίς διορισμό σε συγκεκριμένη εκκλησία. Για το γάμα των κληρικών είδαμε ότι οι εκκλησίες στην Ανατολή και στη Δύση ακολούθησαν διαφορετική τακτική, όμως και στις δύο εκκλησίες μετά την επικράτηση του μοναχισμού ο κλήρος πήρε μοναστικά χαρακτηριστικά. Στην Ανατολή επέτρεπαν στους κληρικούς να είναι έγγαμοι, απαγορεύτηκε όμως να νηφεύονται μετά τη χειροτονία. Έτσι και οι επίσκοποι μπορούσαν να είναι έγγαμοι τον 4ο και 5ο αιώνα. Παρατηρήθηκε όμως ότι αρκετοί πρεσβύτεροι και επίσκοποι έγγαμοι απομάκρυναν τις συζύγους τους με τη θέλησή τους. Επειδή οι επίσκοποι διαχειρίζονταν την εκκλησιαστική περιουσία, προτιμούσαν τους αγάμους που δεν είχαν να φροντίσουν οικογένειες και τελικά ο Ιουστινιανός όρισε οι επίσκοποι να είναι όλοι άγαμοι, πράγμα που το δέχθηκε και η Πενθέκτη Σύνοδος, η οποία απαγόρευσε οριστικά και τον δεύτερο γάμο στους κληρικούς. Στη Δύση, η Σύνοδος της Ελβίρας του 304 απαγόρευσε το γάμο στους κληρικούς και αυτό υποστηρίχθηκε από πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Λέων ο Πρώτος απαγόρευσε το γάμο και στους υποδιακόνους, όμως τις απαγορεύσεις αυτές δεν τις στηρούσαν γενικά. Στην Ισπανία υπήρχαν έγγαμοι κληρικοί και στις άλλες χώρες αυτό ήταν συνηθισμένο. Επειδή όμως ηγετικές προσωπικότητες της Εκκλησίας καταδίκαζαν το γάμο των κληρικών, η άποψη αυτή κέρδισε έδαφος, αν και υπήρχαν έμπρακτες αντιδράσεις. Ο Αυγουστίνος οργάνωσε στην επισκοπή του τους κληρικούς σε μοναστικές κοινότητες και στην έδρα του ζούσαν κοινοβιακή ζωή στο κτίριο της επισκοπής. Εκεί οι πρεσβύτεροι δίδασκαν νέους και τους προετοίμαζαν για την ιεροσύνη. Όμοια οργάνωση δημιουργήθηκε στην Αρελάτη της Γαλλίας από τον Κεσάριο και στην Ισπανία έκαναν το ίδιο για τη μόρφωση των παιδιών που προορίζονταν για τον κλήρο. Επειδή αυτό το είδος της μοναστηριακής ζωής εφαρμόστηκε γενικά για τους κληρικούς των Μητροπολιτικών Ναών, με τις λέξεις «ντόμους», «σπίτι» και «μοναστέριουμ», «μοναστήρι», όπου ζούσαν αυτοί οι κληρικοί, επικράτησε να ονομάζονται στα γερμανικά «ντόμ» και «μόνστερ» ή «καθοδρικοί ναοί». Οι ιερείς των ναών αυτών ονομάζονταν κανονικοί επειδή ζούσαν σύμφωνα με το μοναχικό κανόνα και η ονομασία διατηρείται έως σήμερα. Στα κράτη των Βυσιγότηδων και των Φράγκων επιβλήθηκε για την εκλογή των επισκόπων και η επικύρωση από τους βασιλιάδες, οι οποίοι έτσι διόριζαν ανθρώπους δικούς τους, αν και η Εκκλησία έδειχνε την αντίθεσή της. Αυτό γινόταν γιατί οι επίσκοποι εκεί είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή και συχνά ήταν σύμβουλοι του βασιλιά. Σύμφωνα και παρόμοια και στην Ιταλία, ο αυτοκρατορικός έξαρχος της Ραβένας απαιτούσε να εγκρίνει την εκλογή του Πάπα. Έτσι τον 6ο και 7ο αιώνα, οπότε είχε μεγάλη ισχύ ο έξαρχος της Ραβένας,

Βασιλική, στο χριστιανισμό, υπήρχε το βάπτισμα των ενηλίκων. Ακόμη και παιδιά χριστιανών βαπτίζονταν πια όταν μεγάλωναν και μερικοί βαπτίζονταν στο τέλος της ζωής τους. Τη συνήθεια αυτή την καταπολέμησαν οι πάπες τον 4ο και 5ο αιώνα, έτσι τον 5ο αιώνα επικράτησε ο νηπιοβαπτισμός. Οπότε έλειψε και η τάξη των κατηχουμένων. Το βάπτισμα γινόταν με τριπλή κατάδυση στα βαπτιστήρια, δηλαδή ειδικές δεξαμενές που χτίζονταν σε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο ναό. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του περιγράφει με λεπτομέρειες όλη την τελετή του βαπτίσματος. Για όσους είχαν μαρτυρήσει πριν βαπτιστούν, οι χριστιανοί πίστευαν ότι βαπτίστηκαν στο αίμα τους και αυτό αντικαθιστούσε το κανονικό βάπτισμα. Η εξομολόγηση μέχρι τον 4ο αιώνα γινόταν είτε δημόσια είτε μυστικά, αν και πίστευαν ότι η μυστική εξομολόγηση δεν ήταν αρκετή και χρειαζόταν και η δημόσια. Από την εποχή όμως αυτή, επειδή τα ήθη χαλάρωσαν και επειδή η πολιτεία ήταν επίσημα χριστιανική και τιμωρούσε ορισμένα παραπτώματα που μπορούσαν να ακουστούν στη δημόσια εξομολόγηση, επικράτησε η μυστική εξομολόγηση για όλα τα αμαρτήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και ο θεσμός του Πρεσβυτέρου της Μετανοίας, τον οποίο ο Κωνσταντινούπολος Νεκτάριος κατήργησε προσωρινά, γιατί από όσα εξομολογήθηκε μια γυναίκα, προκλήθηκε καθαίρεση ενός διακόνου και έτσι δημιουργήθηκε κατακραυγή εναντίον του κλήρου. Ο Νεκτάριος είπε ότι ο καθένας μπορεί να κοινωνεί σύμφωνα με τη συνείδησή του και αυτό το επέτρεψαν και άλλοι επίσκοποι. Καθένας μπορούσε να βρει κατάλληλο πρόσωπο να εξομολογηθεί. Ο ιστορικός Σωκράτης παραπονείται ότι αυτά οδήγησαν σε παραμέληση της πειθαρχίας. Ο Μέγας Βασίλειος οργάνωσε συστηματικά την εξομολόγηση και τα έργα του επέδρασαν στην εμπέδωση του μυστηρίου αυτού. Ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους μοναχούς να εξομολογούνται συχνά και να αναφέρουν ακόμη και τους κρυφούς διαλογισμούς τους και αυτό επέδρασε και στους λαϊκούς. Επειδή οι μοναχοί ασκήθηκαν στην εξομολόγηση, γι' αυτό και οι λαϊκοί πήγαιναν σε ιερομονάχους να εξομολογηθούν. Η φήμη των μοναχών στερεώθηκε περισσότερο τον καιρό της οικονομαχίας και κυριάρχησαν στους επόμενους αιώνες. Στην Ανατολή όμως η εξομολόγηση δεν ήταν συστηματικά οργανωμένη και έτσι δεν έγινε γενική συνήθεια στο λαό την εποχή αυτή. Στη Δύση διατηρήθηκε περισσότερο η πειθαρχία της μετανοίας, στηριγμένη σε νομικές αντιλήψεις για την αμαρτία και την τιμωρία της, και επειδή επιβάλλονταν αυστηρά επιτήμια, πολλοί δέχονταν να εξομολογηθούν στα τέλη της ζωής τους. Και εκεί η δημόσια εξομολόγηση περιορίστηκε τον 5ο αιώνα στα ελαφρά αμαρτήματα, τα οποία δεν καταδίωκε ο πολιτικός νόμος. Οι Ιρλανδοσκότοι και οι Αγγλοσάξονες τιμούσαν τη δημόσια εξομολόγηση. Η μυστική εξομολόγηση οδήγησε και στη μυστική εφαρμογή των επιτιμίων, ενώ προηγουμένως και για τα μυστικά αμαρτήματα επέβαλαν φανερή μετάνοια. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, οι πιστοί συναθρίζονταν για τη λατρεία ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουν, και έτσι αναπτύχθηκε περισσότερο η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά στοιχεία της, όπως την αναφορά, στις λεπτομέρειες όμως αναπτύχθηκαν και διαφορές, γιατί επικρατούσε ελευθερία. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι λειτουργιών στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή υπήρχε έντονο το δραματικό στοιχείο και ο μυστηριακός χαρακτήρας της λειτουργίας ήταν φανερός. Υπάρχει ο ιεροσολυμητικός, αντιαρχιανός τύπος λειτουργίας που σώζεται με το όνομα του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Άλλος αντιοχιανός τύπος λειτουργίας βρίσκεται στο 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, οι οποίες γράφτηκαν στο τέλος του 4ου αιώνα. Παρόμοια μορφή έχει και η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και η μακρότερη του Μεγάλου Βασιλείου. Από την Αίγυπτο προέρχεται αρχαίο ευχολόγιο με το όνομα του Σεραπείωνος Επισκόπου Θμούεως 362, φίλου του Μεγάλου Αθανασίου, που περιέχει αρχαίες λειτουργικές ευχές και την ακολουθία του βαπτίσματος. Οι ευχές θυμίζουν ορισμένες τις διδαχείς των 12 Αποστόλων. Η Αιγυπτιακή Εκκλησιαστική Διάταξη σώζεται σε λατινική μετάφραση και διατηρεί την Εκκλησιαστική Διάταξη της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, όπως διαμορφώθηκε από τον Ιππόλυτο το 236. Η καθαρή Αιγυπτιακή λειτουργία που τελούνταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποδιδόταν στον Άγιο Απόστολο Μάρκο. Η Ρωμαϊκή λειτουργία που υπήρχε από την αρχή όμοιαζε με τις λειτουργίες της Ανατολής. Από αυτή αναπτύχθηκε νεότερη που τη χρησιμοποίησαν τον 4ο αιώνα και σε αυτή έγιναν νέες λεπτομεριακές τροποποιήσεις από τους πάπες Δάμασο, Γελάσιο και Γρηγόριο τον Πρώτο. Στη Βόρεια Αφρική η λειτουργία είχε την ίδια μορφή, ενώ στο Μιλάνο

έμοιαζε περισσότερο με τις λειτουργίες της Ανατολής και τροποποιήθηκε από τον Αμβρόσιο, γι' αυτό πήρε το όνομά του και επέδρασε και στη Ρωμαϊκή. Στην Ισπανία υπήρχε η Μοζαραβική και στη Γαλλία άλλος τύπος, η Γαλλικανική λειτουργία, που έμοιαζε με την Μοζαραβική χωρίς να είναι γνωστή η καταγωγή της. Όλες αυτές ήταν στα λατινικά, αλλά ήταν διαφορετικές από το ρωμαϊκό τυπικό. Επίσης και στη Βρετανία η λειτουργία είχε δική της μορφή. Όλες αυτές άρχισαν να εκτοπίζονται από τον 6ο αιώνα από τη Ρωμαϊκή, η οποία τελικά επικράτησε στη Δύση. Παλαιότερα οι χριστιανοί μεταλάβαιναν τακτικά. Από τον 4ο αιώνα όμως, όταν άρχισε η ομαδική μεταστροφή των ειδωλολατρών, πολλοί από τους οποίους έγιναν χριστιανοί από υπολογισμό και από συμφέρον, η καλή αυτή συνήθεια τόνισε. Ο Χρυσόστομος παραπονείται ότι οι λαϊκοί κοινωνούν σπάνια. Ο Αρελάτης Κεσάριος συνιστούσε στους χριστιανούς να μεταλαβαίνουν τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και αυτό επικράτησε το Μεσαίωνα ως συνήθεια. Στην Ανατολή κοινωνούσαν και τα νήπια, αυτό όμως δεν γινόταν στη Δύση. Τη Θεία Ευχαριστία τη μετέδιδαν θέτοντας τον αγιασμένο άρτο στις παλάμες βαλμένες σταυρωτά και τον αγιασμένο ίνο σε ποτήριο ως πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου, στα οποία μεταβάλλονται και μεταποιούνται με την επίκληση και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην ευχή της αναφοράς. Επειδή με το αρχαίο τρόπο της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας υπήρχε φόβος να πέσει κάτω και να βεβηλωθεί, γι' αυτό επικράτησε ο Άγιος Άρτος να τοποθετείται μαζί με το Άγιο Ίνο σε ποτήριο και να μεταδίδονται και τα δύο με λαβίδα. Αυτό στην αρχή γινόταν για τα νήπια και τους αρρώστους, κατόπιν όμως γενικεύθηκε για όλους τους λαϊκούς. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη λατρεία, την ανάπτυξη της υμνολογίας, τις εορτές και τις νηστείες. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

ζήσω με νομάδι πε. Πέψε μου κι ας με το όνειρο ένα γλυκό σου χάδι. Ένα γλυκό σου χάδι.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Μετά την μάχη της Γραβιάς, οι μεν Τούρκοι αντελήφθησαν ότι δεν ήσαν κύριοι της χώρας, όπως είχε δοθεί η εντύπωση μετά την Αλαμάναν. Οι δε Έλληνες εγνώριζαν ότι υπό καταλλήλους συνθήκας ήσαν εις θέση να βλάψουν τον εχθρόν, αλλά δεν ειδύναντο με τα τοπικάς δυνάμεις να τον κατανικήσουν και να τον αποδιώξουν. Επεδόθησαν λοιπόν οι μεν Τούρκοι εις την προσπάθεια καταστολής της Επαναστάσεως εις τα κέντρα και την ύπαιθρο της Ανατολικής Ελλάδος και της επαναφοράς της χώρας εις την υποταγήν διακηρυγμάτων αμνηστίας ή δια της βίας, ενώ εζητούσαν την αποστολήν ενισχύσεων για να επιτύχουν την εξολόθρευση των ελληνικών δυνάμεων και να συνεχίσουν την εκστρατεία τους προς νότων. Οι δε Έλληνες εισαγούν κατατριβής των τουρκικών στρατευμάτων και ανατροπής των σχεδίων τους, ενώ εζητούσαν βοήθεια από την Πελοπόννησο για να επιτύχουν την καταστροφή τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τοποθετείται μία προσπάθεια του Ομέρ Βριώνη να περάσει των στρατών του προς τα Σάλωνα μέσω των Βλαχοχωρίων, την οποίαν απέκρουσεν ο Γκούρας, μία αποτυχούσα επιχείρηση των Ελλήνων προς την Ιπάτην για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα στενά των Θερμοπυλών και να αποκόψουν τα στρατεύματα του Κιωσέ Μεχμέτ και του Ομέρ Βριώνη από την Λαμίαν βάση του ανεφοδιασμού των και η επιτυχής επιχείρηση των Τούρκων δια την κατάληψη της Λιβαδιάς. Οι δύο πασάδες απέβλεψαν εις την κατάληψη της Λιβαδιάς, του αξιολογωτέρου τότε κέντρου της Ανατολικής Ελλάδος, και δια να έχουν να παρουσιάσουν επιτυχίας εις την πύλην. Τους ευνόησε δε η διάσπαση των ελληνικών δυνάμεων, η οποία οφείλετο εις ασυμφωνίαν των οπλαρχηγών. Έτσι, όταν την 10η Ιουνίου του 1821 τα τουρκικά στρατεύματα έφτασαν πρώτης Λιβαδιάς, η πόλης ευρέθη μόνον με την τοπικήν φρουράν. Δεν εδέχθη εν τούτης τας προτάσεις περί παραδόσεως και αμνηστίας. Κατελήφθη δια της βίας και κατεστράφη. Μέγα μέρος του πληθυσμού εσφάγει ή ηχμαλωτίστη. Η φρουρά και ένα μέρος του πληθυσμού κατέφυγον εις το κάστρο, το οποίο οι Τούρκοι ήρχισαν αμέσως να πολιορκούν. Κατέφθασαν εν το μεταξύ εαναμενόμενε ενισχύσεις από την Πελοπόννησον εις δύο κλιμάκιαν, το πρώτον υπό τους Νικηταράν, Μαυρομιχάλην Ηλίαν και Τσαλαφατίνων και το άλλο υπό τον Κυριακούλην, Μαυρομιχάλην και άλλους. Εσχεδιάστη νυχτερινός ευνηδιασμός κατά του τουρκικού στρατοπέδου, εις τον οποίον θα μετήχων επελοποννησιακέ και εντόπιοι δυνάμεις, αλλά λόγω τυχαίου συμβάντος αιματεώθη, του αντίον δε ευνηδιάστησαν οι Έλληνες με το λίγα ημέρας και διασκορπίστησαν υπό τον Τούρκων. Μετά από αυτό έλειψε κάθε ελπής βοηθείας διά τους πολιορκουμένους εις το φρούριο της Λιβαδιάς. Απεφάσισαν ένοπλον έξοδον και αφού έταξαν τους αμάχους εις το κέντρον και τους ενόπλους εις την περιφέρειαν, εξήλθον από την προς το τροφόνιον μαντίον πύλην του φρουρίου, επειδή δε κατέλαβον εξ απροόπτου τους Τούρκους, κατόρθωσαν να ανοίξουν δρόμον και να διαφύγουν προς τα ορεινά την 28η Ιουνίου του 1821. Απόλυέτον ήσαν 60 μόνο άτομα μεταξύ των 2.000 που αποτελούσαν το σύνολο των εξελθόντων. Οι Τούρκοι, δια να εμπνεύσουν εις τον πληθυσμό της περιοχής εμπιστοσύνην εις τα κηρύγματά τους περί αμνηστίας, επέτρεψαν
και εις τους εχμαλωτιστέντας κατά την ημέραν της καταλήψεως της πόλεως και εις τους διαφυγώντας κατά την έξοδον από το φρούριον να επανέλθουν και να εγκατασταθούν εις την πόλην επιδιδόμενοι εις τα ειρηνικά των έργα. Άφησαν φλουράν από 500 άνδρας εις την πόλην και έφυγαν με τον άλλον στρατόν εις τα Σθήβας. Εθεωρούσαν ότι είχαν συντρίψει την επανάσταση εις την Ανατολική Στερεάν. Αλλά ο Ανδρούτσος τοποθετηθείς εις την θέση Πέτρα μεταξύ Θηβών και Λιβαδιάς, έθεσεν ως σκοπόν να αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πόλεων και να επιτεθεί κατόπιν δια να ανακαταλάβει την Λιβαδιάν. Προσέβαλε δε ένα τουρκικό σώμα από χιλίους άνδρας πορευόμενων προς Λιβαδιάν και το υπεχρέωσε να επιστρέψει εις τα Σθήβας. Εστάλει τότε δύναμης 2.500 ανδρών υπό τον Δεμίρ Πασάν, της οποίας την εκστρατείαν οι Έλληνες δεν επληροφορήθησαν εν γέρος, και παρά την ηρωική προσπάθεια του Κομνά Τράκα, ιδίως και του βασιλείου Μπούζγου, δεν κατόρθωσαν να την αναχαιτήσουν, ώστε έφθασεν εις Λιβαδιάν. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί προς τον Δημήτριον Υψηλάντιν ως αίτιος δια τας ελληνικάς ατυχίας εις την Ανατολική Στερεάν, δεν έχανε την ελπίδα να ανακαταλάβει την πόλη και να τιμωρήσει τους ευρισκομένους εκεί εχθρούς του και τους συνεργαστέντας με τους Τούρκους εις το κήρυγμα της αμνηστίας και υποταγής. Από τον Όσιον Λουκάν, όπου είχε αποσυρθεί, συνεννοούμενος με τον Χρήστον Παλάσκαν, τον οποίον οι Πασάδες είχον αφήσει πρόκριτον εις την πόλη, επληροφορήθη ότι ο Δεμίρ Πασάς επέστρεψεν εις Λαμίαν, αφού ενίσχυσε την Φρουράν, η οποία εν τούτης δεν είτο πολύ ισχυρά. Βασιζόμενος λοιπόν εις τας πληροφορίας αυτάς, ευάδισε με 2.000 άνδρας και κατόπιν εντόνου αγώνος έγινε κύριος της Λιβαδιάς. Προέβη εις σκληράς αντεκδικήσεις κατά των εχθρών του και τιμωρία των ιτοπαθών, αλλά μετά 3 ημέρες πληροφορηθείς ότι ο Κιωσέ Μεχμέτ ήρθε το με πολλάς δυνάμεις απεσύρθη. Ο Πασάς όμως παρέλαβε μόνον τους διασωθέντας εις το φρούριον Τούρκους και εγκατέλειψε την Λιβαδιάν. Είχε κριθεί ασύμφορος η κατοχή της, διότι έπρεπε να δεσμεύονται εκεί μεγάλε στρατιωτικέ δυνάμεις. Ο Ανδρούτσος επανήρθε, παρέδωσε τας αποθήκας να διαρπαγούν υπό των χωρικών και έκαυσε τα υπόλοιπα σπίτια της πόλεως δια να μην δύναται να χρησιμεύσει πάλιν ως βάσης τουρκικών δυνάμεων. Η εγκατάλειψη της Λιβαδιάς από τους Τούρκους ή το μία αναγνώρισης ότι όχι μόνον δεν είχαν συντρίψει την επανάσταση εις την Ανατολική Ελλάδα, αλλά και ότι μόνον όπου ήσαν συγκεντρωμένοι ήσαν ασφαλείς από τας προσβολάς των ελληνικών δυνάμεων. Ανέμενον λοιπόν ενισχύσεις δια να επικρατήσουν.

Η πύλη, αντί βοηθείας προς τους δύο πασάδες, έστειλε ολόκληρον στρατιάν υπό τον Πεϊράν Πασάν από 8.000 άνδρας κατά το πλείς των Εφήπους, η οποία θα συνέτριβε τους επαναστάτας εις την Στερεάν. Τα παρελάμβανε και τα δυνάμεις των δύο πασάδων και με εν μέρος στρατευμάτων δια του Ισθμού, με άλλο δε μέρος δια θαλάσσης μέσω ναυπάκτου θα έφθανεν εις την Πελοπόννησον. Η στρατιά εξεκίνησεν από την Μακεδονίαν, εστάθμευσεν εις Λάρισαν και κατέλησε τέλος εις την Λαμίαν. Το γεγονός το επληροφορήθη πρώτος ο Ιωάννης Διοβουνιώτης και έσπευσε να ειδοποιήσει τους άλλους αρχηγούς. Κατέφθασαν δε εσπευμένος με στρατών ο Νάκος Πανουργιάς από τα Σάλωνα, ο Ιωάννης Γκούρας από την Λιβαδιάν, ο Κοντοσόπουλος από την Αταλάντιν, ο Παπαανδρέας, ο Μπίτης, ο Καλύβας, ο Κομνάς Τράκας, ο Υιός του Διοβουνιώτη Γεώργιος, ο οποίος μόλις είχεν απελευθερωθεί από εχμαλωσίαν και άλλοι πολλοί. Ο Ανδρούτσος, ευρισκόμενος με ολίγους άνδρας εις Μεγαρίδα, όπου εφρούρη τα στενά, καθυστέρησε. Κατά την γενωμένη πολεμική σύσκεψη μεταξύ των Ελλήνων αρχηγών, επεκράτησεν η γνώμη του Ιωάννου Διοβουνιώτη, ότι ο Πασάς θα προτιμήσει την οδόν που διέρχεται από τα βασιλικά και δι' αυτό οι ελληνικές δυνάμεις ετοποθετήθησαν παρά την διάβαση αυτήν. Εις το στενόν της Φοντάνας ετάχθησαν μόνον 200 άνδρες υπό τον Παπανδρέαν, δια παν ενδεχόμενον. Η αρχηγία ανετέθη εις τον Ιωάννην Διοβουνιώτην ως πρεσβύτερον. Ο Μπεϊράν εκίνησε την 22 Αυγούστου από την Λαμίαν, επέρασε δια των Θερμοπυλών και εστάθμευσεν εις την Πλατανιάν. Την επομένη δε έστειλε δύο μονάδας υπηκού προς ανίχνευσιν, μία προς την Φοντάναν και μίαν προς τα βασιλικά. Απεκρούστησαν και δύο, και επομένως δεν κατόρθωσε να συμπεράνει ποια εκ των θέσεων κατήχε το ισχυρότερον. Εθεώρησε δε ότι αν επεχείρει με ενωμένη τη δύναμή του να περάσει δια των βασιλικών, θα αποθούσε τους εκεί Έλληνας. Ευάδησε λοιπόν την 26 Αυγούστου του 1821 ο τουρκικός στρατός προς το στενόν και επετέθη πρώτον κατά των θέσεων του Κοντοσοπούλου και του Καλύβα, οι οποίοι είχαν ανιχνευθεί την προηγουμένη διά του υπηκού. Εις επικουρίαν των πιεζομένων οπλαρχηγών έσπευσε ο Γκούρας, που ευρύχε το παρά την έξοδον του στενού. Εν τούτης όμως, οι ελληνικές δυνάμεις αποθήθησαν προς τα υψηλότερα του λόφου και οι Τούρκοι επίστευσαν προς στιγμήν ότι ίνιξαν την διάβαση. Ο Γκούρας τότε κατέβηκεν ευσπεσμένος, εταμπουρώθηκε εμπρός τους και ήρχισε να τους χτυπά κατά μέτωπον, αλλά ο αγών ή το άνισος. Κατέφθασαν όμως με το λίγον ο Μπούζγος και άλλοι οπλαρχηγοί από την Λιβαδιάν, τους οποίους ο Γκούρας, που διήφθηνεν ουσιαστικώς την επιχείρηση, εμήρασε προς ενίσχυση και των καταμέτωπων και των εις τα πλάγια μαχωμένων Ελλήνων. Κατόπιν δε κατέφθασε και ο Παπανδρέας με τους άνδρας του από την Φοντάναν και ήρχισε να προσβάλλει την οπισθοφυλακή του εχθρού. Ο Γκούρας μετεκίνησε τότε ένα σώμα ακόμη προς τα μετόπισθεν του εχθρού, ο οποίος ευρέθη σχεδόν κυκλωμένος, ενώ αντίχησε, χωρίς να ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα η κραυγή, ότι έρχεται ο Οδυσσέας με πολλοί στρατών. Οι Έλληνες, οι οποίοι δεν υπερέβαιναν τας 2.000 και δεν είχαν ούτε πυροβολικών, ούτε υπηκών, επέρασαν τότε εις την επίθεση ασυγκράτητη. Ο Μπεϊράν
βλέπων ότι ο στρατός του κατεστρέφετο, διέταξεν υποχώρησιν, αλήχεν ήδη αρχίσει άτακτος φυγή και σφαγή των ανδρών του. Οι τουρκικέ απώλειε υπήρξαν πολύ μεγάλε, 700 νεκροί, 200 εχμάλωτοι, πλήθος τραυματιών, μεταξύ δε των νεκρών ο ιός του Μπεϊράν, ένας πασάς, πολλοί μπέιδες. Τα λάφυρα διά τους νικητάς υπήρξαν πλουσιότατα, 800 πολεμικοί ύποι, 2 κανόνια, 18 σημαίε και άλλα έμειναν στο πεδίο της μάχης. Την επομένην εγκατελείφθη και το μεγαλύτερο μέρος του υλικού εκστρατείας, τρόφιμα και πολεμοφόδια εις το στρατόπεδο της Πλατανιάς και ο τουρκικός στρατός έσπευσεν Ισλαμίαν με καταρακωμένον το ηθικόν. Ο δε Μπεϊράν, εξουθενωμένος, διέταξε να καταστρέψουν την γέφυρα της Σαλαμάνας δια να εμποδιστεί πιθανή ελληνική επιχείρηση κατά της πόλεως αυτής. Εις την βάση της δραματικής αποτυχίας της τουρκικής αυτής εκστρατείας πρέπει να τοποθετηθεί και η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας και συντονισμού ενεργειών μεταξύ του αρχηγού αυτής και των πασάδων που ευρίσκονται ήδη εις την Ανατολική Ελλάδα, του Βριώνη δηλαδή και του Κιωσέ Μεχμέτ. Εν τω μεταξύ, ενώ μεταξύ των Ελλήνων αρχηγών επεκράτησεν αυτήν τη φορά τελεία σύμπνοια, ο Μπεϊράν μετά την καταστροφήν εξυφανίστη από την πολεμική σκηνή. Η μάχη εις τα βασιλικά υπήρξε το σοβαρότερο πολεμικό γεγονός εις την Ανατολική Ελλάδα από της ενάρξεως της Επαναστάσεως και ένα από τα σοβαρότερα του όλου αγώνος. Η συντριβή του Μπεϊράν είχε ως συνέπειαν την αποχώρηση ολίγων αργότερα και του Ομέρ Βριώνη και του Κιωσέ Μεχμέτ από την νότιον Ανατολική Στερεάν, όπου έμειναν πλέον σχεδόν αβοήθητοι.

Ιωάννης Γκούρας. Ο Ιωάννης Γκούρας γεννήθη το 1791 στην Γκουρίτσα της Παρνασίδος, καταγόμενος από οικογένεια πτωχήν, και υπηρέτησε κατά την παιδική του ηλικία ως ποιμήν. 17 ετών ετάχθη η σωμάδα κλεφτών του συγγενούς του Πανουργιά και έζησεν επί δεκαετίαν περίπου τη ζωή του κλέφτη. Το 1818 τον εγνώρισεν ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος και τον παρέλαβε μαζί του, και ο λίγον αργότερον του ανέθεσε την δολοφονία ενός Τούρκου εχθρού του εις τας Αθήνας, ότε ο Γκούρας μόλις διέφυγε τον θάνατον. Κατά την έναρξη της Επαναστάσεως ευρίσκετο υπό τον Πανουργιάν και οι γονείς τη μαζί του δια την απελευθέρωση των σαλώνων και της περιοχής των. Από τότε δε εκινείτο επικεφαλής σώματος εις την Ανατολική Ελλάδα ως υπαρχηγός άλλοτε του Πανουργιά και άλλοτε του Ανδρούτσου. Ήτο πριτσισμένος με μεγάλα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα, χάρις εις τα οποία επεβάλλετο εύκολα. Εις το χάνι της Γραβιάς, η συμβολή του εις την νίκην υπήρξεν εξαιρετική. Αργότερα, με το σώμα του, ανέτρεψεν εις τα Βλαχοχώρια την πορείαν του Ομέρ Βριώνη προς τα Σάλωνα. Εις τα Βασιλικά, η απουσία του Ανδρούτσου και η αδυναμία του Ιωάννη Διοβουνιώτη, ένεκα της ηλικίας του, να επαρκέσει στα καθήκοντα της αρχηγίας, επέτρεψαν εις αυτόν να αναδειχθεί πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης και να ταχθεί εις την πρώτην σειράν των αρχηγών της Επαναστάσεως. Μετά τούτο, ο Άριος Πάγος, θέλων να απαλλαγεί από τον Ανδρούτσον, εκάλεσε τον Μάιον του 1822 τον Γκούραν, δια να του αναθέσει την αρχηγίαν των στρατευμάτων της Ανατολικής Στερεάς. Ο Γκούρας ειρηνήθη τότε, οικολούθησεν ο λίγων αργότερων των Ανδρούτσων εις τας Αθήνας και διορίστη φρούραρχος της Ακροπόλεως. Διετήρησε δε με μικράς διακοπάς αυτήν την θέσην μέχρι του θανάτου του. Κατόρθωσεν όμως ο Κολέτης να τον εμπλέξει εις τον εμφύλιον πόλεμον εις την Πελοπόννησον, όπου ο Γκούρας, εμποτισμένος με το κυβερνητικόν και αντιπελοποννησιακόν πνεύμα, συμπεριεφέρθη ως κατακτητής. Όταν επέστρεψεν από την Πελοπόννησον το 1825, φανατικός οπαδός των απόψεων των κυβερνητικών, επέτυχε να προσελκύσει και να φυλακίσει εις την Ακρόπολη των Ανδρούτσων, όπου τον ανέμενε αργότερον ικτρός θάνατος. Ο Γκούρας, ως φρούραρχος της Ακροπόλεως, ηγονίστη με θάρρος και αρκετήν δεξιότητα δια την προφύλαξη της περιοχής των Αθηνών από τα εχθρικάς επιδρομάς και την διατήρηση της Ακροπόλεως εις τας ελληνικάς σύρας. Εφωνεύθη επί του προμαχώνος του Φρουρίου την 30 Σεπτεμβρίου του 1826.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον δεύτερον. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε στείνω εφραίνον με ή μη ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην είναι αγνώτε ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς. Είδε τις λελείπηκεν, ούκε με λελείπηκεν, αλλά από μέρους ειν αμή επιβαρώ πάντας ημάς. Ικανόν τότε ούτω η επιτιμία αυτή υπό των πλειώνων. Ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε, μήπως την περισσοτέρα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Διό παρακαλώ ημάς κυρώσε εις αυτόν αγάπην. Εις τούτο γάρ και έγραψα, ειν αγνώτην δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκοοι εστέ. Ω δε τι χαρίζεστε και εγώ, και γάρ εγώ ή τι και χάρισμε, ο και χάρισμε, δι ημάς εν προσώπου Χριστού, ή να μη πλέον εκτιθόμεν υπό του Σατανά, ου γάρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν. Ελθώ δε εις την Τροάδα εις το Ευαγγέλιον του Χριστού και θύρας μη ανεογνωμένης εν Κυρίω, ουκ έσχει κανένεσιν το πνεύματί μου, το μη ευρύν με τίτων των αδελφών μου, αλλά αποταξάμενος αυτής εξήλθον εις Μακεδονίαν. Το δε Θεό χάριστο πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό, και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται δι' ημών εν παντή τόπο. Ότι Χριστού ευωδία εσμέν, το Θεό εν της οζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μεν οσμή θανάτου εις θάνατον, εις δε οσμή ζωής εις ζωήν. Και προς ταύτα τι ικανός, ούγαρες μεν όσοι λυποί καπηλεύονται στον λόγον του Θεού, αλλώς εξ ειλικρινίας, αλλώς εκ Θεού κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί, αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω, να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Είναι αρκετή γι' αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σ' όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν, τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού, και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό, και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό ως υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό. Κορινθίους Β, κεφάλαιον τρίτον. Αρχόμεθα πάλιν εαυτούς συνιστάνιν,
ή μη χρήζομεν ως την συστατικών επιστολών προς ημάς ή εξ ημών συστατικών. Η επιστολή ημών ημίσεστε, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηφημών, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εμπλαξή λιθήνες, αλλά εμπλαξή καρδίες σαρκίνες. Πεποίθησεν δε τι αυτήν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχο ότι ικανίες μεν αφ' αυτόν λογίσαστε τι, ως εξ αυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού, ως και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαργράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμασιν εν τετυπωμένη εν λήθησε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Υιούς Ισραήλης το πρόσωπον Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργουμένην, πόσο χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη. Η γάρη διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρου δε δε δόξαστε το δεδοξασμένον εν τούτο το μέρη ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Η γάρ το καταργούμενον δια δόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Έχονται σουν τη αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα, και ού καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού, προς το μη ατενήσε τους Υιούς Ισραήλης στο τέλος του καταργουμένου. Αλεπορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρ τη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της παλαιάς διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται, αλλά έως σήμερον η νίκα αναγινώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Η νίκα δάν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν. Ού δε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου πνεύματος. Κεφάλαιο τρίτο. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας, ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί συστατικές επιστολές για σας ή από σας. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενήσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επειδή, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην τον αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται, γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή,
Το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Κορινθίους Β, κεφάλαιον τέταρτον. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν ίσο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστιν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αίγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσεις εν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε

Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως, μέρα με την ημέρα, η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτω το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχ...

0: Ιών λευκανθήσομε, ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σύ. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπερι ελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις, σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη ο ασώματος λέω τα πυρογά μου, ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς κορίντα λιώτος όλος εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών κύριε. Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω τον ήλιον, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις, χαίρε διείς ρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε δίν άπαση τη θέλουση, θερίζει ειν σωτηρία, εν το ψάλιν ούτω, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφετα ράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες του σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάς του νησί πέπτο κέν ή τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς ο κτίσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκοιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερικείσαι προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκουσα συχθεία αφώνου σωρών πίση Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχη σας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσα, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ασχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της ίνεπι οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αη Πάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστημος στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν τη αναξίη εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών τη γη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού τη γη.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Στο όρος άλλαξες μορφή, Χριστέ μας και Θεέ μας. Στους μαθητές σου αφού έδειξες τη θεϊκή σου δόξα, όπως μπορούσαν να τη δουν τα χωικά τους μάτια. Σαν τότε λάμψε και σε μας η αμαρτωλή να δούμε το φως αυτό το αιώνιο της θεϊκής σου δόξας. Με τις Θεοτόκους σου Μητρός, τις Άγιες Πρεσβείες, εσύ που δίδεις τάγιο το φως σου μες στον κόσμο, παντοτινά και αιώνια να είσαι δοξασμένος.

Στόρος μεταμορφώθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας. Και είδανε τη δόξα σου, τη θεϊκή και αγία, μέχρι εκεί που μπόρεσαν να δουν οι μαθητές σου. Έτσι ώστε όταν θα σε δουν εις το σταυρό επάνω, να αντιληφθούν ότι έπαθες είναι με θέλημά σου, και έπειτα να κηρύξουνε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι εσύ είσαι αληθινά η λάμψη του Πατέρα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετά των εγκομείων εις την κίνηση της Θεοτόκου θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ψαλεί ιερά παράκληση και στη συνέχεια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Την παραμονή και την ημέρα της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Καμαριανής, την οποία διέσωσαν ευσεβείς χριστιανοί από την παλαιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της τιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Παγιανής. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 6:30 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο ενταφιασμός του σκηνώματος της Παναγίας στο κουβούκλιο του Επιταφείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου μετά των εγκομείων της Υπεραγίας Θεοτόκου και η λιτάνευσης του Επιταφείου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός Γουρνών Τεμένους Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Στις 8.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση μετά των εγκομείων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM ακούτε την εβδομαδία εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές που η Εκκλησία έχει καθιερώσει προς τιμήν του προσώπου της και μάλλον η παλαιότερη. Γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι συναισθήθη στα Ιεροσόλυμα την 13η Αυγούστου και αργότερα μετετέθη τη 15η του Ιδίου μηνός. Είχε δε γενικότερα θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως. Ονομάζεται η μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Η σύνδεση της εορτής προς την κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στον περίφημο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στη Γεθσημανή, το Ευκτήριον του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Αυτός ο ναός πολύ σύντομα πήρε τον χαρακτήρα μεγαλύτερου θεομητορικού προσκυνήματος και η ακτινοβολία του έγινε η αιτία η πανήγυρή του κατά την 15η Αυγούστου γρήγορα να διαδοθεί σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο και κατά τον 6ο και 7ο αιώνα να επικρατήσει σε Ανατολή και Δύση σαν εορτή της κοιμήσεως, δηλαδή του θανάτου της Θεοτόκου. Αργότερα εξήρθη η εορτή με την προπαρασκευαστική νηστεία και την παράταση του εορτασμού μέχρι της 23ης ή και μέχρι του τέλους του Αυγούστου και έγινε όχι μόνο η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή αλλά και μία από τις σπουδαιότερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αυτά γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Θα πρέπει να πούμε ότι για το γεγονός της κοιμήσεως τα ευαγγελικά κείμενα και τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν μας διασώζουν καμία πληροφορία, όπως δεν μας διασώζουν και κάποια πληροφορία για τη ζωή της πριν τον Ευαγγελισμό και μετά την ανάληψη του Χριστού. Επειδή σκοπός των ιερών συγγραφέων ήταν να προβάλλουν το έργο του Χριστού και όχι να καταγράψουν διάφορα γεγονότα ικανοποιώντας ίσως τα ιστορικά ενδιαφέροντα των αναγνωστών τους. Κάποιες διηγήσεις για τη ζωή της Παναγίας διέσωσαν τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα ή απόκριφα βιβλία, έργα κάποιων ευσεβών, κατά κανόνα όμως μεταγενεστέρων συγγραφέων, από τα οποία λήφθηκαν στοιχεία για τη διαμόρφωση των εορτών, τη σύνταξη των συναξαρίων, την υμνογραφία και την εικονογραφία. Ο πυρήνας των διηγήσεων αυτών βασιζόταν σε παμπάλαιες παραδόσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ειδικά για το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάρχει μια απόκριφη διήγηση που φέρεται υπό το όνομα του αγαπημένου μαθητού του Χριστού Ιωάννου, ο οποίος και κατ' εντολή του Χριστού πάνω από το Σταυρό παρέλαβε υπό την προστασία του την μητέρα του Θεού. Σύμφωνα με τη διήγηση αυτή, κάποια Παρασκευή η Παναγία δέχτηκε επίσκεψη από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος της ανάγγειλε ότι επέκειτο η μετάστασή της από τη γη στα ουράνια. Η Θεοτόκος μετά από αυτό προετοιμάστηκε για την επερχόμενη εκδημία της και προσευχήθηκε στον Χριστό να τη στείλει τους μαθητές του που ήταν διασκορπισμένοι στα πέρατα της γης για τη διάδοση του Ευαγγελίου με σκοπό να παραστούν στην κηδεία της. Την Κυριακή και αφού είχαν συρρεύσει στη Γεθσημανή όλοι οι Απόστολοι εκτός του Θωμά, παρουσιάστηκε μέσα σε απαστράπτον φως ο Χριστός μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για να παραλάβει την ψυχή της. Εκείνη ευλόγησε τους Αποστόλους και όλους τους παρόντες, προσευχήθηκε, υποσχέθηκε ότι και μετά την εκδημία της θα προσεύχεται για όλο τον κόσμο και παρέδωσε την ψυχή της στον Υιό και Θεό της. Οι Απόστολοι που βρισκόταν γύρω από το σκήνομά της, ψάλλοντας, σήκωσαν το φέρετρό της και το οδήγησαν στον τάφο της στη Γεθσημανή. Όταν τρεις μέρες αργότερα ήλθε και ο Θωμάς και θέλησε να δει και να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου, ο τάφος της βρέθηκε άδειος, καθώς η Θεοτόκος είχε μεταστεί εν σώματι στον ουρανό, από όπου πρεσβεύει υπέρ του σήμαντος κόσμου. Στη γη έμειναν μόνο η Αγία Ζώνη της και η Τιμία Αισθήτα της. Θα πρέπει να πούμε ότι για τον λαό μας το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι το πλέον αγαπημένο πρόσωπο μετά από αυτό του Χριστού. Την αγάπη αποδεικνύουν το πλήθος των ναών που φέρουν το όνομά της, οι αμέτρητες ονομασίες που της έχουν δώσει οι υμνογράφοι και η λαϊκή ευσέβεια, τα τάματα, τα πανηγύρια, οι θαυματουργές εικόνες και οι εξαίσιοι ύμνοι.
Από την υμνογραφία της εορτής της κοιμήσεως επιλέξαμε δύο ύμνους με τους οποίους και θα ασχοληθούμε. Πρόκειται για το πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού που ψάλλεται σε ήχο πρώτο και για ένα κάθισμα του όρθρου που ψάλλεται σε ήχο τρίτο.

Διαβάζω, αγαπητοί ακροατές, το πρώτο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Και το μεταφράζω. Πόσο μεγάλο και παράδοξο είναι το θαύμα που βλέπω. Η πηγή της ζωής κατατίθεται σε μνημείο και ο τάφος γίνεται σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Εφραίνου Γεθσημανή, εσύ που είσαι ο Άγιος Ναός της Θεοτόκου, έχοντας ως ταξίαρχο τον Γαβριήλ, εμείς οι πιστοί ας φωνάξουμε. Χαίρε και χαριτωμένοι, γιατί ο Κύριος, αυτός που παρέχει στον κόσμο το μέγα έλεος του, είναι μαζί σου. Στο εξαίσιο αυτό τροπάριο, ο υμνογράφος εκφράζει τον θαυμασμό και το δέος του μπροστά στο θαύμα της κοιμήσεως και καλεί τους πιστούς να υμνήσουν την μητέρα του Θεού με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνουμε εξ αρχής τα μουσικοποιητικά στοιχεία που αφορούν στη στιχουργία του τροπαρίου. Συγκεκριμένα, ο 13ύλαβος στίχος «Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται» ισοσυλλαβεί και ομοιοκαταληκτεί με τον αμέσως επόμενο στίχο «Και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Είναι σαφής και η χρήση του σχήματος της μεταφοράς στους ίδιους αυτούς στίχους. Ομοιοκαταληξία και ισοσυλλαβία παρατηρούμε και μεταξύ των επτασύλλαβων στίχων «Εφραίνου Γεθσημανή και βοήσομεν οι πιστοί», καθώς και μεταξύ των 12ύλαβων στίχων της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος και των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων. Αλλά και οι δύο τελευταίοι στίχοι «Και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος» διαφέρουν μόνο κατά μία συλλαβή, όπου υπάρχει και ισοσυλλαβία και ομοιοκαταληξία στους εμπρόθετους προσδιορισμούς «με τα σου» και «δια σου». Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για ένα ποίημα εξαιρετικά δουλεμένο από μορφική άποψη, με μουσικοποιητικά στοιχεία αντίστοιχα προς την αξία του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου και ειδικά του θαυμαστού και παράδοξου γεγονότος της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Ο υμνογράφος ξεκινά με μια συνήθη σε πολλά τροπάρια εισαγωγική φράση. «Ο του παραδόξου θαύματος». Παράδοξο σημαίνει αυτό που είναι παρά την δόξαν, δηλαδή αντίθετο προς την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη αντίληψη, το απίστευτο, το πέραν πάσης προσδοκίας. Ως επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη «θαύμα», επιτείνει τη σημασία της και δείχνει ότι πρόκειται για ένα θαυμαστό γεγονός που βρίσκεται πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική. Μπροστά σε αυτό το θαύμα που θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια, ο ποιητής στέκεται ενεός, δεν το ερευνά με τη λογική, εξάλλου δεν μπορεί να προβεί σε μια λογική προσέγγιση του, αλλά απλώς θαυμάζει εκστατικός. Ποιο είναι το θαύμα, μας το περιγράφουν οι επόμενοι δύο στίχοι. «Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Είναι εμφανές εδώ το σχήμα της αντίθεσης του χώρου. Το επίγειο μνημείο αντιτίθεται προς την ουράνια κλίμακα. Ωστόσο, με τη δεύτερη μεταφορική φράση «και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται», η αντίθεση μεταξύ των δύο χώρων έρεται και η γη ενώνεται με τον ουρανό, τα επίγεια μετατίθενται προς τα ουράνια. Ας δούμε τώρα πού βρίσκεται το παράδοξο. Βρίσκεται στο οξύμορο και την αντίθεση που συναντούμε και στις δύο φράσεις. Είναι παράδοξο όντως η πηγή της ζωής, η γυναίκα που γέννησε τη ζωή, τον Ιησού Χριστό, να πεθαίνει και να τοποθετείται σε τάφο. Όπως είναι και πέρα από κάθε λογική, αυτός ο τάφος να γίνεται μια κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Εδώ

ο υμνογράφος, δανειζόμενος την έκφραση από το βιβλίο της Γενέσεως και συγκεκριμένα από την περιγραφή του οράματος του Ιακώβ, αποκαλεί την Παναγία Κλίμακα, μια ονομασία που συναντούμε τόσο στον ακάθιστο ύμνο, όσο και σε πολλούς άλλους ύμνους. Η κλίμακα δηλαδή του Ιακώβ είναι, κατά τους υμνογράφους και τους πατέρες, προτύπωση της Παναγίας. Έτσι δηλώνονται με σαφήνεια, αλλά και με ποιητικό και αγιογραφικό τρόπο, δύο γεγονότα. Αφενός ότι η Παναγία πέθανε πραγματικά ως άνθρωπος και αφετέρου ότι ο τάφος δεν την κράτησε φυλακισμένη, αλλά ο ίδιος έγινε η σκάλα που οδήγησε την Παναγία στον ουρανό. Η Μαρία έπρεπε ως άνθρωπος να ακολουθήσει την πορεία των κοινών ανθρώπων και να ταφεί. Ο Θεοτόκος όμως δεν μπορούσε να μείνει δέσμια του θανάτου. Το σώμα της κατά την τριήμενη παραμονή του εντός του τάφου έμεινε άφθαρτο, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός στον πρώτο κανόνα της κοιμήσεως. Ο Θεός εν τάφο το σώμα διατήρησεν αδιάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση. Η Παναγία μετέστη προς ουρανών και ταυτόχρονα έγινε η κλίμαξ, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Αφού παρουσίασε το παράδοξο θαύμα, ο υμνογράφος στρέφεται στην εξήμνηση της Παναγίας. Χρησιμοποιώντας το σχήμα της προσωποποιήσεως, προτρέπει εμφατικά σε δεύτερο ενικό πρόσωπο τη Γεθσημανή να εφραίνεται. Να πούμε ότι δίπλα στο νοηματικό σύνολο της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος θα πρέπει να εννοήσουμε την αιτιολογική μετοχή ως ούσα. Δηλαδή η Γεθσημανή πρέπει να χαίρεται επειδή είναι ο ευλογημένος τόπος όπου βρισκόταν το Άγιον Τέμενος, δηλαδή ο τάφος όπου εναποτέθηκε το Άγιο Σώμα της Θεοτόκου, αλλά και ο ναός της βέβαια. Το Τέμενος είναι Άγιο επειδή η ζωντανή παρουσία της Παναγίας εξαγίαζε και ιεροποιούσε τον χώρο. Στη συνέχεια, ο υμνογράφος καλεί τους πιστούς σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο να φωνάξουν όλοι μαζί, έχοντας ως ταξίαρχο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, το «Χαίρε και χαριτωμένη, μετά σου ο Κύριος». Η λέξη «ταξίαρχος» σημαίνει τον αρχηγό μιας στρατιωτικής παράταξης. Συγκεκριμένα, ο Γαβρίλ, όπως και ο Μιχαήλ, ήταν ο αρχηγός των ουρανίων αγγελικών στρατιών. Ως κατηγορούμενο στη λέξη Γαβριήλ, η λέξη ταξίαρχος χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ηγέτης και αρχηγός της τάξεως των πιστών που τιμούν την Παναγία είναι ο πρωτοστάτης άγγελος Γαβριήλ. Άρα, άνθρωποι και άγγελοι, ορατός και αόρατος κόσμος καλούνται να υμνήσουν την μητέρα του Θεού. Να σημειώσουμε ότι η αναφορά στον Γαβριήλ γίνεται επειδή ήταν εκείνος που έφερε στην Παναγία το άγγελμα ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού, καθώς και το άγγελμα ότι πρόκειται να μεταστεί από τη γη στον ουρανό. Το «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου» είναι ο αγγελικός χαιρετισμός κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η λέξη «και χαριτωμένη» είναι μετοχή παρακειμένου του ρήματος «χαριτώομε», σημαίνει δε αυτήν που έχει λάβει χάρη. Ο θεολογικός όρος «χάρις» σημαίνει την έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, την ευμένειά του, την εύμνοια και την αγαθή διάθεσή του έναντι του ανθρώπου, που αντί να τον τιμωρεί, τον αγαπά και τον σώζει. Συγκεκριμένα η Παναγία είναι αυτή που έχει λάβει χάρη από τον Θεό, σύμφωνα και με τα λόγια του Γαβρίλ κατά τον Ευαγγελισμό. «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό». Είναι δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο ο Θεός έδειξε την αγάπη και την εύνοιά του λόγω της δικής της καθαρότητας και αγιότητας, επιλέγοντάς την να σαρκώσει τον Υιό και λόγο του. Και όπως τον Ευαγγελισμό η χάρη του Θεού ήταν μαζί της, έτσι και κατά την κοίμηση και την μετάστασή της ο Κύριος και Θεός της ήταν επίσης μαζί της, πήρε την Αγία Ψυχή της και την μετέφερε στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ο εμπρόσθετος προσδιορισμός «μετασού». Και επειδή ο Χριστός είναι μαζί με τη μητέρα του, γι' αυτό και ο υμνογράφος λέει στη συνέχεια το «διασού». Η Παναγία γίνεται το ιερό πρόσωπο δια των πρεσβειών της οποίας η αγάπη και το έλεος του Θεού φτάνει στον κόσμο και στον άνθρωπο. Συγκεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ έντεχνο ποίημα. Έναν ύμνο με πολλά μουσικοποιητικά στοιχεία, ο οποίος μάλιστα είναι και αυτόμελο. Αποτελεί δηλαδή το ρυθμικό και μελικό πρότυπο πολλών τροπαρίων, τα οποία καλούνται προσώμια επειδή προσωμιάζουν στο αυτόμελο. Πρόκειται για έναν υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας ύμνο, αντάξιο προς την ιερότητα του προσώπου της μητέρας του Θεού.

αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας», που είναι αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Διαβάζω τώρα τον δεύτερο ύμνο που θα μας απασχολήσει στην εκπομπή μας. «Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν συνέδρα με Θεοτόκε. Πώς γάρ η απείρανδρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πώς δε η μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διό συν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη». Και το μεταφράζω. «Θεοτόκε, δύο θαύματα συναντήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο. Όταν γέννησες τον Χριστό, η σύλληψη ήταν δίχως σπέρμα ανδρός. Στην κοίμησή σου, ο θάνατος δεν έφερε τη φθορά. Αλήθεια, πώς εσύ έμεινες αγνή και δεν γνώρισες άντρα και ταυτόχρονα ανέθρεψες ένα βρέφος? Και από την άλλη, πώς εσύ, η μητέρα του Θεού, μεταφέρεσαι σε τάφο λουσμένη με μοίρα? Γι' αυτό μαζί με τον άγγελο σου φωνάζουμε. Χαίρε εσύ που έχεις τη χάρη του Θεού». Εξαιρετικά έντεχνο και το παρόν τροπάριο ή ορθότερα κάθισμα. Να πούμε ότι καθίσματα ονομάζονται κάποια τροπάρια που ψάλλονται στην αρχή του όρθρου. Το έντεχνο του τροπαρίου δείχνουν τα πολλά μουσικοποιητικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Τα σχήματα της ισοσυλλαβίας, της ομοιοκαταληξίας και της ομοηχίας δεσπόζουν στο ποίημα. Ιδού κάποια παραδείγματα. «Γεννήσει, κοιμήσει. Άσπορος, άφθορος. Βρεφοτρόφος, νεκροφόρος. Αγνεύουσα, μυρίζουσα». Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ενοποιητικά στο τροπάριο, καθώς δείχνουν την ομοιότητα δύο εντελώς διαφορετικών γεγονότων που συνέβησαν όμως στο ένα πρόσωπο της Παναγίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ανάλυσής μας. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε τις απορριμματικές ερωτήσεις, καθώς και τα σχήματα του παραλληλισμού και της αντίθεσης μεταξύ της γεννήσεως και της κοιμήσεως. Ο υμνογράφος δηλαδή παραλληλίζει το θαύμα της γέννησης του Χριστού από τη Θεοτόκο με το θαύμα της κοιμήσεως, δύο θαυμαστά γεγονότα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, για να αναδείξει όμως μέσα και από τα δύο ότι η Παναγία είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει από όλους τους ανθρώπους. Το τροπάριο μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο υμνογράφος παρουσιάζει το διπλό θαύμα που εκτυλίχθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας κατά τη γέννηση του Χριστού και κατά την κοίμησή της. Στη δεύτερη ενότητα εκφράζει την απορία του, διερωτώμενος για το πώς συνέβη αυτό το θαύμα. Ενώ στην τρίτη ενότητα υμνεί μαζί με το πλήρωμα της Εκκλησίας την Παναγία. Ένα διπλό θαύμα βλέπει ο υμνογράφος στην επηγής ζωή της Θεοτόκου. Το πρώτο αφορά την χωρίς σπέρμα ανδρός σύλληψη στη μήτρα της του Υιού και Λόγου του Θεού κατόπιν επισκιάσεις του Αγίου Πνεύματος και το μέγα θαύμα της γεννήσεως του Χριστού. Η Παναγία είναι η πρωτόκου παρθένος, η εντόκο παρθένος και μετά τόκον πάλιν ούσα παρθένος. Ή όπως ψάλλουμε στο απολυτίκιο της εορτής, η Παναγία εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξε. Το δεύτερο θαύμα είναι το γεγονός ότι κατά την κοίμησή της η Παναγία πέθανε σύμφωνα με όσα όριζε η ανθρώπινη της φύση, αλλά ο θάνατός της δεν διέλυσε το σώμα της όπως συμβαίνει στους ανθρώπους, αφού κατά την τρίτη ημέρα από την ταφή της η Παναγία μετέστη προς ουρανών, όπως τριήμερος αναστήθηκε και ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το διπλό θαύμα συνέδραμεν, λέει ο υμνογράφος, που σημαίνει ότι πρόκειται για δύο θαύματα που το ένα είναι ξεχώριστο από το άλλο, καθώς η άσπορη κοίηση και γέννηση του Χριστού προϊόνιζε και τη μετάστασή της στον ουρανό, αφού ο τάφος δεν μπορούσε να κρατήσει μέσα του την μητέρα του Θεού. Το λέει καθαρά το κοντάκιο της εορτής. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησαν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Δηλαδή, την Θεοτόκο που μένει άγρυπνη για να πρεσβεύει υπέρ των ανθρώπων και είναι η σταθερή ελπίδα ότι μας προστατεύει, ο τάφος και η νέκρωση δεν την νίκησαν, επειδή ως μητέρα της ζωής
την μετέστησε προς την αιώνια ζωή εκείνος που κατοίκησε σε μια μήτρα η οποία έμεινε παντοτινά Παρθένα. Στη δεύτερη ενότητα ο υμνογράφος με δύο ερωτηματικές προτάσεις που αρχίζουν με το ερωτηματικό επίρρημα «πώς» εκφράζει την απορία του για το πώς έγινε να συμβούν αυτά τα δύο θαύματα στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Πώς γάρ η απείρανδρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πώς δε η μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα. Ταυτόχρονα βέβαια επεξηγεί και διευκρινίζει την προηγηθήσα φράση «θαύμα εν θαύματι διπλούν». Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές. Η δε απάντηση που εύκολα εννοείται είναι το «ου γινώσκομεν», επειδή στην περίπτωση του θαύματος λογικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η μοναδική απάντηση είναι ότι όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξης. Και οι δύο ερωτηματικές προτάσεις είναι ελλιπείς. Εξάλλου, ο ελλειπτικός λόγος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ποίησης. Διότι απουσιάζει το ρήμα, που από τα συμφραζόμενα συμπεραίνουμε ότι είναι το ρήμα εστί. Οπότε οι προτάσεις αποκαθίστανται ως εξής. Πώς γάρ η βρεφοτρόφος απείρανδρος και αγνεύουσα εστί, πώς δε η μητρόθεος εστί νεκροφόρος μυρίζουσα. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην άσπορη γέννηση του Χριστού και στην αϊπαρθενία της Παναγίας, μια βασική διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Μαρία είναι βρεφοτρόφος, έχει γεννήσει δηλαδή και αναθρέψει το βρέφος Ιησού και ταυτόχρονα είναι απείρανδρος, δεν έχει συνευρεθεί με άντρα όπως συμβαίνει στη σύλληψη των ανθρώπων, συνεχίζει δε να παραμένει αγνή Παρθένα και μετά τη γέννηση του Χριστού, όπως δηλώνει η μετοχή αγνεύουσα. Στο Θεοτοκέ του τρίτου ήχου ψάλουμε «Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή». Ενώ και το Θεοτοκείο του βαρέως ήχου εκφράζει καθαρά αυτή τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την αϊπαρθενία της Παναγίας. «Μήτρ μεν εγνώστης υπέρ φύσιν Θεοτόκε, έμεινας δε παρθένος υπερλόγων και έννοιαν, και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσε γλώσσα ούδυνατε, παραδόξου γαρ ούσης της συλλήψεως αγνή, ακατάληπτος εστίν ο τρόπος της κύησεως. Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξης». Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην αθάνατη κοίμηση της Θεοτόκου. Ο υμνογράφος διερωτάται πώς είναι δυνατόν η Μητρόθεος, δηλαδή η μητέρα του Θεού, να μεταφέρεται νεκρή στον τάφο και μάλιστα λουσμένη με μοίρα, σύμφωνα με το έθιμο της εποχής. Υπάρχει στο σημείο αυτό μια αντίφαση και ένα οξύμορο, αφού ως μητέρα του Θεού η Παναγία δεν έπρεπε να ακολουθήσει την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Ωστόσο, όπως εξ αρχής μας είπε ο υμνογράφος, η νέκρωση της Παναγίας ήταν άφθορος, δηλαδή, όπως είπαμε, το σώμα της δεν διαλύθηκε στον τάφο, αλλά ολόκληρη, ως σώμα και ψυχή, ανέβηκε στον ουρανό δοξασμένη κοντά στον Υιό της. Μπροστά σε αυτό το διπλό θαύμα, ο υμνογράφος μας καλεί για μια ακόμη φορά να υμνήσουμε την Παναγία με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Χαίρε η και χαριτωμένη. Το μόνο που μένει στον άνθρωπο είναι, αντικρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού στο πρόσωπο της Θεοτόκου, να υμνήσει το δοχείο της χάριτός του την Παναγία μητέρα του».

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ευχαριστής κύριος Ιωρή, θα μας μιλήσει για τον νέο Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Καλλίνικο. Θέλω να καλωσορίσω και τον σεβασμάτο από το Κατάρ που έχει έρθει, πολύ μακριά, τον Μακάριο, την Ευχή της Ευθυνοτρόπης και τον Άγιο Ευμενίας, το Φιλές, όλους τους πατέρες, τον Άγιο Πρωτοσύγχελο της Μητροπόλεως Εντέθης. Μετά θα ζητήσουμε από τον Άγιο Ευμενίας να κάνει, να κάνει την εισαγωγή εδώ. Την ευχή σας. Καλωσορίσατε.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Δέσεις, σεβασμιότατε Άγιε Κατάρων, γερόντισα, αδελφοί και πατέρες, αδελφές, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας από προχθές ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άγιος Εδέσης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα, είναι γνωστός ο Σεβασμιότατος και πολύ αγαπητός, και βλέποντάς τον μόνον κανείς καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται καρδίας ησυχαζούσης το πρόσωπο νφάλι. Και το πρόσωπο μαρτυρεί τον άνθρωπο και τον αποκαλύπτει, όσο και να θέλει να κρύβεται. Είχαμε την ευλογία να τον έχουμε προσκεκλημένο για τα 15 χρόνια που έκλεισε η μονή μας από την κοινοβιοποίησή της, από όταν οι πατέρες οι πρώτοι ήρθαμε από το Άγιον Όρος και εγκατασταθήκαμε στο μοναστήρι. Και η γερόντισσα είχε την ιδιαίτερη έτσι χαρά να πούμε να έρθει εδώ και να μιλήσει για τον Άγιο Καλλίνικο, τον οποίον διαδέχτηκε κιόλας, είναι όχι ο άμεσος διάδοχος του, ο Άγιος Καλλίνικος Εδέσης, αλλά υπήρξε και πνευματικός του. Και είπαμε να γίνει εδώ αυτή η σύναξη και να μιλήσει για τον Άγιο Καλλίνικο. Και έτσι έγινε πολύ απλά αυτή η σημερινή εδώ σύναξη, ο Εσπερινός, αυτόν τον ευλογημένο χώρο της Αγίας Κυριακής, και όσοι ήθελαν και όσοι θέλουν παρευρίσκονται, πέραν από όλον αυτόν τον φόβο που έχει δημιουργηθεί πάλι με το θέμα του κορονοϊού. Εμείς σεβόμαστε την κυβέρνησή μας και την κάθε κυβέρνηση, αλλά έχουμε και έναν κυβερνήτη ανώτερο των ανθρωπίνων προσώπων και κυβερνήσεων των πρόσκαιρων που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου θα ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει για τον Άγιο Καλλίνικο. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε.
2: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος γραπτός μου έδωσε την ευλογία του να έρθω στα μοναστήρια σα που είναι Σταυροπήγια και να πάρω μέρος. Ήησαν τα αίτια αυτού πολλά. Μετά να ευχαριστήσω τον Θεοφιλόστατο Επίσκοπο Ευμενίας, τον πατέρα Ειρηναίο, ο οποίος αυτός έγινε αιτία για να έρθω. Πάρα πολλές φορές με είχε προσκαλέσει. Εγώ εκεί που υπηρετώ είναι η άκρη της Ελληνίδος γης. Δυσκολευόμουν να έρθω. Τη μια φορά είχαμε ιεραρχία, την άλλη φορά κάτι άλλο. Εν τέλει βρήκε μια επέτειο και λέει: μπορείς να έρθεις? Λέω: ας έρθω. Του είχα αρνηθεί πάρα πολλές φορές. Παρόλο που μου είναι λίγα αγαπητός και γνωριζόμαστε από πολλά χρόνια, και έχει έρθει και στη Μητρόπολη αρκετές φορές. Να ευχαριστήσω ακόμη και την γερόντισσα εδώ, η οποία δεν μου είναι άγνωστη, είναι γνωστή από πολλά χρόνια. Και έχουμε και κοινούς γνωστούς, ο Άγιος Νέας Κρίνης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την μοναστή της Χρυσοπηγής, και άλλοι γνωστοί. Έχουμε βρεθεί και στην πόλη αρκετές φορές και στη Μητρόπολη, μάλιστα. Ναι, των Κουφαλίων, ναι. Το θέμα που διάλεξε ο Άγιος Ευμενίας για να μιλήσω είναι ένα θέμα περισσότερο βιωματικό και λιγότερο έτσι του μυαλού μου. Δηλαδή, να τα βάλω σε μια σειρά και να πω αυτό και αυτό και αυτό, τα έκανα, αλλά περισσότερο θα ήθελα να σας πω πώς έζησα τον Άγιο Καλλίνικο. Και όχι έτσι να αναφερθώ στην προσωπικότητά του, παρουσιάζοντάς τον φιλολογικά, όπως θα κάναμε ξέρω εγώ, για έναν ήρωα της Επαναστάσεως ή για κάποιον ιστορικό πρόσωπο. Ο Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας Καλλίνικος είχε βραχήν βίο, δηλαδή δεν έζησε πολλά χρόνια, έζησε 64 χρόνια, εκ των οποίων τα 16 χρόνια, 17 χρόνια τα πέρασε ως Μητροπολίτης. Λίγα χρόνια έζησε σαν πρεσβύτερος. Τον χειροτώνησε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο διδημοτήχου Κωνσταντίνος. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος, ήταν 7 αδέλφια. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος επίσκοπος, διδημοτήχου και οροστιάδας, και μετά έγινε ο Καλλίνικος πρεσβύτερος, διάκονος πρεσβύτερος και επίσκοπος. Και στις τρεις χειροτονίες πήρε μέρος ο αδελφός του. Πατερικές, ας πούμε, πατερική, θυμίζει μια πατερική εποχή που ο πατέρας χειροτονούσε το παιδί του και ούτω καθεξής. Σαν έζησε στο χωριό της μητέρας του, τα Σιταράνωνα του Αγρινίου εκεί. Ο πατέρας του ήταν από τον Πλάτανο της Ναυπακτίας. Ναι. Και αυτό το ανέφερε πολύ συχνά. Σε μεγάλη υπόλοιψη, πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, είχε έναν παππούλι, τον πατέρα της μητέρας, τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος αίτιος που και ο αδελφός μου και εγώ και ο άλλος μου αδελφός, είχε και έναν άλλο αδελφό που τον πατέρα Ιωάννη, και ένα γαμπρό ακόμη, τον πατέρα Πίνταρο. Δηλαδή ήταν ιερατική οικογένεια, όλη η οικογένεια είχαν σχέση με την Εκκλησία. Λέει ο παππούλης μου αυτός, ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός έγινε αιτία να αγαπήσω πάρα πολύ τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι ήτανε? Καμιά φορά ακούω έτσι, και μερικούς, λέει αυτός ο οργανωσιακός, ο ζωικός, που δεν είχε καμιά σχέση με την πνευματική παράδοση, τον κάνατε Άγιο. Και έχουν πέσει έξω οι άνθρωποι, γιατί αυτός κατεξοχήν έζησε την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο παππούλης του εκεί στο Σιταράλωνα, ο παππούς του, είχε το σπίτι του ανοιχτό στους αγιορείτες πατέρες της Νέας Χίτης. Αυτοί κατέβαιναν να πουλήσουν τις εικόνες, τα εργόχειρά τους, τις παραγγελίες τους, και έμεναν στο σπίτι εκείνο για αρκετό χρονικό διάστημα, 10 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, και είχαν μοιήσει τον γέροντα Αθανάσιο στην πνευματική ζωή. Σηκωνόταν το πρωί, έκανε μεσονυκτικό, έκανε τον όρθρο, αυτά που κάνουμε στο μοναστήρια. Μάλιστα ο Καλλίνικος μου έλεγε, μας έπαιρνε, εμείς θέλαμε να κοιμηθούμε λιγάκι, λέει, είμαστε μικρά παιδιά, αλλά μας έπαιρνε με το ζόρι και μας πήγαινε εκεί και έτσι έμαθα την ακολουθία. Μάλιστα μου έλεγε, και είχε και κάτι λέξεις, δεν μπορούσα να τις πω, εξομολογήσα στο Σάνσι, έλεγε, έχει μέσα ένα τέτοιο τύπο η ακολουθία του μεσονυκτικού. Και το έλεγε και ήταν ευγνώμων απέναντι στον ιερέα αυτόν, το έλεγε πάρα πολύ συχνά. Και όταν μεγάλωσε, πήγε στο σχολείο και στα γυμνάσια, στο πανεπιστήμιο, παντού επρότευσε. Με άριστα έβγαλε όλα τα σχολεία. Στην Αθήνα σπούδασε τη θεολογία με άριστα και γύρισε πίσω στη Μητρόπολη, έγινε γραμματέας της Μητροπόλης της Ακαρνανίας, πρωτοσύγκυλος, και το 67 έγινε επίσκοπος. Στις δύο χειροτονίες ήταν ιερουργός, όπως είπα προηγουμένως, ο αδελφός του. Σε μια μάλιστα χειροτονία του έδωσε ένα σταυρό και του είπε, ο σταυρός αυτός, του λέει, είναι του Μητροπολίτου Ακαρνανίας Ιεροθέου, που ήταν ιερέας των Ανακτώνων και ο βασιλιάς του τον έδωσε. Συνήθιζε να δίνουν ένα σταυρό. Εγώ τον φόρεσα, τον δίνω σε σένα και εσύ να βρεις άνθρωπο να το δώσεις. Και στη χειροτονία μου το έδωσε. Και το έχω έτσι σαν κοιμήλιο, απλό σταυρό. Μην φανταστείτε ότι είναι. Εδώ βλέπεις τη σημερινή αρχιμανδρίτης, έχουν κάτι σταυρούς περίβλεπτος. Και όχι μόνο περίβλεπτος, και πάρα πολύ εντυπωσιακούς. Αυτός είναι ένας σταυρός με λίγες πέτρες, αλλά τον έχουμε σαν κοιμήλιο, τον έχουμε τώρα στη Μητρόπολη σαν κοιμήλιο. Τώρα σας είπα έτσι ακριβώς, το 67 ήρθε σαν επίσκοπος και το 84 εκοιμήθη. Εκοιμήθη από βαριά ασθένεια καρκίνου στον εγκέφαλο. Είχε ολικό καρκίνο στον εγκέφαλο, πήγε στο Λονδίνο, γύρισε πίσω, έπαθε διάφορα εγκεφαλικά και εξέπνευσε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Σε όλη τη διάρκεια αυτή της ιερατικής του έτσι πορείας έδειξε πρόσωπο που ήταν, ας πούμε, οικείων, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον βίον πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας. Υπηρέτησε και στρατιώτης 3 χρόνια στις καταδρομές. Έχω μια φωτογραφία εκεί στη Μητρόπολη που είναι στις καταδρομές, όχι με όπλα, αλλά στη θρησκευτική υπηρεσία. Έχει σαν άνθρωπος, θέλω να τον περιγράψω έτσι, ότι είχε ιδιαίτερα χαρίσματα. Ήταν πανέξυπνος, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν έξυπνος, όταν λέω έξυπνος, με την έννοια ότι είχε από το Θεό χαρίσματα να καταλαβαίνει τον απέναντί του. Να σας πω ένα περιστατικό για να το καταλάβετε. Θα μπορούσα, μου λέει, να είχα χειροτονήσει άλλους 70 κληρικούς, δεν το έκανα όμως. Λέει, τους ερευνούσε έτσι, ερευνούσε τα βάθη των καρδιών τους πάρα πολύ, με πάρα πολύ έτσι λεπτομέρεια, μέχρι να τους βάλει μέσα στο θυσιαστήριο. Και είχε βρει και τρόπους για να μπορέσει έτσι να καταλάβει αν είναι άξιοι ή όχι. Σαν άνθρωπος ήταν άνθρωπος που δεν είχε, ας πούμε, εξάψεις, θυμούς, να βρίζει, να φωνάζει, να αυτά. Οπότε ακόμη και στη λατρεία τον έβλεπες να είναι, προσπαθούσε στη λατρεία να μην μιλάει κανένας. Ναι. Μέσα στο ιερό ήταν άκρα σιγή, άκρα σιγή, δεν ακούγονταν τίποτα, τίποτα. Όταν λες, δεν λέω τίποτα, σαν να μην υπήρχε κανένας. Ο ίδιος απειγόρευε στον κάθε ένα να μιλήσει. Και άμα μιλούσε κανένα ιερέα, φώναζε από απέναντι, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μου λέει ένας παπάς, άμα ακούω εκείνα τα κύριε Λέισον, με πιάνει φόβος και τρόμος, λέει. Κάτι έχω κάνει. Και σε μένα μια φορά. Λέει, κάτι μου λέει ένας παπάς που για να απαντήσω, τον άκουσα τον δεσπότη που λέει, τώρα δεν μιλάμε. Δηλαδή, στο ιερό ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Ζούσε τον Θεό. Ένας αυτός ψάλτης, ο οποίος δεν ήταν της Εκκλησίας και πολύ, καλός ψάλτης, μέχρι τώρα είχε και ένα μπουκάλι ούζο εκεί στις λιτανίες, έπινε από καμιά βουλιά όταν γινόταν. Ήλθε. Αυτά που λέει ο Παπαδιαμάτης τα είδα και σε εκείνο. Λέει μια φορά, ρε πάτερ, λέει, αυτός ο θεσπότης, τι χάρη έχει πάνω του. Σκεφτείτε, κοσμικός άνθρωπος. Όταν λειτουργεί, νομίζει ότι βλέπει έναν άγγελο, όχι έναν άνθρωπο. Ναι. Και πράγματι έτσι ήταν. Και μέσα στο ναό προσπαθούσε να επιβάλλει την ησυχία. Αν δείτε τις εγκυκλίες που έχει βγάλει, θα καταλάβετε πόσο ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πω και κάτι γερότσα που μοιάζει με τα θέσει με τα δικά σας. Ήθελε να γίνονται οι ακολουθίες ολόκληρες. Δηλαδή, όταν έκανε την ακολουθία του μικρού, του αποδείπνου, στην 400 του μεγάλου αποδείπνου, ήθελε και τις 5 φορές τα 40 κυριλές, τα μέτραγε κιόλας καμιά φορά. Και έλεγε μάλιστα ότι άμα αρχίσει το κύριε Λέσιο μέχρι τα 40 πρέπει να έχεις εξουθενώθει και να ζητάς το έλεος του Θεού. Και όλες τις ευχές. Δεν ήθελε ποτέ να διαβάζουν συγχρόνως 2 παπάδες ευχές. Δηλαδή, έλεγε είναι απαράδεκτο να κοροϊδεύουμε το Θεό στη λατρεία. Και στους ψάλτες πολλές φορές τους έδινε έτσι παράδειγμα πώς πρέπει, τους μιλούσε για να αποκτήσουν ψαλτικό ήθος το οποίο θα ήταν κατάλληλο για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Να θυμάμαι μια φορά στα Κουφάλια, είπε σε ένα ψάλτη, φέρε μου το ορολόγιο. Το έφερε το ορολόγιο, για βρες μου το απόδειπνο. Αυτός αντί να ψάξει και πάνω το απόδειπνο, έψαχνε κάπου αλλού. Μην στεναχωριέσαι, μην κάνεις άδικο κόπο. Τα Κουφάλια δεν είναι στον ομό Λακωνίας, που έλεγε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε ότι δεν έχεις διαβάσει ποτέ, δεν έχεις ξεφυλίσει ποτέ το απόδειπνο. Και άλλη μια φορά είχε μια συνήθεια τι. Μια συνήθεια η οποία ήταν πολύ καλή. Κάθε χρόνο στις 3 επαρχίες της Μητροπόλεως, στην Έδεσα, στα Γεριτσά και στην Αριδαία, έκανε σύναξη των ιερέων της πόλεως. Δηλαδή στην Έδεσα ερχόντουσαν όλοι οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες και τα γύρω χωριά, στα γύρω χωριά που μπορούσαν να πάνε, και εκεί είχε βάλει να διαβάζουμε κάθε χρόνο ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Αρχίσαμε από τα μικρά μέχρι τα τελευταία. Μια φορά είχε βάλει τις επιστολές του Πέτρου. Και ερχόταν και αυτός και ερχόταν και ο Άγιος Ναυάκτου που ήταν τον αναπληρούσε και έκανε μαθήματα. Και μου λέει ένας παπάς, κοιτάξτε να δείτε πόσο έτσι ωφελήθηκα. Λέει ένας παπάς, ρε διάκου μου, λέει, ήμουν αδιάκουσα. Ο Πέτρος έγραψε επιστολή. Λέω πώς δεν έγραψε. Καλά, λέει, πρώτη φορά τα ακούω, λέει. Δηλαδή, σκεφτείτε, ήταν ιερεύση και δεν είχε

να τιμωρήσει τα 2/3 των ιερέων. Δηλαδή θα μπορούσε να βρει 1000 παραπτώματα και να τις τιμωρήσει. Δεν τιμωρούσε κανέναν. Το ξέραν αυτό οι ιερείς. Και, αλλά τα γράμματα που έστειλε ήταν πάρα πολύ πυκνά. Δηλαδή για ένα παράπτωμα θα του έστειλε γράμμα του ιερέως, θα του έλεγε να απολογηθείς, μετά του έκανε διδασκαλία, θα τον φώναζε στο γραφείο. Δεν ήταν η ενορία, η Μητρόπολης, ένας τόπος για να περάσουμε καλά. Δεν ήταν. Εγώ τώρα είμαι επίσκοπος 20 χρόνια και μπορώ να πω ότι πολλοί από εμάς, όταν γινόμαστε επίσκοποι, ξέρετε τι μου είπε ένας επίσκοπος. Όταν έγινε, μου λέει τώρα έγινες άνθρωπος. Δηλαδή μέχρι τότε που ήμουν ιερεύς και εκεί ήταν λειτουργούσα, δεν ήμουν ένα άνθρωπος. Από την ώρα που έγινε επίσκοπος, ήθελε να πει τώρα θα είσαι ξένος. Να πας όπου θέλεις, να περιοδεύσεις όπου θέλεις, να διασκεδάσεις κλπ. Δεν το είχε αυτό ο γέροντας ο Καλλινίκος. Θεωρούσε την παρουσία της στη Μητρόπολη πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ σπουδαία. Και δεν ήθελε να πηγαίνει και πολύ έξω από τη Μητρόπολη. Ήθελε να μένει εκεί συνέχεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα πηγαίνω, είμαι 50 χρόνια εκεί, ιεροκήρυξη και επίσκοπος. Έχω πάει σε όλες τις ενορίες. Πολλές φορές πήγα. Συνήθως πηγαίνω τα πρωινά στις ενορίες, δηλαδή στη λειτουργία. Όποτε πάω, ξέρετε τι μου λένε κάτι. Ο Καλλίνικος ερχόταν και το βράδυ. Εσύ δεν έρχεσαι. Εγώ έρχομαι και το βράδυ και το πρωί. Εσύ δεν έρχεσαι, λέει. Ναι. Δε, βέβαια μετά δεν έλεγαν για το Χρυσόστομο, γιατί ο Χρυσόστομος είχε άλλη φιλοσοφία. Άλλη στόφα ήταν ο Χρυσόστομος, άλλη στόφα ο Καλλίνικος. Και στον Ισπανό και στη λειτουργία. Και σε μερικές φορές πήγαινε και το βράδυ στην παράκληση που κάνανε για τον Άγιο. Είχε τη λατρεία σε μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Και πολλές φορές μου έλεγε, τα περισσότερα τα ξέρει ο πατήρ Ρόφος, ένα φάκτο, αλλά και εμείς επειδή είμαστε κοντά, ακούσαμε πάρα πολλά. Μου έλεγε, αν δεν υπήρχε η λειτουργία, αν δεν λειτουργούσαμε, θα σκάγαμε. Από τις περιπέτειες και από τις στεναχώριες που έχουμε. Αυτό που μας ελευθερώνει είναι η Θεία Λειτουργία. Λειτουργούσε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ. Είχε και στεναχώριες πολλές βέβαια. Αγαπούσε λοιπόν πάρα πολύ τη λατρεία. Να πάει σε Εσπερινό, σε μεγάλο απόδειπνο, σε χαιρετισμούς και πάντοτε μιλούσε. Μια φορά πήγα στο Άγιον Όρος και με βρήκε ο Φυρφυρής, ο διάσημος Φυρφυρής, αυτός ο ιεροψάλτης. Τον έχετε ακούσει έτσι. Μερικοί μπορεί να τον είχατε και γνωρίσει έτσι τον Διάκο Φυρφυρή. Λέω, από πού είσαι παπά μου, και είχε ένα μαγαζάκι εκεί που πουλούσε διάφορα. Λέω, από την Έδεσσα. Α, λέει, πιανούχειρο τον Ιέση. Λέω, του Εδέση του Καλλινίκου. Τον είχα γνωρίσει, λέει. Τον είχα γνωρίσει στον Ξηροποτάμο. Μια φορά ήρθε μεγάλη Παρασκευή και έκανε τους χαιρετισμούς και έκανε ένα ωραιότατο κήρυγμα. Και μου είπε το κήρυγμα. Και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων νούτος. Και μου είπε όλο το κήρυγμα. Ό,τι είπε. Τόσο πολύ του είχε εντυπωθεί μέσα του. Και ο Γαβριήλ, ο ηγούμενος του Διονυσίου, ο διάσημος αυτός ο Γαβριήλ, μια φορά που είχα πάει, επειδή τον ήξερα από. Είμαι 70 ετών και γι' αυτό και τους γνώρισα. Με φώναξε εκεί και μου λέει να σου πω κάτι. Έχετε πολύ καλόν επίσκοπο. Λέω γιατί γέροντα. Να λέει τον φέραμε εδώ να κάνει μια χειροτονία. Και στο τέλος πήγαμε να του δώσουμε ένα φακελάκι με χρήματα, ευλογία όπως δίνουν έτσι στους πατάδες κλπ. Δεν το πήρε. Όχι λέει γέροντα. Εγώ έχω κανόνα. Δεν παίρνω λεφτά από τα μυστήρια και από εσάς θα πάρω λεφτά. Λέει ο γέροντας. Πάρτα για δεσπότη μου. Λέει εμείς το έχουμε κανόνα αυτό. Όχι, όχι, δεν τα παίρνω. Τότε θα σας στείλω ταχυδρομικό. Θα με αναγκάσεις να πληρώσω ταχυδρομικά και θα στείλω πίσω, λέει. Τότε μου λέει, θαύμασα την αφιλαργυρία του. Άλλους λέει, τους βάζουν μέσα στο κελί και ανοίγουν και τα συρτάρια όλα να δουν τι έχει μέσα. Αυτός έδειξε άψογη διαγωγή. Άψογη. Και μάλιστα στη Μονή Γρηγορίου που είχε πάει και χειροτώνησε έναν κληρικό. Και άκουσα τον λόγο που είπε. Ένας ηγούμενος που θα ήταν στις χρόνια στο Άγιον Όρος δεν θα έλεγε τα λόγια αυτά που είπε ο γέροντας Καλλίνικος. Και στη Μονή Σταυρονική τα είχε πάει και έκανε μια χειροτονία. Τον Παΐσιο, τον μαθηματικό που είναι τώρα στην Έδεσσα και έχει ένα πνευματικό σε ένα μοναστηράκι του Αγίου Ιλαρίωνος, όταν το χειροτώνησε βρέθηκαν με τον Άγιο Παΐσιο και συνομιλήσαν στη Μονή Ξηροποτάμου.
Και μετά λίγο από περιέργεια μου λέει ο πατήρ

Λέω και ρώτησα τον Άγιο και του είπα, πώς σας φάνηκε ο δεσπότης μας? Είναι από την Έδεσα αυτό. Σήμερα καλύτερος επίσκοπος δεν υπάρχει από αυτόν, του είπε. Είναι καθαρότατος σε πολλά πράγματα. Είναι ο καλύτερος επίσκοπος που έχω γνωρίσει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και ήρθε και τον βρήκε. Μια φορά θυμάμαι είχε και στην Έδεσα και τον βρήκε και μας μίλησε από κάτι εικονάκι αυτές τις στάμπες που έδινε η ευλογία. Είχε λοιπόν λειτουργικό φρόνημα πάρα πολύ υψηλό και κήρυγμα. Και το κήρυγμα έκανε κήρυγμα σε όλες τις ακολουθίες. Και μάλιστα είχε μια φιλοσοφία που έλεγε ο επίσκοπος ποιο είναι το κύριο έργο του που πρέπει να κάνει. Είναι να λειτουργεί, να κηρύττει το λόγο του Θεού, να χτίζει εκκλησίες, και να βάζει στην εκκλησία καλούς κληρικούς. Αυτό είναι τα κύρια έργα του επισκόπου. Να χειροτονεί καλούς κληρικούς, να χτίζει εκκλησίες και να λειτουργεί και να κηρύττει το λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι μετάλλη. Οικοδομές, κεραμίδια, συσίτια και όλα αυτά, αυτά είναι δεύτερα, τρίτα. Το έργο του επισκόπου είναι να φανερώνει το Χριστό στους ανθρώπους και όχι να αναλύσετε στα συσίτια και στα κεραμίδια και στα άλλα. Άλλωστε αυτά είναι εύκολα, λέει, το άλλο είναι δύσκολο. Να μαζεύεις τους ανθρώπους στην ενορία σου και να τους μιλήσεις, να τους πεις δύο λόγια. Έκανε, από αυτόν άρχισαν όλες οι συνάξεις, οι κατοικητικές συνάξεις στη Μητρόπολη. Μέχρι σήμερα διατηρούμε το σχέδιο που είχε εκείνος για τις συνάξεις. Και στην Έδεσα και στα χωριά και στα Γιαννιτσά και στις μεγάλες πόλεις έβαλε τους κληρικούς που ήταν ικανοί να κάνουν συνάξεις για τον κόσμο. Είχε τέσσερις τακτικούς ιεροκήρυκες. Πίστευε στο κήρυγμα. Δεν ήταν έτσι ότι απλώς για να φαίνεται. Και άλλους δύο-τρεις είχε οι οποίοι ήταν ιεροκήρυκες κατανάθεση χωρίς να έχουν τον διορισμό, και σε όλη τη Μητρόπολη ακουγόταν ο Λόγος του Θεού, σε όλη τη Μητρόπολη, και αυτό έφερε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί στις ημέρες του να μην είχε δει τα αποτελέσματα, αλλά μετά στο διάδοχό του, ακόμη και στην περίοδο τη δική μου, βλέπει κανείς τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έκανε ο μακαριστός Μητροπολίτης Καλλίνικος στο κήρυγμα. Σας πω και πώς πήγαινε στα χωριά. Μου έκανε εντύπωση ότι τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, ένας δήμος με 50 χωριά. Κάθε χωριό είχε τον πρόεδρό του. Όταν επρόκειτο να πάει σε ένα χωριό, έκανε έγγραφο και κοινοποιούσε την παρουσία του στον πρόεδρο του χωριού, στον ιατρό του χωριού, στο δημοτικό σχολείο κλπ. Και όταν, ας πούμε, θα πήγαινε από την Έδεσα σε ένα χωριό της Αριδαίας, στη Φούστανη, ένα παράδειγμα, μαζί του είχε ένα φορητό μικρόφωνο. Πολλές φορές πήγαινε στη λειτουργία και έβλεπε για να χωροστατήσει, και η εκκλησία ήταν κλειστή πιο μπροστά από τον παπά. Τον περίμενε τον παπά. Μερικές φορές χτυπούσε και την καμπάνα. Λοιπόν, έβαζε το μικρόφωνο εκεί και έλεγε: «Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα εορτάζει ο ναός στις ενορίες σας. Να έρθετε στην εκκλησία, να φέρετε τα παιδιά σας», και έλεγε διάφορα αυτά και έμπαινε μέσα στο ναό για να πάρει μέρος. Μιλούσε, η αλήθεια είναι ότι μιλούσε ευκαίρως ακαίρως. Έκανε πάλι το κήρυγμα στο κοινωνικό και στο τέλος μας έδωσε και ένα δείγμα και για μας, και το λέω εδώ και για τους Αγίους Αρχιερείς. Στο τέλος μάζευε όλα τα παιδιά μπροστά του στην ωραία πύλη, και στη μέση ήταν αυτός μπροστά, δίπλα έβαζε έναν ιερέα και από εκεί έναν διάκονο και έναν ιερέα, και έλεγε: «Αγαπητά μου παιδιά, μπροστά σας είναι και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος». Ο διάκονος τι χαρακτηριστικά έχει? Έπαιρνε το ωράριο και λέει: «Να, αυτό το ωράριο είναι λατινική λέξη που σημαίνει προσευχή». Ο πρεσβύτερος τι έχει? Το πετραχύλι. Ποιο είναι το πετραχύλι? Έπαιρνε το πετραχύλι του ιερός και το σήκωνε ψηλά. Βλέπετε, αυτά τα κρόσια είναι οι ψυχές που του έχει αναθέσει ο Χριστός. Μετά πήγε στον επίσκοπο. Τι διακριτικά έχει ο επίσκοπος? Διακριτικά έχει το ομόφορο, που σημαίνει το χαμένο πρόβατο, τη μήτρα, το μη με γιώτα, έλεγε. Πάντα τι έκανε τη διευκρίνηση αυτή. Το σάκο, το επιγονάτιο κλπ. Έχουμε και οφήκια. Αυτός ο παπάς έχει οφήκια, δηλαδή σημάδια τα οποία δείχνουν ότι είναι πνευματικός άνθρωπος.
το σταυρό, το επιγονάτιο κλπ. Και μετά τους έβαζε να λένε το Πάτερ Ημών και τους έκανε μια μικρή διδασκαλία και τους άφηνε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε πώς γνωρίσαμε τον Καλίνικο. Από όταν ερχόταν στην ενορία μας και μας έλεγε όλα αυτά. Προχωρώντας έτσι παρακάτω, θα ήθελα να σας πω ότι στη λειτουργική ζωή, στις λειτουργίες και στο κήρυγμα, ήταν πρώτος. Ήταν διδάσκαλός μας. Εγώ τώρα έβγαλα ένα κυριακοδρόμιο και γράφω μέσα εκεί πώς με διαπαιδαγώγησε στην εργασία μου ως ιεροκήρυγας, στο διακόνημα ως ιεροκήρυγας, ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Όταν ήμουν διάκονος τακτικός ιεροκήρυγας. Δεν με έβαλε ποτέ να μιλήσω σε απογευματινό κήρυγμα. Λέει, πρέπει να είσαι πρεσβύτερος να διδάξεις το λαό έτσι όπως είναι τώρα. Με έβαζε όμως στη λειτουργία. Αρκετές φορές με έπαιρνε μαζί του και λέει, εσύ θα μιλήσεις, λέει. Και εγώ θα κάνω τη χειροτονία. Όταν το 1979 έγινα πρεσβύτερος, μου λέει, εφέτος θα αναλάβεις τα κηρύγματα να τα κάνεις εσύ. Νεαρό παιδί τώρα, εγώ 31 ετών. Πρώτη μάσκα το καλοκαίρι, λέω, θα μιλήσω, θα με έβαλε να μιλήσω. Τι έγινε όμως, την πρώτη φορά που πήγα να μιλήσω, να σου αυτός από κάτω. Όταν τον έβλεπα, λέω, τι θα πω τώρα. Φοβόμουν να πω κιόλας, θα κάνω και κάνα λάθος. Νεαρός, λέω, κύριε. Του λέω, μην κουράζεσαι, μην έρχεσαι, λέω, κουράζεστε. Πονηρά του, δηλαδή να μου πείτε, όχι, όχι, εγώ θα έρχομαι, λέει. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να σου δίνω θάρρος, να βλέπουν κυρίες ότι τιμάω τον ιεροκήρυγα, και ο άλλος είναι να με φωνάζεις, να συμπληρώνω το κήρυγμα και να σου πω και μερικά πράγματα. Και πράγματι, ερχόταν και καθόταν στην πρώτη σειρά. Και στο τέλος ανέβαινε πάνω και συμπλήρωνε ή μας διόρθωνε κιόλας για να λέγαμε καμιά χαζομάρα. Λοιπόν, και στο τέλος με φώναζε και μου έλεγε, έλα να σου πω κάτι. Κοίταξε, δεν είναι σωστό να έρχονται οι άνθρωποι εδώ και να κάνουμε κήρυγμα και να μην φεύγουν χωρίς να παίρνουν τίποτα. Άμα λες περί πάντων και έτεινον άλλον, δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα. Να λες, θα παίρνει μια πτυχή. Μια πτυχή από το Ευαγγέλιο. Και να την αναπτύσσεις καλά, ώστε φεύγοντας οι άνθρωποι να πάρουν κάτι μέσα τους, να ωφεληθούν. Είχε κάνει πολλές τέτοιες παρατηρήσεις. Και για να σας πω την αλήθεια, μέχρι σήμερα θυμάμαι αυτές τις παρατηρήσεις που μας είχε κάνει. Σε όλους μας, όχι μόνο σε μένα, σε όλους μας. Αν καμιά φορά ερχόταν κάποιος ιεροκήρυκας που τον είχε καλέσει να μιλήσει και δεν μιλούσε καλά, στεναχωριότανε. Χάσαμε το κήρυγμα, έλεγε. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε οι άνθρωποι κάτι να πάρουν για να ωφεληθούν. Και τότε, επειδή αυτά ήταν πρωτόγνωρα στην αίθουσα, δεν πήγαιναν πολύ, αλλά πέσε. Μέχρι σήμερα οι ρίζες άρχισαν από αυτό και οι καρποί είναι σε εμάς. Εμείς διευόμεθα σήμερα τους καρπούς της εργασίας του Καλλινίκου. Και οι ιεροκήρυκες που ήταν σπουδαίοι ιεροκήρυκες. Ο ένας ήταν ο πατήρ Αθηναγόρας, ο Καραματζάνης, σπάνιος ιεροκήρυκες. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκου του Ιερόθεους. Και άλλοι. Ο πατήρ Ιρνέος Αδελδήμος. Ο πατήρ Κοσμάς Χριστόδουλος που έχει το μοναστήρι εδώ στην Μητρόπολη, στον Κάλαμο, ναι, στην Αττική. Είχε πάρα πολλούς ανθρώπους κοντά του για να τον βοηθάνε στο κήρυγμα, πολύ σπουδαίους. Και απέναντί τους ήταν πολύ, πολύ έτσι διακριτικός. Να σας πω κάτι, πάτερ, ναι. Όταν ήθελε να ειδοποιήσει τον ιεροκήρυκα να πάει κάπου, δεν έβαζε ποτέ ούτε τον προσωπικό, ούτε το έπαιρνε ο ίδιος προσωπικά. Λέω, γιατί δεν βάζει το διακόπτη, όχι. Ο ιεροκήρυκας κάνει μια θυσία και πηγαίνει στα χωριά και κηρύττει. Εμείς πρέπει να τον ανυψώνουμε, όχι να τον κατεβάζουμε. Και μια φορά έκανε παρατήρηση έναν παπά, ήρθε λέει ο ιερέας στην ενορία σου και δεν τον συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο που θα έφευγε. Αυτός έκανε τον κόπο και ήρθε. Ξεπέρασε τα εμπόδια κλπ. Ήρθε και κήρυξε την ενορία σου. Έπρεπε να τον τιμήσεις μέχρι το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τις γραμμές για να πάει στην αίθουσα. Έπρεπε να είσαι κοντά του. Θέλω να πω ότι είχε εκκλησιαστικό φρόνημα. Εκκλησιαστικό φρόνημα. Να, αυτό γύρω από το κήρυγμα και την λατρεία. Αυτό σε μια άλλη πτυχή που είχε. Σαν επίσκοπος έπαιρνε ένα μισθό από το κράτος, από τον ΟΔΕΠ πληρωνόμαστε. Όλοι οι ιεροκήρυκες και ο επίσκοπος από τον ΟΔΕΠ.
Αλλά μόλις έπαιρνε το μισθό του το μήνα, στις 15 μέρες τον είχε εξοδέψει όλο. Τα είχε δώσει ελεημοσύνης. Πήγαινε στον αρχιερατικό επίτροπο, τον γενικό, και του λέει: Πάτε, Δαμιανέ, δώσω λίγα λεπτά και θα στα δώσω στο τέλος. Κάθε φορά γινόταν αυτό. Ήξερε ο αρχιερατικός ότι ο δεσπότης θα δανειστεί λεφτά, όχι για τον εαυτό του, για να μοιράσει έτσι στους φτωχούς που πήγαιναν εκεί. Μια φορά μου λέει ο πατήρ Ρούθενς, αυτός λέει θα πεθάνει στην ψάθα και θα πάθει καμιά αρρώστια και κανείς δεν θα τον κοιτάξει. Να του κρατάμε λίγο από το μισό του για να έχει κάτι ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δεν ρωτούσε αν παίρνει αύξηση, αν του μειώσει το μισθό, τίποτα. Ό,τι του δίνανε δεν το κοίταζε καθόλου, το μοίραζε συνέχεια. Εγώ έτυχε πάρα πολλές φορές να το δώσω. Ένας παπάς πολίτικος μου λέει: Ήρθε ο δεσπότης, μου έφερε ένα τενεκελάδι, μου έδωσε τη γιατζακέτα του, μου έδωσε και χρήματα, λέει. Αυτό το έκανε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό και βλέπετε, παρόλο που ήταν αυστηρός, τον λάτρευαν οι ιερείς. Είχαν την καλύτερη έτσι ιδέα γι' αυτό. Λοιπόν, λέει να του μαζέψουμε λίγα χρήματα, να έχει για κάθε ενδεχόμενο. Πράγματι, πέρασαν αρκετοί μήνες, μαζεύτηκαν κάπου 40.000 δραχμές στην εποχή εκείνη. Δραχμές της εποχής εκείνης. Λέει, θα το πω. Λέει, σημασμιότητα, χωρίς να σε ρωτήσω, έκανε αυτό και αυτό. Α, καλά έκανες. Λέει. Την άλλη μέρα, ιερόθερε, φέρουμε ένα πεντακουσάρικο. Ιερόθερε, φέρουμε ένα χιλιάρικο. Σε δύο μήνες θα έχει εξοδέψει όλα. Όλα. Και όταν πήγε στην Αγγλία, έβαλε σύνοδο 300.000 δραχμές και συγγενείς του για να πάει να κάνει την εγχείρηση. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Αφού είχε πάει στον πατέρα Επιφάνιο, συνδεόταν πολύ με τον πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο και του έλεγε: Γέροντά μου, έχω καρκίνο, αλλά δεν μπορώ να πάω, δεν έχω λεφτά. Εμείς ήταν αυτά βρεθούν. Αλλά η σύνοδος όμως φρόντισε και του έδωσε 300.000 δραχμές και κάτι άλλα η συγγενής του και έκανε στην Αγγλία την εγχείρηση, αλλά δεν έζησε πολύ, έπαθε εγκεφαλικά και πέθανε. Ήταν αφιλάργυρος παντελώς. Και είχε και ακόμη μια αρετή. Είχε το ανεπίφθονο, δηλαδή όταν έβλεπε τον ιεροκήρυκά του ή έναν άλλον ιεροκήρυκα να μιλάει ωραία, να λειτουργεί ωραία, χαιρότανε. Δεν είχε το φθόνο, ας πούμε, του προϊσταμένου ότι ο υποτακτικός, ο υπάλληλός του μπορεί να τον επισκιάσει. Χαιρόταν να βλέπει τους κληρικούς του να ομιλούν ωραία, να κάνουν συνάξεις, να διοργανώνουν έτσι γιορτές, ιδίως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, να έχουν σχέση με το ποίμνιό τους, να αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ορία τους. Χαιρόταν γι' αυτό. Και χαιρόταν ακόμα όταν τους έβλεπε, άμφια πολλά δεν είχε, αλλά ήθελε τον ιερέα να είναι, ας πούμε, στα άμφια του όσο το δυνατόν πιο καλός. Άμα έβλεπε κανένα παπά με κανένα στιχάρι έτσι που πήγαινε από εδώ, έλεγε: Σαν χαρδέζος είσαι. Σαν χαρδέζος. Κοίταξε, φουστανέλα δεν είναι αυτό. Στιχάρι, φουστανέλα είναι. Δηλαδή συνέχεια έδινε στους κληρικούς το καλό παράδειγμα. Να προχωρήσω λίγο ακόμη και να σας πω πώς επέλεγε τους κληρικούς. Για να γίνει ένας κληρικός έπρεπε να περάσει από 40 κύματα. Δηλαδή, αν ο κληρικός είχε πνευματικό καλόν, δεν τον εξήταζε, είχε εμπιστοσύνη στο πνευματικό. Εάν ήταν ο πνευματικός που δεν τον ήξερε καλά, του έκανε εξέταση ο ίδιος. Ερχόταν κάποιος και έλεγε: Θέλω να γίνω δέσποτα ιερέα. Από πού είσαι, παιδάκι μου? Είμαι από το μεσημέρι, ένα χωριό. Και εγώ χωρικός είμαι, λέει. Χωριάτης δεν είμαι, έλεγε. Εγώ είμαι χωρικός, αλλά χωριάτης δεν είμαι. Και τον ρωτούσε: Τι καλλιεργείτε? Να, και εμείς καλλιεργούσαμε εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και έχεις παιδάκια? Έχω. Ναι. Τον ρωτούσε διάφορα αυτά, τον γερνούσε 2-3 φορές. Αποκτούσε την εμπιστοσύνη του ο νεαρός απέναντι στον δεσπότη. Εκεί, αφού είχε προχωρήσει να μιλήσει, το ρωτούσε: Για να έρθουμε τώρα και στα πιο σοβαρά. Πότε πήγες με μια γυναίκα, πριν από το στρατό ή μετά το στρατό? Πριν, όχι μετά. Όχι μετά. Καλά έλεγε. Δεν έδειχνε ότι να του πει είναι κόλλημα ιεροσύνης. Τον γερνούσε ξανά και του είπε: Άντε πήγαινε στο χωριό σου και θα σε ειδοποιήσω. Ακόμη τον ειδοποιεί. Λοιπόν, καταλάβατε. Έκανε πολλά τέτοια. Είτε, αν είχε αμφιβολίες τον πήγαινε, όπως λέει το αυτό, και εσύ είσαι σε αυτόν ενώπιν της εικόνας του Χριστού, έτσι δεν λέει? Το έκανε αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά, κάνα 2-3 φορές έπεσε έξω. Πώς αντιμετώπισε τις συκοφαντίες? Όπως ξέρετε, πολλές φορές όταν έχουμε κάτι πολύ καλό στο χέρι μας, δεν το εκτιμάμε. Πρέπει να το χάσουμε για να το εκτιμήσουμε.
θα το χάσουμε. Ναι, λοιπόν, ένας παπάς εκεί από την Αλμοπία, από ένα χωριό Τσάκη, ζει ακόμη υπέργυρος, ήταν λίγο καυγατζής, φίλερης. Πολλές φορές είχε μαλώσει όλο τον κόσμο. Και πήγε μια φορά στον Γαλήνικο για κάτι που ήθελε να κάνει και δεν ήταν σωστό, δεν το έκανε ο γέροντας. Και βγήκε έξω, τον έβρισε και βγήκε έξω και είπε: Δεσπότησε αυτό, με έστειλε στο διάβολο. Όταν το άκουσε αυτό, κόντεψε να πεθάνει. Δεν είχε ποτέ στείλει άνθρωπο στο διάβολο, ούτε το έβριζε. Πέρασε τα χρόνια και μπήκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, στα τελευταία της μέρες του ήταν ο δεσπότης. Και ο παπάς κατάλαβε ότι το ψέμα που είχε πει, που τον είχε δυσφημίσει, πήγε εκεί και του έβαλε μετάνοια. Κατέβηκε από την αίσθηση στο νοσοκομείο, του έβαλε μετάνοια και του λέει: Συγχώρεσε με, δεσπότη μου. Είπα ψέματα ότι έκανε αυτό και αυτό. Λέει: Συγχωρεμένο, να σε, εγώ σε έχω συγχωρήσει από τότε. Δεν έκανα καλά που ήρθε. Έχει οικογένεια, παιδιά, ξοδεύτηκε για να έρθει. Όχι, όχι, λέει: Δώσε μου την ευχή σου, γιατί εγώ έκανα ένα μεγάλο σφάλμα. Και έφυγε. Ο Ιερόθεος, ο πατήρ Ιερόθεος που ήταν δίπλα του, ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ξέρω, παιδάκι μου, λέει. Να είμαστε οι κτήρμονες για να είναι και ο Θεός οι κτήρμονες απέναντί μας. Αν δεν έχουμε διάθεση να συγχωρήσουμε τον διπλανό μας, πώς θα μας συγχωρήσει εμάς ο Θεός? Του είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ένας άλλος κληρικός που πήγε εκεί και τον επισκέφθη, λέει: Δεσπότη μου, στεναχώριες που πέρασα πάρα πολλές. Ένας που κάτι λέει, ήταν στα τελευταία, τις τελευταίες του ημέρες. Θέλω να σου πω κάτι. Πέρασα στη ζωή μου πολλές στεναχώριες. Μόνο για 2-3 ήταν άξιες να στεναχωρηθώ. Για 2-3. Για 2-3 στεναχώριες. Οι άλλες όλες δεν άξιζαν να στεναχωρηθώ. Δηλαδή ήθελα να του πει ότι πολλές φορές στεναχωριόμαστε για τα τίποτα και χαλάμε την ψυχική μας έτσι διάθεση. Απέναντι στους ιερείς που ήξεραν ότι αγωνίζονται, ήταν πάρα πολύ έτσι συγκαταβατικός και δεν δίσταζε να τους επενέσει και να τους παρουσιάσει στο λαό ότι είναι κληρικοί άξιοι οι οποίοι κουράζονται και εργάζονται μέσα στον απελώνα του Κυρίου. Τώρα αν έρθει κανείς στις στεναχώριες, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολύ. Να σας πω εγώ κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί και ένα γεγονός που είναι υπερφυσικό γεγονός, θα σας το πω έτσι σε λίγο, εφανέρωσε αυτό το πράγμα. Μόλις πήγε, έκανε περιοδία σε όλα τα χωριά. Στην Αλμοπία βρήκε εικόνες που ήταν κατάμαυρες από τον καιρό και φώναξε ένα συντηρητή των εικόνων και τις καθάρισε. Οι χωρικοί, όταν είδαν την εικόνα της Παναγίας να λάμπει, ενώ προηγουμένως ήταν κατάμαυρη, μας συνέκλεψε ο Δεσπότης την Παναγία και μας έφερε μια άλλη. Και κυκλοφόρησε σε όλη την Αλμοπία ότι είναι κλέφτης, ας πούμε. Μέχρι να τους πείσουμε ότι, να τους πείσει και η Μητρόπολη και η Κλινική ότι είναι η ίδια εικόνα, μέχρι σήμερα το λένε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μερικοί που λένε μας έκλεψε την εικόνα, ενώ παρουσίασε την εικόνα όπως ακριβώς ήταν πρώτα. Έβαλε να εξομολογούν στα χωριά οι ιερείς. Ξέρετε τι είπαν αρκετοί, γύρισαν και είπαν οι κληρικοί. Δεν μας δέχονται, λέει. Λέει, εμείς οι εξομολόγησες δεν ξέραμε. Αυτά τα έκανε η Χούντα για να μαθαίνει τα μυστικά μας. Καταλάβατε. Και έχει το δεσπότη υποχείριο και έστελνε, ας πούμε, γράμματα για να εξομολογηθούν, να μαθαίνει τι άνθρωποι είμαστε. Άλλο αυτό. Ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, τη Συνόδου και ένας τότε την εποχή εκεί γινόντουσαν. Ήταν όλα άνω κάτω. Ο κάθε ένας κατηγορούσε τον άλλον και του είπανε στην εφημερίδα, νομίζω, Ακρόπολη, δημοσιεύτηκε ένα δημοσίευμα έτσι με συνέχεια που έλεγε ότι έκλεψαν χρήματα οι συνοδικοί και ανάμεσα σε αυτόν είχαν και τον Καλλίνικο. Διαδόθησε όλη τη Μητρόπολη. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έγινε δικαστήριο, αθωώθηκε. Όταν αθωώθηκε, καμιά εφημερίδα δεν είπε ότι αθωώθηκαν. Ενώ όταν πρόκειται να συγκοφαντηθεί, έγραψαν όλες τις εφημερίδες. Μετά είχε έναν μεγάλο πειρασμό, πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό, που έχει σχέση με την πατρίδα μας. Εκεί στην Μακεδονία, στην Αλμοπία, ζει ακόμη δυστυχώς αυτός ο κληρικός, ο πρώην κληρικός, ο Τσαρκνιάς, θα τον έχετε ακούσει, Νικόδιος Τσαρκνιάς, ποιος είναι ζελαβόφρον, δηλαδή δεν πιστεύει στην Ελλάδα, λέει ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, δεν, και ότι εμείς, ας πούμε, κατακτήσαμε τη Μακεδονία και ενεμόμεθα τα αγαθά της. Και εμένα μου στείλει τώρα τελευταία μια επιστολή που με βρίζει. Και η αδελφή του το ίδιο και μάλιστα μας λέει
Όπως πέθανε ο Καρδιώτης από καρκίνο και ο Καλίνικος από καρκίνο και εσύ θα πεθάνεις από καρκίνο. Και ήρθες εδώ στη Μακεδονία και τόσο τον ψωμί του Μακεδόνου. Αλλά αυτό το φυλάδιο που έβγαζε κάθε μήνα ήταν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ελεηνό φυλάδιο ήταν. Συνέχεια έτσι προσπαθούσε να κυλιδώσει το πρόσωπο του Καλίνικου και όλων ημών που μας τον γύρω. Αυτό τον πείραζε λιγάκι. Σαν άνθρωπο τον πείραζε. Μια φορά του λέω: Δεν του κάνετε μια μήνυση στην σεβασμό του. Όχι, όχι, όχι. Θα λαλήσει ο ουρανός. Θα λαλήσει ο ουρανός, έλεγε. Και πράγματι, μόλις πέθανε ο γέροντας του Καλίνικους, έγινε συνοδικό δικαστήριο, συνέβη ένα μεγάλο γεγονός και καθαρέθηκε. Πράγματι ελάλησε ο Θεός, αλλά ελάλησε μετά το θάνατό του. Όπως και σε πολλές περιπτώσεις τον Άγιο Νεκτάριο, μετά θάνατον φάνηκε η μεγάλη του αγιότητα. Και συνέχεια είχε πόλεμο από τον Σαρκνιά αυτόν, ο οποίος σας είπα προηγουμένως, είχε σλαβικές έτσι ιδέες και μέχρι σήμερα έχει. Μετά είχε άλλο ένα πειρασμό, ένα καθημερινό πειρασμό. Ο αδελφός του Κωνσταντίνου στον Δημοτήχου ήταν από εκείνους τους 12 που είχαν βγάλει μετά τη μεταπολίτευση και τον κράτησε στη Μητρόπολη 10 χρόνια. Ήταν καθημερινά μια οδύνη για αυτόν. Ήταν και λιγάκι δεσπότης του παλαιού καιρού και πολλές φορές τον έβλεπε έτσι να κρίνεται στο κελί του, να κλαίει κλπ. Και αυτό τον τσάκιζε συνέχεια. Αλλά θα σας πω κάτι για να δείτε το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Παρόλο που ήξερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ στην Αρχιεπισκοπία του έγινε αυτή των 12 Μητροπολιτών, ποτέ δεν έκανε αντιπολίτευση στον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα, όταν ήταν στο κρεβάτι, ο Αρχιεπίσκοπος πήγε, τον είδε, του φίλησε το χέρι και του λέει: Ποτέ δεν μου έκανε αντιπολίτευση. Γιατί θα έχει κάθε λόγο να κάνει, αφού ο αδελφός σου ήταν έκπλωτο. Και έλεγε πόσο εκκλησιαστικό φρόνημα είχε. Είδατε, αυτό μοιάζει με τον Άγιο Χρυσόστομο που ήταν στη Μικρά Ασία, που είπε στους Ιωαννίτες επισκόπους, του λέγανε τι θα γίνουμε χωρίς εσένα. Και του είπε ένας από τους επισκόπους, εσύ πού θα ακούσουμε τέτοιο κήρυγμα που έκανες. Και λέει, πάψε αδελφέ, ούτε από μένα άρχισε το διδασκαλείο, ούτε με μένα τελειώνει. Υπήρχε Παύλος, υπάρχει και Τιμόθεος. Υπήρχε Μωυσής, υπάρχει Ιησούς τον Ναβί. Εσείς λέγει, μη με καταδικάσετε, γιατί είναι άδικη η απόφαση που έχουν βγάλει οι δικαστές. Αλλά μην σχίσετε την Εκκλησία. Δηλαδή, μην κάνετε σχίσμα να βγείτε έξω από την Εκκλησία εξαιτίας μου. Αυτό είχε και εκείνος. Δηλαδή, είχε πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Πάρα πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Η κηδεία του, ξέρετε, είχε 29 ιεράρχες. Ένα πρωτοφανές γεγονός για την εποχή εκείνη. Και στην Σύνοδο, όταν πήγαινε, έπαιρνε κουλούρια και πήγαινε στους γραμματείς. Πάρα πολλοί και οι επίσκοποι μου το λένε τώρα. Όταν ερχόταν στην Σύνοδο, μας έφερε κουλούρια έτσι ή μας μιλούσε. Τον θεωρούσαν ότι ήταν όσιος από την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να σας είπα για το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Να σας πω τώρα και για την αρρώστια του. Η αρρώστια του ήταν πολύ δεινή. 2 χρόνια πριν πάθει την οριστική έτσι πτώση, είχε λιποθυμήσει μια φορά στο γραφείο του και μια φορά στο πανηγύρι της Αγίας Χρυσής. Αλλά οι γιατροί έκαναν λάθος στην διάγνωση και του λέγανε είναι ψύξη περισσότερο κλπ. Ενώ ήταν καρκίνος. Όταν διαπιστώθηκε ο καρκίνος, πήγε στην Αγγλία, έκανε την εγχύση, έπαθε εγκεφαλικό, 9 μήνες κράτησε όλη η περιπέτειά του. Και 8 Αυγούστου κοιμήθη και έγινε και η κηδεία του. Όταν κοιμήθη, άρχισε να δείχνει και σημεία. Τι σημεία? Δηλαδή, όταν τελείωσε η κηδεία του, ο νεκροθάφτης που τον βάλανε μέσα, άφησε διαθήκη και είπε: Δεν θέλω να με βάλετε πίσω από την Εκκλησία. Θέλω να με βάλετε ανάμεσα στο ποίμνιό μου. Όπως ήμουνα με το ποίμνιό μου, έτσι θέλω να είμαι και στο νεκροταφείο. Σε μέρος που θα μην είναι έτσι εμφανές. Και είναι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα είναι το τάφος του εκεί. Και ο διάδοχός του, ο Χρυσόστομος, του είπε: Πολύ ωραία είναι η ιδέα αυτή, και τον έθαψαν και αυτόν εκεί. Μάλιστα είπε στον νεκροθάφτη: Για να γελάσετε, λέει, να με βάλεις εμένα εδώ και το διάδοχό μου εμένα θα τον βάλεις εδώ πέρα.
Είπε στον νεκροθάφτη. Βρήκε θέση και για μένα δηλαδή. Και όταν πήγαινε καμιά φορά μου έλεγε, Πατέρα Ιωήλ, ξέρεις μου άφησε διαθήκη ο γέροντας ο Χρυσόστομος να σε βάλει. Καλά, αλλά ας πεθάνω πότε και μετά με βάζεις. Ζωντανό θα με βάλεις. Λοιπόν, και το στο τέλος τον έθαψα εγώ. Αυτό ήταν. Αντί να με θάψει αυτό, τον λέω, πόσο τον είσαι κυρδινίτη. Λέει 56, εγώ είμαι 60, λέω, μήπως σε θάψω εγώ. Και μετά φοβήθηκε και δεν μου ξανά έλεγε τίποτα. Τίποτα. Και έπειτα, δεν είναι πολλά τα χρόνια, 2-3 χρόνια, πόσα είναι που με μάξιμο. Πήγε και τον εξομολόγησε ο Μάξιμο. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον βρήκαμε, του είπα να εξομολογηθείς, εξομολογήθηκε στον πατέρα Μάξιμο και τον θάψαμε. Έτσι δεν εξετελέστηκε η προφητεία ακόμη του προκατόχου. Λοιπόν, ο νεκροθάφτης θέλοντας έτσι να συλλύσει τον τάφο, τον άνοιξε το βράδυ. Και πήγε να πάρει, δεν βρήκε τίποτα, να πάρει κάποιο πολύτιμο ύφασμα κλπ. Τα αμόφωρα αυτά που μπορούσε. Και έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που τα έπαιρνε. Την ώρα που άπλωσε το χέρι του να πάρει, έπαθε εγκεφαλικό. Μετά, πολλές φορές πηγαίναν στον τάφο του και προσευχόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ένα περιστατικό θα σας πω τώρα που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της αγιότητος του. Όταν ήταν, μας έκανε συνάξεις, έκανε συχνά συνάξεις, έλεγε ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι το νου σου συνέχεια στην προσευχή. Και όταν σταυρώνει τους ανθρώπους, να τους σταυρώνει με όλη την καρδιά. Γνώρισα έναν ιερέα, λέει, εκεί κάτω στο Αγρίνιο, ο οποίος διάβασε ένα δαιμονισμένο όλη τη νύχτα και το πρωί βγήκε το δαιμόνιο. Έτσι λέγαμε, κάποιος από τους ιερείς γνωστούς, δεν πήγε κανενός στο μυαλό ότι μπορεί να ήταν αυτός που διάβαζε τον ιερέα. Όταν πέθανε, κοιμήθη, είχε έναν φίλο που άλλη, ο οποίος είχε ομοήθεια με αυτόν, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος, θα τον έχετε ακούσει. Ήταν εκλεκτός ιεράρχης, είχε χάρισμα προορατικό. Αυτός μια μέρα μου έστειλε γράμμα και μου έλεγε το περιστατικό αυτό, το δημοσίευσε. Την ώρα που διάβαζε μια δαιμονισμένη στον Άφλιο, είπε από μέσα του, ας επικαλεστώ και τον Καλίνικο. Είπε, Άγιε Καλίνικε, βοήθησε με να βγάλουμε το δαιμόνιο από την κοπέλα. Δεν ακούστηκε τίποτα, αλλά μόλις το είπε, το δαιμόνιο τίναξε πάνω την κοπέλα και είπε, μην επικαλείσαι τον Καλίνικο. Μην επικαλείσαι. Με έβγαλε μια φορά στο Αγρίο να πω ένα νέο και εγώ τον κυνήγησα σε όλη τη ζωή με αρρώστιες και με πολλά άλλα πράγματα. Ένα περιστατικό το οποίο δείχνει την αγιότητα που είχε και εν ζωή και μετά θάνατο. Τώρα, εμείς πρώτα έγραψε το βίο του Άγιος Ναφάκτου και τώρα και κυκλοφορεί και τώρα τελευταία ένα βίο με λιγότερα στοιχεία, πιο μικρό στον όγκο του βιβλίου που λέει πολλά πράγματα. Μετά μου λέει, σε εκείνον ανήκει η ιδέα να κάνουμε πρόταση στη Σύνοδο για να γίνει η αγιοκατάταξή του. Πράγματι, κάναμε την πρόταση στη Σύνοδο, πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προχτές πριν από 15 μέρες, μια Τρίτη, 15-20 μέρες, έγινε η αγιοκατάταξή του. Δεν σας λέω πώς έφτασε μέχρι εκεί. Εγώ επειδή ήμουν ο διάδοχός του και έπρεπε να υποβάλω την αίτηση, πήρα όλους τους ιεράρχες και μου είπαν, κανένας δεν μου είπε κάτι το μεμπτό. Μερικοί μόνο μου είπαν είναι πολύ νωρίς να κάνουν την αγιοκατάταξη. Λέω, μα ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος είναι πιο νωρίς από αυτόν. Όχι, λέει, άλλο ο πατήρ Παΐσιος, άλλο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε τις ενέργειες αυτές. Και ο Παναγιώτατος, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, στη Σύνοδο στην Ελβετία, είχε πάει μια φορά και έκανε μια Σύνοδο στην Ελβετία, έτσι δεν είναι. Την Τρίτη ημέρα, μέρα Τρίτη, το βράδυ θα έκανε την αγιοκατάταξη. Ήταν τελευταίο θέμα της Συνόδου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γίνει η αγιοκατάταξη, δεν το ήξερε κανένας. Έχει συνήθεια ο Πατριάρχης. Άμα θέλει να κάνει κάποια αγιοκατάταξη και κυκλοφορήσει πιο μπροστά από την αναγγελία που έχει να κάνει αυτός η είδηση, σταματάει. Την κάνει τον άλλο. Έτσι έγινε και με τον πατέρα Παΐσιο. Ένας επίσκοπος πήρε τον Αφάκτο και του είπε: θα γίνει το βράδυ αγιοκατάταξη, μην το πείτε πουθενά. Λέει, δεν θα το πούμε.
Και μου είπε και μόνο που με πήρε εμένα, επειδή ήμουν ο διάδοχος, και λέει, να το ξέρεις, αλλά σε παρακαλώ, μου είπε 10 φορές μην το πεις πουθενά. Δεν το είπα. Τι συνέβη όμως. Το βράδυ εκείνο, ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος, που φέρει το όνομα του Καλλινίκου, του σημερινού Καλλινίκου, είδε στον ύπνο του ένα παράξενο όνειρο, το οποίο πρωί-πρωί το διαβίβασε στη Μητρόπολη έτσι ναυπάκτω. Τι είδε, λέει, είδε, γιόρταζε τότε του Άγιος Θεοδόσιος, αυτός που είναι εκεί στην Αργολίδα. Και λέει, είδα στο ναό μέσα, γινόταν η λειτουργία και λειτουργούσε ο Καλλίνικος, ο Αργολίδος Ιάκωβος και εγώ. Αλλά τα τροπάρια που ψάρνανε οι μοναχές δεν αναφερόντουσαν στο Θεοδόσιο, στον Άγιο Θεό, αλλά στον Καλλίνικο. Υμνολογούσαν τον Καλλίνικο. Και τάχασε ο επίσκοπος. Και το βράδυ έγινε η αγιοκατάταξή του. Το βράδυ ακριβώς. Καταλάβατε. Ναι, έδωσε και σημάδια. Και ένας άλλος ηγούμενος, με τον οποίο έχουμε πνευματικές σχέσεις, ήρθε στην Έδεσσα πριν από λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό, και μου λέει: όταν έγινε η αγιοκατάταξη, είπα μέσα μου, και ποιος τον ξέρει αυτόν εδώ πέρα. Ποιος προσευχήθηκε σε αυτόν. Ναι, το βράδυ τι έπαθα, λέει. Τρέμω που το λέω. Άστραψε το δωμάτιό μου και μου εμφανίστηκε ο Καλλίνικος μέσα σε άπλητο φως και μου είπε: κοίταξε με, εσύ δεν με γνωρίζει, αλλά με γνωρίζει όλη η Έδεσσα. Και ένας άλλος πάλι, που είχε ένα χρόνιο πρόβλημα με το μυαλό του, πνοκεφάλους, πήγε και ξάπλωσε όταν άκουσε ότι έγινε Άγιος, έγινε η αγιοκατάταξή του, ξάπλωσε πάνω στο μνήμα του και το με κλάματα και λέει: κάναμε καλά. Και όταν σηκώθηκε έφυγε το νόσημα. Και άλλοι πάλι. Άλλος μου είπε ότι μας διέσωσε από οδικό ατύχημα. Και άλλα πολλά. Μερικοί μου στέλνουν και γράμματα τα οποία τα φυλάω για να βγάλουμε σε έναν ιερό τόμο. Θέλω να σας πω ότι ο Θεός και εν ζωή μπορεί να άφησε να έχει πολλούς πειρασμούς, αλλά και με τα θάνατο του έδωσε μεγάλη δόξα. Τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θέλω να σας πω ακόμη ότι είναι ο πρώτος επίσκοπος από το 1821 στην Ελλαδική Εκκλησία. Ο πρώτος, όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι όσοι είναι μοναχοί, ιερομόναχοι κλπ. Ο πρώτος επίσκοπος είναι αυτός. Θα μου πείτε, έχει αντιδράσει, πώς δεν έχει. Α, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονται. Μα και τον Κύριο δεν παραδεχόντουσαν. Δεν πήγαινε στην πατρίδα του και του λέγανε αυτός είναι ο Υιός της Μαρίας, έτσι δεν λέγανε. Ο Υιός του Τέκτονος. Και αναγκάστηκε ο Χριστός να πει: ουδής άτιμος ημίαν την πατρίδη αυτή. Προφήτης άτιμος ημίαν την πατρίδη αυτή. Τον Άγιο Γρηγόριο του Παναμά, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονται. Τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το ίδιο. Να, θυμάμαι, είχα πάει στην Ασκήτη, στην Αγία Άννα, και ένας ιερομόναχος άνθιμος, μπορεί να το θυμάστε μερικοί, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς γέροντα. Άνθιμος, διάσημος ιερομόναχος. Πήγαινα και τον έβλεπα από παντού. Μου είπε: δεν είναι Άγιος ο Άγιος Νικόδημος. Είναι Άγιος του Θεοκλήτου. Ο Θεόκλητος τον έκανε. Τον πατέρα Παΐσιο άκουσα αγιορείτες μαγκούς να λένε ότι δεν είναι Άγιος. Τον πατέρα Πορφύριο το ίδιο. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν τέτοιες αντιδράσεις. Έγραψα και στον Πατριάρχη αυτό το πράγμα. Τον παρακάλεσα να προβεί στην αγιοκατάταξη όπως και ο Άγιος Ναυπάκτου. Και ανάμεσα στα άλλα του είπα και αυτό. Και του είπα αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Θεός αφήνει ελαττώματα στους Αγίους για να μην υπεραίρονται, για να ταπεινώνονται. Όπως αφήνει και χαρίσματα σε κακούργους για να μπορούν να πιαστεί από εκεί και να τους σώσει. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μπορεί να δεις έναν Άγιο να έχει ελαττώματα. Και το κάνει αυτό ο Κύριος, όχι τόσο γιατί θέλει να το μειώσει, για να μην την χάρη φύση νομίσει. Για να μην νομίσει ο Άγιος ότι αυτό που έχει, η δωρεά που έχει, είναι δικό του προσώπου και όχι η δωρεά του Θεού. Και μου έκανε εντύπωση ότι το παραδέχθηκε. Το παραδέχθηκε και μετά από λίγο έγινε η αγιοκατάταξη. Εμείς θεωρούμε την αγιοκατάταξη του Αγίου Καλλινίκου, του Ενεδέσης, του Εξεδέσης, του Επισκόπου Εδέσης, σαν μια μεγάλη δωρεά και ευλογία για τη Μητρόπολη μας, αλλά και για όλη την Εκκλησία. Για όλη την Εκκλησία. Έχει και άλλα σημεία κάνει, αλλά πέρασε η ώρα, νύχτωσε κιόλας, και πρέπει να πάτε και στα σπίτια σας, γιατί είναι η ώρα περασμένη. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα από τα πολλά που έχει για να μπορέσετε έτσι να καταλάβετε ότι είναι Άγιος περηφανέστατος και Άγιος που έχει παρησία απέναντι στον Θεό.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Για να ασχοληθείτε με την Ιερά Προσευχή αποκλειστικά, πρέπει να έχετε την καθοδήγηση του πνευματικού. Η Ιερά Προσευχή δεν γίνεται χωρίς πνευματικό οδηγό. Υπάρχει κίνδυνος η ψυχή να παραπλανηθεί. Θέλει προσοχή. Εκείνος θα σας διδάξει να μπείτε στη σειρά για την ευχή. Γιατί αν δεν μπείτε στη σειρά, υπάρχει φόβος να δείτε το φως το αντίθετο, να ζείτε στην πλάνη και να σκοτιστείτε. Οπότε, τότε αγριεύει κανείς, αλλάζει το ύφος του κλπ. Αυτός είναι ο διχασμός της προσωπικότητος. Είδατε πώς δημιουργείται η πλάνη. Αν όμως προχωρείτε στην ευχή με τις συμβουλές του γέροντα, θα δείτε το αληθινό φως. Πρέπει ο πνευματικός να είναι έμπειρος στην ωραία προσευχή. Δεν μπορεί, αν προσεύχεται έτσι μηχανικά και δεν έχει αισθανθεί την προσευχή με την χάρη του Θεού, να πει στον άλλο πώς να προσεύχεται. Θα το πει βέβαια όπως το έχει διαβάσει στα βιβλία και όπως το λένε οι πατέρες. Ολόκληρα βιβλία έχουν γραφεί που ομιλούν περί προσευχής. Και τόσοι τα διαβάζουν και κανείς δεν ξέρει να προσευχηθεί. Θα πεις, τα διαβάζουμε, μαθαίνουμε τον τρόπο. Προετοιμαζόμαστε και ο Θεός ευλογεί και μας στέλνει την χάρη του και τα καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά είναι μυστήριο. Μυστήριο η προσευχή και προπάντων η νοερά προσευχή. Φοβερή πλάνη μπορεί να δημιουργηθεί με την νοερά προσευχή. Τις άλλες τις προσευχές τις κάνουμε κάπως με το μυαλό μας. Απλά τις λέμε και τις ακούνε τα αυτιά μας. Έχουν άλλο τρόπο. Αλλά η νοερά προσευχή είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο που, αν σε αυτό το νοερό αναφθεί η έφεσης όχι από τον καλό εαυτό σου, αλλά από τον άλλο, τον εγωιστή, οπωσδήποτε θα αρχίσεις να βλέπεις τα φώτα, όχι το φως του Χριστού. Οπωσδήποτε θα αρχίσεις να αισθάνεσαι μία ψευτοχαρά. Αλλά έξω στη ζωή σου, στις συναναστροφές σου, θα είσαι πιο άγριος και πιο θυμώδης και πιο οργύλος και πιο αγχώδης. Να λοιπόν το γνώρισμα του πλανεμένου. Ο πλανεμένος δεν δέχεται την πλάνη του. Είναι φανατισμένος και κάνει κακό, όπως συμβαίνει με τους ζηλωτές, αλλά με ζήλο που κατ' επίγνωση. Ακούστε ένα παράδειγμα. Ο γέροντας, ο Άγιος Μακάριος, θα πήγαινε σε κάποια πανήγυρη με τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός πήγαινε μπροστά. Ήταν ακόμη αρχάριος και είχε το ζήλο τον αρχαρίτικο. Λοιπόν, εκεί που πήγαινε, συναντάει έναν ειδωλολάτρη, ιερέα των ειδώλων. Του κακομίλησε. Του είπε, «Πού πάεις πλανεμένε?» Τότε εκείνος θύμωσε και τον έδιρε και τον άφησε σχεδόν ανέστητο. Έπειτα από κάμποση ώρα, συναντάει τον γέροντα. Ο Αβάς Μακάριος, θεοφόρος που ήταν, καθώς τον είδε έτσι ταραγμένο, του λέει, «Άνθρωπε του Θεού, πού πάεις?» Αυτός, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, μαλάκωσε, κοντοστάθηκε και του λέει, «Ο λόγος σου με γλύκανε». «Ναι», του λέει ο πατήρ Μακάριος, «σε βλέπω που τρέχεις, μόνο που δεν ξέρεις που τρέχεις». Αλλά τα είπε με έναν ταπεινό και αδελφικό τρόπο αγάπης. Λέει ο ειδωλολάτρης, «Τα λόγια σου, όταν ομιλείς, μου ανοίγουν την καρδιά, ενώ ένας άλλος εδώ, πριν λίγο, μου είπε τα αντίθετα και τον ξυλοφόρτωσα». Του μίλησε τόσο ωραία ο Άγιος Μακάριος, που σιγά σιγά άλλαξε αυτός την πίστη του, έγινε και μοναχός και σώθηκε. Με τον καλό τρόπο μετέδωσε το πνεύμα το καλό, μετέδωσε την άκτιστο ενέργεια και μπήκε στην ψυχή του ειδωλολάτρη. Ενώ ο άλλος, ο υποτακτικός, μετέδωσε το πνεύμα το θυμώδες, το ταραχώδες, από αυτό που είχε μέσα του. Είδατε τι θα πει πλάνη? Όταν έχεις γέροντα, δεν διατρέχεις τον κίνδυνο της πλάνης. Όταν έχεις γέροντα καλό, θεοφόρο, μαθαίνεις τα μυστικά της προσευχής. Συμπροσεύχεσαι με τον γέροντα και σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις στην πνευματική ζωή και να μαθαίνεις πώς προσεύχεται ο γέροντας. Εκείνος δεν μπορεί να σου πει «κάνε έτσι και έτσι». Ό,τι δεις από εκείνον, κάνε το κι εσύ. Πηγαίνεις στον γέροντα, σου λέγει για την ωραία προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι αν δεν τη ζει ο ίδιος, τίποτα δεν θα κάνει. Όταν όμως την έχεις ζήσει την ωραία προσευχή και τη ζει, υπάρχει ένα μυστήριο. Το μυστήριο είναι ότι τα λόγια του τα ακούει ο διδασκόμενος, αλλά βλέπει και τον τρόπο πώς η καρδιά του ανοίγει και πώς μιλάει με τον Θεό νοερός. Τον βλέπει η ψυχούλα του, όχι μόνον, αλλά επικοινωνεί ψυχή με ψυχή και αισθάνεται η μία ψυχή την άλλη. Νιώθει πώς δημιουργείται η φόρμα, πώς δημιουργείται η κατάσταση σε αυτή δια της Θείας Χάριτος. Δεν είναι απλό πράγμα. Αυτό είναι η διδασκαλία, διότι λέμε ότι η προσευχή δεν διδάσκεται, αλλά όντως διδάσκεται όταν ζήσεις κοντά σε κάποιον ο οποίος όντως προσεύχεται. Όταν πάρεις και διαβάσεις ένα βιβλίο περί προσευχής, ίσως δεν καταλάβεις τίποτα.
Όταν όμως έχεις τον γέροντα κοντά σου που προσεύχεται, ό,τι σου πει για την προσευχή, τα καταλαβαίνεις, τα ενστερνίζεσαι, μπαίνεις μέσα στην προσευχή. Προσεύχεσαι κι εσύ χωρίς να το καταλάβεις, επικοινωνείς. Δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι η γνώση, είναι το αίσθημα, είναι ο τρόπος, είναι το άνοιγμα, είναι το αγκάλιασμα. Μήπως και αυτό που γίνεται και σας μιλάω, δεν είναι και αυτό μια προσευχή? Επειδή τα λέω από την καρδιά μου και νιώθω με αυτό το σκύρτημα και αυτή τη λαχτάρα. Αν δεν είναι έτσι, πώς εξηγείτε που έχουμε τόση λαχτάρα?

αγαπήσω με τον Χριστό, τότε από μέσα μας θα βγαίνει με λαχτάρα, με θέρμη, με θείο έρωτα, το όνομα του Χριστού. Θα φωνάζουμε το όνομά του μυστικά, αλάλητα. Να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό με λατρεία, ταπεινά πάνω στα χνάρια του Χριστού. Να μας ελευθερώσει ο Χριστός από κάθε πτυχή του παλαιού μας ανθρώπου. Να παρακαλούμε να μας έρθουν δάκρυα πριν την προσευχή. Αλλά προσοχή, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Να προσεύχεστε με συντριβή. Είμαι άξιος να μου δώσεις τέτοια χάρη, Χριστέ μου. Και τότε τα δάκρυα αυτά γίνονται δάκρυα ευγνωμοσύνης. Συγκινούμε. Δεν έκανα το θέλημα του Θεού, αλλά ζητώ το έλεος του. Να προσεύχεστε στον Θεό με λαχτάρα και αγάπη, μέσα σε ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Και όταν λέτε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να τη λέτε αργά, ταπεινά, απαλά, με θείο έρωτα, με γλυκύτητα να λέτε το όνομα του Χριστού. Να λέτε μία-μία τις λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, απαλά, τρυφερά, αγαπητικά, σιωπηλά, μυστικά, νοερά, αλλά και με έξαρση, με λαχτάρα, με έρωτα, δίχως ένταση, βία ή άπρεπη έμφαση, χωρίς φυξήματα και σπροξήματα. Πώς εκφράζεται η μάνα που αγαπάει το παιδί της? Παιδάκι μου, κορούλα μου, Παναγιωτάκι μου, Χριστάκι μου, με λαχτάρα, λαχτάρα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εδώ μιλάει η καρδιά. Παιδάκι μου, ψυχή μου, Κύριε μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Αυτό που έχεις στην καρδιά σου, στο νου σου, αυτό εκφράζεις εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Κάποιες φορές καλό είναι να λέτε δυνατά το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για να ακούνε και οι αισθήσεις, να ακούει και τα αυτή. Είμαστε ψυχή και σώμα και υπάρχει αλληλεπίδραση. Όταν όμως ερωτευτείς τον Χριστό, προτιμάεις τη σιωπή και την νοερά προσευχή, τότε πάβουν τα λόγια. Είναι η εσωτερική σιωπή, η σιγή που προηγείται, συνοδεύει και ακολουθεί τη Θεία Επίσκεψη, τη Θεία Ένωση και σύγκραση της ψυχής με το Θείον. Όταν βρεθείς σε αυτή την κατάσταση, δεν χρειάζονται λόγια. Αυτό είναι κάτι που το ζεις, κάτι που δεν εξηγείται. Μόνο αυτός που τη ζει αυτή την κατάσταση την καταλαβαίνει. Το αίσθημα της αγάπης σε πλημμυρίζει, σε ενώνει με τον Χριστό. Γεμίζεις από χαρά και αγαλίαση που δείχνει ότι έχεις μέσα σου τη Θεία Αγάπη, την τελεία αγάπη. Η Θεία Αγάπη είναι ανιδιοτελής, απλή, αληθινή. Ο τελειότερος τρόπος προσευχής είναι ο σιωπηλός, η σιγή. Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία. Εκεί γίνεται η θέωση, μες στη σιγή, στη σιωπή, στο μυστήριο. Εκεί γίνεται η πιο αληθινή λατρεία. Για να το ζήσετε όμως αυτό, πρέπει να φτάσετε σε μέτρα. Τότε τα λόγια υποχωρούν. Θυμηθείτε, σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία. Αυτός ο τρόπος της σιγής είναι ο πιο τέλειος. Έτσι θεούσε, μπαίνει στα μυστήρια του Θεού. Δεν πρέπει εμείς να μιλάμε πολύ, να αφήνουμε να μιλάει χάρης. Έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και νέοι ορίζοντες άνοιγαν. Δάκρυα χαράς και εφροσύνης κυλούσαν από τα μάτια μου για την αγάπη και τη σταυρική θυσία του Χριστού. Λαχτάρα! Εδώ κρύβεται το μεγαλείο, ο παράδεισος. Επειδή αγαπάει τον Χριστό, λέει τα λόγια αυτά, αυτές τις πέντε λέξεις λαχταριστά, με καρδιά, και σιγά σιγά τα λόγια χάνονται. Είναι τόσο γεμάτη καρδιά που αρκεί να πεις μία λέξη, Ιησού μου, και τέλος καμία λέξη. Η αγάπη εκφράζεται καλύτερα χωρίς λόγια. Όταν μια ψυχή όντως ερωτευτεί τον Κύριο, προτιμά τη σιωπή και την νοερά προσευχή. Η πλημμύρα της Θείας Αγάπης γεμίζει την ψυχή από χαρά και αγαλίαση. Αυτή η ψυχή προηγουμένως είχε διαπρέψει στο ψαλτήρι, στην παρακλητική, στα μηνέα κλπ. Τώρα έπαυσαν τα λόγια. Βιώνει μέσα της βαθιά τη Θεία Ταπείνωση. Έχει εγκύψει ο Χριστός μέσα της και αισθάνεται τη Θεία Φωνή. Είναι μέσα στον κόσμο και εκτός του κόσμου. Μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή στην Εκκλησία, στον άκτιστο Παράδεισο. Λέει ο Εγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, πολύ επιθυμητή είναι η προσευχή της καρδιάς, πολύ επιθυμητή η σιωπή της καρδιάς, πολύ επιθυμητό είναι να ζούμε στην πιο απομονωμένη έρημο, και τι αυτές οι συνθήκες
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την προσευχή της καρδιάς και τη σιωπή της καρδιάς. Η σιωπή της καρδιάς είναι να μην σε αποσπάει τίποτα, να ζεις μόνος, μόνο Θεό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Προσπαθώ να πετάξω μες στάπυρο, μες στάστρα. Ο νους μου πελαγώνει μες στο μεγαλείο της πανδυναμίας του Θεού, αναλογιζόμενος τις αποστάσεις των εκατομμυρίων ετών φωτός. Τον παντοδύναμο Θεό τον αισθάνομαι ενώπιόν μου και ανοίγω τα χέρια και ανοίγω την ψυχή μου να ενωθώ μαζί Του, να μεταλάβω της θεότητος.

Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια νύχτα ολόκληρη να προσεύχεται και ο άλλος μονάχα 5 λεπτά. Και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ακούστε με, παιδιά μου, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μοναχός ευάδιζε στην έρημο και εκεί απάντησε έναν άλλο μοναχό. Χαιρετίστηκαν. «Από πού έρχεσαι?» του λέει. «Από το χωριό Τάδε». «Πώς περνάτε εκεί πέρα?» «Έχομαι φοβερή ανομβρία. Έχομαι στενοχώρια». «Ε, και τι κάνατε? Προσευχηθήκατε?» «Ναι». «Έβρεξε?» «Δεν έβρεξε». «Φαίνεται», λέει, «δεν θα προσευχηθήκατε εκτενώς. Ας κάνουμε και μια προσευχούλα εδώ, στον Θεό, να βοηθήσει». Και όπως ήταν εκεί, άρχισαν να προσεύχονται. Αμέσως ήλθε ένα μικρό σύννεφο που μεγάλωσε, μαύρισε, κατέβηκε κάτω και να, έριξε πολύ βροχή. Τι έγινε εδώ? Έγινε εκτενής προσευχή. Λίγη προσευχή έκανανε και έβρεξε. Αλλά σημασία είχε η ένταση. Εμπόνος και εντόνος, που λέει ο Άγιος Μακάριος. Ο Άγιος Μακάριος προσευχόταν εκτενώς εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Είχε δοθεί ψυχήτε και σώματι στη λατρεία. Μπορεί έτσι να σήκωνε το χέρι του και να έμενε ξερό από την υπερένταση. Το ίδιο και αυτός που κάνει μια κατάρα και σηκώνει το χέρι εναντίον κάποιου μπορεί να μεταδώσει το κακό. Κάποιος μου είπε, «Θέλουμε να μας κάνεις προσευχή». Του απάντησα, «Θα προσευχηθώ με την καρδιά μου, με ταπείνωση στον Κύριο. Θα προσευχηθώ συνετός». Λέει, «Τι θα πει συνετός?» «Δηλαδή προσευχή ενσυνείδητη, με συγκεντρωμένο το νου». Να, μια φορά είχε μαζευτεί κόσμο σε μια πλατεία και ζητούσαν τον προφήτη Δαβίδ να τους μιλήσει, γιατί είχε συμβεί κάποιο γεγονός σπουδαίο και όλος ο κόσμος εφώναζε. Και βγήκε ο προφήτης και τους λέγει, «Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε. Ψάλατε το βασιλεί ημών, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός». Ευχαριστήθηκε και μου είπε, «Πού βρίσκεται στην Αγία Γραφή, να πάω να το βρω. Ποιος ψαλμός είναι?» «Νομίζω», του λέω, «ότι αρχίζει έτσι. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως».

όλα τα προβλήματά μας, τα υλικά, τα σωματικά, τα πάντα, να τα αναθέτουμε στον Θεό. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, «Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα». Όλη τη ζωή μας σε σένα, Κύριε, αφήνομαι. Ό,τι θέλεις εσύ, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει, αμέσως αρχίζει, «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϊπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα με την προσευχή τακτοποιούνται, αλλά πρέπει να έχεις αγάπη, φλόγα στην προσευχή. Να μην έχεις άγχος, αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μέσα στην πνευματική ζωή. Όλα αγιάζονται, και τα καλά και τα δύσκολα, και τα υλικά και τα πνευματικά. Και όσα αν ποιείτε, προς δόξαν Θεού ποιείτε. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? «Είτε ούν αισθείετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε». Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει. Παραδείγματος χάρη, πλένεις πιάτα και δεν σπάζεις κανένα. Δεν κάνεις ζημιές. Έρχεται μέσα σου η χάρη του Θεού. Όταν έχεις την χάρη, όλα γίνονται με χαρά, χωρίς κόπο. Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας. Θα βρίσκει τρόπους ο Θεός. Μπορούμε βέβαια να συνδυάζουμε την προσευχή και με νηστεία. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημα, να προηγείται πολύ προσευχή και νηστεία. Και εγώ έτσι έκανα πολλές φορές. Όταν πάλι έχουμε αιτήματα για τον κόσμο, να τα λέμε μυστικά, με την προσευχή που γίνεται εν το κρυπτό και δεν φαίνεται. Η πολλή περίσπαση δεν διευκολύνει την προσευχή. Αφήστε τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες και τα πολλά λόγια με τους ανθρώπους. Αν ο Κύριος δεν βοηθήσει, τι να κάνουν οι δικές μας προσπάθειες? Άρα προσευχή.

αγιάσει ο κόσμος, να γίνουν όλοι του Χριστού. Τότε μπαίνετε στην Εκκλησία, ζείτε στη χαρά του Παραδείσου, στον Θεό, γιατί όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί στην Εκκλησία. Είμαστε όλοι ένα σώμα, με κεφαλή τον Χριστό. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Η θρησκεία μας αυτό το μεγαλείο έχει. Ενώνει τον κόσμο νοερός. Η δύναμη της προσευχής είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, κυρίως όταν γίνεται από πολλούς αδελφούς. Στην κοινή προσευχή ενούνται όλοι. Να νιώθουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι η ζωή μας, το αγαλίαμά μας, ο θησαυρός μας. Όλα είναι εύκολα εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι το κέντρο. Όλοι συντρέχουν προς το κέντρο και ενώνονται εν ενή πνεύματι και μια καρδία. Κάτι τέτοιο συνέβη κατά την Πεντηκοστή. Όταν όλοι ακροώνται την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, το ψαλτήρι και όλα τα αναγνώσματα ενούνται στην ακρόαση με τη χάρη του Θεού, γιατί αυτό που λέει ο αναγνώστης τα ακούνε και συμμετέχουν όλοι. Η δύναμη των πολλών πολλαπλασιάζεται, σαν να βλέπουν ένα ωραίο πράγμα και το κοιτάζουν όλοι μαζί με λαχτάρα. Η όρασή τους που σμίγει σε αυτό το ωραίο τους ενώνει. Παράδειγμα, η λύτρωση του Αποστόλου Πέτρου από τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας. Αυτή η προσευχή έβγαλε τον Πέτρο από τα δεσμά της φυλακής. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωσης μετά του Θεού, η ένωσης μετά της Εκκλησίας είναι ο επιγής παράδεισος. Αν αποσπάσουμε την Θεία Χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Άντε να μου βρεις μια θρησκεία να κάνει τον άνθρωπο τέλειο και ευτυχισμένο. Και αυτό το μεγαλείο, κρίμα να μην το καταλαβαίνουμε. Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς ή κάποιος άλλος, να ζητάμε και από άλλους προσευχές και να παρακαλούμε όλοι τον Θεό με πίστη και αγάπη. Να είστε σίγουροι ότι ο Θεός ευαρεστείται σε αυτές τις προσευχές και επεμβαίνει κάνοντας θαύματα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Το πήραμε έτσι απλά και λέμε, κάνε μια προσευχή για μένα. Πιο πολύ θα προσεύχεστε για τους άλλους παρά για τον εαυτό σας. Θα λέτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και θα έχετε μέσα σας πάντοτε και τους άλλους. Όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα. Είμαστε όλοι ένα. Γι' αυτό, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και όχι «Ελέησέ τους». Τους κάνουμε έτσι ένα με τον εαυτό μας. Η προσευχή για τους άλλους, που γίνεται απαλά και με βαθιά αγάπη, είναι ανιδιοτελής και έχει μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Χαριτώνει τον προσευχόμενο, αλλά χαριτώνει και εκείνον για τον οποίο προσεύχεται. Του φέρνει την χάρη του Θεού. Όταν έχετε μεγάλη αγάπη και αυτή η αγάπη σας κινεί σε προσευχή, τότε τα κύματα της αγάπης σας πηγαίνουν και επηρεάζουν αυτόν για τον οποίο προσεύχεστε και δημιουργείται γύρω του μια σπίδα προστασίας και τον επηρεάζετε. Τον οδηγείτε προς το αγαθόν. Βλέποντας την προσπάθειά σας, ο Θεός δίδει πλούσια την χάρη του και σε εσάς και σε εκείνο. Αλλά πρέπει να αποθάνουμε για τον εαυτό μας. Καταλάβατε? Εσείς στεναχωρείστε όταν οι άλλοι δεν είναι καλοί, ενώ πρέπει να επιδίδεστε σε προσευχές για να έλθει το ποθούμενον με την χάρη του Θεού. Εσείς με τη σοφία σας υποδεικνύετε, ενώ αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Το μυστικό είναι άλλο, όχι αυτό που θα πούμε, που θα υποδείξουμε στους άλλους. Το μυστικό είναι η αφοσίωσή μας, η προσευχή μας στον Θεό, για να επικρατήσει αυτό που πρέπει στους αδελφούς μας με την χάρη του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνει η χάρις του. Στην ζωή μου, την πρώτη θέση έχει προσευχή. Δεν φοβούμε την κόλαση και δεν σκέπτομαι τον Παράδεισο. Ζητώ μόνο από τον Θεό να ελεήσει όλο τον κόσμο και μένα. Αν λέγω το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» έντονα, ακόμη και όταν έχω κόσμο, δεν αποσπώμαι από την προσευχή. Το ίδιο είναι. Προσεύχομαι, τους δέχομαι όλους με πνεύμα Χριστού και είμαι πρόθυμος να εύχομαι για τον κόσμο. Προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Αυτό είναι η επιδίωξή μου. Λόγω των πολλών μας ασθενειών δεν μπορώ να μιλάω πολύ. Περισσότερο όμως βοηθάει η προσευχή παρά τα λόγια. Προσεύχομαι για τα θέματά σας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από εσάς μια ανταπόκριση. Ο Θεός που στέλνει τη χάρη του σε εμάς πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να τη δεχθεί, και ό,τι επιτρέψει εκείνος θα είναι προς ψυχική μας ωφέλεια. Όχι όμως ημών προσευχομένων, ημών δε κοιμωμένων. Συχνά με κατηγορούν, αλλά εγώ, ως οίκο φως, ουκ οίκουον και ως ή άλλαλος,

ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Για αυτούς που σας κατηγορούν, να κάνετε προσευχή, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όχι «ελέησέ τον». Και θα είναι μέσα στην προσευχή αυτή και εκείνος που σας κατηγορεί. Σας λέει ο άλλος κάτι στενόχωρο? Ο Θεός το ξέρει. Εσείς να ανοίγετε τα χέρια σας στον Θεό λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να τον κάνετε ένα με τον εαυτό σας. Και εκείνος γνωρίζει τον βασανίζει βαθιά μέσα του και βλέποντας την αγάπη σας σπέβδει εις βοήθειαν. Εκείνος ερευνά τους πόθους της καρδιάς. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους? «Ο δε ερευνώντας καρδίας είδε τι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπεραγίων». Να προσεύχεστε για την κάθαρση κάθε ανθρώπου, για να μιμηθείτε τον αγγελικό τρόπο στη ζωή σας. Ναι, οι άγγελοι δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους. Εγώ έτσι προσεύχομαι για τους ανθρώπους, για την Εκκλησία, για το σώμα της Εκκλησίας. Την ώρα που προσεύχεστε για την Εκκλησία, απαλλάσσεστε και από τα πάθη. Την ώρα που δοξολογείτε, απαλύνεται η ψυχούλα σας και αγιάζεται υπό της Θείας Χάριτος. Αυτή την τέχνη θέλω να μάθετε. Ο Θεός θέλει να μειωθούμε με τους αγγέλους. Οι άγγελοι μόνο δοξολογούν τον Θεό. Αυτή είναι η προσευχή τους. Μόνο η δοξολογία. Είναι λεπτό πράγμα η δοξολογία. Ξεφεύγει από τα ανθρώπινα. Εμείς είμαστε άνθρωποι πολύ υλικοί και χαμερπείς. Γι' αυτό και προσευχόμαστε στον Θεό ιδιωτελώς. Τον παρακαλούμε να μας τακτοποιήσει τα θέματά μας, να πάνε καλά τα καταστήματά μας, οι υποθέσεις μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας. Προσευχόμαστε όμως ανθρώπινα και με ιδιοτέλεια. Η δοξολογία είναι ανιδιοτελής προσευχή. Οι άγγελοι δεν προσεύχονται για να κερδίσουν κάτι. Είναι ανιδιοτελής. Ο Θεός έδωσε και σε εμάς αυτή τη δυνατότητα να είναι προσευχή μας μια διαρκής δοξολογία, προσευχή αγγελική. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Όταν μπούμε σε αυτή την προσευχή, θα δοξάζουμε τον Θεό συνεχώς, αφήνοντάς τα όλα σε Αυτόν. Όπως εύχεται η Εκκλησία μας, «Πάσα την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα». Αυτά είναι τα ανώτερα μαθηματικά της θρησκείας μας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτόν, και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαιν διωδό εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν, και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη, και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον χτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι άμπρος δαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδώσωση. Τίσουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιομοίως.

Το πανδοχείο του καλού Σαμαρίτη. Στο δρόμο, αγαπητή μου, από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, κατεβαίνουμε 1150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, διότι τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 800 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου και η Ιεριχώ είναι 350 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Η περιοχή μεταξύ Ιεροσολύμων και Ιεριχούς είναι έρημη, γεμάτη λόφους και άγωνη. Ο δρόμος μεταξύ των λόφων έχει ανηφοριές, κατηφοριές και φαράγγια. Γι' αυτό τα παλιά χρόνια οι οδηπόροι διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα ληστών. Στα χρόνια του Χριστού, στο δρόμο προς την Ιεριχώ υπήρχε πανδοχείο, στο οποίο μπορούσε κανείς να καταλύσει ασφαλώς επιπληρωμή. Το πανδοχείο ήταν ταυτόχρονα και θεραπευτήριο. Παίρνοντας αφορμή από τη συγκεκριμένη γεωλογική διαμόρφωση, τους ληστές που καιροφυλαχτούσαν και το πανδοχείο, ο Χριστός δίδαξε τη γνωστή και πολύ ωφέλιμη πνευματικά παραβολή του καλού Σαμαρίτη, στην οποία διδάσκει με έμπραχτο τρόπο την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας την παραβολή, λένε ότι συμβολίζει την έξοδο του εκπεσόντος ανθρώπου από τον Παράδεισο. Η λέξη ημιθανής που χρησιμοποιεί ο Κύριος σημαίνει ότι ο άνθρωπος νεκρώθηκε πνευματικά από τον παμπόνηρο και μισόκαλο διάβολο. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του τον ημιθανή άνθρωπο και τον περιποιήθηκε με την εσπλαχνία του, δηλαδή την θυσία του. Το πανδοχείο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Ο καλός Σαμαρίτης συμβολίζει τον ίδιο το Χριστό και το κρασί και το λάδι συμβολίζουν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία γιατρεύουν και σώζουν τον πληγωμένο και έτοιμο θάνατο από την αμαρτία άνθρωπο. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι όταν τελούμε το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, πρέπει να βάζουμε στην αναμένη καντήλα κρασί και λάδι που χρησιμοποίησε ο καλός Σαμαρίτης και που συμβολίζουν την ιαματική χάρη του Θεού. Σήμερα, στον τόπο που βρισκόταν το πανδοχείο της εποχής του Χριστού, οι Λατίνοι έχουν προσκύνημα.

Ιερά Μονή Χοζεβά. Μετά το πανδοχείο του Καλού Σαμαρίτη και σε μικρή απόσταση στρίβουμε από τον κεντρικό δρόμο προς Ιεριχώ αριστερά για να πάμε στην Μονή Χοζεβά. Γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αγριότητα και την έρημο. Το κλίμα είναι ξηρό και γλυκό τον χειμώνα και πολύ ζεστό το καλοκαίρι, επειδή η περιοχή, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της Μεσογείου θαλάσσης. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μια από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Βρίσκεται σε μια βραχώδη και κατάξερη πλαγιά μέσα σε βαθιά, μεγαλόπρεπη και άγρια χαράδρα με λίγα δέντρα. Η ονομασία Χοζεβά οφείλεται σε παράφραση της αναφερόμενης στο βιβλίο της Γενέσεως πόλεως Χασβή. Η περιοχή Χοζεβά απαντάται κι άλλες φορές στην Αγία Γραφή. Οι Άραβες ονομάζουν την περιοχή Ουάτ Ελ Κέλτ, δηλαδή χαράδρα σε βουνό με νερό. Η Μονή είναι χτισμένη στο βόρειο μέρος της κοιλάδας που δημιουργεί ο χήμαρος Χοράθ. Από τον χήμαρο αυτό έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν με εντολή του Θεού κρύφτηκε εκεί για να αποφύγει το θυμό των ασεβών βασιλέων Αχάβ και Ιεζάβελ. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας της Μονής βρίσκεται το σπήλαιο που έμενε ο προφήτης. Η περιοχή αυτή γύρω από το χήμαρο ανήκε στον πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Στο ίδιο σπήλαιο που έμεινε ο προφήτης Ηλίας λέγεται ότι προσευχόταν και ο Θεοπάτορ Ιωακείμ για 40 μέρες και 40 νύχτες παρακαλώντας τον Θεό να του δώσει παιδί. Είχε υποσχεθεί στο Θεό ότι δεν θα κατέβει από τον τόπο αυτό ούτε ακόμη για νερό, προτού ο Θεός τον ευλογήσει και τον επισκιάσει με τη χάρη του, η οποία θα ήταν για αυτόν και ψωμί και νερό. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ του έφερε το ευχάριστο μήνυμα της τεκνοποιήσεως με τη σύζυγό του Άννα, που καρπός της πίστεως και της ευσεβίας τους ήταν η Θεόπες Μαριάμ. Έτσι δικαιολογείται και η αφιέρωση του ναού του μοναστηριού στην γέννηση της Θεοτόκου.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Κωνσταντίνο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Χοζεβά και παρά τη ζέστη και τους πολλούς προσκυνητές που είχε να δεχθεί ο πατήρ Κωνσταντίνος και να αγκαλιάσει, ο Άγιος Ηγούμενος μας δέχτηκε πατρικά και με αγάπη και χαρά μας μίλησε για την Ιερά Μονή Χοζεβά που υπηρετεί. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Πατέρα Ιωάννη, ευλογείται. Καλώς ήλθατε στο μοναστήρι μας, στο μοναστήρι της Παναγίας του Χωσεφά, στο μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας και στο ξεκίνημα της ερήμου του Ιορδάνου. Την αγιασμένη έρημο, της οποίας η πνευματική ζωή και η πνευματική πατρότητα αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας, 900 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου, με τον πρώτο ασκητή, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήρθε και έζησε στο μοναστήρι μας εδώ πέρα, στο σπήλαιό του, όπου ο Θεός ήθελε να τον προστατεύσει από την βασιλική οργή του Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την ελληνική πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έγιναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον ξεφορτώσουν, θα λέγαμε, τον προφήτη Ηλία, να τον σκοτώσουν. Και ο Θεός, για να τον προστατεύσει, του δίνει δύναμη και παραμυθία και τον στέλνει στο χήμαρο του Χωρά, που κοιτάει στον Ιορδάνη, όπως μας αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ήρθε εδώ, στο χώρο αυτό, και ο Θεός συνέχισε να τον παρηγορεί και να τον στηρίζει, στέλνοντας πόρακες να του μεταφέρουν το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας, και ο προφήτης Ηλίας έπινε από το νερό από το χήμαρο του Χωρά. Δεύτερη παρουσία, θα λέγαμε ευλογημένη παρουσία σε αυτό το χώρο, βλέπουμε τη μορφή του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννη, οι οποίοι έρχονταν κατά καιρούς εδώ πέρα, περισσότερες φορές βέβαια ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί ο κήπος που βρίσκεται στο μοναστήρι μας ήταν κτηματική του περιουσία, και εδώ ερχόταν και έβος και τα αρνάκια του, όπως μας αναφέρεται στην υμνογραφία. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν καθημερινά το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Καρπός της προσευχής ήταν να γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, χαριτωμένο με κεφαλαίο θα λέγαμε, η Παναγία μας. Αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός ήταν δώρο επιμονής, δώρο αφιερώσεως, δώρο προσευχής, που ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου και η Αγία Άννα στο σπίτι της Γεθσημανή. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φτιάχτηκε το μοναστήρι, αφιερώθηκε ο κεντρικός ναός στο γενέθλιο της Παναγίας. Ερχόμαστε τώρα στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές πέρασε από το χήμαρο του Χωρά, που βρίσκεται κάτω εδώ στο μοναστήρι μας, γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης και όλοι όσοι έρχονταν, περνούσαν από το χώρο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε εδώ πέρα, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το καλοκαίρι υπερβαίνουν τους 50 βαθμούς, 52 βαθμούς, και έτσι λοιπόν όσοι οδηπόροι ακολουθούσαν τον Κύριο είχαν την ανάγκη να βρέξουν το πρόσωπό τους και να ρίξουν λίγο νερό στα πόδια τους για να μπορούν να αντέξουν το καύσωνα της ημέρας. Το χώρο αυτό ο Κύριος έκανε λόγο για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. 3ο-4ο αιώνα έχουμε την μεγάλη έτσι αύξηση του ασκητισμού. Από το ερημετισμό περνάμε στο κοινοβιακό σύστημα και η πρώτη, θα λέγαμε, ομαδική κοινοβιακή κοινότητα ξεκίνησε αρχές του 5ου αιώνα, δηλαδή το 480, όταν ιδρύθηκε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο από τον πρώτο κτήθωρα της μονής μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χωζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Να φανταστείτε, ήταν η χρυσή εποχή του μοναχισμού τότε. Το μοναστήρι μέσα αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς και άλλους 3.000 κατά μήκος του χυμάρου του Χωρά, με πορεία προς την Ιεριχώ, όπως βλέπετε. Η οργή των Περσών το 614 ανέκοψε την πορεία της μονής
με πνευματικό απολογισμό τη σφαγή των 3.000 οσιομαρτύρων, των οποίων τα σώματα βρίσκονται στο κημητήριο της Μονής, στο παρακλήσι που έχει φτιαχτεί και είναι αφιερωμένο προς τιμή τους, και εορτάζουμε 9 Ιανουαρίου. Δεύτερος ιδρυτής της Μονής μας είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου, ο οποίος έζησε την σφαγή των Περσών και εκείνος στήριξε και μάζεσε τους πατέρες, τους εναπομείναντες πατέρες, και έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται εν ζωή και στεγάζει τις ψυχές μας. 10ο αιώνα έχουμε την πρώτη Αραβική Επιδρομή, παθαίνει μεγάλη ζημιά στο μοναστήρι, φεύγουν πολλοί πατέρες από τη Μονή και παίρνουν κοντά τους ως παραμυθία και παρηγοριά την θαυματουργή εικόνα της Μονής μας και τη μετέφεραν στην Ελλάδα και είδαν ένα χώρο που κάπως τους θύμιζε λίγο την περιοχή και έφτιαξαν ένα μοναστήρι και το αφιέρωσαν προς τιμή της Παναγίας μας και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι το οποίο βρίσκεται εν ζωή, για το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιώτισσας στην Αμοργό. Το 1900 έχουμε τη μεγαλύτερη και τελευταία ανακαίνιση της Μονής και την περίοδο αυτή για μία εικοσαετία εκάρι και έζησε στο χώρο αυτό, έχοντας ως διακόνημα την αγιογραφία ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Νικαλίμνος, ο οποίος λόγω της τελευταίας Αραβικής Επιδρομής το 1916 αναγκάστηκε να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ιδρύσει το μοναστήρι προς τιμήν των Αγίων Πάντων στη Κάλυμνο και να αναπαυθεί το κουρασμένο και σχετικό του σώμα το 1948. Στο κεντρικό ναό της Μονής μας βρίσκεται το άφθορο λείψανο του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου, καταγωμένο εκ της Γερμανίας, ο οποίος Άγιος έζησε στο χώρο αυτό τα τελευταία χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε το 1960 και το 1980 έκαναν εκταφή του σκηνώματος αυτού και από τότε βρίσκεται στο χώρο αυτό και το 1916, το 2016 έγινε αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο μας και κατατάγει στο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας και μνήμη το εορτάζει στις 28 Ιουλίου, δηλαδή με το νέο ημερολόγιο στις 10 Αυγούστου. Η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας και πάντα να μας μνημονεύετε εμάς, τον Πατριάρχη μας, ο οποίος έχει μεγάλο αγώνα, και τους αγιοταφίτες αδελφούς, ο Θεός να μας δίνει δύναμη να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο. Εμείς ελπίζουμε στις δικές σας προσευχές και τις προσευχές όλων των πιστών για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα. Βέβαια τα προσκυνήματα τα κρατάει ο Θεός και οι Άγιοι, απλώς εμείς προσπαθούμε να κρατάμε το καντήλι τους αναμένο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Άγιο Ηγούμενο για την όμορφη αυτή παρουσίαση της Ιεράς Μονής Χοζεβά που με πολλή αγάπη και ταπείνωση υπηρετεί και ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Παναγία μας να τον έχουν γερό και δυνατό και πολύχρονο να υπηρετεί στους Αγίους Τόπους και στην Ιερά Μονή Χοζεβά, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Άγια Προσκυνήματα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σαραντισμό του παιδιού και το ρόλο του ιερέα στη ζωή των παιδιών και τη δική μας. Όλα πρέπει να δείχνει στο παιδί μας την πορεία του προς την αιωνιότητα. Όλα πρέπει να δείχνει στο παιδί μας τον δρόμο για την αγιότητα. Και να ευχόμαστε να γίνει άγιο το παιδί μας. Και να του λέμε, παιδί μου, σου εύχομαι να γίνεις άγιος. Δεν γεννήθηκες μόνο για να ζήσεις 80 ή 100 χρόνια, αλλά από τον θάνατο να περάσεις στη ζωή, στην αιωνιότητα. Πήρες ένα όνομα Αγίου που τον γιορτάζουμε τη μέρα που πέθανε. Είτε με φυσικό και ήρεμο θάνατο, ή με φοβερά μαρτύρια και βασανιστήρια. Και αυτή η μέρα είναι η μέρα χαράς, η μέρα γιορτής, η μέρα πανηγύριος. Και αυτό το παιδί μας πήρε το όνομά του την 8η ημέρα, η οποία είπαμε ήδη ότι είναι η αρχή ενός άλλου κόσμου, και αφού περάσουν 40 ημέρες από την γέννησή του, έρχεται η ευλογημένη ώρα να κάνει τον πρώτο του εκκλησιασμό. Η ακολουθία αυτή στηρίζεται στην Παλιά Διαθήκη και μας θυμίζει την Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο, που τηρώντας τον νόμο προσέφερε το 40 ημερών βρέφος Ιησού στο ναό και το παρέδωσε στον πρεσβύτη Σιμεών, το γνωστό σε όλους μας γεγονός ως η Παπαντή του Κυρίου. Οι γονείς και ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με το παιδί έρχονται λοιπόν στην εκκλησία. Στέκονται έξω από τις πύλες του ναού ή στον προναό και εκεί ο ιερέας με το πεταχύρι του τελεί την ακολουθία του εκκλησιασμού του παιδιού ή του σαραντισμού, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Αυτό το γεγονός και οι σχετικές ευχές μετά την πλήρη ανάρρωσή της από την εγκυμοσύνη της επιτρέπουν πλέον στη μητέρα να εκκλησιάζεται και να μετέχει πλήρως στα ιερά μυστήρια. Ο ιερέας βάζει το χέρι του στο κεφάλι της μητέρας, τη σταυρώνει και αρχίζει να διαβάζει τις πρώτες ευχές, πρώτα προς εκείνη και έπειτα προς το παιδί. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη όλων προς το Θεό, γιατί χάρισε στη μητέρα το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της και τη διέσωσε από τους κινδύνους του τοκικού. Η μητέρα προσέφερε τον εαυτό της στο Δημιουργό για να γεννηθεί το παιδί. Ο Θεός την τίμησε γι' αυτό και την ευλόγησε. Αλλά και δέχεται συγχώρεση από το Θεό για ό,τι τυχόν δεν έκανε σύμφωνο με το θέλημά του στο ύψιστο έργο της δημιουργίας. Έτσι έρχεται στο ναό να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει το Θεό. Γι' αυτό και σκύβει το κεφάλι της και δέχεται και εκείνη και το βρέφος την ευλογία του Θεού. Έρχεται και για ένα άλλο λόγο, για να αναθέσει το παιδί της στην κοινή μητέρα όλων μας, την Εκκλησία, για να παρακαλέσει το Θεό. «Κύριε, ευλόγησε το παιδί που μου χάρισες. Αύξησέ το, αγίασέ το, σοφρόνησέ το, καλοφώτιζέ το. Τον δρόμο σου να ακολουθεί. Και αφού το αξίωσες να αντικρίσει το φως το αισθητό, αξίωσέ το να αντικρίσει εσένα, που είσαι το φως το αληθινό. Και βάλε το μαζί με τα παιδιά της Αγίας σου Εκκλησίας». Μετά ευλογεί το βρέφος και τους γονείς ο ιερέας. Παρακαλεί το Θεό να διαφυλάξει σώο το παιδί μέχρι τη βάφτισή του και να το αξιώσει να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τότε παίρνει το παιδί στην αγκαλιά του ιερέας, σημειώνει με το παιδί τον τύπο του Τιμίου Σταυρού μπροστά στις πόρτες και εισέρχεται στο ναό λέγοντας «Εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε ή η δούλη του Θεού τάδε», λέει το όνομά τους, «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Προχωρά στη μέση του ναού, στο κέντρο, λέγοντας το ίδιο και πάλι το ίδιο για τρίτη φορά μπροστά στην ωραία πύλη τώρα, στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τα αγόρια έχουν και άλλη ευλογία και τα κορίτσια κατάλληλος. Τα εισάγει και στο Άγιο Θυσιαστήριο και μαζί με το βρέφος πάντοτε στην αγκαλιά του προσκυνά την Αγία Τράπεζα για να δηλώσει ότι το νεογέννητο παιδί προσφέρεται στο Θεό και προσκυνά τον Δημιουργό του. Η ακολουθία τελειώνει λέγοντας ο ιερέας τα λόγια του δικαίου και Αγίου Σιμεών «Νίνα πολλής,
τον δούλο σου δέσποτα κτλ. Και ακολουθεί μια ακόμα συμβολική πράξη. Αφήνει ο ιερέας το βρέφος κάτω στο πλατήσκαλο, μπροστά στις πύλες του θυσιαστηρίου. Και το παίρνει η μητέρα από εκεί, κατανοώντας ότι ο ίδιος ο Χριστός από την αγκαλιά του βάζει στην αγκαλιά της το παιδί για να το αναθρέψει ή να το ετοιμάσει να γίνει ένας Άγιος. Αυτή η τελετή του πρώτου πλησιασμού ή του σαραντισμού του παιδιού μας μας δίνει την αφορμή να πούμε δύο λόγια για τη σημαντική σχέση που έχει το κάθε παιδί και ο καθένας μας με τα χέρια του ιερέα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν έμπαινε στο ναό της Ιερουσαλήμ η Παναγία μας, κρατώντας την αγκαλιά της βρέφος 40 ημερών τον Ιησού, μαζί με τις άλλες μητέρες που έρχονταν εκεί για να καθαριστούν μετά τον τοκετό και να παρουσιάσουν τα πρωτότοκά τους παιδιά, κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει κάτι ξεχωριστό σε αυτό το παιδί. Μόνο ένας, ο πρεσβύτης Σημεών, ειδοποιημένος από το Άγιο Πνεύμα, έτρεξε να υποδεχτεί εκείνον που τόσα χρόνια περίμενε πρώτα να δει με τα σωματικά του μάτια και έπειτα να πεθάνει. Η πολυπόθητη στιγμή είχε φτάσει. Πήρε στα χέρια του το βρέφος τον Ιησού και ζήτησε από το Θεό τώρα πια να πεθάνει, αφού είδαν τα μάτια του το σωτήρα όλου του κόσμου, τον Χριστό. Και αυτή η συγκλονιστική στιγμή ζωντανεύει στο διάβα των αιώνων κάθε φορά που ένα αντρόγινο φέρνει στο ναό τον νεογέννητο παιδί του για να σαραντήσει, όπως λέμε, για να διαβάσει δηλαδή ο ιερέας ειδικές ευχές στη μητέρα και στο παιδί για να του πιάσει στα χέρια του, όπως και τότε έκανε ο πρεσβύτης Σημεών. Στα χέρια του ιερέα. Αλήθεια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί, αδελφοί, πόσο μεγάλη σχέση έχει η ζωή μας με τα χέρια του ιερέα? Η πρώτη επίσημη έξοδος του νεογέννητου παιδιού από το σπίτι του γίνεται την ημέρα του σαραντισμού. Το παιδί μας κάνει την πρώτη επίσκεψή του στο σπίτι του ουράνιου πατέρα του. Εκεί θα το πρωτοπιάσει ο ιερέας στα χέρια του ή θα το οδηγήσει στον πρώτο του εκκλησιασμό. Θα το βάλει μέσα στο ναό, θα το οδηγήσει μπροστά στις εικόνες του τέμπλου, μετά μέσα στο ιερό βήμα. Θα εκφωνήσει τα λόγια του δικαίου Σημεών και θα του παραδώσει στη μητέρα του. Αργότερα πάλι θα φέρει η μητέρα του παιδί στο ναό. Τώρα για την βάφτισή του, τη δεύτερη γέννητρο από την κολυμβήθρα, την κοιλιά της άλλης κοινής μας μάνας, της Εκκλησίας. Πάλι θα πιάσει τα χέρια του το παιδί ο ιερέας, να το αλείψει με λάδι αρχικά, να το βαφτίσει στο νερό, να το ντύσει, να το κουρέψει, να το χρήσει τέλος με το Άγιο Χρίσμα, δίνοντάς του τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αναδεικνύοντάς το γνήσιο παιδί της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, και όχι μόνο τρεις φορές, όπως πολύ ενθασμένα πιστεύουν κάποιοι και κάνουν κιόλας δυστυχώς, αλλά πολλές φορές, πάλι έχοντας το χέρι του τη λαβίδα, θα του μεταδίδει τη θεϊκή τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όχι το μελάκι ή το χρυσό δοντάκι, όπως πάλι εντελώς άστοχα λένε κάποιοι στα παιδιά, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, όλο ζώντανο. Θα βάζει με το τίμιο χέρι του ο ιερέας στο στόμα του παιδιού για να συγχωρούνται οι αμαρτίες του και να ζει αιώνια. Γιατί τέτοια είναι αυτή η ζωή, η νέα ζωή που πήρε με τον βάπτισμα, αιώνια, χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξεως. Και όσο θα μεγαλώνει, θα το μάθει ο νονός ή η νονά του ότι όταν θα λερώσει με τις αμαρτίες, τις κακίες, τις ζήλες, τις αστοχίες, τα ψέματα, τις κλεψιές της ψυχής του, το λευκό φόρεμα, το φόρεμα που απέκτησε με την βάφτισή του, τότε πάλι θα τρέξει στον ιερέα για να του ομολογήσει τα σφάλματά του με ειλικρίνεια και μετάνοια πραγματική, για να πλώσει πάλι και εκείνος μετά με το χέρι του το πετραχύλι πάνω του, να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, να τον σκεπάσει ολόκληρο η χάρη του Θεού. Όταν έρθει η ευλογημένη ώρα του γάμου, πάλι ο ιερέας θα πιάσει τα χέρια των νέων πια και όριμων παιδιών μας, θα τα ευλογήσει εξ ονόματος του ίδιου του Χριστού, εκείνου που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά,
ενώνει τα διαιρεμένα και θα τα ενώσει σφιχτά, τόσο σφιχτά, ώστε κανένας να μην μπορεί να μπει ανάμεσά τους. Κανένας και τίποτα να μην μπορεί να χωρίσει αυτό το αντρόγυνο. Με τα χέρια του πάλι θα στεφανώσει το γαμπρό και την ύφη για τον αγώνα που έκαναν να φτάσουν αγνοί μέχρι το γάμο. Να τους δώσει αργότερα να πιούν κρασί από το κοινό ποτήρι. Και με τα χέρια του πάλι ύστερα θα τους σύρει στο χορό του Ισαΐα, στο χορό της γαμήλιας χαράς. Και λίγο πριν τελειώσει το μυστήριο του γάμου, πάλι με τα χέρια του θα αναλάβει τα στέφανά τους και θα χωρίσει τα χέρια τους, βάζοντας ανάμεσά τους το Ευαγγέλιο, δείχνοντάς τους ταυτοχρόνως ότι μόνο αν ο Χριστός παραμένει ανάμεσά τους και αγωνιστούν για να εφαρμόζουν όλες τις μέρες της ζωής τους τις εντολές του, θα αξιωθούν να πάρουν και τα στεφάνια του Παραδείσου, τη μεγάλη εκείνη η μέρα και την επιφανή. Και αν το παιδί μας δεν πάρει τον δρόμο του γάμου και αποφασίσει να αφιερωθεί ψυχήτε και σώματι στο Θεό, τότε πάλι στα χέρια του ιερέα θα δώσει τρεις φορές το ψαλίδι για να τον κύρει μοναχό ή μοναχή. Τα χέρια του ιερέα θα τον ντύσουν τα μοναχικά ενδύματα. Και αν προχωρήσει και στην ιεροσύνη, τα χέρια του αρχιερέα τώρα θα του μεταδώσουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που θεραπεύει τα ασθενή και τα ελείποντα αναπληρώνει. Θα τον ντύσουν τα ιερατικά άμφια, θα του παραδώσουν στα δικά του χέρια την καλή παρακαταθήκη, το σώμα του Χριστού, που θα του ζητήσει ο ίδιος ο Κύριος την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Τέλος, όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε κι εμείς και εκείνο τα μάτια μας εδώ στη γη και να τα ανοίξουμε στην άλλη ζωή, στην παθηνή μας πατρίδα, πάλι ο ιερέας θα πάρει με τα χέρια του το χώμα να ραντήσει το άψυχο πια σώμα μας, λέγοντας τα λόγια του ίδιου του Θεού, γη και εις γη να πελέψει. Χώμα είσαι δηλαδή, και πάλι στο χώμα γυρνάς, θα ρίξει πάνω μας το λάδι ή το κρασί και θα βάλει στο στόμα μας έναν κέρινο μικρό σταυρό για να βρεθεί στα χείλη μας η καλή απολογία όταν θα συναντήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Πόσο μεγάλη στα αλήθεια, αδελφοί, σημασία δεν έχουν για τη ζωή μας και την εδώ και την πέρα του τάφου τα χέρια του ιερέα. Γι' αυτό να τα φιλούμε ευολακά, να τα σπαζόμαστε, αναλογιζόμενοι κάθε φορά τα πάρα πολλά που χρωστούμε σε αυτά τα χέρια. Και έτσι να μάθουμε και το παιδί μας να κάνει. Και να προσευχόμαστε για τους ιερείς μας και τους αρχιερείς μας, αδελφοί. Όπως και εκείνοι υψώνουν νύχτα και μέρα τα χέρια τους στις δικές μας προσευχές και μεταφέρουν τις προσευχές μας στο Θεό, τα αιτήματά μας, τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας, το κάθε τι που μας απασχολεί. Έτσι και εμείς να μην ξεχνάμε να ζητάμε για αυτούς το φωτισμό, τη δύναμη, τη χάρη, την προστασία του Θεού. Γιατί μεγάλο έργο και ευαρύ αναλογεί στον καθένα μας. Και ακόμα να προσευχόμαστε να αναδεικνύει και άλλους εργάτες στον αμπελώνα του ο Κύριος μας. Και γιατί όχι και για το παιδί μας να το ευχηθούμε. Να αξιωθεί να γίνει ιερέας του υψίστου ή πρεσβυτέρα ή μοναχός ή μοναχή. Μεγάλη ευλογία στο σπιτικό μας. Αδελφοί, ο θερισμός είναι πολλής. Οι εργάτες ολίγοι. Οι χώρες είναι έτοιμες για θερισμό. Υψάνει οι ψυχές των ανθρώπων για Χριστό. Και άλλα πρόβατα έχει που δεν έχουν ακόμα ποιμένα και είναι έτοιμο το δείπνο του στη Βασιλεία των Ουρανών και πρέπει να γεμίσουν όλες οι θέσεις. Μακάρι και το παιδί σας και εσείς και εγώ να μην στερηθούμε αυτή τη μεγίστη χαρά. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα άλλη μια. Διηγείται ο πανιερότητος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Όταν ήμουν στο Αγιονόρος, μας λέει, στη Νέα Σκήτη, ήταν αρχές Νοεμβρίου, όπου ένα βράδυ, περασμένη λίγο η ώρα, χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Και ανοίξαμε να δούμε ποιος ήταν. Ήταν τρία παιδιά, τα οποία χάθηκαν στον δρόμο και δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν βέβαια στο μοναστήρι, γιατί είχε κλείσει τέτοια ώρα, ούτε πουθενά άλλου. Και έπρεπε να φιλοξενήσουμε εμείς στη δική μας καλύβη. Δεν υπήρχε βέβαια πρόβλημα,
προσπαθήσαμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους ετοιμάσουμε κάτι να φάνε. Ένας εξ αυτών όμως ήταν πολύ αρνητικός. Εγώ κάθισα λίγο μαζί τους να τους μιλήσω μέχρι να φάνε τα παιδιά, να μην τους αφήσουμε μόνους τους. Είπαμε κάποια πράγματα. Το ένα παιδί ήταν αρνητικός, ήταν δύσκολος. Χαμογελούσε ειρηνικά, με έβλεπε έτσι παράξενα. Καταλάβαινα ότι δεν του άρεσα κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Αφού φάγανε το φαγητό τους, πήγαν να τους δείξουν τα δωμάτια. Ήμουν υπεύθυνος αρχοντάρης. Τους λέει, μου λέει ο ένας, «Πάτερ, μπορώ να δώσω στο Θεό την τελευταία ευκαιρία να μου μιλήσει?» Ωραία σκέψη. Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή πώς θα δώσεις του Θεού την τελευταία ευκαιρία να σου μιλήσει? «Θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας», είπε το παιδί. Πήρε ευλογία από τον γέροντα και πήγα, κάθισα εκεί σε ένα παρεκκλήσι που είχαμε και μιλούσαμε από 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί, που χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία. Μιλούσε βέβαια ο ίδιος. Δεν άφησε το Θεό να του μιλήσει, γιατί ήθελε ο ίδιος να πει όλα αυτά που είχε μέσα του. Πανέξυπνος άνθρωπος. Πολύ διαβασμένος, πολύ μορφωμένος, ήταν τότε στο πτυχίο της νομικής σχολής. «Λοιπόν», μου λέει, «κοίταξε πάτερ, εγώ μεγάλωσα στα κατηχητικά, στις αδελφότητες, κοντά σε πολύ καλούς πνευματικούς. Ξέρω τα πάντα. Όταν σου λέω κάτι, ξέρω από τον προτέρων τι θα μου απαντήσεις». Και πράγματι, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα κάτι να του απαντήσω, διότι όντως τα ήξερε όλα. Και έτσι όπως ήταν έξυπνος και λαλίστατος και ευφυής και με επιχειρήματα, δικηγόρος βέβαια ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, εγώ αισθανόμουν στριμωγμένος σε εκείνη τη γωνιά του Στασιδιού. Τον άκουγα απλώς και έλεγα, «Ο Θεός να μας βοηθήσει, να βγάλουμε άκρη εδώ απόψε. Τι θα γίνει, πού θα βγούμε με αυτόν τον άνθρωπο?» Τέλος πάντων, είπε κάμποσα. Πήγαινε και εγώ να πω καμιά κουβέντα, δεν μάθουν. Μου έλεγε, «Ξέρω τι θα πεις, ξέρω». Και πράγματι ήξερε, δηλαδή δεν έλεγε ψέματα. Όταν ήρθε η ώρα να τελειώσουμε, μου λέει, «Πάτερ μου, ξέρεις, όλα τα νίκησα μέσα μου, όλα τα νίκησα, όλα τα επιχειρήματα της Εκκλησίας, όλη τη διδασκαλία των κατηχητικών, των ομαδαρχών, των κατασκηνώσεων, των ομάδων, των πνευματικών, τα πάντα, τα έχω διαλύσει, τα έχω νικήσει, έχω απόψεις, έχω επιχειρήματα, έχω μου μέσα μου ισχυρά ερίσματα για να μην πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το νικήσω, δεν μπορώ να το νικήσω». «Και τι είναι αυτό που δεν μπορείς να νικήσεις?» «Η μάνα μου. Δεν μπορώ να νικήσω την μάνα μου». «Δηλαδή, έχει γλώσσα, μιλάει πολύ?» «Όχι, αντιθέτως, δεν μιλάει καθόλου η μάνα μου». «Τότε τι κάνει?» «Δεν μπορώ, πάτερ, όταν σηκώνομαι το βράδυ, γιατί βλέπω να είναι γονατιστή και να προσεύχεται. Δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από μέσα. Όλα τα άλλα τα διέλυσα, και τους πνευματικούς και τις εκκλησίες και τις κατασκηνώσεις και τα πάντα. Αλλά αυτή την εικόνα της μάνας μου δεν μπορώ να την νικήσω». Για να μην σας το πολυλογώ, τελικά τον νίκησε η εικόνα της μάνας του. Πράγματι, αυτό το παιδί πάλεψε πολύ με τον εαυτό του στη συνέχεια. Πήγαινε, ερχόταν στο Άγιον Όρος. Δεν του λέγαμε τίποτα. Απλώς ήταν πολύ παρατηρητικός. Έβλεπε, γυρνούσε. Έβλεπε πράγματα τα οποία εμείς δεν βλέπαμε τόσα χρόνια. Ερμήνευε διάφορες καταστάσεις όμορφα, ωραία. Μέχρι που σιγά σιγά πράγματι νίκησε η εικόνα της μητέρας του, η οποία ήταν μια αγράμματη γυναίκα. Σχεδόν αγράμματη δηλαδή, με λίγες λέξεις του δημοτικού, αλλά μια γυναίκα της Εκκλησίας, η οποία προσευχόταν πάρα πολύ για το παιδί της. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, αυτό το παιδί διαπρέπει. Είναι στέλεχος της τοπικής εκκλησίας στην οποία ανήκει και διαπρέπει πραγματικά στην πνευματική ζωή. Και αυτός και η κατοίκον εκκλησία του, η οικογένειά του,
και όλοι όσοι είναι κοντά του. Γιατί από τότε έγινε στέλεχος και διδάσκαλος της Εκκλησίας και στηρίζει και αυτό με τη σειρά του πολλούς ανθρώπους. Έτσι και εσύ μάνα, έτσι και εσύ πατέρα, εύχομαι να νικήσεις το παιδί σου. Σας ευχαριστώ πολύ.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη μας εκπομπή για το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι σήμερα ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, για να συζητήσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Πατέρα Βασίλειε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και από κοντά αυτή τη φορά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που επιλέξατε. Mm-hmm.
0: Στην περασμένη εκπομπή μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους θεωρήσατε σκόπιμο να ασχοληθείτε συγγραφικά με το ζήτημα του παλαιοημερολογητικού σχίσματος και τις σχέσεις που είχατε στο παρελθόν με ζηλωτικούς κύκλους. Κάνατε μια ιστορική αναδρομή στο πώς προέκυψε το ζήτημα αυτό που πλήγωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας τονίσατε ότι ο μεγάλος φόβος των παλαιοημερολογητών δεν ήταν τόσο η διόρθωση των 13 ημερών, αλλά κυρίως ο καθορισμός του Πασχαλίου,

0: έπρεπε τελικώς να αποσχιστούν από το σώμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας προέκυψε μια διαφωνία για ένα θέμα
1: μη δογματικό.
0: Είχαν οι άνθρωποι αυτοί την εκκλησιολογική νομιμοποίηση για να προβούν σε ένα σχίσμα?
1: Έτσι, πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα. Θα προσπαθήσω με αυτά που θα πω σήμερα να απαντήσω και στο αν νομιμοποιήθηκε η απόσχεσή τους το 1924 και αν νομιμοποιείται γενικότερα η απόσχεσή τους σήμερα, μετά από 100 ολόκληρα χρόνια. Όπως είπαμε, μετά από κάποιες δεκαετίες, οι παλιοημερολογίτες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, πολύ διασπασμένοι σε μικρότερα, σε μεταξύ τους αλληλομισούμενα κομμάτια και αλληλοκαθιερεμένα, προσπάθησαν να βρουν μια πιο δυνατή επιχειρηματολογία, γιατί έβλεπαν ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου, δεν ήταν επαρκής αιτία για απόσχηση από την μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Είδαν ότι το σχίσμα τους δεν έγινε αποδεκτό από τους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι έτσι να αποδεχθούν το δικό τους παράδειγμα, οι περισσότεροι, ούτε κληρικοί, ούτε επίσκοποι προφανώς. Έψαχναν λοιπόν κάτι πιο δυνατό και αυτό το βρήκαν στην συμμετοχή της Ορθόδοξης, των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην οικουμενική κίνηση. Τι είναι λοιπόν η οικουμενική κίνηση? Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι οι παλιοημερολογίτες απλοποιούν πάρα πολύ τα πράγματα και λένε το εξής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει στην οικουμενική κίνηση ή οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση και όχι απλή αίρεση, αλλά πανέρεση. Άρα, εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει σε αυτή την πανέρεση, άρα είναι αιρετική. Και εφόσον είναι αιρετική, τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο 38 επιχείρημα. Δυνατό επιχείρημα για να οθήσουμε τους ανθρώπους να αποσχιστούν από τις τοπικές εκκλησίες και να προσέλθουν στην μία Αγία Καθολική Εκκλησία, που είναι η γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ διασπασμένη σήμερα σε πολλές ιερές συνόδους με προβληματικές χειροτονίες πλέον, και θα το δούμε και αυτό το ζήτημα των χειροτονιών, γιατί εκεί κρύβονται πολλές μεγάλες αλήθειες, και σε πάρα πολλούς ανεξάρτητους, αποτυχισμένους, ενιστάμενους, όπως λέγονται, αντικουμενιστές κτλ., οι οποίοι είναι αυτόνομοι και θεωρούν ότι μόνοι τους αποτελούν τη μία εκκλησία, καθώς δεν δέχονται ούτε τις τοπικές εκκλησίες, ούτε τις παλαιοημερολογίτικες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Τι είναι λοιπόν ο οικουμενισμός και η οικουμενική κίνηση? Είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Τι θα απαντήσουμε εδώ? Βεβαίως και είναι αίρεση. Μεγάλη αίρεση. Προσέξτε όμως, τι είναι ο οικουμενισμός? Είπαμε κάποια πράγματα στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Είναι η προσπάθεια επανενώσεως των προτεσταντικών κυρίως κοινοτήτων και άλλων εκκλησιών σε εισαγωγικά, όπως οι μονοφυσίτες, όπως οι παπικοί. Είναι μια προσπάθεια για μια επανένωση όλων αυτών των χριστιανών, δυστυχώς όμως όχι με ορθόδοξο τρόπο, όχι με σωστό τρόπο. Στους προτεστάντες λοιπόν ο οικουμενισμός βεβαίως και είναι αίρεση, και θα εξηγήσουμε για την αίρεση, όπως και στους παπικούς. Ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση και είναι εκκλησιολογική και συγκριτιστική αίρεση. Ας δούμε με δύο λογάκια στους προτεστάντες γιατί η οικουμενική κίνηση είναι μια αίρεση. Είναι αίρεση εκκλησιολογική, διότι οι προτεστάντες, σε αντίθεση προφανώς με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτά που πρεσβεύουμε 2000 χρόνια, διδάσκουν ότι μια Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία δεν υφίσταται σήμερα. Δεν υπάρχει, για να ξαναδημιουργηθεί αυτή η μία εκκλησία θα πρέπει να ενωθούν οι πολυδιασπασμένες εκκλησίες. Κατά την Προτεστάντες είναι αυτή τη στιγμή και αυτοί πάρα πολλές ομολογίες, περίπου 1000 ομολογίες διασπασμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό μιλάνε για τη λεγόμενη branch theory, τη θεωρία των κλάδων, δηλαδή την περιβόητη θεωρία των κλάδων. Και λένε ότι όπως ένα δέντρο, ας πούμε, ένα κλαδί δεν αποτελεί το δέντρο, αλλά πρέπει όλα τα κλαδιά να ενωθούν και να αποτελέσουν μαζί με τον κορμό το δέντρο, έτσι πρέπει να γίνει και με τη μία εκκλησία. Εδώ έχουμε λοιπόν εκκλησιολογική μεγάλη αίρεση και κακοδοξία από τους προτεστάντες, και αυτή είναι μία, γιατί είναι και άλλες πολλές θεωρίες τους, οι θεωρίες τους περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Είναι και συγκριτιστική αίρεση, διότι τι έκαναν οι προτεστάντες κατά τη διάρκεια της οικουμενικής κινήσεως? Ενώθηκαν μεταξύ τους σε πολλές εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες ενώθηκαν μεταξύ τους τον περασμένο ειδικά αιώνα, χωρίς δογματική συμφωνία. Οπότε, επαναλαμβάνω, ο οικουμενισμός στον προτεσταντισμό είναι αίρεση, εκκλησιολογική και συγκριτιστική, λόγω της θεωρίας των κλάδων.

0: και άλλων παρόμοιων θεωριών, της αρχής περιεκτικότητας, θεωρίας περί αοράτου εκκλησίας κτλ. Και λόγω των συγκριτιστικών ενώσεων. Στον παπισμό τώρα. Mm-hmm. Και εκεί η οικουμενική κίνηση έχει αιρετικές βάσεις, κακόδοξες βάσεις. Γιατί οι παπικοί μιλάνε, έχουν την θεωρία περί των αδελφών ή διεισταμένων εκκλησιών. Τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι οι εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την παπική εκκλησία, με τον παπισμό δηλαδή, όπως για παράδειγμα η Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούν να έχουν, παρά το ότι βρίσκονται εκτός εκκλησίας, εκτός παπικής εκκλησίας, εκτός καθολικής εκκλησίας, μπορούν, θεωρούν ότι έχουν έγκυρα μυστήρια, έγκυρη ιεροσύνη και μια μερική διακοινωνία δεν απαγορεύεται για αυτούς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο απαγορεύεται γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τους, τα 2000 χρόνια που υπάρχει η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, κάτι τέτοιο το απαγορεύει. Η Εκκλησία όταν διακηρύττει, η Ορθόδοξη Εκκλησία όταν διακηρύττει ότι αυτή και μόνο κατέχει την αλήθεια, μόνο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχει ιεροσύνη και ακόμα και η σωτηρία κατά κρύβεια βρίσκεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν είναι αυτό μια διακήρυξη αλαζονική, αλλά είναι μια προσπάθεια να προφυλάξει τα μέλη της από τη λίμη, από την καταστροφική λίμη των αιρέσεων, από την φθορά που έκαναν οι αιρέσεις ανά τους αιώνες. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ορθόδοξοι πατέρες, αν έβλεπαν ότι οι αιρετικοί όπως οι Αριανοί, οι Μονοφυσίτες κτλ. Δεν ακολουθούσαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, τους απέκοπταν από το σώμα τους, από το σώμα της Εκκλησίας, και θεωρούσαν ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει πλέον ιεροσύνη, θεία χάρη, έγκυρα μυστήρια κτλ. Αυτά λοιπόν τα πρεσβεύουν οι παπικοί και είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτό από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι υπάρχει δηλαδή η θεία χάρη και εκτός Εκκλησίας. Στους παπικούς ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο εκκλησιολογική αίρεση, όπως είπα προηγουμένως, μόλις τώρα, αλλά είναι και συγκριτιστική. Ιουνία. Τι είναι η Ιουνία? Η Ιουνία είναι μια προσπάθεια ενώσεως, μάλλον επαναφοράς των απεσχισμένων εκκλησιών στον παπισμό, προσέξτε, χωρίς δογματική συμφωνία. Εδώ μιλάμε για πραγματικά τρομερά κακόδοξη μέθοδο, διότι η Ιουνία ξεκίνησε ως εξής, πριν 3-4 αιώνες. Ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, και επειδή ήταν δύσκολο, επειδή οι παπικοί το 16ο-17ο αιώνα είχαν πολλές αλλοιώσεις στο τελετουργικό, ακόμα και στα άμφια, ακόμα και δηλαδή σε απλά πραγματάκια, στον τρόπο με τον οποίο ας πούμε έκαναν τις λειτουργίες τους κτλ., η Ιουνία εμφανίστηκε ως μια προσπάθεια να επανέλθουν οι Ορθόδοξοι στον παπισμό, κρατώντας όλα τους τα τυπικά. Ήθελαν μόνο να αναγνωρίσουν τον Πάπα ως αλάθητο και να τον θεωρούν ως αρχή και κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν επεκτείνεται στις μέρες μας, και φανταστείτε ότι οι παπικοί δια της μεθόδου της Ιουνίας έχουν αυτή τη στιγμή ενώσει μαζί τους όχι απλά Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά ακόμα και Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες, οι οποίοι είναι δύο αιρέσεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι τι λένε? Ο Χριστός ήταν ένας και είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι Νεστοριανοί ήταν η παλιά αίρεση του 4ου αιώνα, που έλεγε ότι όχι, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Άλλος είναι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος και άλλος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Αυτοί μιλούσαν για δύο πρόσωπα και δύο φύσεις. Οι δε Μονοφυσίτες πήραν στο άλλο άκρο και είπαν όχι, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, άρα έχει και μία φύση, διότι απορροφήθηκε από τη θεία η ανθρώπινη. Εδώ λοιπόν είναι το φοβερό, ότι πλέον οι παπικοί μέσω της Ιουνίας δέχονται τους χριστιανούς των άλλων δογμάτων χωρίς άνευ καμίας δογματικής συμφωνίας, με μόνη προϋπόθεση να θεωρήσουν τον Πάπα και βαλή της Εκκλησίας και αλάθητο. Και έχουμε δηλαδή, όχι απλά, άστε τους Ορθοδόξους που έχουν ενωθεί, πλέον οι παπικοί δεν επιτρέπουν στους Σουνίτες να διατηρούν τα έθιμά τους, αλλά και τα πιστεύω τους. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί έχουμε, σας λέω, από τη μια τους Νεστοριανούς να πιστεύουν ότι ο Χριστός που γέννησε Θεοτόκος ήταν άνθρωπος, γι' αυτό την αποκαλούσε και ο Νεστόριος Χριστοτόκο και Ανθρωποτόκο, και από την άλλη να έχουν ενωθεί με Μονοφυσίτες που πρεσβεύουν τα τελείως αντίθετα. Και προφανώς τα τελείως αντίθετα και από κάθε Ορθόδοξο. Εδώ λοιπόν βεβαίως και είναι συγκριτιστική αίρεση, αυτός ο τρόπος και η μέθοδος ενώσεως των χριστιανικών ομολογιών κάτω έτσι από την εξουσία του Πάπα, και προφανώς και στους παπικούς ο οικουμενισμός είναι αίρεση, όπως και στους προτεστάντες. Εμείς λοιπόν, ρωτάω τους αγαπητούς γνησίους ορθοδόξους χριστιανούς παλαιομερολογίτες, ποια από αυτά που πρεσβεύουν οι παπικοί ή οι προτεστάντες, εμείς τα έχουμε αποδεχθεί ως πιστεύω, ως θεολογία, και τι είδος ενώσεις έχουμε κάνει εμείς αυτά τα 50-60 τελευταία χρόνια, τι ενώσεις με άλλες ομολογίες έχουμε κάνει και δεν το γνωρίζουμε, σαν αυτές που έχουν κάνει οι προτεστάντες και οι παπικοί. Προφανώς τίποτα. Ποιο είναι το επιχείρημά τους? Ότι συμμετέχουμε στους διαλόγους, ότι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες συμπροσευχές μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών ή Μονοφυσιτών ή Προτεσταντών κτλ. Και επίσης ότι αποδεχόμαστε τέτοιες θεωρίες, όπως ας πούμε η θεωρία των κλάδων. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν αποδέχει ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, καμία από τις 15-16 πόσες είμαστε οι Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, τα Πατριαρχία και οι τοπικές εκκλησίες, δεν έχουν απολέσει, δεν έχουν χάσει την αυτοσυνειδησία τους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ότι υπάρχουν μυστήρια εκτός Εκκλησίας κτλ. Και έγκυρες ιεραρχίες κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά μια τέτοια δήλωση. Μπορεί να υπάρχουν σκόρπιες δηλώσεις ιεραρχών, κατά τόπους που εκφράζουν τον εαυτό τους και μόνο. Δεν έχουν γίνει ποτέ αποδεκτές από το σύνολο των τοπικών εκκλησιών, από καμία εκκλησία τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν επίσης κάποιες συμπροσευχές, θα σας απαντήσω όμως γι' αυτό. Το να συμπροσευχηθεί κάποιος με ένα αιρετικό δεν σημαίνει ότι γίνεται και αυτός αιρετικός και πρέπει εγώ να του διακόψω την επικοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, σας μας το δείξουν αυτόν τον κανόνα και θα τον κάνουμε εμείς πρώτη εφαρμογή της διακοπής της κοινωνίας. Ούτε επίσης η συμμετοχή στους διαλόγους, όσο και αν παραμένουν αμετανόητοι ή αιρετικοί, μας καθιστά εμάς υπεύθυνους. Και στα βιβλία μου, στις απαντήσεις μου προς τους παλαιομερολογίτες, λέω αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν επί χίλια ολόκληρα χρόνια. Έχουν γίνει επί χίλια χρόνια τρομακτικές προσπάθειες ενώσεως με τους Λατίνους κυρίως, με τους παπικούς. Έχουν γίνει κατά καιρούς συμπροσευχές, έχουν ακουστεί περίεργες δηλώσεις από ιεράρχες, από πατριάρχες. Και τα γράφω όλα αυτά στα βιβλία μου. Ποτέ όμως δεν διανοήθηκαν οι πατέρες να δημιουργήσουν τότε εκκλησία εγώ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Αναφέρουν, ας πούμε, οι ίδιες δηλώτες στα βιβλία τους, ότι πριν 2-3 αιώνες, ας πούμε, καλούσαν στις Κεκλάδες οι Μητροπολίτες οι Ορθόδοξοι τους παπικούς καπουτσίνους να εξομολογούν τον κλήρο και το λαό. Φανταστείτε, δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ή ο Μητροπολίτης Ρεθύμνους να φωνάξει ένα καπουτσίνο και να πει: αυτός είναι μορφωμένος, καλός πνευματικός, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ ο παπάς, εγώ ο ηγούμενος, ή εσείς, ο πατήρ Δημήτριος, ή ο κλήρος, ή ακόμα και οι ίδιοι επίσκοποι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν συνέβαιναν πριν 2-3 αιώνες, επί Μακαρίου του Πατμίου, επί Νικοδήμου του Αγιορείτου, και δεν, ενώ τα στυλίτευαν οι πατέρες, δεν έκαναν μια εκκλησία αγώχ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά ξαφνικά γίνονται 50 χρόνια. Οι διάλογοι γίνονται εδώ και χίλια χρόνια και έχουν γίνει πολλές υποχωρήσεις από τους Ορθοδόξους. Διάσπαση έγινε μόνο δύο φορές. Πότε? Έγινε επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και έγινε και στη Σύνοδο της Λεών το 1274 και το 1439, όταν λόγω πιέσεων κάποιοι Ορθόδοξοι προσπάθησαν να υπογράψουν μια συμφωνία άνευ κοινής δογματικής πίστεως. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως ένωση σήμερα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα, σαν αύριο σας είπα προηγουμένως ότι πριν 10 χρόνια είχα κάνει αυτή την ομιλία με τον Πειραιός για τους παλαιομερολογίτες, μια ημερίδα. Και εκεί, συζητώντας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, του έδειχνα τον πρόλογο που έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη σύνοδο αυτή. Τον πρόλογο στην ομιλία του προς τον Πάπα. Αν διαβάσουμε 10 γραμμές από αυτό τον πρόλογο, θα δούμε 6 αιρέσεις. Ποιος? Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που είναι ο φωστήρας της Ορθοδοξίας. Ναι, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα έλεγε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς και δεν τα αποδεχόταν, αλλά ήταν έτσι, να το πούμε. Και θα σας πω ποιες ήταν αυτές οι αιρέσεις, να μην νομίζουν ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Λέει, Δεύρο, λέει, Αγιώτατε Πάτερ. Έτσι, σαν να τον έλεγε πατέρα και αγιότατο. Δέξε, λέει, υπόδεξε να υποδεχθείς τα τέκνα σου. Δεν είμαστε εμείς τέκνα ενός αιρετικού, ενός αιρεσιάρχη. Έτσι. να αγωνιστούμε όλοι μαζί, λέει, για την ένωση της Εκκλησίας. Έως πότε, λέει, θα είναι τα κομμάτια της Εκκλησίας διασπασμένα και κατακαιρματισμένα και αλληλομισούμενα κτλ. Η Εκκλησία δεν τεμαχίζεται, δεν διαιρείται. Υπάρχει διαίρεση, όπως είπαμε προηγουμένως, των αιρετικών και των κακοδόξων από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός τα έλεγε αυτά. Μπας και υπάρξει μια ελπίδα. Δεν μπορούσε να του πει κατευθείαν, είσαι αιρεσιάρχη κτλ. Έλα να μετανοήσεις. Τον πήγαν εκεί πέρα τον Άγιο Μάρκο. Πήγε με τη θέλησή του μαζί με πολλούς ιεράρχες, με πιέσεις των αυτοκρατόρων κτλ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ήταν αιρετικός. Δηλαδή δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα και κάθε να ψάχνουμε μία δήλωση, μία φράση ενός επισκόπου και να πούμε κατευθείαν είμαστε αιρετικοί και πρέπει να κάνουμε μία εκκλησία εγώ. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αιρετική θεωρία. Οι συμπροσευχές που γίνονται από εδώ και από εκεί, έτσι, θα κάτσω εγώ να ψάξω αν κάποιος ιεράρχης συμπροσευχήθηκε στην Αλάσκα ή στη Βουλγαρία ή στη Γερμανία και τα λοιπά, για να πω ότι πρέπει να κάνω, να πετάξω την εκκλησία μου, να βγω έξω από την εκκλησία και να δημιουργήσω μια δική μου εκκλησία. Αυτά δεν στέκουν, αυτά τα πράγματα. Ούτε, επαναλαμβάνω, οι διάλογοι, οι οποίοι καλό είναι όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόοδος να μην διαιωνίζονται. Ούτως ή άλλως δεν διαιωνίζονται οι διάλογοι. Κοιτάξτε, όντως, τη δεκαετία του 1990, ειδικά εκεί φοβήθηκε ο κόσμος και βρήκαν και λίγο καιρό, έτσι, οι παλιωμερολογίτες να φωνάξουν. Στις προσπάθειες που έγιναν με τους κοντά μας, οι μονοφυσίτες είναι κάπως κοντά μας, έτσι, κάπως, όχι πολύ, έγιναν κάποιες προσπάθειες ενώσεως και εκεί οι θεολογικές επιτροπές υπέγραψαν κάποια κείμενα τα οποία δεν ήταν τόσο σωστά. Δηλαδή έλεγαν ότι λίγο μια παρεξήγηση υπήρχε στους πατέρες κτλ. Εκεί φώναξαν λίγο οι παλιωμερολογίτες με το δίκιο τους, φώναξαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι προς τις ιεραρχίες μας. Κανείς όμως δεν αποδέχθηκε τα πορίσματα των θεολογικών επιτροπών και προφανώς ούτε μία ένωση μπορεί να υπάρξει με τους μονοφυσίτες χωρίς μετάνοια. Πολύ περισσότερο με τους παπικούς, οι οποίοι οι ίδιοι παραδέχονται. Μάλιστα, διάβαζα προκύριο ένας καρδινάλος, έλεγε ούτε με αστρονομικό τηλεσκόπιο δεν βλέπουμε ένωση παπισμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είμαστε λοιπόν αιρετικοί, αλλά δεν ισχύουν όλα αυτά τα επιχειρήματά τους για σήμερα. Οπότε, να πάμε στο διατάφτα τώρα, για το αν δικαιολογείται η...
1: Ναι, διότι βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να... δηλαδή, μας είπατε την προηγούμενη φορά ότι είχαν ένα μεγάλο φόβο ότι θα πειραχθεί το Πασχάλιο, το οποίο δεν πειράχθηκε ποτέ.
0: Δεν προσβλήθηκε το Πασχάλιο, έτσι, βέβαια. Δεν συνεορτάζουμε, ότι... δηλαδή, όπως οι παπικοί με τους Εβραίους. Βέβαια, έτσι αυτό. Mm-hmm.
1: Μας κατηγορούν ότι αποδεχόμαστε τον οικουμενισμό, το οποίο ποτέ δεν συνέβη.
0: Το εξήγησα μόλις τώρα, ακριβώς, με όσο πιο απλά λόγια μπορούσα.
1: Αυτή η τάση, δηλαδή, μήπως υπάρχει μια γενική τάση, μια ροπή προς το σχίσμα, μήπως δηλαδή. Δεν υπάρχει μια έντονη εκκλησιολογική συνοχή, γιατί μας είπατε, ναι, και την προηγούμενη φορά ότι και οι ίδιοι άρχισαν να
0: φάσκουν και να αντιφάσκουν
1: και να προβαίνουν σε διασπάσεις.
0: Ακριβώς. Θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Είναι τα επιχειρήματά τους, τα βασικά είναι δύο. Απ' τη μια μιλάνε, όταν θέλουν να πούνε ότι είμαστε αιρετικοί, μιλάνε για τον περιβόητο κανόνα της 15ης πρωτοδευτέρας συνόδου του Αγίου Φωτίου. Mm-hmm. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το παλιό ημερολόγιο και να δικαιολογήσουν την απόσχεσή τους, μιλάνε για τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Τι σχίσματα έκανε ο Άγιος Θεόδωρος και ο γέροντάς του Πλάτων και αργότερα οι μαθητές του Άγιος Ναυκράτιος. Έκαναν σχίσματα για μη λόγους πίστεως και τα προβάλλουν πολύ αυτά και λένε ότι ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους Πατριάρχες, γιατί ανέχθηκαν τότε να γίνει ένας παράνομος γάμος του Αυτοκράτορα, ο οποίος απειλούσε να επαναφέρει την οικονομαχία. Έτσι. Γι' αυτό ο Άγιος τότε Νικηφόρος και οι ιεράρχες Εκκλησίας μας ανέχθηκαν να γίνει αυτός ο γάμος, ο Άγιος Θαράσιος τότε, και μετά ο Άγιος Νικηφόρος ανέχθηκε το να αποκατασταθεί αυτός ο ιερέας που πάντρεψε τέλος πάντων τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Έγινε λοιπόν μια οικονομία από μέρος της Εκκλησίας, όμως αυτή την εκμεταλλεύονται οι παλιωμερολογίτες και λένε αν ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης διέκοψε την επικοινωνία με τους εκκλησιαστικά προϊσταμένους τους μόνο για ένα παράνομο γάμο, πολύ περισσότερο εμείς για την αλλαγή μιας παραδόσεως που είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι. Και προσέξτε τώρα το φοβερό. χρησιμοποιούν και το υπόδειγμα του Αγίου Θεοδόρου που είπαμε, όταν θέλουν ειδικά να μιλήσουν για την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και του Αγίου Φωτίου, όταν μας λένε αιρετικούς και λένε, φέρνουν ας πούμε ως επιχείρημα τον κανόνα του Αγίου Φωτίου στην Πρωτοδευτέρα Σύνοδο το 861, που λέει τι, ότι επιτρέπεται η απόσχηση μόνο όταν κηρύξει κάποιος αίρεση. Αυτό λέει ο περιβόητος 15ος κανόνας, ο οποίος είναι σημαία τους. Αυτό τώρα, έχουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε 5 λεπτά.
0: Ναι, στα 5 λεπτάκια θα προλάβω. Για 5 λεπτάκια. Γιατί είναι όλο το ζουμί της υποθέσεως. Προσέξτε, θα σας πω με απλά λόγια. Είναι φοβερό να χρησιμοποιούν αυτά τα δύο επιχειρήματα, γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Ο Άγιος Φώτιος στη σύνοδό του τι έκανε? Καταδίκασε τους στουδίτες, τα στουδιτικά σχίσματα. Θα το πω με απλά λόγια λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα σχίσματα του 9ου αιώνα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου για μη δογματικούς λόγους, τα οποία ξεκίνησαν επί Ταρασίου με το θείο του Πλάτωνα, έτσι για το γάμο. Μετά το έκανε ο Αγίος Θεόδωρος επειδή επανέφεραν πάλι τον ιερέα. Μετά έγιναν επί Αγίου Μεθοδίου, όταν ήταν ο ηγούμενος της μονής των Στουδίου, ήταν ο Άγιος Ναυκράτιος, μαθητής του Αγίου Θεοδόρου. Όλα αυτά ήταν διετή, τριετή, τετραετή σχίσματα, γιατί πάλι δεν ήθελαν τον Άγιο Μεθόδιο, δεν ήθελαν ο Άγιος Μεθόδιος να δέχεται να είναι μετριοπαθής προς τους μετανοούντας οικονομάγους. Και γίνονται και στο τέλος, επί Αγίου Φωτίου, όταν δεν δέχτηκαν να γίνει πατριάρχης οι Ιγνατιακοί, που ήταν στουδίτες. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Φώτιος και λέει: τέρμα πλέον τα δικαιολόγητα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Απαγορεύεται να αποσχιστούμε από τον πνευματικό μας πατέρα για κανένα λόγο. Δεν επιτρέπεται να αποσχιστούμε. Για να μην φανεί όμως ότι ξέρεις, η απόσχιση είναι γενικά μία αμαρτία, γιατί θα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις, μα επί νεστορίου του αιρετικού, έφυγαν τα πλήθη από την εκκλησία, διέκοψαν τον μνημόσυνο. Βάζει μία υποσημείωση ο Άγιος Φώτιος και λέει τι. Λέει ότι απαγορεύεται να αποσχιστούμε, να διακόψουμε το μνημόσυνο του επισκόπου μας, εκτός αν υπάρχει μία τρομακτική αίρεση, μία απροκάλυπτη αίρεση. Αυτή λοιπόν την υποσημείωση την παίρνουν αυτοί, την παίρνουν οι παλιωμερολογίτες και την κάνουν σαν ότι ο Άγιος Φώτιος ήρθε ας πούμε να μας προτρέψει να διακόπτουν την επικοινωνία από τους αιρετικούς. Βεβαίως και δεν είναι λάθος αυτό, αλλά ο σκοπός του Αγίου Φωτίου δεν ήταν αυτός, να μας προτρέψει σε σχίσματα. Θα έβγαζε ένα κανόνα και θα έλεγε: όποιος δεν αποσχίζεται από τον αιρετικό ποιμένα του είναι ένοχος. Ο Άγιος Φώτιος βγήκε για να καταδικάσει τα σχίσματα για μη δογματικούς λόγους. Yeah. Όλα τα σχίσματα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος, προσέξτε, τότε αναθεματίστηκε και προς στιγμή, μετά μετανόησε βέβαια, ακόμα και κάποια συγγράμματά του, επιστολές κατά των Αγίων Πατριαρχών, έχουν ακόμα το ανάθεμα. Υπάρχουν στα κείμενα του Αγίου Φωτίου και είναι αυτά που ακούμε στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Αν θέλετε κάποια λεπτομέρεια, θα την πούμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τι εννοώ λοιπόν. Βγαίνει ο Άγιος Φώτιος να καταδικάσει τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, ειδικά των στουδιτών, και έχουν τους παλιωμερολογίτες να χρησιμοποιούν και τους δύο. Μα ο ένας βγήκε να καταδικάσει τον άλλο. Ας διαλέξουν λοιπόν, προσέξτε, εδώ τελειώνω. Ας διαλέξουν ποιον θέλουν. Θέλουν τον Άγιο Φώτιο και την σύνοδό του για την Πρωτοδευτέρα Σύνοδο. Ωραία. Δεν φτάνει όμως το επιχείρημά τους, δεν μπέφτουν μέσα, διότι εμείς δεν είμαστε αιρετικοί. Είπε ο Άγιος Φώτιος ότι αν υπάρχει κάποια αίρεση, δεν είναι κακό να αποσχιστείς από τον ποιμένα σου. Εμείς όμως, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουμε στον οικουμενισμό ενεργά, ούτε αποδεχόμαστε θεωρίες τους. Αν πάλι θέλουν επιλέξουν να έχουν ως πρότυπό τους και σημαία τους τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, λυπόμαστε, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης και όλοι οι Στουδίτες καταδικάστηκαν για τα άνευ λόγου πίστεως σχίσματα, οπότε και το δικό του σχίσμα είναι καταδικασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί, να μην εκμεταλλευόμαστε την άγνοια των ανθρώπων και να μην πέφτουμε σε τέτοιες αντιφάσεις. Επαναλαμβάνω, δύο πατέρες που ο ένας καταδίκασε τον άλλο, να τους έχουν και τους δύο ως υπόδειγμα. Αυτό δείχνει πραγματικά προσπάθεια παραπλανήσεως του πιστού λαού και είναι κάτι που δεν θα τους συγχωρήσει ούτε ο λαός, ούτε η ιστορία, ούτε ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Νομίζω ότι ο χρόνος εκπομπής μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος του.
0: Θα έχουμε άλλη μία για να πούμε τα τελευταία, έτσι, αυτά που έχουν απομείνει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο, που ήταν κοντά μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που ήσασταν και εσείς μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είμαι η Χρυσούλα Ζουραράκη, νευροψυχολόγος στην εταιρεία Λεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο Ηράκλειο. Και σήμερα θα σας μιλήσω για το θέμα της νευροψυχολογικής εκτίμησης για την άνοια, που είναι ένα θέμα που αφορά πολλούς ανθρώπους άνω των 65 ετών. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί είναι τόσο σημαντική στη διάγνωση της άνοιας και πώς μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο έναν ασθενή με άνοια, αλλά και την οικογένειά του.

Η λέξη άνοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορεί να σχετίζονται με τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά, αλλά και την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα στην καθημερινότητά του. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα η νόσος Αλτσχάιμερ, η αγκιακή άνοια, η μετωποκροταφική άνοια και πολλές άλλες. Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει με ήπιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ξεχνά ονόματα μακρινών προσώπων ή να ξεχάσει κάποιο ραντεβού σε ένα γιατρό. Μπορεί επίσης να δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη που θέλει να πει όταν συζητάει. Όμως, με τον καιρό, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να γίνουν πιο έντονες και να αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί χρήματα, να μην θυμάται να μαγειρέψει, να οδηγήσει ή να παραμελεί την προσωπική του φροντίδα. Η έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει την έγκαιρη υποστήριξη, μια ιατρική παρακολούθηση, την παροχή ψυχολογικής βοήθειας και γενικά μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή που ζει με άνοια. Και εδώ, λοιπόν, έρχεται ο ρόλος της νευροψυχολογικής εκτίμησης. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι μια ειδική αξιολόγηση που γίνεται από έναν νευροψυχολόγο, έναν επαγγελματία ψυχολόγο που ειδικεύεται στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο νευροψυχολόγος δεν χρησιμοποιεί μηχανήματα όπως για παράδειγμα έναν μαγνητικό τομογράφο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τεστ. Κάποιες ασκήσεις δηλαδή για να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μέσα από τη συμπεριφορά και τη σκέψη του ανθρώπου. Σύμφωνα με την Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία, η νευροψυχολογία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει στις συσχετίσεις μεταξύ των διανοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών, στην προσωπικότητα και τις συμπεριφορές του ανθρώπου, αλλά και στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Και με τον όρο διανοητικές λειτουργίες, αναφερόμαστε σε λειτουργίες όπως η προσοχή, η μνήμη, η μάθηση, η ομιλία και ο συλλογισμός. Ενώ με τον όρο συναισθηματικές λειτουργίες, εννοούμε τα συναισθήματα και τη διάθεση ενός ανθρώπου. Επομένως, ένας νευροψυχολόγος χορηγεί ειδικά σχεδιασμένα τεστ που μπορούν να ελέγξουν αυτές τις διανοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Υπάρχουν ειδικά τεστ για διαφορετικά είδη μνήμης, τεστ για την προσοχή, τη γλώσσα, τη σκέψη, την κρίση του ανθρώπου, την οπτικοχωρική αντίληψή του και την ταχύτητα επεξεργασίας του, την νοητική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας νευροψυχολογικής εξέτασης, μπορεί να ζητηθεί από έναν εξεταζόμενο να θυμηθεί μερικές λέξεις που άκουσε νωρίτερα, να σχεδιάσει ένα περίπλοκο σχήμα, να κατονομάσει ορισμένα αντικείμενα, να πει λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα ή να λύσει ένα μικρό πρόβλημα. Όλα αυτά γίνονται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς πίεση και συνήθως διαρκούν 1 έως 2 ώρες ανάλογα την περίπτωση. Ουσιαστικά λοιπόν με την νευροψυχολογική εκτίμηση βλέπουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Από την άλλη, με μια μαγνητική τομογραφία βλέπουμε απλά πώς φαίνεται ο εγκέφαλος και αν υπάρχουν τυχόν αλλοιώσεις σε αυτόν.

όμως είναι σημαντική η νευροψυχολογική εκτίμηση? Καταρχήν, χρειάζεται να διευκρινίσω ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν είναι απλά ένα τεστ μνήμης. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο τεστ μνήμης όταν αναφερόμαστε στην νευροψυχολογική εκτίμηση. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταλάβουμε ποια λειτουργία του εγκεφάλου έχει επηρεαστεί και σε τι βαθμό. Για παράδειγμα, με την νευροψυχολογική εκτίμηση μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιος έχει απλώς φυσιολογική γύρανση και γι' αυτό ξεχνά περιστασιακά, ή αν κάποιος έχει εκδηλώσει πρώτα συμπτώματα της άνοιας. Για παράδειγμα, αν παρουσιάζει έντονη δυσκολία στο λόγο ή στην κρίση, τότε μιλάμε για κάτι πιο σοβαρό. Επιπλέον, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να κάνουν πιο ακριβή διάγνωση. Ο νευρολόγος είναι ο γιατρός που θα διαγνώσει τις διάφορες μορφές άνοιας όπως το Αλτσχάιμερ και θα δώσει οδηγίες για τα φάρμακα. Όμως πολλές φορές για να καταλήξει σε μία διάγνωση χρειάζεται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης μαζί με άλλες εξετάσεις που θα ζητήσει όπως αιματολογικές ή μία μαγνητική τομογραφία. Η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια ενός ανθρώπου, τους περιθάλποντές του δηλαδή, να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Επίσης, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει και τον ίδιο τον ασθενή να λάβει μια κατάλληλη υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να εντοπίσει την άνοια όταν ξεκινά, πολύ πριν γίνει εμφανής στην καθημερινή ζωή. Αυτό σημαίνει πρόληψη, καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου και καλύτερη ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.

είναι τώρα η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ρωτούν τι ακριβώς θα κάνω όταν θα πάω σε έναν νευροψυχολόγο. Τι πρόκειται να με ρωτήσει. Θα πάρω κάποια βαθμολογία. Υπάρχει περίπτωση να μην περάσω τα τεστ. Η διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι απλή και καθόλου επώδυνη. Αρχικά γίνεται μία συζήτηση του εξεταζόμενου με τον νευροψυχολόγο. Ο ειδικός θα ρωτήσει κάποια δημογραφικά στοιχεία, την ηλικία του ανθρώπου, το μορφωτικό του επίπεδο, την επαγγελματική του κατάσταση, τις συνήθειες που έχει. Θα πάρει ένα ιατρικό ιστορικό να μάθει τα προβλήματα υγείας, τα φάρμακα που λαμβάνει το άτομο και θα ρωτήσει και τι ακριβώς έχει παρατηρήσει ο εξεταζόμενος ως προς τη μνήμη του και τις άλλες διανοητικές του ικανότητες ή αν η οικογένειά του έχει παρατηρήσει κάποιες αλλαγές στη διανοητική του κατάσταση. Έπειτα θα ακολουθήσουν κάποια ειδικά σχεδιασμένα τεστ για τις διανοητικές ικανότητες, τα οποία μπορεί να είναι γραπτά ή προφορικά και θυμίζουν ασκήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να φοβηθεί κανείς ότι θα αποτύχει. Ο στόχος της νευροψυχολογικής εκτίμησης είναι να καταλάβει ο νευροψυχολόγος πώς σκέφτεται και πώς θυμάται ο άνθρωπος. Στο τέλος, ο νευροψυχολόγος θα συγκρίνει τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου με αυτά που θεωρούνται φυσιολογικά για την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Έπειτα, θα συντάξει μια γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και θα καλέσει σε ένα δεύτερο ραντεβού τον εξεταζόμενο και αν χρειαστεί και την οικογένειά του για να συζητήσει τα αποτελέσματα μαζί τους και να τα εξηγήσει. Επίσης, σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση για τα αποτελέσματα, θα προτείνει και κάποιους τρόπους υποστήριξης. Θα δώσει κάποιες συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει μετά.

να δείξει νευροψυχολογική εκτίμηση. Μερικές φορές τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής εκτίμησης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα άνοιας, αλλά ηπιανοητική διαταραχή. Αυτή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του φυσιολογικού γύρατος και της άνοιας που μπορεί να παραμείνει σταθερή ή να εξελιχθεί με τα χρόνια. Άλλες φορές η νευροψυχολογική εκτίμηση δείχνει σαφή συμπτώματα άνοιας, όπως έντονη απώλεια μνήμης, δυσκολία κατανόησης του λόγου ή έκφρασης, απώλεια του προσανατολισμού του ανθρώπου ή έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά του. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό είναι ότι η νευροψυχολογική εκτίμηση δεν δείχνει μόνο τις δυσκολίες του εξεταζόμενου, τα προβλήματα, αλλά και τι διατηρεί σε καλή κατάσταση. Ποιες λειτουργίες του δηλαδή είναι τα δυνατά του σημεία. Τι μπορεί να κάνει μόνος του και σε τι θα χρειαστεί βοήθεια. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να σχεδιαστεί ένα πλάνο παρέμβασης. Για παράδειγμα, μπορεί ο νευροψυχολόγος μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση να προτείνει στον εξεταζόμενο να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα νοητικής άσκησης, όπου σε εβδομαδιαία βάση θα κάνει ασκήσεις μνήμης και άλλες δραστηριότητες. Ένα ακόμη ερώτημα είναι ποιος πρέπει να κάνει νευροψυχολογική εκτίμηση. Σε ποιος απευθύνεται αυτή η εξέταση. Η εκτίμηση λοιπόν συνιστάται σε άτομα που παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη και τη σκέψη τους, σε ανθρώπους άνω των 65 ετών που θα ήθελαν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο της διανοητικής τους κατάστασης, σε οικογένειες, σε συγγενείς που βλέπουν ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπός τους δυσκολεύεται στην καθημερινότητα και ανησυχούν, αλλά και σε γιατρούς που μπορεί να θέλουν περισσότερες πληροφορίες για τη γνωστική κατάσταση ενός ασθενή. Μπορεί να παραπέμψουν λοιπόν τον ασθενή σε μία νευροψυχολογική εκτίμηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να περιμένει να χειροτερέψει η κατάστασή του για να κάνει την νευροψυχολογική εκτίμηση, γιατί όσο νωρίτερα γίνει η εκτίμηση, τόσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν για βοήθεια και υποστήριξη και πρόληψη. Η νευροψυχολογική εκτίμηση βοηθά πάρα πολύ και την οικογένεια που φροντίζει έναν ασθενή με άνοια. Γιατί η άνοια δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους. Οι συγγενείς μετά από την νευροψυχολογική εκτίμηση του ασθενή και τη συζήτηση που θα κάνουν με τον νευροψυχολόγο μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπό τους και να μάθουν πώς να μπορέσουν να τον υποστηρίξουν με σωστούς τρόπους. Επίσης, πολλές φορές οι φροντιστές ενός ασθενή αισθάνονται ανακούφιση όταν θα ακούσουν τα αποτελέσματα από την νευροψυχολογική εκτίμηση. Γιατί όταν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει ο δικός σου άνθρωπος, σταματάς να θυμώνεις μαζί του ή να παρεξηγείς τη συμπεριφορά του. Καταλαβαίνεις ότι δεν ξεχνάει επίτηδες, απλώς ο εγκέφαλός του δυσκολεύεται και χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Αγαπητοί ακροατές, η άνοια είναι μια δύσκολη διαδρομή, αλλά όχι χωρίς ελπίδα. Η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα από τα πολύτιμα βήματα για όσους θέλουν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, για τους περιθάλποντες ασθενών που θέλουν να έχουν μια παρακολούθηση των ανθρώπων τους που ζουν με άνοια, για να μπορέσουν να τους φροντίσουν με αξιοπρέπεια και να τους στηρίξουν. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, τον φόβο και την αβεβαιότητα που προκαλεί η διάγνωση μιας νόσου όπως η άνοια. Η γνώση είναι δύναμη και στη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων είναι και μία πράξη αγάπης.

Θα κλείσω τη σημερινή ομιλία ενημερώνοντάς σας για το πού μπορείτε να κάνετε μία νευροψυχολογική εκτίμηση. Η αλληλεγγύη Ηρακλείου προσφέρει δωρεάν σε όποιον τον επιθυμεί νευροψυχολογικές εκτιμήσεις στο κέντρο ημέρας της αλληλεγγύης που λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την αλληλεγγύη και να προγραμματίσει ένα ραντεβού με έναν νευροψυχολόγο για να πραγματοποιήσει την νευροψυχολογική εκτίμηση και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματά του. Παράλληλα, οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίες στη μετακίνηση μπορούν να αποτανθούν στην κινητή μονάδα της αλληλεγγύης Ηρακλείου, όπου μία ομάδα από νευροψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό επισκέπτονται όσους το επιθυμούν στο σπίτι τους και μπορούν να κάνουν νευροψυχολογική εκτίμηση. Από τη σημερινή μας συζήτηση εύχομαι να κρατήσετε το εξής. Η έγκαιρη εκτίμηση κερδίζει χρόνο, φέρνει κατανόηση και δίνει ποιότητα στη ζωή τόσο ενός ασθενή όσο και των ανθρώπων που τον αγαπούν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα Θεοφιλέστατε. Καλώς ήλθατε.
0: Καλησπέρα Σπύρο. Του Κυρίου την ευχή να έχουμε όλοι μας. Να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας κατευθύνει.
1: Αμήν.
0: Εις πανέργων αγαθών και το Θεό ευάρεστο. Δόξα τω Θεώ και πάλι απόψε εδώ μαζί για μια ακόμη φορά και όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτους για μια εκπομπή ακόμη συζητώντας. Είμαστε με τη χάρη του Θεού ξανά εντός της υγειασμένης περίοδου, της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου. Μιας περίοδου που είναι, έχει πολύ χάρη, πρώτον γιατί χαριτώνεται από την ίδια την υπεραγία Θεοτόκος την οποία είναι και αφιερωμένες αυτές τις ημέρες, προετοιμαζόμενοι για την μεγάλη θεμητορική εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου με τις καθημερινές θείες λειτουργίες, τα απογεύματα με τους σπερινούς και τις παρακλήσεις προς την υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία βέβαια το γένος των ανθρώπων οφείλει άπειρες χάριτες και ευγνωμοσύνη ατελεύτητη, εφόσον έγινε το μέσον δια του οποίου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εσαρκώθη, έγινε άνθρωπος, ώστε να φέρει την απολύτρωση στο γένος των ανθρώπων, να μας αποκαταστήσει στο αρχαίο κάλος, στην αρχαία δόξα και να μας οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, καθιστώντας μας όλους παιδιά του Θεού κατά χάρη. Αυτό που είχε εκείνος καταφύσει μας το δίνει κατά χάρη, εφόσον αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας και γίνεται ένας από εμάς τους ανθρώπους, γινόμαστε κι εμείς παιδιά του Θεού Πατέρα και αποκαθιστά την διακοπή σε κοινωνία που είχαμε με το Θεό και είχαμε χαθεί και απομακρυνθεί από την επικοινωνία μας με το Θεό και από τη χάρη του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου και πριν από την γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου ξεπροβάλλει μία άλλη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, μία δεσποτική γιορτή, η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική για τον κάθε ένα από μας, αφού μας δείχνει τι συνέβη με τον Χριστό, μας δείχνει τι θα συμβεί με τον άνθρωπο, και ενώ ήταν μια γιορτή που

0: αυτό που ακριβώς ήταν, διανοίγοντας τα μάτια τους και μετατρέποντας αυτούς από τυφλούς σε βλέποντας. Αυτό σημαίνει το μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, δηλαδή παραμένοντας ο ίδιος, αντίθετα με αυτό που πριν φαινόταν, φαίνεται τώρα στα μάτια των μαθητών κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος.
1: Και όχι, και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Στη δόξα της μεταμορφώσεως φαίνεται αυτό που είπατε πριν. Η αλλαγή και η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στο αρχαίο κάλος. Και σε περισσότερο, θα έλεγα, από το αρχαίο κάλος. Στη δόξα την εσχατολογική, της Δευτέρας Παρουσίας. Mm. Τη δόξα που θα έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα είναι ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και όταν μιλάμε για τη δόξα, μιλάμε και για τη δόξα του σώματος. Δεν μιλάμε για τις ψυχές μας, μιλάμε για όλο τον άνθρωπο. Για το σώμα του και την ψυχή μαζί.
0: Θέλω πολύ αυτά να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο στην πορεία της συζήτησής μας. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να παρουσιάσουμε λίγο το υπόβαθρο της εορτής της μεταμορφώσεως βάσει των ευαγγελικών διηγήσεων αλλά και της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, η μεταμόρφωση έλαβε χώρα πριν από το πάθος του Κυρίου μας. Γι' αυτό βλέπαμε και στην υμνολογία της ημέρας, στα τροπάρια, ας πούμε, του Ασπερινού, στα στιχηρά, ξεκινάει πρώτο τιμίου σταυρούς για το πάθος, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών. Εν το θαβόριο δέσποτα ανήλθες όρος κλπ. Γίνεται λοιπόν λίγο πριν από το πάθος του Χριστού. Ο Χριστός παίρνει τρεις μαθητές, τους προκρίτους, δηλαδή αυτούς που είχαν...
1: Ήταν πιο κοντά του, θα έλεγα.
0: Που είχαν ξεχωρίσει, που είχαν διαλεχτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως να πούμε ότι διαλέγει αυτούς τους τρεις μαθητές, οι οποίοι είδαν τη δόξα του Θεού, καθώς ειδύναντο και αυτοί, όχι στο ολόκληρο το μεγαλείο της, ναι, ο καθένας όπως μπορούσε. Δεν διαλέχτηκαν επειδή ήταν άξιοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ανάξιοι. Όλοι οι μαθητές ήταν άξιοι. Ο Χριστός ό,τι έκανε, το έκανε επειδή είχε ένα λόγο. Ανάμεσα στη δωδεκάδα των μαθητών ευρίσκεται και αυτός ο οποίος επρόκειτο να τον προδώσει.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο οποίος θα τον προέδιδε για τα χρήματα, για τους δικούς τους λόγους, για τον εγωισμό του, για όλα αυτά τα οποία ήδη περισσότεροι γνωρίζουμε, δεν ήταν άξιος να λάβει πείρα, εμπειρία δηλαδή, της δόξας του Χριστού και της δόξας που περιμένει όσους θα ανέλθουν εν το ύψος των αρετών, όπως λέει κάπως στην ημιολογία. Λοιπόν, διαλέγει τρεις και όχι όλους, γιατί αν έπαιρνε πάλι όλους εκτός από εκείνον, θα ήταν μια κραυγαλαία, θα λέγαμε, αφορμή για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να πει ότι εμένα με ξεχώρισες, ναι, με απέκοψες, ναι, με αρνήθηκες, με απέβαλες από το σώμα των μαθητών, γι' αυτό κι εγώ σε αρνούμε.
1: Ναι.
0: Χριστός λοιπόν μέσα στην πανσοφία του και προγνωρίζοντας τα πάντα, διαλέγει λοιπόν τους τρεις, τους πιο δεγαλεχτούς ανάμεσα στους άλλους. Είπαμε, όχι επειδή η μεν ήταν άξιοι και η δίδα δεν ήταν, αλλά ακριβώς για να μείνει πίσω το υπόλοιπο σώμα των μαθητών μαζί με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος ήταν ανάξιος να ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Και υπάρχει δεύτερος λόγος. Σημαντικός είναι ότι αυτοί οι τρεις πρόκριτοι μαθητές αγαπούσαν λίγο παραπάνω τον Χριστό από τους άλλους.
0: Και ήταν και αυτοί που θα έμεναν περισσότερο κοντά του κατά τις τελευταίες στιγμές. Βλέπαμε ο Πέτρος μέχρι και τη στιγμή της σύλληψής του, ναι, και την οδήγησή του στην αυλή του αρχιερέως ήταν εκεί. Ο Ιωάννης ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του πάθους, ακόμη και του Σταυρού και της, του θανάτου του πάνω στο Σταυρό. Ήταν λοιπόν οι άνθρωποι που θα έμεναν περισσότερο και θα θέλανε στήριξη.
1: Και ο Πέτρος βέβαια τον αρνήθηκε πάνω στη στιγμή της αδυναμίας του, στο φόβο του για το θάνατο.

0: στην ανθρώπινη αδυναμία του, αλλά όχι επειδή τον αγαπούσε λιγότερο, αλλά ήταν ο φόβος ο ανθρώπινος. Ήταν η πτώση της ανθρώπινης φύσης, το επίπεδο αυτό το οποίο όλους τους ανθρώπους τους καταλαμβάνει κάποια στιγμή. Και ο Χριστός το ήξερε. Το γνώριζε.
1: Το γεγονός λοιπόν αυτό τοποθετείται χρονικά πριν από τον Σταυρό και το πάθος του Κυρίου.
0: Ο Απόστολος Ιάκωβος έπρεπε να στηριχθεί πνευματικά και αυτός, γιατί θα ήταν ο πρώτος αμαρτητής ο οποίος θα μαρτυρούσε.
1: Ναι.
0: Επί Ηρώδου, έτσι.
1: Ο πρώτος των Αποστόλων που εγγύρθη θάνατο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ο πρωτομάρτης της Εκκλησίας μας, ο Στέφανος, αλλά ο πρώτος από τους Αποστόλους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως οι λόγοι μπορούμε να πούμε πως είναι πως ο Χριστός μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές του προκειμένου να δουν λίγο έστω από τη δόξα του, να ενισχυθούν εν όψει της σταυρικής θυσίας που πλησίαζε, να δουν τους προφήτες που συμπαρίστανται, να ακούσουν τη φωνή του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, την επισκέψη του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή της φωτεινής νεφέλης και επομένως μία εμφάνιση, όπως στη βάπτιση, της παρουσίας της Αγίας Τριάδος.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια και αυτοί οι λόγοι, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε κατά βάθος ποιος είναι ο σκοπός της μεταμορφώσεως του Κύριου. Γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Μεταμορφώθηκε μόνο για να δείξει τη δύναμή του?
0: Όχι.
1: Θα... Αλλά και εκείνος δεν έχει ανάγκη να επιδείξει τη δύναμή του. Και δεν θα συντελούσε αυτό στη σωτηρία μας. Και όλα όσα έκανε ο Κύριος, τα έκανε για τη σωτηρία μας. Και η μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, και αυτή έχει κάτι να πει για τη σωτηρία μας. Τη σωτηρία μας. Ο άνθρωπος κλήθηκε από το Θεό για ένα υψηλότατο προορισμό. Τόσο υψηλό που θα μπορούσε να περιγραφεί και περιγράφεται πράγματι στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες της Εκκλησίας ως η θέωση του ανθρώπου, η θεοποίησή του, το να γίνει Θεός. Το αναφέραμε ήδη, να γίνουμε παιδιά του Θεού, δηλαδή κατά χάριν, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Βέβαια στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η απέτηση του ανθρώπου να γίνει Θεός θεωρούταν ύβρις. Ήταν ύβρις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει ποτέ να γίνει Θεός. Αλλά στην πίστη μας δεν είναι ύβρις. Είναι αποστολή την οποία ο Θεός ο ίδιος ανέθεσε στον άνθρωπο. Να φτάσει μέχρι του να γίνει Θεός. Και αυτό ανταποκρίνεται στις πιο βαθιές εφέσεις και επιδιώξεις του ανθρώπου. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μιλάμε για την επερχόμενη μεγάλη γιορτή της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρους, της προεκτάσεις αυτής της πράξεως για μας τους ανθρώπους, τους θνητούς ανθρώπους, και προσπαθούμε να πλησιάσουμε, να εξιχνιάσουμε, να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε το σκοπό της μεταμορφώσεως, γιατί ο Κύριος μεταμορφώθηκε. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο άνθρωπος έχει κληθεί από το Θεό για ένα υψηλό προορισμό, που αυτός ο προορισμός δεν είναι άλλος από τη θέωσή του. Ο άνθρωπος δεν αρκείται σε αυτό που είναι μέσα στη φύση, όπως τα ζώα και τα άλλα όντα της δημιουργίας. Θέλει να ξεπεράσει τα όρια της φύσεως. Θέλει να ξεπεράσει ακόμα και το θάνατο. Έχει αυτή την έφεση προς την αθανασία. Όλα αυτά του τα έδωσε ο Θεός, διότι τον προορίζει να γίνει μέτοχος της ίδιας της δόξας του Θεού, της ίδιας της αθανασίας του Θεού. Να του δώσει ζωή αιώνια, όπως λέμε, ζωή αληθινή, που δεν υπόκειται στο θάνατο. Να τον απαλλάξει από τη φθορά. Και αυτή την έφεση του ανθρώπου την έβαλε ο Θεός μέσα του με τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος διέπραξε ένα τραγικό σφάλμα. Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Αναγόρεσε τον εαυτό του σε Θεό και έκοψε την κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Αυτό είναι που λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας η πτώση του ανθρώπου. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν, ο Αδάμ, όπως αναφέρεται στη Γραφή, είπε στον εαυτό του, γιατί να υπάρχει ο Θεός, να κάνω εγώ τον εαυτό μου Θεό. Τον παραπλάνησε ο διάβολος βέβαια. Σε μένα θα στρέφονται όλα και όλοι. Σε μένα θα αποδίδονται όλες οι τιμές που ανήκουν στο Θεό. Και με τον τρόπο αυτό και με τις δικές μου δυνάμεις, δηλαδή θα γίνω Θεός. Και προσπαθώντας να το επιτύχει αυτό, ενεπλάκησε αδιέξοδα.
1: Βέβαια.
0: Ενεπλάκησε αδιέξοδα.
1: Είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα.
0: Έτσι. Διότι από τη φύση του δεν ήταν Θεός. Ήταν, όπως είπες,
1: δημιούργημα.
0: Δημιούργημα του Θεού. Και έτσι φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του, όλη η ανικανότητά του να γίνει με τις δικές του δυνάμεις Θεός.
1: Είναι σαν να φυσάει μανιασμένο ο άνεμος και εμείς να είμαστε ένα κεράκι αναμένο και να λέμε όχι, θα κρατήσουμε τη φλόγα μας εμείς αναμένη, γιατί εμείς το θέλουμε και εμείς μπορούμε. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν έχουμε πηγαία φλόγα. Θα σβήσουμε κατευθείαν.
0: Δεν είμαστε αυτόφωτοι λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι, δεν την υπατήχε αυτή η λέξη για το φως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν από τότε που αποφάσισε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, μπήκε σε μια περιπέτεια από την οποία δεν μπορεί να βγει ακόμη. Ακόμη δεν μπορεί να βγει. Και δεν μπορεί να βγει μόνος του. Νόμισε ότι θα κερδίσει τη ζωή και θα αποφύγει τη φθορά όταν ακολουθήσει τις φυσικές του δυνάμεις. Και ανέπτυξε τις βιολογικές δυνάμεις. Και νόμισε ότι με το να διαιωνίζει το είδος του, με το να αναπαράγει το είδος του, εξασφαλίζει την αιωνιότητα. Και υπήρξε αυτό μεγάλη τραγωδία. Γιατί με την αναπαραγωγή του είδους δεν αποφεύγεται ο θάνατος. Γεννιούνται θνητά όντα. Ό,τι είμαστε εμείς είναι και τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο. Θνητά. Όπως και εμείς. Και όλα τα όντα τα οποία έρχονται στον κόσμο φέρνουν μαζί τους τη σφραγίδα του θανάτου. Θνητά. Τα πάντα. Έτσι ο άνθρωπος μπλέχτηκε στους νόμους της φύσεως και μετά θέλησε να απαλλαγεί, παρεμβαίνει στη φύση και παρεμβαίνοντας στους νόμους της φύσεως δημιουργεί νέα διέξοδο για τον εαυτό του. Πάνω στο ένα διέξοδο προσθέτει κι άλλο. Προσπαθεί λοιπόν να γίνει Θεός με τις δυνάμεις του λογικού του, τη λογική. Προσπαθεί να γίνει Θεός με την επιστήμη, με την επιστήμη, με τη γνώση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και είναι καθημερινά αίσθητο. Όσο προβλήματα λύνει με τη γνώση και την επιστήμη, άλλα τόσα δημιουργεί. Και είναι ψευδαίσθηση πραγματικά να πιστεύει ότι δια της επιστήμης θα προχωρήσει στην αθανασία, θα αποφύγει το θάνατο. Αυτή η παρέμβαση του μέσα στη φύση, που οφείλεται στη διαπίστωσή του ότι η φύση δεν μπορεί να του δώσει την αθανασία που θέλει, αποτελεί πηγή τεραστίων προβλημάτων, τα οποία τα ζούμε σήμερα με τη μορφή του οικολογικού προβλήματος που όλους μας ανησυχεί. Τι λόγος έχει γίνει αυτές τις ημέρες για την αλλαγή του κλίματος, που κατά ένα μεγάλο μέρος, για να μην πω στο μέγιστο, και για να μην φανεί υπερβολικό το καθολοκληρία, οφείλεται στον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Στον άνθρωπο.
1: Με τις καταστροφές των πυρκαγιών, είναι φοβερές πληγές αυτές. Και πραγματικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμα. 2000 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού και την Ανάσταση, δεν καταλαβαίνουμε. Πορευόμαστε στο θάνατο κατευθείαν εκεί. Όπως η μύγα την τραβάει το...
0: Για καθαρσία.
1: Ναι.
0: Και η επέμβαση λοιπόν του ανθρώπου στην ίδια τη φύση του, αυτός ο πανηγυρισμός που ακούγεται σήμερα για την παρέμβαση του ανθρώπου στα γονίδια του, πόσες και πόσες συμφορές επιφυλάσσει τον ίδιο. Δεν είναι λοιπόν δυνατή η θέωση του ανθρώπου με τις δικές του δυνάμεις. Ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει ότι ναι μεν είναι και κλειμένος, προσκαλεσμένος δηλαδή από το Θεό να γίνει Θεός, αλλά δεν μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον αληθινό Θεό. Τελεία και παύλα. Έτσι λοιπόν έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, η μεταμόρφωση του Κυρίου. Έρχεται η μεταμόρφωση του Κυρίου για να μας δείξει ότι πράγματι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Ο προορισμός του είναι να γίνει Θεός, να μεταμορφωθεί, να απαλλαγεί από τη φθορά και να λάμψει η δύναμή του το ίδιο του το σώμα. Πολύ ωραία το έθεσε προηγουμένως για το σώμα. Το ίδιο του το σώμα να γίνει φως. Να γίνει ζωή. Να γίνει αυθαρσία. Να γίνει αιωνιότητα. Και αυτό συμβαίνει πάνω στο όρο Σταβόρ. Ο Κύριος φέρνει μπροστά σε μας την εικόνα του δικού μας προορισμού. Δείχνει ξεκάθαρα στους τρεις μαθητές και κατ' επέκταση σε όλο το γένος των ανθρώπων πώς πρέπει να γίνουμε και τι πρέπει να γίνει με τον καθένα από μας. Ό,τι συνέβη στο σώμα του Χριστού οφείλει να γίνει και στο δικό μας σώμα.
1: Απλά εδώ έχουμε τη διαφορά. Για να μην ξεχνιόμαστε και πάλι, ο Χριστός είναι το φως, είναι αυτοφως, είναι η πηγή του φωτός. Εμείς, για να λάμψουμε όπως ο Χριστός, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Από μόνοι μας δεν θα λάμψουμε ποτέ.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Θα πορευόμαστε στο σκοτάδι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα και στο Ευαγγέλιο,
1: ναι,
0: και στην όλη διδασκαλία και υμνολογία της εορτής μεταμορφώσεως. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει μπροστά μας την εικόνα του δικού μας προορισμού στο πρόσωπό Του. Δεν μας αποκαλύπτει τη θεότητά Του, μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας.
1: Φοβερό.
0: Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό?
1: Ναι.
0: Μας αποκαλύπτει τον προορισμό της ανθρωπότητας. Το σώμα Του το ανθρώπινο είναι αυτό που μεταμορφώνεται και με τον τρόπο αυτό μας δείχνει ποιος είναι και ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Το δικό, αυτόν το σωμάτιο που έχουμε τώρα. Όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο καθένας από εμάς. Αυτό το σώμα που διαθέτουμε, ποιος είναι ο προορισμός του. Αυτό δείχνει ο Χριστός.
1: Λέει κάπου ένας κανόνας στην εορτή της μεταμορφώσεως, ή να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβαση. Όπως Θεός.
0: Ακριβώς, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η γιορτή.
1: Εστός εν μέσω Θεών, λέει. Εν μέσω Θεών. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα λάψουν ως Θεοί κατά χάρη τότε, όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός.
0: Όλο αυτό που συνέβη τότε στο Θαβόρ, που δίνει τον προορισμό της ανθρωπότητας, συνδέεται με τα έσχατα.
1: Με τα έσχατα.
0: Γιατί τότε θα γίνουν όλα αυτά. Ναι. Τώρα είχαμε μια φωτογραφία, να το πω, μια πρόγευση. Μας έδειξε, ας πούμε, όπως όταν πας σε ένα τραπέζι και σου λέει ορίστε το μενού, και το μενού μπορεί να έχει και φωτογραφίες με τα φαγητά, σου λέει ορίστε τι θα γίνει, τι θα φας, τι σε περιμένει αν καθίσεις στο τραπέζι αυτό.
1: Όχι, ήταν.
0: Αλλά θα συμβεί αυτό το φαγητό όταν θα καθίσεις.
1: Ήταν πραγματικά μια εμφάνιση της δόξας του Χριστού. Ήταν εμφάνιση της δόξας του Χριστού η εσχατολογική.
0: Ναι, σίγουρα και ήταν.
1: Και προσωπικά νομίζω ότι.
0: Δεν ήταν εικονική.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω αυτό. Προς Θεού. Πραγματική ήταν.
1: Και νομίζω, ναι. Και νομίζω προσωπικά ότι οι μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ έλαμψαν από το φως του Χριστού. Όπως και οι προφήτες έλαμψαν.
0: Ό,τι ήταν εκεί πληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Όταν, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα, έχουμε ένα δωμάτιο, όταν θα ανάψεις μία πολύ μεγάλη συσχύως λάμπα, τα πάντα φωτίζονται,
1: τα πάντα
0: μέσα.
1: Φωτίζονται, ακριβώς.
0: Ναι. Ήρθε λοιπόν ο ήλιος Χριστός, ναι, αν μπορώ να το πω έτσι, και φώτισε τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως όταν ο ήλιος ανατείλει το πρωί, ότι όπου φτάνει το φως στην πλάση όλα φωτίζονται και φαίνονται ξεκάθαρα, έτσι φωτίστηκαν και οι προφήτες, οι δύο, φωτίστηκαν και οι Απόστολοι που ήταν παρόντες τα πάντα. Έγιναν φως από το φως της Τρισιλίου Θεότητος.
1: Ακριβώς. Και πάνω στο Σταυρό έχουμε 8 πρόσωπα. Ε? Έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε τους 2 των προφητών και τους 3 Αποστόλους.
0: Άκριστα. Φαίνεται λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός των δικών μας σωμάτων. Τα σώματά μας. Ας τα ακούσουμε αυτό, χριστιανοί μου. Τα οποία τα μεταχειριζόμαστε είτε για πειραματισμούς επιστημονικούς, δήθεν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αθανασία. Ακούμε φρικτά πράγματα, έτσι. Πεθαίνει ο άλλος και παγώνει τον εγκέφαλό του, το σώμα του, ακούμε, δηλαδή. Τι δεν ακούμε. Κάνει μεταγγίσεις, λέει, παίρνουν αίμα από παιδιά, από βρέπτε. Ακούμε κατά καιρούς, δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι αληθινά βέβαια όλα αυτά, αλλά πιθάνω δείχνουν την παράνοια του, ναι, ανθρώπου να μείνει αιώνιος, να μείνει αθάνατος.
1: Χωρίς το Θεό.
0: Χωρίς το Θεό, με τη δικιά του δυνάμεις και δια της επιστήμης,
1: ναι,
0: και της επιστημοσύνης του. Λοιπόν, τα σώματά μας λοιπόν, τα οποία είτε τα μεταχειριζόμαστε για περασματισμούς επιστημονικούς, δείτε για να εξασφαλίσουμε την αθανασία, είτε για ευδαιμονιστικούς σκοπούς. Για να απολαύσουμε, δείτε τη χαρά και την ευδαιμονία, ε. Να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, αυτό είναι. Αυτά τα σώματα τα οποία τα μεταχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο είναι προορισμένα για να λάμψουν. Για να λάμψουν όπως το σώμα του Κυρίου μας στο όρος Θαβόρ. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εορτής. Είμαστε λοιπόν προσκεκλημένοι να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε κι εμείς όπως ο ίδιος ο Κύριος Θεοί εντός εισαγωγικών. Αλλά βλέπουμε στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας της εορτής της μεταμορφώσεως να περιλαμβάνεται μία προτροπή από τον ουρανό. Ε? Λέει, ακούστηκε φωνή, την οποία ακούν οι μαθητές που ήταν παρόντες. Τι έλεγε η φωνή αυτή, που ήταν η φωνή του Θεού Πατέρα?
1: Αυτό ακούει.
0: Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού
1: ακούεται.
0: Αυτού ακούεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτός που βλέπετε είναι ο Υιός μου. Δεν είναι άλλος ο Χριστός που γνωρίζετε πριν και άλλος τώρα. Το ίδιο πρόσωπο είναι.
1: Και να πούμε ότι
0: είναι δύο φύσεις, μία υπόσταση. Ο ίδιος είναι. Όταν λοιπόν λέει, μαρτύρει ο Πατέρας, είναι ο αγαπητός μου στον οποίο ευδόκησα, λέει. Αναπαύεται ο Πατέρας τον Υιό.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στην ομιλία του για την Ιερά Μεταμόρφωση του Σωτήρος αναφέρει ότι η προτροπή αυτή, το ειδικά το αυτού ακούεται, αναφέρεται ειδικά για τον Χριστό. Έχει ήδη, από το όρος έχουν ήδη εξαφανιστεί και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός Πατέρας δεν αναφέρεται σε κανένα από τους δύο προφήτες, παρά μόνο στον πρόσωπο του Χριστού.
0: Το λέει ξεκάθαρα. Δεν είναι ξεκάθαρο, ναι. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός.
1: Αυτό ακούεται.
0: Υιός αγαπητός δεν είναι ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ηλίας. Ναι. Αυτός λοιπόν, αυτός ο δάσκαλός σας, από τον οποίο συναναστρέφεται 3 χρόνια, είναι το ίδιο για το αυτό πρόσωπο με τον ενδόξει μεταμορφούμενο. Α, αυτό λοιπόν ακούτε.
1: Αντιπαραβάλλει τους Ιουδαίους, οι οποίοι για μια ακόμη φορά ήθελαν να δείξουν ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι εσαΐ η θρησκεία του Θεού, αυτή την οποία ο Θεός θέλει να υπάρχει διαπαντός, και να κάνουν στην άκρη του Χριστό. Και αντιπαραβάλλει λοιπόν στο λόγο αυτό εναντίον κατά Ιουδαίων το διάλογο τον οποίο αναφέρει και λέει ότι ο προφήτης Μωυσής είναι ο προφήτης που περιμένει ο... ενώ ο ίδιος προφήτης
0: για τους Ιουδαίους από εκείνης εκείνης και όχι μόνο της εποχής
1: ο ίδιος σήμερα, ο προφήτης Μωυσής αναφέρει ότι
0: ο Μωυσής ήταν ανώτερος από τον Χριστό.
1: Που έλεγε.
0: Μη μίζονεστή του πατρόσημου, του Μωυσέως, του πατρόσημου, όπως τον
1: έλεγε. Και όμως ο προφήτης Μωυσής είχε πει: προφήτη να αναστήσει Κύριος ο Θεός. Ο οποίος ήταν ανώτερος από μένα. Αυτό να ακούτε.
0: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γίνει κανείς Θεός, όπως είχαμε πει, παρά να ακολουθήσει την υπακοή εις των Υιών του Θεού στο Χριστό. Τελεία και παύλα. Να ανατρέψει την πορεία της ανθρωπότητας. Να δεχτεί ότι μόνο υπακούοντας το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται διά του Υιού του, διά του Ιησού Χριστού, μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς πραγματικά να θεωθεί. Όπως το επέτυχαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ε? Ποιοι είναι αυτοί? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μόνο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να θεωθεί. Και μας δείχνει ακόμα ότι για να μεταμορφωθεί πραγματικά ο άνθρωπος και να θεωθεί, θα πρέπει να περιβληθεί αυτό που το σώμα του Κυρίου περιευλήθη στο θαβό, δηλαδή το φως, να φωτιστεί. Να φωτιστεί το εσωτερικό του, να λάμψει όλος από φως, να μην φοβάται το σκοτάδι, να μην έχει τίποτα να κρύψει, να μην έχει τίποτα που να φοβάται. Να απελευθερωθεί από το σκότος, από αυτό που τον κρατάει πολλές φορές δέσμιο, γιατί έχει πάντοτε κάτι να κρύψει. Ναι, ναι. Ας κάνουμε εδώ ακόμη μία μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να γίνει όλος φως. Έτσι λοιπόν το φως, το άπλετο φως, είναι αυτό που μας θεοποιεί, αυτό που μας φέρει κοντά στο Θεό, αυτό που πραγματικά μας κάνει θεούς. Με τον τρόπο αυτό η ορθή της μεταμορφώσεως φέρνει ένα μήνυμα στο σύγχρονο κόσμο. Το ολοφώτινο σώμα του Κυρίου μας στο Θαβόρ αποτελεί για τον άνθρωπο κάθε εποχής και ιδίως της δικής μας εποχής μια σταθερή υπόμνηση για το χαμένο μετά την πτώση κάλωσης της ανθρώπινης φύσεως. Στο φως του μεταμορφούμενου Χριστού υποχωρούν τα σκοτάδια που γεννάει η αφηνιασμένη ανθρωπότητα. Μέτρο της ζωής μας γίνεται ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που μας καλεί να συμμετέχουμε στην θεανθρώπινη ζωή Του, ανακαλύπτοντας την αληθινή φυσική μας κατάσταση, το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας. Η ορτή της μεταμορφώσεως με όλα τα υμνογραφικά της κείμενα είναι εδώ για να μας θυμίζει τη δική μας καθημερινή μεταμόρφωση, για την οποία οι πρώτες ενέργειες ξεκινούν από αυτή τη ζωή, αλλά βρίσκουν την πληρότητά τους στο μέλλοντα αιώνα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, αφού γκραζόμαστε εντός της Εκκλησίας μας το χαρμόσυμενο μήνυμα της εν Χριστώ μεταμορφώσεως της κοινωνίας μας, στη γνησιότητα και καθαρότητα που ο ίδιος ο Θεός χάρισε στην ανθρώπινη φύση. Στο σύγχρονο πολιτισμό μας βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Ή να γίνουμε ζώα πλέον και να προσαρμοστούμε στη φύση μας, ή να πάμε εναντίον της φύσεώς μας στην προσπάθειά μας να γίνουμε θεοί. Και αυτό το δίλημα το έχουμε καθημερινά. Λέμε σήμερα ότι έχουμε εγκαταλείψει το φυσικό τρόπο ζωής και πρέπει να γυρίσουμε ξανά στη φύση. Πολύ έντονα ακούγεται αυτό. Αλλά αυτό κάνουν τα ζώα. Τα ζώα προσαρμόζονται στη φύση. Είναι άραγε ο προορισμός του ανθρώπου η προσαρμογή του στη φύση? Ασφαλώς όχι. Ο προορισμός του είναι να ξεπεράσει τη φύση, να υπερβεί τη φύση, διότι η φύση περιέχει τη θνητότητα και τη φθορά. Αλλά μετά δημιουργείται το πρόβλημα. Εάν ξεπεράσει τη φύση, όπως προσπαθεί να κάνει σήμερα ο πολιτισμός μας, με το να παρεμβαίνει στη φύση, εισπράττει όλες τις συνέπειες τις οποίες εισπράττουμε σήμερα. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Τι να κάνουμε? Υπάρχει όμως δρόμος. Ο σωστός δρόμος, τον οποίο αποκαλύπτει η μεταμόρφωση του Κυρίου. Να ξεπεράσουμε τη φύση υπακούοντας το θέλημα του Θεού και ενούμενοι με τον Θεό εν Χριστώ. Αφήνοντας το φως του Χριστού να λάμψει στις καρδιές μας, δίνοντας τον εαυτό μας να καταλάβει ότι ο κόσμος όλος είναι δημιουργία του Θεού και ότι εμείς, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της δημιουργίας, έχουμε προορισμό να τον μεταμορφώσουμε. Να τον μεταμορφώσουμε. Όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στους νόμους της φύσεως. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα και αντί να το μεταμορφώνουμε, τον παραμορφώνουμε. Αλλά με τον με το να τον αναφέρομαι, τον προσφέρομαι στον ίδιο το Θεό με ευχαριστία, με ευχαριστία ως δημιούργημά του.
1: Αυτό που κάνουμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία. Ακριβώς. Παίρνουμε τα αγγλικά στοιχεία αυτού του κόσμου.
0: Σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να τον παραμορφώσουμε, είναι να τον μεταμορφώσουμε. Το μεταμορφώσουμε λοιπόν όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις, αλλά με το να τον αναφέρομαι στον ίδιο το Θεό.
1: Τον αναφέρουμε στο Θεό και ο Θεός τον μεταμορφώνει.
0: Τα σα εκ των σών. Ναι.
1: Έχουμε την αναφορά στη λειτουργία, την Αγία αναφορά στη λειτουργία, αυτό ακριβώς είναι. Και μεταμορφώνεται, αλλάζει ο τρόπος ύπαρξης, δεν αλλάζει η φύση των πραγμάτων. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει στη μεταμόρφωση. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν αλλάζει.
0: Όχι. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Δεν είναι άλλος. Αυτός είναι. Αλλά το σώμα δεν άλλαξε.
1: Δεν άλλαξε καθόλου.
0: Η φύση του έμεινε η ίδια.
1: Ναι.
0: Αλλά εμφανίστηκε
1: αλλάζει
0: η δόξα.
1: Η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης. Γίνεται θεϊκή κατά χάρη. Γίνεται δοξασμένη. Γίνεται φωτεινή.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν η θεϊκή δόξα, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ήταν κρυμμένη τροποτινά.
1: Γιατί...
0: στο γιατί ανθρώπινο σώμα.
1: Η πηγή αυτής της δόξας ήταν η θεότητα.
0: Φυσικό.
1: Η θεϊκή φύση του Χριστού. Η οποία εμπότισε βαθιά, να το πούμε έτσι, εμπότισε βαθιά την ανθρώπινη φύση. Και έτσι και την έσωσε. Την ανθρώπινη φύση.
0: Σκοπός μας λοιπόν είναι να μεταμορφώσουμε τη δημιουργία, οι άνθρωποι, ως κορονίδα της, όχι με τις δικές μας παρεμβάσεις στη φύση, αλλά με το να την αναφέρουμε στον ίδιο το Θεό ευχαριστιακά ως δημιούργημά του. Όταν λοιπόν σεβαστούμε τον κόσμο ως δημιούργημα του Θεού, ως δώρο του Θεού, και καταλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του δώρου αυτού που μας έδωσε ο Θεός, τότε θα φύγουμε από αυτό το δίλημα, το οποίο από τη μια μεριά μας καλεί να παρεμβαίνουμε στη φύση και να την καταστρέφουμε, και από την άλλη να συμμορφωνόμαστε με τη φύση και να υπακούμε στους νόμους της, σαν να μην υπάρχει τίποτα ανώτερο και τίποτα υπερφυσικό. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η γιορτή της μεταμορφώσεως στέλνει μήνυμα στον πολιτισμό μας. Στον πολιτισμό μας. Στέλνει μηνύματα σε όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν ας εντείνουμε ευήκονους, να τεντώσουμε δηλαδή το αυτί μας, να ακούσουμε, να λάβουμε αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει η γιορτή της μεταμορφώσεως. Μην αφήνουμε άλλη μια χρονιά να πάει χαμένη από τη ζωή τη δική μας και από τη ζωή του πλανήτη μας, της δημιουργίας. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να ανατρέψει κανείς το ρου της πραγματικότητας, τον ρου της ιστορίας. Και δυστυχώς έχουμε πάρει ένα δρόμο πλέον που φαίνεται ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα. Η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά της να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Και όσοι το εστερνιστούν και όσοι το κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι πλέον η μικρή ζύμη η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Μην μας τρομάζει αυτό. Ας είναι λύκη. Πάντοτε η Εκκλησία δρούσε με το λύμα. Ε?
1: Ναι.
0: Έχουμε... Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και την πρώτη ζήμη την αποτέλεσαν 12 άνθρωποι.
1: Γι' αυτό και είπε, μη φοβού το μικρό πίμνιο.
0: Μη φοβού το μικρό πίμνιο, λοιπόν. 12 άνθρωποι, λίγο διευρυμένοι με τους 70, τέλος πάντων μια μικρή ομάδα, τέλος πάντων, σε σχέση με τον πληθυσμό του κόσμου. Αλλά τι έκαναν αυτοί οι λίγοι? Άλλαξαν τον κόσμο. Ήταν λίγοι, αλλά δεν κοιτούσαν πόσοι ήταν, αλλά ποιοι ήταν. Ήταν λέοντες, πυρ πνέοντες. Ήταν λοιπόν πεπισμένοι.
1: Ήταν βιωμάτως.
0: Γι' αυτό που είχαν κληθεί να κάνουν. Επίστευαν αυτό που απεστάλησαν να
1: κάνουν. Αυτό που είδαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε και αυτό που
0: αυτό είναι.
1: Τα αυτιά μας άκουσαν και αυτό που οι χείρες μας άγγιξαν. Αυτό είπαν.
0: Λοιπόν, ό,τι είδαν, ό,τι άκουσαν, ό,τι ψηλάφισαν, ό,τι πίστεψαν, ναι, αυτό μετέδωσαν.
1: Και στην τη μέρα της ερωτήσεως ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι δεν μπορεί, δεν μπορώ να μην σας αποκαλύψω και να μην σας κηρύττω συνέχεια τη δόξα της μεγαλειότητος που είδα επάνω στο Θαβόρ, πάνω στο όρος. Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Τη δόξα του Υιού του Θεού επάνω στο όρος και τη μεγαλοπρεπή φωνή που ακούσαμε από τον Θεό Πατέρα. Αυτό κηρύττουμε, αυτό λέμε, αυτό φωνάζουμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είπα προηγουμένως ότι όσοι εστερνιστούν και κατανοήσουν και το κάνουν βίωμα της ζωής τους, αυτή θα είναι λοιπόν η μικρά ζύμη που λέει το Ευαγγέλιο, η οποία θα μεταμορφώσει τον κόσμο. Δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται ούτε με τη βία, ούτε με τα πολιτικά συστήματα, ούτε με τα οικονομικά προγράμματα. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, με τους Αγίους. Τους Αγίους.
1: Και ο χώρος της μεταμορφώσεως είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο χώρος της μεταμορφώσεως. Ο χώρος της ελπίδας, της αλλαγής του τρόπου υπάρξεως, της μικράς ζήμης, του μικρού ποιμνίου, της βασιλείας του Θεού, της αλλαγής αυτού του κόσμου, γίνεται μέσα στην Εκκλησία αυτό. Μην περιμένουμε να δούμε την αλλαγή αυτή εκτός Εκκλησίας. Όταν αυτή η αλλαγή θα υπάρξει παγκόσμια, σημαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει Εκκλησία. Και αυτό θα γίνει μόνο τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γιατί ο κόσμος κοίτα το πονηρό, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και μέχρι τελευταία στιγμή θα υπάρχουν μάρτυρες, θα υπάρχουν διωγμοί, θα υπάρχει μαρτύριο, θα υπάρχει μαρτυρία από τους χριστιανούς. Αλλά όλα βαδίσουν στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε αυτή είναι η ελπίδα μας. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τον περιμένει, αυτή είναι η πορεία, αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το τέλος της πορείας μας. Η Βασιλεία του Θεού.
0: Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κατορθώνεται η αγιότητα.
1: Ναι, χώρος.
0: Δια της μυστικής, ναι, ενώσεώς μας.
1: Ναι, το Θεό. Αγιότητα δεν κατορθώνει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άγιος από μόνος του. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν μπορεί να γίνει Θεός.
0: Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι αυτή η μεταμόρφωση αυτού του κόσμου γίνεται με τους Αγίους.
1: Ούτε με τα κατορθώματα του άνθρωπος μπορεί να γίνει άγιος.
0: Όχι.
1: Θα τα πούμε και αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζει...
0: Αυτό πίστευαν οι Ιουδαίοι, ότι εξ έργων νόμου δικαιωθήσονται.
1: Μα αυτό, θεοφιλέστατε, δεν το πιστεύει και ο σημερινός κόσμος.
0: Ναι, λέει, το πιστεύει πολλοί κόσμος.
1: Δεν είμαι άγιος, λέει, εγώ κάνω αμαρτίες. Και ποιος σας είπε, ποιος μας είπε ότι οι Άγιοι δεν κάνανε αμαρτίες? Αλλά τι κάνανε? μετανοούσαν, μέναν ενωμένοι με τον Χριστό και προχωρούσαν. Και δεν έχαναν την ελπίδα τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δεν έπαψαν να έχουν την αναφορά τους προς
1: την αναφορά τους, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους, τους Αγίους. Ας κοιτάξουμε την ιστορία και θα δούμε. Όσα σπουδαία έγιναν στην ιστορία έγιναν πάντοτε από λίγους. Και οι λίγοι είναι αυτοί που κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Λοιπόν, η μικρή ζήμη ας είναι η Εκκλησία μας. Ας είμαστε όλοι εμείς. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή. Όσοι τιμούμε αυτή τη μεγάλη εορτή λοιπόν. Και μακάρι ο μεταμορφωθής Χριστός να στηρίζει και να ευλογεί όλους μας, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, την οικογένεια μες την οποία ζει, την ενορία μες την οποία ζει, την πόλη με στην οποία ζει, όπου και είναι ο καθένας, και να μεταμορφώνει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο τις καρδιές μας, ώστε να γίνουμε η μικρή ζήμη που θα μεταμορφώσει πρώτα τον εαυτό μας και μετά την κοινωνία και τον κόσμο όλο. Κάπου εδώ φτάνουμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να κατανοήσαμε έτσι με τη μικρή απόπειρα αυτή που κάναμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην εορτή της μεταμορφώσεως, τι συμβολίζει η μεταμόρφωση για μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα σώματά μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη φύση και την κτήση ολόκληρη, και πώς και ποια είναι η αποστολή μας να γίνουμε φως, να φωτιστούν αυτά τα σώματα που έχουμε τώρα, να φωτιστεί όλη η κτήση και να τα προσφέρουμε όλα αυτά με ευχαριστία στο Θεό, ο οποίος τα μεταμορφώνει με τη χάρη Του. Καλό βράδυ και εύχομαι να διέλθουμε εν υγεία τις υπόλοιπες ημέρες του 15 Αυγούστου, να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τον Κύριό μας
1: μέσα
0: στον εν όρη, τον εν όρη θαβόρ μεταμορφούμενο, και να έχουμε όλη υγεία και χάρη Θεού για να συναντηθούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ Σπύρο, καλό βράδυ σε όλους,
1: καλή
0: και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα 96,1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, χαίρετε. Και πάλι μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη, για να σας αναλύσουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών. Και σήμερα φιλοξενούμε και έχουμε στο στούντιο τη χαρά να βρεθεί και να μας μιλήσει στην δεύτερη εκπομπή που αφορά την ειδικότητα των ορυλά, η κυρία Σταθακίδου Σοφία, ιατρός ορυλά στην πόλη μας, με σπουδές στην Ιταλία, ιατρικές σπουδές και ειδικότητα έπειτα στο Πανεπιστήμιο της πόλεως μας και πλέον εργαζόμενη ως ιδιώτης ιατρός εδώ και χρόνια στην πόλη μας. Κυρία Σταθακίδου, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Χαιρόμαστε και πάλι και που σας βλέπουμε και που θα σας ακούσουμε όλοι, γιατί εμείς σας βλέπουμε, οι υπόλοιποι όλοι θα μας ακούσουν. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την μύτη, με τις παθήσεις της ερινός και των παραρρίνιων κόλπων, περιοχών όπως ονομάζονται στην ιατρική. Πριν όμως έτσι σας δώσουμε την δυνατότητα να μιλήσετε και να μας αναλύσετε τους τρόπους της ασθένειας, ενέργειας ασθένειας και της θεραπείας της, θα θέλαμε να δώσουμε το δικό μας πνευματικό μήνυμα, ότι η μύτη γενικότερα για την πνευματική ζωή είναι δύσκολη υπόθεση. Εάν ένας χριστιανός θέλει στη ζωή του να προοδεύσει πνευματικά, να καλλιεργήσει τον εαυτό του, η Εκκλησία διδάσκει πως για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να έχει την μύτη χαμηλά. Και μιλάω έτσι εικονικά και αναφέρομαι στον εγωισμό. Η ανθρωπολογία και το σχήμα της μύτης παραπέμπει στην εξωτερική ομορφιά. Γι' αυτό και η Εκκλησία παραλύλησε την μύτη, το όργανο αυτό του σώματος πνευματικά, όπως την αναφορά που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή μας σχετικά με τα κρυμμένα πνευματικά μηνύματα, όπως λέμε, επειδή είναι όργανο ομορφιάς, κυρίως για τις γυναίκες, γι' αυτό και η Εκκλησία παραλύλησε την εξωτερική ομορφιά με την εσωτερική. Πρέπει να έχουμε τη μύτη μας χαμηλά πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και να ωφεληθούμε πνευματικά. Πριν όμως λοιπόν αναφερθούμε από ιατρικής απόψεως στη μύτη και στις παθήσεις γενικότερα και στους τρόπους αντιμετώπισης της, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στους Αγίους Προστάτες της δικής σας ειδικότητας. Σε ό,τι αφορά τον λαιμό, που εκτενώς αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή, προστάτης Άγιος για τις παθήσεις του λαιμού είναι ο Άγιος Βλάσιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Σεβαστίας τον 4ο αιώνα. Στο συναξάρι του Αγίου καταγράφεται ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αναγνώρισαν ως προστάτη των παθήσεων του λαιμού τον Άγιο Βλάσιο. Από το εξής περιστατικό, στην επαρχία που ζούσε της Σεβάστιας, η Σεβαστίας, οι άνθρωποι ήταν κτηνοτρόφοι και ταλαιπωρούνταν από τις επιθέσεις λύκων και τσακαλιών οι οποίοι επιτίθονταν στα κοπάδια τους και τους δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή που έτυχε να βρίσκεται και ο Άγιος εκεί και φώναξε αυτά τα ζώα, ήρεμα μίλησε στα ζώα, τότε αυτά έπαψαν να γριλίζουν και να ουρλιάζουν με τον τρόπο τον άσχημο που ξέρουμε όλοι να ακούμε, τους λύκους και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο ζώο, και μάλιστα τη στιγμή που επιτίθεται. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος με τον λόγο του ηρέμησε ακόμη και τα άλογα ζώα και θεωρήθηκε από τότε ως προστάτης των ανθρώπων που έχουν παθήσεις με τον λαιμό. Γι' αυτό και βλέπουμε, αυτό φαίνεται και μέσα από τα έθιμα της ελληνικής παράδοσης, όπου την ημέρα της μνήμης του, την 11η δηλαδή Φεβρουαρίου, σε πολλούς τόπους στην επαρχία οι άνθρωποι τιμούν τον Άγιο, αρχικά βέβαια και ουσιαστικά με τη λειτουργία, αλλά και έπειτα με χορούς παλαιότερα, όπου ήταν μεταμφιεσμένοι σε λύκους ή τσακάλια οι άνθρωποι και κάποιος έκανε τον Άγιο στο κέντρο και έφευγαν, ή κυρίως με το να τελούν αγιασμούς στο κοπάδι, αγιάζοντας έτσι τα ζώα τους, όπως η αγιαστική παρουσία του Αγίου έδιωξε μακριά τους κινδύνους από τα άγρια ζώα. Επίσης, Άγιοι προστάτες της δικής σας ειδικότητας είναι για τους κοφαλάλους ο Άγιος Ζαχαρίας, ο πατέρας δηλαδή του Τιμίου Προδρόμου, επειδή όπως ξέρουμε και πάλι από το Συναξάρι έμεινε κοφάλαλος μέχρι